0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος.

0: μια σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Τη χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: στον Θήτα FM. Είναι 6. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Παρασκευούλα σήμερα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μέλι ή ζάχαρη, αλλά είναι δύσκολη Παρασκευή. Δεν πειράζει όμως, ξεκινάει το πρωινό μας τώρα. 18 του Σεπτέμβρη, 107 και 1 ραδιοθήτα, όπως λέμε στη Θεσσαλονίκη. Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο. Μόλις ξεκινάει το πρωινό με Κάρη, συνοδοιπόρος, ο μέτρ των πλυπλικιών και των ποτεσιόμετρων και των βιούμετρων, παρακαλώ, στο κόκπιτ του ραδιοφώνου, Κατσαβουνίδης Γιάννης, κυρίες και κύριοι. Θέλω ένα μουσικό κομμάτι, γιατί έχω ανάγκη. Από τσαγάκι ζεστό, καταλαβαίνετε τη φωνή μου. Εντάξει, την έπαθα όπως όλοι σας. Και μετά πάμε βουρ, ροή ειδήσεων και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μας ενδιαφέρουν.

Και σήμερα έχουμε 18 του μηνού, 18 του Σεπτέμβρη. Το ότι σε λίγο καιρό θα φύγει ο Σεπτέμβρης και θα έρθει ο Οκτώβρης και μετά τα Χριστούγεννα, παραλείπω τον Νοέμβρη γιατί είναι γρήγορος, είναι κάτι ευχάριστο. Γιατί στη δική μου διάθεση, τη σημερινή, υπάρχουν πάρα πολλά ευχάριστα πράγματα. Βεβαίως, έχω να ρίξω μπινελίκια πιο μετά όμως. Πιο μετά, γιατί τώρα σέβομαι εσάς, τους ακροατές του Θ107,1, που έχετε ξυπνήσει. Προσπαθείτε να φτιάξετε ένα καφεδάκι, να το βάλετε και στο μπρίκι, να το πάρετε μαζί σας, να πάτε στη δουλειά, να αντιμετωπίσετε. Δεν έχει τόσο πολύ κίνηση, σας το λέω από τώρα. Το δρόμο ή οτιδήποτε αντικσοότητα υπάρχει για να πάτε στη δουλειά σας. Έτσι δεν είναι? Και πιο σημαντικό απ' όλα είναι να έχετε μια ωραία και αισιόδοξη μέρα. Εγώ σας το λέω πάντως με αγάπη και χαρά. Έχω

όρεξη να ρίξω μα κάτι πινελίκια. Έχω όρεξη να νευριάσω τόσο πολύ, αλλά μετά τις 7. Όχι, τώρα θα σας κρατήσω. Θα σας κρατήσω σε καταστολή. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας νευριάσω. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στην Αριάδνη, στο Ρωμήλο και στη Ρωμηλία. Τώρα, αν η φωνή μου είναι Barry White και είναι γοητευτική, είναι άλλο αυτό. Να ξέρετε, η οσούλα 2-3 ημερών που χτυπάει εκεί, στο λαιμό, χτυπάει στους αδένες, χτυπάει εκεί, στις χορδές. Καλά που δεν είμαι τραγουδιστής, θα έχανα και τη δουλίτσα μου για καμιά εβδομάδα. Περνάει σε 2-3 ημέρες και έχουμε φωνή από λαϊκή μετά από μια έντονη ημέρα. Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου και ημέρα ισότητας των αμοιβών. Α, αυτό είναι ωραίο. Δεν θα υπάρξει ποτέ ισότητα των αμοιβών. Ποτέ όμως. Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Μπαμπού, ναι, αυτό το μπαμπού, το γνωστό. Αυτό το γνωστό το μπαμπού που έγινε η αιτία να μαλώνουνε. Να μαλώνουνε. Οι Θεσσαλονικείς με τους Αθηναίους για αν το σουβλάκι λέγεται σουβλάκι και καλαμάκι. Αυτό φταίει για όλα. Το μπαμπού φταίει για όλα. Την ιστορία, όσοι δεν την ξέρετε, σας τη λέω εν συντομία, έτσι για να ξεκινήσουμε ευχάριστα το πρωινό μας και να ξέρουμε και μερικά πράγματα. Λοιπόν, καλαμάκι λοιπόν λέγεται στην Αθήνα το δικό μας σουβλάκι. Για ποιο λόγο? Γιατί τα ξυλάκια τα οποία βάζανε πάνω το κρέας για να κάνουν στα κάρβουνα και να ψήσουν το κρέας αυτό, τα φτιάχνανε από κομμάτια ξύλου μπαμπού. Επειδή ο εισαγωγέας έπρεπε να δώσει μια ονομασία σε αυτό το καλάμι του μπαμπού, έγραψε επάνω καλαμάκι. Και από τότε λοιπόν όλα τα σουβλατζίδικα της Αθήνας λέγανε το σουβλάκι καλαμάκι, γιατί ήταν το γνωστό καλάμι καλαμάκι, το υποκοριστικό του, επάνω στο, μαζί με το κρέας επάνω στη θράκα. Και έτσι έγινε. Αυτή είναι η παρεξήγηση. Αυτή είναι η παρεξήγηση. Κανονικά είναι σουβλάκι. Σουβλάκι. Θα μου πεις, έρχονται τώρα στην Αθήνα και μας λένε το σουβλάκι δεν είναι σουβλάκι, γιατί είναι σούβλα, γυρίζει. Έλα τώρα. Έλα τώρα, μην μας τα αλλάζετε πάλι. Βρήκαμε μια πορεία. Θα μας τα αλλάξετε? Δεν θέλουμε. Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων. Για να κλείνουμε και το θέμα, σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν ελεύθερα ύδατα. Θα τα πληρώνετε όπως πληρώνετε την ενέργεια. Εντάξει, άντε, καλημέρα, καλή Παρασκευή. Σε λίγο επιστρέφω να πούμε λίγο για την κίνηση. Ο καιρός καλούτσικος και θα πούμε κι άλλα. Επιστρέφω.

έλα να ξεκινήσουμε, έλα να ξεκινήσουμε. Και ξεκινάμε με κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και λέγεται αυτή τη στιγμή Traffic. Λέγεται οδικό δίκτυο Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι μια χαρά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 22 λεπτά μετά τις 6, δεν υπάρχει κανένα μα κανένα πρόβλημα πουθενά. Σε κανένα δύο διευθύνσεις κάπου εκεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εδώ κοντά σε εμάς, συγκεκριμένα στην Ιασονίδου και στην Αγίου Δημητρίου, έχει λίγο κίνηση. Το υπόλοιπο οδικό δίκτυο στην πόλη και περιμετρικά της πόλης είναι μια χαρά. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Να καλημέρισω όλους σας, ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Να ζητήσω συγγνώμη για την φωνή και την διαφορετικότητα της φωνής μου. Όχι, δεν είμαι AI, είμαι ένας βραχνιασμένος ραδιοφωνικός παραγωγός. Αυτή τη στιγμή έχω ένα προβληματάκι με την ίωση και δεν υπήρχε περίπτωση να μην έρθω, έστω και με αυτή την φωνούλα. Λοιπόν, να ενημερώσω ότι σήμερα για όσους θα πάτε, προσέξτε, θα πάτε από το μετρό να πάρετε το τρενάκι για να πάτε στη δουλειά, μαύρο φίδι που σας έφαγε. Ακούστε λίγο. Λοιπόν, αναστολή λειτουργίας 4 σταθμών λόγω της κινητοποίησης που έχει ανακοινωθεί για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η εταιρεία, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, από τις 4 μέχρι και πιο μετά μέχρι τις 6-7 αναστέλει τη λειτουργία προσωρινά των σταθμών Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Θα παραμείνουν κλειστοί και οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Τα λέμε καλά. Είμαστε πάρα πολύ εντάξει. Από την άλλη όμως θέλω να πω κάτι. Γιατί δεν αντέχω. Είπα, δεν θα μιλήσω. Θα σκάσω. Ο σταθμός της Αγίας Σοφίας τι έχει σήμερα? Δεν νομίζω ότι είναι κλειστός για την ιστορία με τον Παύλο Φίσα και τον κόσμο που θα βγει έξω. Αυτά θα γίνουν μετά τις 4. Έτσι δεν είναι? Χάλασε πάλι. Πάλι κάτι έγινε εκεί στα καλώδια. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Στο προηγούμενο σταθμό περιμένεις να έρθει η ανταπόκριση από την άλλη πλευρά, έτσι ώστε να τροχιοδρομήσει να πάει μετά την Αγία Σοφίας κατευθείαν στη Βενιζέλου. Ρε, μας μπερδεύετε, τι κάνετε? Περιμέναμε με τις πόρτες ανοιχτές 4,5 λεπτά μέχρι να ακουστεί από την ανακοίνωση ότι στην τροχιά 1 καταφθάνει ο σειρμός με κατεύθυνση προς Νέα Ελβετία. Κύριε Ταχιάο, ακούστε αγαπητέ μου, θα σε το πω απλά. Ήθελα να μιλήσω πιο μετά, κάτι σε 7, αλλά θα σκάσω, δεν γίνεται. Το μετρό για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης είναι μέσο για να πάνε στη δουλειά τους. Το μετρό για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης είναι μέσο εξυπηρέτησης. Είναι συγκοινωνιακό μέσο. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Το ότι εσείς μπορείτε να παίρνετε το αυτοκίνητό σας και να πηγαίνετε στα γραφεία σας εκεί στο τέρμα, στο Δερμάρκτ, και να καθίσετε στην πολυθρονάρα σας και να λέγεστε διαχειριστής, διευθυντής του μετρό και όλων αυτών, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Και γιατί τα λέω για εσάς, γιατί εσείς είστε τοποθετημένοι εκεί ως κεφαλή διαχείρισης. Το να βγαίνετε και να λέτε αυτά συμβαίνουνε, αν εσείς σας είχα διευθυντή σε δικιά μου εταιρεία, την επόμενη στιγμή θα πηγαίνετε στο λογιστήριο να πληρωθείτε και να απολυθείτε. Δηλώσεις τύπου τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουνε. Όχι, κύριε Ταχιάου, αυτά το να συμβαίνουνε μία φορά, το να συμβαίνουνε δύο φορές, άντε να τα συγχωρήσουμε. Το να συμβαίνουν κάθε λίγο και λιγάκι και να ταλαιπωρείτε το κοινό της Θεσσαλονίκης, δεν είναι αυτά συμβαίνουν. Εντάξει, δεν είναι αυτά συμβαίνουν, κύριε Ταχιάου. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εσείς
είστε ο διαχειριστής, εσείς θα την ακούσετε. Το αν χάλασε το ρεύμα, το αν ο σειρμός στράβωσε, το αν έφυγε καμιά βίδα, το οτιδήποτε συμβαίνει από εκεί, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ειλικρινά σας το λέω, με συγχωρείτε πάρα πολύ κύριε Ταχιάο, αλλά κάτι δεν γίνεται σωστά. Εμάς συνεχίζω να πιστεύω, αν και ήθελα να το αναιρέσω από το δικό μου το μυαλό, συνεχίζω να πιστεύω ότι τα πιχλιπίδια και τα ψεύτικα τα κοσμήματα, όπως τα έδιναν οι Ισπανοί στους Ιδιάνους για να τους παίρνουν το χρυσό, τα ίδια μας κάνετε τώρα. Και κάτι ακόμα, εάν εσείς είσαστε σε μια εταιρεία, γιατί δεν προνοείτε τέτοιες καταστάσεις, εφόσον ξέρετε ότι θα υπάρξουν τέτοιες καταστάσεις? Δεν μπορεί κάθε λίγο και λιγάκι κάτι που είναι καινούριο να χαλάει. Δεν νοείται να χαλάει συνέχεια. Πήρες κάτι καινούριο, πειραματίστηκες, το φτιάξες, άντε χάλασε κάτι να το δούμε. Κάθε λίγο και λιγάκι να χαλάει. Στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και στα μεταχειρισμένα πράγματα χαλάνε. Στα καινούρια, σε εισαγωγικά το ξαναλέω το καινούργια γιατί δεν το πιστεύω, στα καινούρια πράγματα δεν χαλάνε, κύριε Ταχιάο. Και είμαι πάρα πολύ περίεργος το μεσημέρι που θα δώσετε εδώ συνέντευξη στον Μωυσή, στην εκπομπή του, θα τα ακούσω με πολύ προσοχή. Να ακούσω τι θα πείτε. Πάμε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: And here's a story about being...
1: Theta FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Αυτό είναι ο Θήτα 107,1. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης, πίσω από το μικρόφωνο του Θήτα και πρωινό μεκάρι μαζί σας μέχρι και τις 8. Έχουμε Viber. Έχουμε Viber που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. 6977 20 10 70. 6977 20 10 70. Εκεί περιμένουμε τα μηνύματά σας. Γεια σου Γιάννη Γεωπόνε. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και στους ακροατές του Θήτα, μου λες. Νέα νίκη για την εκπληκτική εθνική ομάδα βόλεϊ των αντρών, 3-1 τη Σλοβακία. Τρίτη θέση στον όμιλο και πρόκριση στους 16 του Eurovolley. Τώρα με τη Φιλανδία την Κυριακή στις 5. Ο νικητής παίζει με τον νικητή Ιταλίας Δανίας και πάμε δυνατά Ελλαδάρα. Εννοείται, πάμε δυνατά Ελλαδάρα. Χθες ήταν Πέμπτη. Ναι, ήταν. Και είχε ευρωπαϊκά μάτς. Πολύ σωστά. Αλλά μου γράφεις, ο δικός μας ο ΠΑΟΚ δεν ήταν εκεί. Ωρε πίκρα και αυτή που έχουμε ρε Γιάννη, πίκρα και αυτή. Τι να κάνω όμως. Είναι από αυτά που συμβαίνουν καμιά φορά. Έτσι είπε και ο κύριος Νίκος. Ως γνωστόν συμμετέχει στην εκπομπή «Μένουμε Ελλάδα». Ωραίο, ωραίο ήταν αυτό που έγραψες. Λοιπόν, συνεχίζουμε το μήνυμά σου. Μπράβο στον Όφη. Βρε την ΑΕΚ. 8 γκολ στο δύσμηρο πανσεραϊκό, ντροπή. Φιλιά, πάμε δυνατά. Ελπίζω να διαβαστείτε το μήνυμα. Γιατί Γιάννη ντροπή στο δύσμηρο πανσεραϊκό που έριξε 8 η ΑΕΚ. Να σου θυμίσω εγώ κάτι ντροπές που νιώθαμε όταν ρίχναμε 3 γκολ στο Βόλο και λέγαμε έλα δε φτάνει, και μετά μας έριχναν άλλα 4 και περνούσανε και λέγαμε τι έγινε τώρα. Τι έγινε τώρα. Η φιλοσοφία είναι όταν τον βρεις πάτα τον. Δεν έχει καμία σημασία αν είναι η Καλαμάτα, αν είναι ο Πανσεραϊκός, αν είναι η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός. Βρήκες την αδυναμία του, πάτα τον μέχρι εκεί που δεν πάει. Όχι 8 γκολ, 25. Για να σε θυμάται. Για να σε θυμάται. Για την επόμενη φορά να μην ξαναμιλάει. Εγώ πιστεύω, Γιάννη μου, καλά έκανε η ΑΕΚ και έριξε 8. Και έριξε 8 στον Πανσεραϊκό. Αν μπορούσε να ρίξει άλλα 18, καλά θα έκανε. Και αν ήταν ο ΠΑΟΚ στη θέση της ΑΕΚ και σταματούσε, εγώ θα έβγαινα το μικρόφωνο και θα έλεγα έπρεπε να το συνεχίσεις. Από την άλλη, είδατε χθες το αγαπημένο μας παιδί. Ποιο είναι το αγαπημένο μας παιδί? Κυριάκος Μητσοτάκης βγήκε και τα είπε στην τηλεόραση. Η μεγαλύτερη ατάκα όλων. Θεωρώ ότι είμαι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Έτσι. Φοβερό το σοου. Φοβερό το σοου. Η αλήθεια είναι, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός του 20%. Το ότι βγήκε με 41% είναι γιατί οι υπόλοιποι δεν πήγαν να ψηφίσουν. Από το 20% από αυτό που πήγαν να ψηφίσουν πήγε το 41. Έτσι δεν είναι? Ενώ εξυπηρετεί, από ό,τι λέει και η thetanews.gr σε ένα άρθρο της, συμφέροντα μόλις το 10%. Α, αυτά είναι. Αυτά είναι. Και το πιο σημαντικό που καίει εμάς, εμάς τους ανθρώπους της χαμηλής τάξης, που είμαστε αυτοί που δουλεύουμε όλη μέρα. Ξεκινάμε όλοι από το πρωί και τελειώνουμε αργά το βράδυ για να μπορέσουμε να τα φέρουμε βόλτα. Στις 15 με 20 του μήνα, κάθε τρέχοντος μήνα, δεν έχουμε λεφτά. Ζητάει ο ένας δανεικά από τον άλλον να περάσει ο μήνας και μετά το ξαναβλέπουμε.

Κάτω από 1,75 ευρώ αναμένεται να πωλείται στις αντλίες των πρατηρίων το πετρέλαιο θέρμανσης. Και το είπε πανηγυρικά. Το είπε με χαρά. Αλήθεια. Κάτω από 1,75. Γιατί γίνεται χαμός. Και γιατί, κύριε Μητσοτάκη, δεν κατεβάζετε τους φόρους? Δεν είπαμε για συνέχεια. Ξέρουμε ότι οι φόροι από τα καύσιμα είναι ένα πολύ σημαντικό έσοδο και βοηθάει τον προϋπολογισμό της χώρας. Η ερώτησή μου είναι όμως, από τη στιγμή που θα έχουμε αυτό το πρόβλημα, μέχρι να κατεβεί το πετρέλαιο, μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε, ένα μήνα, δύο μήνες, γιατί δεν κατεβάζετε τους φόρους? Εκμηδενίστε τους. Εκμηδενίστε τους. Βρείτε τα μεταδηληστήρια και εκμηδενίστε τους φόρους. Είναι πολύ τρελό αυτό. Ευτυχώς πιστεύω ότι ο Θεός μας αγαπάει και θα μας κρατήσει μέχρι και τον Οκτώβριο, μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου, έτσι έναν ήπιο καιρό, να μην τρέχουμε να βάζουμε πετρέλαια, να αγοράζουμε πέλετ και ξύλα, ειδικά πετρέλαιο, για να μπορούμε να ζεσταθούμε. Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, κύριε Μητσοτάκη, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ αυτή την ιστορία, το αν δεν είμαι εγώ υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφεί η χώρα, μην το λέτε συχνά. Ξέρετε γιατί, εγώ πιστεύω γιατί, ότι σε Ελλήνα μετά δεν θα σας πιστέψει κανένας. Θα το λέτε τόσο συχνά και θα είσαστε σαν το Πέτρο με το λύκο και τα πρόβατα. Μην το λέτε συνέχεια, κύριε Μητσοτάκη. Αφήστε το να περάσει. Και να κλείσω με την αγάπη που έχετε για τον κύριο Μαρινάκη, που σπεύσατε να τον δικαιολογήσετε από αυτό που είπε για το θέμα των 2 μηνών μόνο στο Ταμείο Ανεργίας. Εγώ, θέλετε την άποψή μου να σας την πω πριν πάμε στο τραγουδάκι και στο μουσικό διάλειμμα? Θα σας το πω πολύ απλά. Ρίξατε το δόλωμα, είδατε τις αντιδράσεις και μετά το πήρατε πίσω. Το αν ήταν, πιστέψτε με, αν ήταν προσωπική θέση του κυρίου Μαρινάκη, θα μπορούσα και εγώ να σας πω η προσωπική μου θέση. Είναι αυτό το χι πράγμα. Δεν εκφράζω την κυβέρνηση, αλλά τυχαίνει να είμαι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι βαρύνουσα η άποψη δική μου και ακόμα πιο πολύ τα λόγια που λέω και τα εκθέτω δημόσια. Άρα ήταν ένα πείραμα για να δείτε τις αντιδράσεις. Τόσο απλά. Είδατε ότι έγινε χαμός και το μαζέψατε λέγοντας ότι στηρίζετε τον κύριο Μαρινάκη και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του πέρα των προσωπικών, γιατί είναι και εκπρόσωπος του κόμματος και της κυβέρνησης. Το καταλάβαμε το έργο, κύριε Μητσοτάκη. Το καταλάβαμε. Απλά εσείς δεν το καταλάβατε ότι το καταλαβαίνουμε. Μουσικό διάλειμμα και επιστρέφω.

Πάμε για άλλα. Να σας ενημερώσω για εσάς που μένετε Θεσσαλονίκη, για εσάς που μένετε στην Ελλάδα, για εσάς που μένετε στην Αθήνα, για εσάς που ενοικιάζετε σπίτια. Δέστε τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει. Έχει γίνει χαμός με την αύξηση των ενοικίων τα τελευταία χρόνια. Από εκεί που δεν το περιμέναμε, αυξήθηκαν τα ενίκια σαν φούσκα. Φτάσανε περίπου μέσα σε, από το 2024 μέχρι τώρα, φτάσανε σε μια αύξηση περίπου πάνω από 12%. Και μάλιστα στα νεόδμητα πήγε περίπου 18% η αύξηση των ενοικίων. Πάντως η κυβέρνηση και ο κύριος διοικητής της ΑΔΕ, κύριος Πιτσιλής, έδωσε παράταση μέχρι τη 1 Ιουλίου του 2027 για την υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Έτσι, μάλιστα, ενώ ήταν υποχρεωτικό να, από 1 Οκτωβρίου και μετά, να δίνονται τα λεφτά του ενοικίου μέσω τραπέζης, άλλαξαν γνώμη, γιατί επιλέχθηκε για να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης. Δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει. Και θα πρέπει να δουν εκεί ποιοι είναι αυτοί που είναι ιδιοκτήτες, ποιοι είναι νοικιαστές, και θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μια ομαλή μετάβαση. Εγώ δεν καταλαβαίνω τη διαφορά το να βάλεις τα λεφτά στην τράπεζα από το να τα βάλεις, να τα δώσεις στον ιδιοκτήτη και να σου δώσει μια απόδειξη. Για τη φοροδιαφυγή μιλάτε? Αλήθεια. Εγώ θα σας κάνω ένα σενάριο. Έτσι, γιατί είσαστε εκεί στα υπουργεία, είσαστε όλοι έξυπνοι και είσαστε όλοι τσάκαλοι. Κάνω μια ερώτηση. Πείτε ότι ένα σπίτι πάω να το νοικιάσω και μου λέει ο ιδιοκτήτης 500 ευρώ. Τα βρίσκουμε, ρε παιδί μου. Και βάσει νόμου θα πρέπει εγώ να τα βάζω στην τράπεζα. Στα 500 ευρώ. Εγώ όμως πηγαίνω στον ιδιοκτήτη και του λέω, να σου πω, θες να σου βάζω τα 200 στην τράπεζα και άλλα 200 στο χέρι και να μου κάνεις 4 εκατοστάρικα? Τι θα πείτε εσείς από την ΑΔΕ? Πείτε μου τι θα πείτε. Θα πείτε γιατί εγώ νοικιάζω το σπίτι μου 200 ευρώ? Γιατί έτσι γουστάρω. Γιατί έτσι γουστάρω. Γιατί έχει τα μαύρα χάλια και τον νοικιάζει 200 ευρώ για να το φτιάξει ο επόμενος ο νοικιαστής. Τι πρόβλημα έχετε? Θα βάλετε μήπως ελεκτικούς μηχανισμούς για να δείτε αν αυτά που λέω αληθεύουν? Εάν το σπίτι μου δηλαδή είναι τόσο χάλια, γι' αυτό το δίνω 200 ευρώ και όχι 500 που είναι αντικειμενική του αξία θεωρητικά στην περιοχή. Πώς θα το κάνετε αυτό? Η ιστορία με τις τράπεζες, να σας το πω πάρα πολύ απλά, την κάνατε για το καλό των τραπεζών ξανά. Για να αποθηκεύουν το χρήμα και να διαχειρίζονται το χρήμα. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι παίζεται με τις μετοχές και τα αποθεματικά. Άλλο να έχω

Εγώ για μια εβδομάδα βάσει καταθέσεων μέσω ενοικίων ένα δις σαν τράπεζα στην καβάντσα και άλλο να μην το έχω. Γιατί η συναλλαγή γίνεται μέσω απλών αποδείξεων και μεταξύ του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή. Έχω κάπου λάθος, διορθώστε με. Ή είναι απλά ένας τρόπος για να μπορέσουμε να φυλάξουμε, μάλλον να κυνηγήσουμε τη φοροδιαφυγή. Σας είπα τον τρόπο. Θα συνεννοηθώ εγώ με τον ιδιοκτήτη και θα του πω τα 500 κάτω 400, πάρε 200 στο χέρι και άλλα 200 θα σου βάζω στην τράπεζα και δηλώνουμε 200 ευρώ. Εμένα δεν με πειράζει. Εμένα τώρα μου σου δίνω 100 λιγότερα, είναι το σούπερ μάρκετ της εβδομάδας μου. Έτσι δεν είναι? Να σκεφτόμαστε και λίγο διαφορετικά. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, υπόθεση Μαζονάκη. Υπόθεση Γιώργου Μαζονάκη. Στον Κορυδαλό γιατροί είναι μεν. Από την άλλη, ψάχνουν να βρουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Υπάρχει έρευνα για την περιουσία των γιατρών που από ό,τι φαίνεται δεν είναι ευκαταφρόνητη. Και μάλιστα ψάχνουν να βρουν και χρήματα, αν υπάρχουν σε θηρίδες, αν υπάρχουν σε άλλες χώρες ή αν είναι χρήματα τα οποία υπάρχουν σε offshore εταιρείες. Ξεσκονίζουν το ζευγάρι για να δουν πώς είναι δυνατόν από ένα τέτοιο ιατρείο να υπάρξει τόσο μεγάλη περιουσία. Από την άλλη, αν οι άνθρωποι εξέδιδαν αποδείξεις, γιατί να μην υπάρχει περιουσία? Δεν το κατάλαβα. Όταν υπάρχει ένας καρδιοχειρούργος ο οποίος έχει φάει τη ζωή του στην εκπαίδευση, στα σεμινάρια, σε ένα σωρό άλλα πράγματα, έχει τριφτεί η μούρη του και έχει πολλά χρόνια κάνει πρακτική και εξασκεί το επάγγελμα του καρδιοχειρούργου και θα πας να κάνεις, να σώσεις τη ζωή σου και να του δώσεις 5.000 ευρώ γιατί τα ζητάει και 10.000 και να σου δώσει την απόδειξη. Δεν κατάλαβα. Είναι κακό, είναι μεμπτό. Όταν κάποιος πηγαίνει το αυτοκίνητό του σε ένα συνεργείο και φεύγει από το συνεργείο αυτό και πηγαίνει από τον Κυριάννη στον Μπάμπη και ο Μπάμπης του λέει 50 ευρώ παραπάνω και συνεχίζανε με τον Μπάμπη και θεωρητικά κάνει τη ίδια δουλειά με τον Γιάννη, γιατί πάει στον Μπάμπη? Γιατί ο Μπάμπης κάνει κάτι καλό, προφανώς, γιατί ξέρει να κάνει ίσως καλύτερα τη δουλειά του από τον Γιάννη που είναι ο τσιρικιτζής που έδωσε φθηνότερη τιμή και έκανε το αυτοκίνητο χάλια και ο άλλος συνέχεια είναι στο συνεργείο κάθε λίγο και λιγάκι, ενώ ο Μπάμπης πήρε τα παραπάνω φράγκα, του δώσε την απόδειξη και οικονομάει ο Μπάμπης το συνεργείο και έχει και περιουσία. Αυτό δεν είναι μεμπτό. Καλά κάνετε και έχετε στον κάδρο την περιουσία των γιατρών, αλλά να το κάνετε και με κάποιους άλλους. Και γιατρούς που διατείνονται και βγαίνουν στα social και λένε βάλτε τους φυλακή, κυνηγίζε τον έναν και κυνηγίζε τον άλλον. Αυτοί τι κάνουν? Άντε μην αρχίσω, γιατί αν αρχίζω και λέω γιατρούς, δικηγόρους και όλους αυτούς που είναι στο συνάφι τι ακριβώς γίνεται, θα πρέπει οι ελεκτικές αρχές να μπαίνουν κάθε μέρα σε 1000 γραφεία. Άντε καλημέρα.

λοιπόν, να σας ενημερώσουμε γιατί ήρθα παραπονούμενος το πρωί, ερχόμενος μέσω του μετρό και λέγοντας ότι ο σταθμός της Αγίας Σοφίας δεν δουλεύει. Ο σταθμός λοιπόν της Αγίας Σοφίας βάρεσε συναγερμό εχθές τα ξημερώματα και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, γιατί υπήρξε καπνός στο εσωτερικό του σταθμού της Αγίας Σοφίας. Λοιπόν, η ανακοίνωση του μετρό. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρωτόκολλα, ο σταθμός της Αγίας Σοφίας εκενώθηκε, ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και η λειτουργία αναδημορφώθηκε αναλόγως. Τι έχει γίνει ουσιαστικά? Η αλήθεια είναι ότι πήγανε τεχνικά συνεργεία να δούνε τι έγινε και από ό,τι είδαν, κατάλαβαν ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο. Θα μου πεις τώρα, τι είναι αστοχία πυκνωτή? Αστοχία πυκνωτή, έτσι για να σας το πω ακαδημαϊκά, είναι η συνήθως από την υπερθέρμανση, όταν υπάρχουν θερμοκρασίες υψηλές εκεί στο περιβάλλοντα χώρο, από την παλαιότητα, αν υπάρχει θωράκα την πάρω των ετών από πού και σπου, να πούμε ότι υπάρχει υπερθέρμανση. Πού υπάρχει υπερθέρμανση? Εκεί έχει 200 βαθμούς και υπέρταση, αν οι τάσεις είναι μεγαλύτερες από τα όρια του πυκνωτή. Είδατε τι μαθαίνετε? Μαθαίνετε και ηλεκτρολογικά. Λοιπόν, από αυτή την ιστορία λοιπόν ο σταθμός της Αγίας Σοφίας έκλεισε. Τα τεχνικά, μάλλον τα συνεργεία, θα αποκαταστήσουν τη βλάβη έτσι ώστε ο σταθμός κάποια στιγμή να δοθεί στο κοινό. Η ΘΕΜΑ ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόησή τους και διαβεβαιώνει στο επιβατικό κοινό ότι παραμένει προσιλωμένη στην αξιόπιστη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, εφαρμόζοντας όλα τα προβλεπόμενα και πιστοποιημένα πρωτόκολλα με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των υποβατών και των εργαζομένων. Η ανακοίνωση της ΘΕΜΑ Μετρό. Εγώ θα το πω για ακόμα μία φορά. Πολύ απλά. Δεν θέλουμε ανακοινώσεις. Θέλουμε το μετρό να λειτουργεί κανονικά. Δεν θέλουμε... Αυτά συμβαίνουν. Τι να κάνουμε καμιά φορά? Και δεν συμβαίνουν αραιά και πού. Συμβαίνουν τακτικά και πολύ συχνά. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και εκεί μέσα, κύριοι, κινείται κόσμος. Και εκεί μέσα, κύριοι, ο κόσμος πηγαίνει στη δουλειά του. Ο κόσμος το έχει για δική του εξυπηρέτηση. Αν δεν δουλεύει το μηχάνημα, να μην το βάλετε σε λειτουργία. Αν το μηχάνημα δεν είναι ικανό, κακώς πήρατε πιστοποιήσεις και δεν ξέρω ποιος σας τις έδωσε. Αυτά. Μουσικό διάλειμμα. Επιστρέφω λίγο μετά τις 7 με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Θήτα 107,1 πίσω το μικρόφωνο Δημήτρης Καρυπίδης. Σήμερα Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη. Θα πάμε για την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων εφημερίδων σήμερα. Αλλά πριν απ' όλα θέλω να σας πω ότι μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια σαν σήμερα το 1946, πόσο παλιά σας πάω, η Edith Piaf, το Αϊδόνι της Γαλλίας,

έδωσε συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα, τότε θα γνωρίσει και τον 25χρονο Γόη Δημήτρη Χόρν και θα τον ερωτευτεί σφοδρά το αηδόνι της Γαλλίας Έντιθ Πιαφ. Φυσικά ο Δημήτρης Χόρν ούτε να τη δει. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Λοιπόν, πάμε. Πάμε σιγά σιγά στα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με Voice. Έτσι θα φύγουν οι Τούρκοι από την Κύπρο. Τι συζητήθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες στις Βρυξέλλες? Συνεχίζουν απλήρωτοι για 2 μήνες οι εργαζόμενοι της Τεξάν. Λεφτά υπάρχουν για τους εκδότες που τον στηρίζουν, συνεχίζει να προκαλεί. Ο Ανδρουλάκης θα κερδίσει τις εκλογές με τσάκρα, πάχτα και μπόλαρη. Ο τραμπισμός τρέφει την ακροδεξιά σε Ελλάδα και Ευρώπη και η ΔΕΗ υπέγραψε συμφωνία με την Amazon Web Services. Τώρα θέλω να σταθώ σε αυτό το κομμάτι για τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος κύριος Ανδρουλάκης θέλει να δείξει πλέον ένα δυναμικό πρόσωπο. Δεν ξέρω αν είναι αργά ή όχι, αλλά θα πρέπει να το κάνει πιο έντονα και πιο εντατικά αν θέλει να κερδίσει κάτι. Βλέπεις τη δημοσκοπήση ότι είναι τρίτος πίσω από τον Αλεξέη και δεν μπορώ να καταλάβω πόσο Αλεξέη με το καλημέρα σας είναι δεύτερος. Δεν ξέρω, συμφέρει αυτούς που πληρώνουν τις δημοσκοπήσεις να φαίνεται ο Αλεξέη δεύτερος? Δεν ξέρω, ειλικρινά. Θα το δείξει ο χρόνος. Και υπάρχει και ένα θέμα το οποίο έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την κυρία Ούρσουλα να καλεί τον πρόεδρο του Καναδά και να λέει ότι αυτός και ο Καναδάς ούτως ή άλλως θα είναι, λέει, ένας από τους συνεταίρους μας. Τότε τρελάθηκε ο πορτοκαλί άνθρωπος και είπε έτσι και τολμήσετε και κάνετε δουλίτσα με τον Καναδά, θα σας τρελάνω στους δασμούς. Θα σας τρελάνω στους δασμούς. Θεματάκι το οποίο το δούμε μετά. Όχι για το αν θα γίνει ο Αραβώνας, για τον εκβιασμό θα πω. Για τον εκβιασμό. Γιατί ακόμα και τώρα η Ούρσουλα δεν έκανε κικ, δεν είπε. Ακόμα και τώρα δεν βγήκε να πει τι λες μωρέ τώρα. Εδώ είναι Ευρώπη, εμείς κάνουμε κομμάτι εδώ. Για να ξέρω. Θα το δούμε μετά, απογευματινή. Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Δέσμευση Μητσοτάκη για τιμή χαμηλότερη από 1,75. Αυξάνεται οριζόντια το επίδομα. Επέκταση για τον ντίζελ και τον Οκτώβριο. Προς επαναφορά το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Σας είπα κύριε Μητσοτάκη, αν θέλετε το πρώτη προτεραιότητα να μην κρυώσουν οι πολίτες μας το χειμώνα, αν θέλετε να γίνει αυτό, για κάποιο διάστημα που θα υπάρξει το πετρέλαιο εκεί στα βουνά, ψηλά ψηλά, εσείς κόψε τα όλα. Αφήστε νέτη την τιμή. Μην το φορολογείτε. Τόσο απλά. Επίσκεψη Ρούμπιο και τα νεύρα της Άγκυρας. Πώς διαβάζουν τα κόμματα τα γκάλοπ μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό βοήθημα. Πάμε για τη Δημοκρατία. Η Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της αναφέρεται σε δις, πολλά δις. Οι δύο όψεις του επιτελικού επελατειακού κράτους Μητσοτάκη. Δεκάδες δις σε κολλητούς με απευθείας αναθέσεις. Αν και με αλχημίες ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, τα στοιχεία αποτυπώνουν το πάρτι της γαλάζιας κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος. Εγώ θα σας το πω, πέραν από αυτό που γράφει η εφημερίδα, το νούμερο αγγίζει τα 12 δις. Μικρά-μικρά, λίγα-λίγα, μαζεύτηκαν περίπου 12 δις αποδεδειγμένα. Αποδεδειγμένα. Σε μία τις εκπομπές της άλλης εβδομάδας θα σας πω και αναλυτικά πού δόθηκαν και πόσα δόθηκαν. Έχω μια λίστα σχετική. Θα σας τα πω. Δικαστική θηλιά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες. Κίνδυνος να χαθούν οι ανακοπές κατ' οπλιστηριασμών. Μετά τις αποκαλύψεις της Δημοκρατίας, οι δικηγορικοί σύλλογοι ξεσηκώνονται και ζητούν παράταση των προθεσμιών. Προθεσμιολογική παροδία στην ΕΡΤ
μοίρασε πάλι υποσχέσεις και ψίχουλα, κατώτερες των πραγματικών αναγκών, εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η αλήθεια που έκρυψε για τη τιμή εκκίνησης που ξέρουμε ότι ξεκινάει από το 1,90. Τώρα ξεκινάει από το 1,90. Τα υπόλοιπα μετά. Χαϊδεύει τον Πατούλη η κυβέρνηση, τον τελειώνει ο Πολάκης, λέει το πρώτο σελίδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Στη σέντρα ο Τασούλας για τις γερμανικές οφειλές. Μετά την ηρωική δήλωση στη Βιάνο, η Διεθνής Επιτροπή Διεκδίκησης του ζητά άμεσες πρωτοβουλίες. Αναβίωσε το φλερτ της Διαμαντοπούλου με το Φλωρίδη. Ίσες αποστάσεις για την κόντρα με τον Δουδονή στη Βουλή. Νέο ρεκόρ στις αιτήσεις για συνταξιοδότηση. Όποιος προλάβει, παιδιά. Όποιος προλάβει. Πανικόβλητος. Σε λάθος αποδίδει τώρα ο αγοραστός το διπλό ένταλμα. Άλλη ιστορία και αυτή. Άλλη ιστορία και αυτή. Πάμε για την ελεύθερη ώρα. Ελεύθερη ώρα στο πρωτοσέλιδό της. Ο πόλεμος των drones. Όπα, εδώ δεν έχουμε σήμερα κανέναν ηγούμενο, άγιο, σεβασμιότατο, καμιά γερότησα και κανένα γέροντα να μας πει για την καταστροφή του κόσμου. Σήμερα έχει αλλάξει το 180 μοίρες, πήγε το πρώτο σέλιδο της ελεύθερης ώρας. Ο πόλεμος των drones, παρακαλώ. Τούρκικες δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων απειλούν τα νησιά του Αιγαίου. Η Άγκυρα απαιτεί αποστρατικοποίηση και την ίδια ώρα συγκεντρώνει στρατεύματα που στοχοποιούν ευθέως τα Δωδεκάνησα, κυρίες και κύριοι. Ο Κολοκοτρώνης απειλεί τους 300 της Βουλής μέσω ΕΛΤΑ. Μια άκρος ενηγματική, αυτό θέλω να το διαβάσω, μια άκρος ενηγματική και πύρινη επιστολή έφτασε ταχυδρομικά σε κεντρικό συγκρότημα κατοικιών της Κρήτης. Το έντυπο υλικό καλεί σε ξεσηκωμό κατά της λαθρομετανάστευσης και της πολιτικής ηγεσίας χρησιμοποιώντας βαριά εθνικά σύμβολα. Και έχει και φωτογραφίες με το Κολοκοτρώνη μαζί. Τώρα τι να σας πω, αλήθεια. Υποκριτές και φαρισαίοι, φυλακισμένα μέλη του ΚΚΟΥ, του ΚΚΕ που εξελέγησαν βουλευτές, λέει η ελεύθερη ώρα. Την ευχαριστούμε πολύ. Να ηρεμήσω λίγο, γιατί σοκαρίστηκα με το πρωτοσέλιδο της ελεύθερης ώρας που δεν είχε γερόντισα και γέροντα. Να βάλω ένα τραγουδάκι να ηρεμήσω και να επιστρέψω με τις άλλες εφημερίδες.

Πριν πάμε στην ανάγνωση και των υπόλοιπων εφημερίδων, να σας ενημερώσω για την κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Βλέπω ότι ο περιφερειακός είναι σχεδόν καθαρός, δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα, παρά μόνο κάπου εκεί στην Ευκαρπία προς το τέλος του περιφερειακού υπάρχει λίγο περισσότερη κίνηση, αλλά το κέντρο της πόλης άρχισε να ζωντανεύει πάρα πολύ. Ανατολικά στις περισσότερες οδούς έχουμε και στην Παπαναστασίου κίνηση και στη Μάρκου Μπότσαρη, στην Αλεξάνδρου Σταύρου, έχουμε και στην Καραμαλή από ό,τι βλέπω και στην Τούμπα, στη Λαμπράκη. Ανατολικά προς το κέντρο η Αγίου Δημητρίου Ιασονίδου, ποια είναι αυτή εδώ που έχει κοκκινήσει περίεργα, για να δω, η Αμαλίας, μάλιστα, και η Αμαλίας έχει αρκετή κίνηση. Δυτικά στον Εύωσμο, στην Μενεμένη, στους Αμπελοκήπους δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα κίνησης, παρά μόνο στην Νεάπολη, στην έξοδο προς περιφερειακό και στην Παναγή Τσαλδάρη έχει αρκετή κίνηση. Αυτά μετά τις πόλεις. Στο περιφερειακό πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει κίνηση. Όσοι θέλετε να κατευθυνθείτε και η δουλειά σας για να φτάσετε είναι στο επόμενο 15 λεπτό, μπείτε στο περιφερειακό να κάνετε τη δουλίτσα σας και να πάτε γρήγορα. Δεν έχει αρκετή κίνηση. Λοιπόν, να πάμε στα πρωτοσέλιδα και να φτάσουμε στον ελεύθερο τύπο. Μέτρα στήριξη για την κυβέρνηση, για τη θέρμανση, Μητσοτάκης, για την ενεργειακή κρίση, οι τιμές ενοικίων σε 200 περιοχές της χώρας, λέει η εφημερίδα, και προβλέψεις σοκ για 3 ευρώ το ντίζελ στην Γερμανία. Ερευνώνται για ξέπλυνο μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί, λέει η εφημερίδα, και περνάμε αμέσως μετά στην Εστία, η οποία Εστία στο πρώτο σελίδο της γράφει 25% το όριο για κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία. Η πήχης που έθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για να αποδεχθεί το δόγμα Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι η κυβέρνηση ανήκει στο πρώτο κόμμα. Άνευ μπόνους αρνητικό. Πρωθυπουργός, ναι, σε κυβέρνηση με ΠΑΣΟΚ και με μεμονωμένα στελέχη του. Καλά, αυτό δεν το έχετε κάνει πρώτη φορά, κύριε Μητσοτάκη. Στην κυβέρνησή σας έχετε και Χρυσοχοίδη, έχετε και Φλωρίδη και θα έρθουν και άλλοι. Έχετε και άλλους. Δεν θυμούμε, αλλά το μισό ΠΑΣΟΚ ήρθε εκεί. Το μισό ΠΑΣΟΚ ήρθε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία ηγείται του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Βρήκατε προφανώς τα καλά παιδιά της μεταπασόκα εποχής, μετά Παπανδρέου και Σιμίτη εποχής, που εκεί ήταν τα μαύρα χάλια της Ελλάδας επί Σιμίτη, και όλα τα καλόπαιδα που ήταν εκεί στο Σιμίτη και κάνανε δουλίτσα, τα πήρατε εσείς. Ξέρατε, κύριε Μητσοτάκη, δεν τα πήρατε τυχαία. Μπράβο, σας το χρεώνω αυτό. Ξέρετε να το χειριστείτε. Πότε μια παράταξη πάβει να είναι λαϊκή, άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, και χρεώνει στη Μόσχα τον κύριο Κασιδιάρη ο κύριος Μητσοτάκης. Το ότι ο Κασιδιάρης θα είναι, προσέξτε, θα είναι παιδί των αριστερών ή της αριστερής ιδεολογίας ή της Σοβιετικής Ένωσης, με ξεπερνάει αυτό. Ειλικρινά. Εν ολίγης, εννοείται, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι η Σοβιετική Ένωση στηρίζει τον Ηλία Κασιδιάρη. Η Μόσχα στηρίζει τον κύριο Κασιδιάρη. Σοκ. Σοκ προνιάτικα της Παρασκευής. Σοκ. Σχεδόν 9 στους 10 Έλληνες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και μετά τις εκλογές υποχρεωτική καταβολή ενοικίων μέσω των τραπεζών, λέει η Εστία. Πάμε για πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Το φίδι δαγκώνει τη νεολαία. Παύλος Φίσας, 13 χρόνια παρών. Πώς διεισδύει στα σχολεία ο φασισμός, τι αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, το μεγάλο ραντεβού σήμερα στην Εμφιάλη. Αγαπητή μου εφημερίδα, ο φασισμός δεν διεισδύει μόνο στα σχολεία, διεισδύει στην κοινωνία.
αλλά αυτοί που το επιτρέπουν τι κάνουν. Γιατί όταν κάτι που δεν θέλουμε μπαίνει στην κοινωνία μας, κάποιος το αφήνει, κάποιος το υποστηρίζει, κάποιος δεν το δίνει σημασία, κάποιος το υποτιμά, και αυτό μπορεί να διεισδύσει.

ή κάποιος κάνει πολλά λάθη και λόγω ανέχειας επιτρέπει σε αυτό που δεν πρέπει να διεισδύσει να μπει. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια για το φασισμό, την ακροδεξιά και όλα αυτά που συζητάμε. Νίκος Ανδρουλάκης είναι ελπίδα η Νέα Δημοκρατία, διερωτάτε. ΣΥΡΙΖΑ, βολές Δούρου κατά Τσίπρα και Φάμελου και Κομισιόν, η πρόταση για ανηλίκους και social media. Η Κομισιόν έκανε μια πρόταση στην οποία θέλει τα παιδιά κάτω των 13 ετών να μην μπορούν να μπαίνουν στα social media με κανέναν τρόπο. Αυτό θα σας το πω για πολλωστή φορά για να τελειώνει αυτό το παραμύθι. Εάν ο γονέας δίνει στο 12χρονο, στο 10χρονο αυτές τις έξυπνες συσκευές κινητών γιατί απλά δεν μπορεί να ασχοληθεί μαζί του και δίνει το δικαίωμα στον πιτσιρικά στο 12χρονο να μπαίνει μέσα στο κινητό και να σκαλίζει και το Instagram και το TikTok και γενικά να μπαίνει σε πλατφόρμες, δεν μπορεί να το λύσει καμία κομισιόν και κανένας νόμος. Ευθύνη είναι προπάντων πρωτίστως των γονέων. Δεν υπάρχει κανένας νόμος που θα το λύσει αυτό. Ό,τι και να μου λέτε. Πάμε για Καθημερινή και το πρωτοσέλιδό της αναγράφει: αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Πώς η αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές? Δέσμευση για πετρέλαιο κάτω από 1,75 ευρώ. Ακούστε λίγο. Όταν λες ότι και αφήνεις υπόνοιες λέγοντας ότι θα είναι το πετρέλαιο κάτω από 1,75, αν είναι 1,74 μας κοροϊδεύεις. Ακόμα και 1,70 να είναι μας κοροϊδεύεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν ήξερε ο κύριος Μητσοτάκης ότι το πετρέλαιο θα το κάνει 1,5 και αυτή θα είναι η τιμή που θα μπορούν να αγοράζουν πετρέλαιο οι πολίτες, θα το έλεγε. Το 1,75 σαν δέσμευση, όταν θα έρθει η ώρα θα το δούμε. Να σας πω εγώ την τιμή: 1,72. 1,72 και στην καλύτερη 1,68, 1,65. Στην καλύτερη αυτή θα είναι η δέσμευση. Του κάτω του 1,75. Να ξέρετε. Θα το δούμε. Κοντός ψαλμός αλληλούια. 18 σήμερα, σε ακριβώς ένα μήνα σχεδόν, θα ανακοινωθούν οι τιμές. 15 Οκτωβρίου δίνονται οι τιμές πετρελαίου για όλους. Για όλους. Και η ιστορία με τα οριζόντια επιδόματα, να το κατεβάσουμε, να το κάνουμε και να δώσουμε μεγαλύτερο μπόνους επιδόματος θέρμανσης, είναι άλλο. Και άλλο η δέσμευση κάτω των 75. Πάμε με ριζοσπάστη για να κλείσω αυτό το πακέτο των αναγνώσεων των πρωτοσέλιδων και μετά τις ανάγνωσεις των πρωτοσέλιδων και μετά πάμε για μουσικό διάλειμμα. Λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή, όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις, δεν ξεχνάμε, πολεμάμε τον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά. Στην υπηρεσία δολοφονικών αποστολών του ΝΑΤΟ, τα αντιεροπορικά συστήματα της Ελλάδος και κοινό πρόγραμμα η φορολογία του λαού από όλες τις κυβερνήσεις και τα κόμματα για να μπουκώνουν με χρήμα τους ομίλους, λέει ο ριζοσπάστης στην κεντρική του σελίδα. Πάμε, έχουμε μουσική και επιστρέφουμε με τις υπόλοιπες εφημερίδες.

να δούμε και τις υπόλοιπες εφημερίδες που μας έχουν μείνει, γιατί σιγά σιγά οδεύουμε και κατά τις 7.30 να πάμε και στο τιζεράκι των 7.30. Φτάνουμε στα νέα. Από Δήμους Αττικής επίδομα παιδιού έως 3.000 ευρώ κίνητρα αντιμετώπισης του δημογραφικού. Και καλά, εδώ μας είπαν ότι θα έρθουν επενδυτές για να βοηθήσουν το δημογραφικό. Δεν γίνεται έτσι, αλλά ξέρω εγώ τίποτα άλλο. Σαν παρατήρηση. Κάψιμα. 5 παρεμβάσεις. Οριζόντια αύξηση. Το 1 του επιδόματος. 2. Αγορά πετρελαίου κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Καύσιμα κίνησης. Παράτηση στις επιδοτήσεις στο ντίζελ. Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Και σχέδιο για προσωρινή μείωση εάν συμφωνήσει και η Ευρώπη. Να κάνω μια ερώτηση. Σε τι να συμφωνήσει η Ευρώπη? Εδώ μας έχετε πει ότι η Ευρώπη σε πολλά πράγματα από αυτά που μας ζητάει να κάνουμε δεν τα κάνουμε, γιατί το συμφέρον της χώρας είναι να μην τα κάνουμε. Έτσι δεν είναι? Η ερώτησή μου είναι πάρα πολύ απλή. Τι περιμένουμε για την προσωρινή μείωση αν συμφωνήσει η Ευρώπη στον ειδικό φόρο? Να πούμε το ok ή απλά το λέμε και μετά θα πούμε α, δεν συμφώνησε η Ευρώπη στον ειδικό φόρο, δεν μπορούμε να το κατεβάσουμε? Κύριε Μητσοτάκη, να κάνω μια ερώτηση. Τρώμε πρόστιμα από την Ευρώπη γιατί δεν κατεβάζουμε το ΦΠΑ? Δεν έχουμε εντολή από την Ευρώπη σε πολλά προϊόντα να μην έχουμε 24%? Ρωτάω. Αν δεν είναι αυτό, τότε κάπου κάνω λάθος εγώ. Πάμε λίγο μουσικούλα, επιτρέψτε μου να πιω νεράκι και επιστρέφω.

0: τελειώνοντας σιγά σιγά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και όπως ακούτε με μια βραχνιασμένη φωνή λόγω ίωσης, η οποία αισιοδοξώ το Σαββατοκύριακο να φύγει από το κεφάλι μου και τη Δευτέρα να έρθω ανανεωμένος εδώ με την γνωστή παλιά φωνή που έχω του γκρινιάρη παρουσιαστή. Πάμε λοιπόν στην κόντρα. Τη Δευτέρα οι τελικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς στο 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Ενίσχυση και για τον ντίζελ, μείωση στο λιτικό φόρο μόνο προσωρινά και με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, προσωρινά το λέμε, αλλά δεν θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρωτάω. Σε άλλα μπορούμε. Σε αυτό δεν μπορούμε. Εντολή Βουρλιώτη. Έρευνα για μαύρο χρήμα σε Θεοδωρόπουλο και Γάκα. Αισιοδοξία στα στελέχη, η Ελλάς αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας και εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης. Εξωφρενικό περιστατικό. Ξέχασαν για 5 ώρες 2 νήπια μέσα στο σχολικό λεωφορείο. Απόλυση. Απόλυση, απολύστε τους. Αν το ξέχασε ο οδηγός και το ξέχασε και η συνοδηγός και αυτή που είναι εκεί και προσέχει τα παιδιά, διώξε τους. Επικίνδυνοι. 3.500 μόνο στην Αττική, χιλιάδες ελλείψη δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 6 στους 10 πληρώνουμε με δανεικά τους λογαριασμούς. Τραγική κατάσταση τα νοικοκυριά. Στη Γερμανία τα νοσοκομεία προετοιμάζονται για ενδεχόμενο πολέμου μετά την ιστορία με τους Πολωνούς, οι οποίοι οι Πολωνοί είναι έτοιμοι γιατί φοβούνται ότι οι Ρώσοι θα τους επιτεθούν επειδή έχουν βοηθήσει την Ουκρανία και είναι εκεί κοντά στα σύνορα. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Να ανοίξουν και άλλοι πληγοί. Ο Πούτιν είναι αρκετά έξυπνος για να κάνει τέτοιες κινήσεις. Μπορεί να είναι κινήσεις εντυπωσιασμού, να είναι κινήσεις εκφοβισμού, να είναι κινήσεις εντάξει, φτάνει, μην μιλάτε πολύ, μην πουλάτε μαγιά. Και ειδικά τώρα που η ιστορία με το Ορμούζ και η ιστορία με το πετρέλαιο έχει κάνει την Ευρώπη να τρέμει υπό το φόβο της ενεργειακής κρίσης που έρχεται, ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Ο Πούτιν κάνει πλάκα. Ο Πούτιν κάνει πλάκα. Γιατί ο άνθρωπος και πετρέλαια έχει και αέρια έχει και ό,τι γουστάρεις έχει για να συντηρήσει τη χώρα του. Η Ευρώπη τι έχει. Τα 700 δις συμφωνία για υγρό που θα έρθει LNG από την Αμερική. Αυτό είναι. Το πληρώνει όμως. Ο άλλος το πληρώνει. Είναι δικό του. Και θα μας κάνει πλάκα εμάς τους Ευρωπαίους. Να το ξέρετε αυτό. Θα μας κάνει πολύ μεγάλη πλάκα. Political. Προαναγγελία Μητσοτάκη, παρέμβαση για πετρέλαιο θέρμανσης κατά από το 1,75 ευρώ. Ενεργειακός συναγερμός σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. Έντονη ανησυχία για το ράλι στην τιμή του πετρελαίου. Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, θα σας το πω για ακόμα μία φορά. Για να το ξεκαθαρίσω. Θα το λέω όσες φορές μου δίνετε ευκαιρία. Όταν γεμίσουν τα ταμεία και γίνει οικονομισιά, θα σταματήσει ο πόλεμος για 1-2 μήνες. Θα το κρατήσουν για λίγο ακόμα. Καλά Χριστούγεννα, το σταματάμε, πήραμε τα χρήματα που θέλαμε, κάναμε την καβάντζα μας και μετά καλό καλοκαίρι. Το Πάσχα μετά ακόμα ένα μπαμ. Μετά το Πάσχα ακόμα ένα μπαμ. Έτσι είναι παιδιά, δείτε το λιγάκι πως είναι στημένο. Δείτε το. Τίποτα. Ούτε Χώθη πιστεύω, ούτε Ιράν πιστεύω. Τίποτα από όλα αυτά. Είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι πάνω στη σκακέρα την παγκόσμια. Και κάποιοι κονομάνε. Και κάποιοι το στείλουν πάρα πολύ ωραία. Και όλοι οι υπόλοιποι εμείς υποφέρουμε και αγωνιούμε. Κανείς από αυτούς, ακούστε με προσεκτικά, δεν αγωνιά. Κανένας. Λοιπόν, πάμε τιζεράκι γρήγορο. Επιστρέφω με τελευταία εφημερίδα και ανάγνωσή της και μετά τα υπόλοιπα.
1: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Σε ένα ιδανικό σπίτι, Πίτσος φροντίζει και για την ιδανική ατμόσφαιρα με τη νέα γενιά κλιματιστικών Ιόλη. Με λειτουργία ιονισμού για απομάκρυνση οσμών και σκόνης, αλλά και turbo air για ψήξη του χώρου σας, σε χρόνο ρεκόρ, το κλιματιστικό Πίτσος Ιόλη προσφέρει ασύγκριτη δροσιά και πραγματικά καθαρό αέρα όπως στη φύση. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε διαθέσιμα τα νέα κλιματιστικά Πίτσος Ιόλη και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

τελευταίο, για την τελευταία εφημερίδα και το πρώτο σελίδο της επέστρεψα με εσπρέσο. Business και οικονόμα στο τρίγωνο Κολονάκι, Πελάτες και Φυσιά, από την Dr. Hawaii Ιωάννη Γάκα και τον υπνοτιστή Νάσο Κομιανό, λέει εφημερίδα Κλίκα Τσαρλατάνων. Πώς οι δυο τους έπεισαν τον αδικοχαμένο Γιώργο Μαζονάκη να φάει το παραμύθι ύπνωση με οργανισμό καθαρό από τοξίνες. Το ερώτημα που καίει τον αναδρομέα θεραπευτή με την αρχαία Ελλάδα, τις γάτες και τους δίδυμους πύργους. Τα νομικά ρουά ματ του Λυκούδη στο πολύκροτο θρίλερ. Παιδιά, τι να πω. Τι να πω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι μερικά πράγματα που δεν τα χωράει ο νους. Είναι μερικά πράγματα που δεν τα χωράει ο νους. Είναι από αυτά που λέμε καμιά φορά, μα μπορεί να συμβαίνει στην κοινωνία μας αυτό. Κι όμως συμβαίνει. Κι όμως συμβαίνει. Όπως παραδείγματος χάρη, θυμάμαι τον εαυτό μου, θα σας πω ένα παράδειγμα. Πριν πάρα πολλά χρόνια, στη δική μας εποχή, Τζον, όταν θέλαμε να. Στη δικιά μας, εγώ είμαι πιο μεγάλος από σένα. Είσαι πιο μικρούλης. Στη δικιά μας εποχή, είσαι πολύ πιο μικρός, εντάξει. Ήσουν τότε, πώς να το πω, υποσκέψη. Υποσκέψη να γεννηθείς. Λοιπόν, στη δικιά μας εποχή, λοιπόν, τότε, όταν ήμασταν 17 χρονών, 16, που αρχίσαμε να βγαίνουμε έξω, δεν είχαμε κινητά, και να προσπαθούμε να φτιάξουμε σχέσεις με κοπέλες, ή είχες μηχανάκι, πρώτα απ' όλα, αν δεν ήσουν θεός, πανέμορφος, δεν είχες τύχη. Αν ήσουν μέτριος και είχες μηχανάκι, είχες τύχη. Έτσι. Αν ήσουν μέτριος, πρόσεχε με τώρα, και είχες καλό λέγιν, είχες τύχη. Εντάξει. Αλλά, πρόσεχε που το πάω, αν ήσουν μέτριος, τα έλεγες καλά, μιλούσες ωραία, έψινες σωστά, ήσουν καλός φούρναρης, και ασχολιώσουν, πρόσεξε θα σου πω, με την αστρολογία, δεν υπήρχε περίπτωση να μην υπάρχουν κάθε μέρα στο καρνέ σου 2-3 σταθερά τηλέφωνα, τότε φυσικά, από κοπέλες. Φίλε, εγώ δεν είχα μηχανή. Στα 16 μου δεν είχα μηχανή. Και είχα ανακαλύψει ότι... Είχα τα άστρα με το μέρος μου. Είχα ανακαλύψει ότι τα κορίτσια πείθονταν πάρα πολύ εύκολα με το να τους λέω τα ζώδια τους. Και σαν έξυπνος καμάκι της εποχής, κάθισα και διάβασα. Διάβασα για υδροχόους, για τοξότες, για παρθένους. Με αποτέλεσμα, όταν ήμασταν σε μια συζήτηση και με ενδιέφερε μια κοπέλα, της έλεγα τι ζώδιο είσαι. Και μου έλεγε παραδείγματος χάρη, λιοντάρι. Ω, πολύ δυναμικό ζώδιο. Εσύ είσαι. Σ' αρέσουν τα λούσα. Της έλεγα διάφορα πράγματα τα οποία βγαίνανε από αυτά τα βιβλία. Σε πληροφορώ, την επόμενη στιγμή είχα σχέση. Είχα σχέση και πρόσεξε με, ίσως και την πιο όμορφη της παρέας. Αυτά τα κάναμε όμως τότε. Τα κάναμε τότε. Τότε τα κάναμε. Δεν μπορώ να δεχτώ τώρα ότι θα πάω σε κάποιον που θα μου πει θα σου καθαρίσω την αύρα, θα ανάψω κεριά και από τα λιβάνια αυτά θα καθαρίσει η αύρα σου. Αλήθεια τώρα, σας παρακαλώ. Θα μου πεις, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι έξω που ψάχνουν να βρουν μια λύση σε κάποιο πρόβλημά τους και δυστυχώς πέφτουν σε παγίδα τέτοιων τσαρλατάνων. Πέφτουν σε παγίδα τέτοιων τσαρλατάνων. Δυστυχώς. Θα το δούμε. Αλλά σας το είπα και στη χθεσινή εκπομπή. Η άλλη έβγαλε φωτογραφία, την έστειλε στον θεραπευτή αυτόν τον, πώς το λένε, τον υπνοτιστή, λέγοντάς του είναι μια χαρά, θα σου έρθει μετά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι κλίκα. Δεν είναι ένας. Θα σε στείλω, που λες Δημήτρη Καρυπίδη, τώρα που κάναμε τη θεραπεία, σε έναν πολύ δικό μου φίλο, ο οποίος θα σε βοηθήσει στην αναζωογόνηση των κυττάρων σου.
Θα πας εκεί πέρα, αυτός είναι υπνοτιστής, θεραπευτής. Θα πας σε αυτόν τον θεραπευτή και θα σου πει: τώρα που τα κάναμε αυτά, θέλει να καθαρίσει και η άβρα σου. Θα σε στείλω σε μια κυρία η οποία μπορεί να καθαρίσει την άβρα σου. Και έτσι γίνεται το έργο. Και έτσι βγαίνουν τα χιλιάρικα στην καβάντζα. Και έτσι κυκλοφορούν. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό δεν είναι θέμα της Ελλάδας. Να δείτε τι γίνεται στο εξωτερικό. Να δείτε τι γίνεται στο εξωτερικό. Που άμα βγεις και πεις έχω χάρισμα, έχω χάρισμα και το διαφημίσεις, την επόμενη μέρα θα σου έρθει κόσμος και κοσμάκης. Κόσμος και κοσμάκης θα σου έρθει. Κλείνω με το πρωτοσέλιδο, γιατί δεν το έκλεισα, της εφημερίδος επίτηδες, γιατί έχει σε ένα μονοστιλάκι της σοκ στην Κοζάνη. 16χρονη βρέθηκε κρεμασμένη στις τουαλέτες του σχολείου της. Πάγωσαν συμμαθητές και καθηγητές. Αυτό με στιγμής δεν το είδα σε κανένα κανάλι. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Θα το δω όμως. Θα το δω και δεν μπορώ να καταλάβω εάν αυτό είναι κάποιο θεατρικό ή είναι όντως πραγματικότητα, ότι κάποια 18χρονη, 16χρονη κρεμάστηκε στην τουαλέτα της. Ειλικρινά. Λοιπόν, σας ενημέρωσα ότι 4 σταθμοί μετά τις 4, Αγία Σοφίας Βενιζέλου, Πανεπιστήμια και Συντριβάνη, θα είναι κλειστά λόγω των εκδηλώσεων σήμερα για τον Παύλο Φίσα, και θα είναι κλειστά. Τα τρένα θα περνούν από τους σταθμούς αυτούς, αλλά δεν θα σταματάνε. Και να σας ενημερώσω για αύριο, μια και έχω την ενημέρωση μπροστά μου, σύμφωνα με την ΕΙΑΘ, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 7 θα υπάρχουν εργασίες στο flyover και θα μετατοπιστούν νέοι αγωγοί. Άρα οι περιοχές οι οποίες θα έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα από τις 3 το απόγευμα μέχρι και τις 7 το βράδυ θα είναι οι περιοχές του Αγίου Παύλου, Κρυονερίου, στο Δήμο Νεάπολης και Σικαιών, στην Άνω Πόλη η οδή πάνω από την Ολυμπιάδος, η οποία ανήκει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, και στην περιοχή Νεαπόλεως Σικαιών, στις οδούς Επταπυργίου, Φωκά, Μεσολογγίου, Μπελογιάννη και Ρήγα Φεραίου, δεν θα έχουν νερό για περίπου 4 ώρες. Μάλλον για περίπου 4 ώρες, ναι, από τις 3 μέχρι και τις 7. Εντάξει. Λοιπόν, θα σας πω λίγο για την κίνηση, πώς τη βλέπω αυτή τη στιγμή. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψω. Ο περιφερειακός από δυτικά προς τα ανατολικά έχει ένα μικρό πρόβλημα από το νοσοκομείο του Παπαγεωργίου μέχρι και τη στροφή του Φιλίρου. Από τα ανατολικά προς τα δυτικά ένα πρόβλημα μικρό που ξεκινάει από την έξοδο των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι και την αρχή επάνω της Τριανδρίας, η οποία επεκτείνεται μέχρι και την άνοδο του Αγίου Παύλου. Από δυτικά, από ανατολικά προς τα δυτικά. Αυτά για τον περιφερειακό, και όλες οι έξοδοι προς τον περιφερειακό, η Ανδρέα Παπανδρέου από την Νεάπολη, η Ελευθεριού Βενιζέλου από την Άνω Πόλη, από την Άνω Τούμπα η Διαγόρα, από την Πηλαία η Προφήτη Λία, είναι όλες μπλοκαρισμένες. Στην πόλη μέσα η κίνηση είναι αρκετούτσικη, φυσιολογική για την ώρα. Υπομονή, θα περάσει και σήμερα η μέρα.

πάμε σιγά σιγά. Έχουμε και άλλα πράγματα να σας πω. Πάμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο, αλλά υπάρχει ένα θεματάκι. Υπάρχει ένα θεματάκι. Δεν έχουμε που δεν έχουμε μετρό σωστό. Δεν έχουμε. Αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν έχουμε μετρό σωστό. Αυτή τη στιγμή είχαμε ελπίδες ότι θα γλιτώσουμε από τα λεωφορεία και την ταλαιπωρία. Προχωράτε πιο κάτω προς τον οδηγό, παιδιά. Μη στριμώχνεστε. Άντε κάτι χώρο και για τους άλλους. Τα είχαμε αυτά με τα λεωφορεία. Και είπαμε, άντε έρχεται το μετρό, μας και σωθούμε. Ήρθε το μετρό, βλέπουμε, δεν σωνόμαστε. Από την άλλη όμως, από την άλλη, εκεί, στα λεωφορεία, πήγανε λέει και αγοράσανε 100, προσέξτε, ηλεκτρικά λεωφορεία, τζιτζάκια, ολοκένουργια, ολοκένουργια. Και μόνο για την έκθεση, μόνο για την έκθεση, βγάλανε 10 λεωφοριάκια να κινηθούν για να δείξουν ότι κάνανε δουλίτσα, ότι κάνανε δουλίτσα, και τα λεωφορεία αυτά τα 10 κινήθηκαν, έμειναν από την μπαταρία και δεν ξέρουν πού να τα φορτώσουν. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Αυτό που σας λέω εγώ δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Είναι μια καταγγελία που τα φέρνει, που τη λέει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην επιχείρηση ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παύλος Κοσκόζης. Δεν τα λέω εγώ, έτσι. Ο άνθρωπος γυρίζει και λέει πάρα πολύ απλά, είναι δυνατόν να κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης ΚΤΕΛ 20 ετίας και βάλε, τα οποία έχουν προβλήματα με βλάβες που είναι συνέχεια στα συνεργεία, που έχει ένα σωρό προβλήματα η αγορά, και τι κάνατε, πήγατε και μου πήρατε 100 ηλεκτρικά λεωφορεία τα οποία είναι στη Σύνδο, παρατημένα εκεί στη Σύνδο, σε έναν χώρο στον οποίο θα σαπίσουν. Ακόμα δεν τα πήρατε. Και γιατί δεν έχουνε τρόπο να φορτώσουν τις μπαταρίες τους. Δεν υπάρχουν σταθμοί. Το καταλάβατε? Αντιλαμβάνεσαι τι είπε ο πρόεδρος? Πήγανε και βγάλανε τα λεωφορεία αυτά καμιά δεκαριά, γιατί ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης εδώ και να χειροκροτήσουμε όλοι. Ω, ήταν τα ηλεκτρικά. Τι καλά. Τι καλά. Φέραν τα λεωφορεία το Φεβρουάριο. Τα θυμάστε? Που έγινε χαμός. Κατέβηκαν εκεί στο λιμάνι, ανέβηκαν τα drones, η στρατιά των 100 λεωφορείων, τα δείξαμε εκεί, wow, συγκινηθήκαμε όλοι, λέμε μπράβο. Μπράβο ο Σεφ, ο οποίος δυναμικά διαφήμιζε και έλεγε εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Μέχρι και χρωματιστά LED υπήρχαν μέσα, για να αλλάζουν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Δηλαδή μπλε, μοβ, κίτρινα. Δίσκο το κάνανε μέσα. Δίσκο το κάνανε μέσα. Και τι έγινε λέει ο πρόεδρος? Μείναμε μόνο με την εικόνα. Χώρος φόρτισης δεν υπάρχει. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Χρεωθήκαμε 100 λεωφορεία. Δεν υπάρχει χώρος φόρτισης των λεωφορείων. Παραμένουν παροπλισμένα. Και θα σαπίσουν εκεί στη Σύνδο αυτά. Θα σαπίσουν. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Κοσκόζη, λέει ότι έφεραν τα ηλεκτρικά λεωφορεία γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν τη σύμβαση. Εξήγησε ότι υπήρχε ένας απαράβατος όρος της σύμβασης, ότι το 40% των λεωφορείων έπρεπε να είναι ηλεκτρικά. Και πήρανε τα λεωφορεία τα ηλεκτρικά για να κάνουν και να κλείσουν τη σύμβαση. Βγάλανε καμιά δεκαριά λόγω της έκθεσης και επειδή έσκασε μύτη ο Μητσοτάκης εδώ να δείξουν ότι οπ, ορίστε κύριοι, ορίστε, πάμε προς τον πολιτισμό και στην ανάπτυξη. Και τέλος. Από την άλλη κάνει παράπονο ο άνθρωπος ότι καμιά 70-80 οδηγοί έφυγαν από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και πήγαν στον ΟΑΣΤ και έχουν προβλήματα.
Λοιπόν, τι να πω τώρα, να αρχίσω να το αναπτύξω? Δεν νομίζω. Το καταλαβαίνετε. Απλά μια κουβέντα. 100 λεωφορεία, βάλτε το κόστος. Φεβρουάριο του 2026 σκάσανε μύτη εδώ. Πλησιάζουμε για το Φεβρουάριο του 27. Βγάλαμε 10 λεωφορεία το Σεπτέμβριο για να κάνουν βολτίτσα και δεν έχω που να τα φορτώσουμε. Παιδιά, εκεί στο ΟΣΕΘ, να σας τα πω. Να σας τα πω, ακούστε λίγο. Εγώ εκεί Ανατολική Θεσσαλονίκη, προς το τέλος της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στα χωριά εκεί που μένω, είναι αναπτυσσόμενα χωριά. Τα Γαράδες, Αγία Παρασκευή, Σουρωτή, είναι πλέον Ρήσιο, αναπτυσσόμενα χωριά. Η πόλη επεκτείνεται προς τα εκεί. Λοιπόν, σας κάνω μία πρόταση. Θα κάνω μία εγκατάσταση, θα βάλω μάλιστα, θα φωνάξω και τους ανθρώπους της ΔΕΗ να μου βάλουν ένα, πώς το λένε, μετασχηματιστή μεγάλο, και θα στήσω και ένα μετασχηματιστή και θα βάλω καμιά 25 τερματικά φόρτωσης για τηλεφορία. Ελάτε εκεί να τα φορτίζετε, να οικονομήσω κι εγώ. Και αν δεν μπορείτε, στα σπίτια ρε παιδιά, μπαλαντέζα. Μπαλαντέζα. Πληρώσατε λεωφορεία για να σαπίσουνε. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Μπράβο σας. Εμένα ξέρετε τι με στεγορεί. Ειλικρινά. Ταλεντάκια. Εκείνα τα λεντάκια μέσα στα λεωφορεία που αλλάζουν χρώματα. Εκείνα με στεναχωρούν. Που δεν θα έχω τη χαρά να τα βλέπω. Όταν θα έχει ήλιο, θα έχει άλλο χρώμα. Όταν θα έχει βροχή, θα έχει άλλο χρώμα. Ρε εσείς, ποιοι τα σκέφτονται αυτά ρε και μας τα πουλάνε βρε. Και εμείς τα αγοράζουμε βρε. Ειλικρινά, ωραία που πάμε όπως έλεγε και ο Αυλονίτης.

και πριν κλείσουμε, μπαίνοντας εδώ λιγάκι στα ρεπορτάζ και βλέποντας διάφορες ειδήσεις, έπεσε το μάτι μου σε μια δήλωση αυτού του γιατρού. Αυτού του γιατρού, ο οποίος, του Θεοδωρόπουλου ρε παιδί μου, ο οποίος είπε με το που μπήκε στη φυλακή, με το που πέρασε την είσοδο της πτέρυγας των φυλακών, είπε ότι μια κουβέντα την οποία όντως είναι σοκαριστική. Είπε ότι ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαζε η βόμβα. Αυτό είπε. Το ιατρείο όμως συστεγάζεται με τις γυναίκες μου. Εγώ ποτέ δεν είχα ασθενή τον Γιώργο Μαζωνάκη. Και δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Ξέρετε τι χαμπαριάζω εγώ από αυτή την ιστορία. Να σας το πω και όπως το βλέπω τον τύπο ανέκφραστο, ψύχρεμο και μάλιστα από ό,τι λένε το ρεπορτάζ εγκληματίστηκε και πάρα πολύ γρήγορα εκεί πέρα στη φυλακή. Σταμάτησε και την απεργία πείνας και δίψας. Άλλα λόγια. Να αγαπιόμαστε αυτά. Ξέρετε τι βλέπω εγώ, να σας πω. Βλέπω να αφήνει τη γυναίκα του στη φυλάκα, να αποποιείται των ευθυνών του, να τα ρίχνει όλα σε εκείνη και εκείνη να πάει τίποτα ισόβια να μείνει μέσα να τρελαθεί και αυτός να τη βγάλει βούτυρο. Αυτό βλέπω. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Και να μην τον νοιάζει κιόλας. Και να μην τον νοιάζει κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι η σύζυγος, η ιατρός εκ Χαβάης, μπήκε με το που πέρασε την πόρτα των φυλακών, την ενημέρωσαν τι ακριβώς γίνεται εκεί και μάλιστα είναι σε πτέρυγα στην οποία κρατούνται

και πήγε στις γυναικείες φυλακές και έκανε ένα 3-ωρο πρόγραμμα και έκατσε πάνω από 5 ώρες εκεί, 6, στις γυναικείες φυλακές και τραγούδησε για τις φυλακισμένες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσες από αυτές θυμούνται αυτή την πράξη του Γιώργου Μαζονάκη, και μαθαίνοντας το χαμό του από την κυρία, πώς την περιμένουν εκεί. Γι' αυτό φυσικά βάλανε σε άλλη πτέρυγα την κυρία Γάκα μαζί με τις κατηγορούμενες για κακοποίηση παιδιών. Τι να πω, τι να πω. Σας είπα, η ιστορία με τον Γιώργο του Μαζονάκη θα ανοίξει σαν βεντάλια. Θα ανοίξει σαν βεντάλια με το κατηγορητήριο και όλα αυτά που θα βγουν στην πορεία για το ζεύγος Θοδωρόπουλου Γάκα, αλλά και για πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν από τον Ιατρικό Σύλλογο Πατούλη και Σία και όλους τους υπολείπους, οι οποίοι τώρα θέλουν να αναθεωρήσουν. Είναι αργά. Και θα το ξαναπώ άλλη μια φορά πριν κλείσουμε την εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είναι αργά. Χάθηκε άνθρωπος. Και αν πω τη λέξη ευτυχώς που ήταν διάσημος και άνοιξαν και βγήκαν οι βρωμιές έξω, νομίζω δεν θα ήταν επιτυχής δήλωση. Αυτά. Σας αφήνω. Καλό Σαββατοκυριακό. Εύχομαι τη Δευτέρα που θα είμαι εδώ το πρωί μαζί με τον Γιάννη τον Κατσαβουνίδη, που υπομένει εδώ πίσω από τα κόκπιτ όλα αυτά που συμβαίνουν, να φτιάξει και λίγο η φωνή μου, να τα πούμε ξανά τη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά. Έρχεται Μελίνα Καραπαναγιωτίδου, γιατί μεσημέριασε. Σας χαιρετώ.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 8. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Δελτίο ειδήσεων στις 8 στο μικρόφωνο Αλέξ Νικηφορίδης. Μέτρα στήριξης των πολιτών εν ώψη της αύξησης τιμών των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.

0: θέρμανσης για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα. Πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου δεν θα ξεπεράσει το 1,74 ευρώ ανά λίτρο. Πετρέλαιο κίνησης με επεντότηση και για τον Οκτώβρη. Καμία παρέμβαση προς το παρόν στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Εκτός λειτουργίας ο σταθμός Αγίας Σοφίας στο μετρό λόγω τεχνικών προβλημάτων, ο σταθμός θα τεθεί σε λειτουργία μόλις λυθεί το πρόβλημα. Από τις 4 το απόγευμα δεν θα λειτουργούν 4 σταθμοί του μετρό λόγω των συγκεντρώσεων για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα στην Καμάρα. Στις φυλακές Κορυδάλλου βρίσκονται οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, προς το παρόν σε χώρους με περιορισμένη πρόσβαση. Σύμφωνα με εντολή της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, θα ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών και αν προκύψει κάτι αξιόπινο, θα δεσμευτούν όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής εισηγήθηκε προς την Ολομέλεια να μην αρθεί η ασυλία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη. Αντίθετα, χθες ήρθε η ασυλία του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate και τη Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση δημοσιογράφου. Μέσα σε δύο μέρες στην περιοχή Ζάρκο Τρικάλων βρέθηκαν δολοφονημένα 11 σκυλιά τα οποία ανήκαν σε κτηνοτρόφους της περιοχής. Τα ζώα θανατώθηκαν με δηλητηριασμένα δολώματα. Από σήμερα το βράδυ στις 10 θα κλείσει για δύο μέρες η πρόσβαση στην Οδό Ανθέων και τις περιοχές των Σικαιών και του Αγίου Παύλου στην κατεύθυνση από και προς τα ανατολικά.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Στους 22 βαθμούς αυτή την ώρα θερμοκρασία στην πόλη, για αύριο προβλέπονται παροδικές νεφώσεις χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, άνε μείως 4 μποφόρ και θερμοκρασία που δοκιμαθεί από τους 17 ως τους 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Καπνίζει κάτι.
1: Καπνίζει εκεί.
0: Αγία Σοφία, το βλέπω δηλαδή.
2: Πυκνή καπνή.
0: Ναι, έτσι. Το τόσο τόσο το κάνουμε, ρε. Με τη τρίχα τριχιά την κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή, ήμαρτον. Ήμαρτον πια.
2: Αμά και εσύ τώρα.
0: Ένας πυκνωτής ήταν. Ένας πυκνωτής. Τι είναι πυκνωτής? Το εκείνο το σγουρό με τα σύρματα, τα σγουρά γύρω-γύρω.
2: Όχι, εκείνο είναι το ποινίο. Ο πυκνωτής είναι ένα βαρελάκι,
0: ναι,
2: που κουβαλάει μέσα ρεύμα. Αυτό, δηλαδή, κουβαλάει στιγμιαία ρεύμα.
0: Α, Ευκλήδης.
2: Ναι, ναι.
0: Τι άλλο έμαθες στον Ευκλήδη για τους πυκνωτές?
2: Στους πυκνωτές κάναμε καταστασιακά πράγματα, δηλαδή, στα εργαστήρια. Δηλαδή, τους βάζαμε εκεί στις μπρίζες και σκάγανε και κάνανε καπνούς.
0: Α.
2: Ναι.
0: Και επίτηδες εξυπητούτου, γιατί το κάνατε?
2: Εξυπητούτου για να κάνουμε σαματά, ρε παιδί μου, γιατί ήμασταν αγριανιάτα.
0: Αυτός τώρα στο σταθμό Αγίας Σοφίας, γιατί έσκασε ο πυκνωτής? Ήταν μούφα, ήταν παλιά τεχνολογία, τι ήταν αυτό το πράγμα?
2: Όχι,
0: σύμβατο.
2: Μάλλον πήρε παραπάνω ρεύμα από αυτό που μπορούσε να αντέξει. Συνήθως έτσι σκάνε οι πυκνωτές.
0: Καλά, ότι θα έχουμε και ειδικό για τους πυκνωτές, αυτό δεν το φανταζόμουν.
2: Έχω πτυχίο ηλεκτρονικό.
0: Έχουμε μετρολόγους αυτή την εκπομπή. Έχουμε σε αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό ΘΦΜ 107,1. Καλημέρα σε όλους. Θανάσης Αποστολίδης, ο ειδικός επί των πυκνωτών. Μελίνα Καραμαναγιωτίδου στο μικρόφωνο για 2 ώρες μαζί σας. Ακούσατε και τις ειδήσεις από τον Αλέξη Νικηφορίδη. Να μείνουμε λίγο στις ανακοινώσεις και στο συμβάν, πολύ μου αρέσει αυτό, στο συμβάν του σταθμού. Η συνάδελφος η Γεωργία Δερμτζάκη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει αν καπνίζει ακόμη η περιοχή. Γεωργία, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Η περιοχή δεν καπνίζει, αλλά ο σταθμός είναι κλειστός.
0: Α, ωραία. Να μην πάνε λοιπόν
3: οι... Είναι κλειστός,
0: ναι.
3: Όχι.
0: Λίγο πιο δυνατά.
3: Και περιμένουμε, mm-hmm, από την, περιμένουμε από την εταιρεία θέμα,
0: ναι,
3: να μας πει πότε θα έχει λήξει το θέμα.
0: Ναι, καλό.
3: Νέο θέμα, η νέα αριθμία, όπως λες και εσύ, η νέα αριθμία στο μετρό. Σήμερα ξυπνήσαμε με αυτήν, 5:24 ενημερωθήκαμε, έχει γίνει 12:25 τη νύχτα το συμβάν. Είναι από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο.
0: Λοιπόν, να μην πάνε λοιπόν οι ακροατές και οι χρήστες του μετρό στο σταθμό Αγίας Σοφίας. Είναι κλειστός μέχρι νεοτέρας.
3: Δεν σταματάει το τρένο εκεί.
0: Δεν σταματάει.
3: Δεν σταματάει το τρένο εκεί. Ναι, μέχρι νεοτέρας.
2: Ούτως ή άλλως...
3: Βέβαια, σε αυτό το σημείο,
2: ναι,
3: να
2: σήμερα
3: πούμε ότι ο συγκεκριμένος σταθμός θα κλείσει και στις 4, για άλλο λόγο, μαζί, ναι, με άλλους 3. Έτσι.
0: Για τη συγκέντρωση που έχουμε στην...
3: Ναι.
0: Για τη συγκέντρωση που έχουμε στην ψίδα του γαλερίου, ναι. Λόγω της δολοφονίας Φίσα. Ναι.
3: Ακριβώς. Οπότε 4 σταθμοί θα είναι από τις 4 κλειστοί. Από το βράδυ, λόγω του γεγονότος του συμβάντος καπνού, όπως,
0: ναι,
3: είπαμε. Έτσι. Να πούμε τώρα, ότι, να το πούμε λίγο το θέμα, ότι εντοπίστηκε καπνός τη νύχτα. Έστω βράδυ, λόγω του γεγονότος του συμβάντος καπνού, όπως,
0: ναι,
3: είπαμε. Έτσι. Να πούμε τώρα, ότι, να το πούμε λίγο το θέμα, ότι εντοπίστηκε καπνός τη νύχτα. Εκενώθηκε.
0: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, σε παρακαλώ, Γεωργία μου. Ναι.
3: Θα σου μιλάω με Bluetooth, ξέρω αυτό.
0: Βγάλω το Bluetooth. Αυτά τα μηχανήματα του διαβόλου.
3: Λοιπόν, τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Ναι, πολύ καλύτερα, ναι, ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν, 12:25 εκενώθηκε ο σταθμός Αγίας Σοφίας. Έσπεσε μετά που ειδοποίησε και η πυροσβεστική εκεί, έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Ωστόσο, δεν έχει ανοίξει ακόμα ο σταθμός. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί προφανώς ο έλεγχος, να αποκατασταθεί το πρόβλημα για να δοθεί εκ νέου ο σταθμός στην κυκλοφορία.
0: Τι έγινε? Αυτά, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, εκενώθηκε, πώς έγινε, αφού θες να μας το πεις, πες το όλο, δηλαδή, είχαμε κινητοποίηση.
3: Α,
0: έχεις την ανακοίνωση, ναι, αν έχεις την ανακοίνωση,
3: ναι, ναι, έχω την ανακοίνωση, όλα τα συστήματα ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα αυτά,
0: ναι,
3: αναφέρει η ανακοίνωση, ο σταθμός Αγίας Σοφίας εκενώθηκε, ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και η λειτουργία αναδιαμορφώθηκε αναλόγως. Μετά τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο σταθμό από τα τεχνικά συνεργεία και την πυροσβεστική υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο. Ο σταθμός Αγίας Σοφίας θα παραμένει προσωρινά κλειστός προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης, οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και οι έλεγχοι ασφαλείας. μας ενημερώνει η θέμα που διαχειρίζεται
0: η διαχειρίστη η εταιρεία. Συνεπώς, yeah. Γεωργία μου, συνεπώς, μπορεί, τώρα είναι κλειστός ο σταθμός, αλλά μπορεί να συνεχιστεί, θα συνεχιστεί αυτό το κλείσιμο, αυτό το προσωρινό yeah. λουκέτο και μετά τις 4 για άλλο λόγο, λόγω της συγκέντρωσης που θα έχουμε στην ψίδα του γαλερίου, κατά τις 6 για τη διαμαρτυρία, για την επέτειο yeah. εντός εισαγωγικών της δολοφονίας Φίσα. Για λόγους λοιπόν
3: μαζί με αυτό να συμπληρώσω λίγο ότι ναι. μαζί με αυτό το σταθμό από τις 4 είναι κλειστή ο σταθμός Συντριβάνη, ναι. ο σταθμός Πανεπιστήμιο και ο σταθμός τη Βενιζέλου. Είναι 4 οι σταθμοί του κλίμα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Γεωργία Δερμιτζάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ναι, καλά.
0: Εν τω μεταξύ σήμερα έχουμε ταχιάο. Όχι έχουμε, ο Βαγγέλης Μωυσής νομίζω σήμερα μας έλεγε χθες. Χθες ναι, μας ναι. έλεγε ότι θα φιλοξενήσει τον υφυπουργό υποδομών.
2: Χαλάνε, ρε παιδί μου, τα μηχανήματα.
0: Χαλάνε τα μηχανήματα.
2: Όχι μόνο τα τρένα.
0: Εμένα ένα άλλο η απορία μου προκύπτει. Γιατί ρώτησα εδώ, είμαστε 30-40

0: άνθρωποι στο Theta FM και έχουμε στο Viber κοινές συνομιλίες και τα λοιπά. Μήπως ήταν κάποιος 12 και στο τρένο. Κάποιος ήταν στο βαγόνι, κάποιος ήταν στο σειρμό.
1: Δεν ακούστηκε στο σειρμό μέσα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θα μπορούσε βγαίνοντας να πέσει πάνω στον καπνό και στην καπνίλα. Και λέει, τέτοια ώρα να κυκλοφορούμε. Λέω, και ποιοι κυκλοφορούν 12 και. Όσοι εργάζονται από βάρδιες, οι νέοι που βγαίνουν στα γούστα, τι.
1: Τίποτα, κανείς δεν κυκλοφορεί.
0: Φτιάχνει τα λαδάδικα από εδώ εκεί.
1: Μπα, όχι. Τίποτα. Χαμός.
0: Άρα δεν πρέπει, αυτή η εκένωση που μας λέει η εταιρεία δεν πρέπει να ήταν και πολύ δύσκολη. Δεν θα πρέπει να έχει πολλούς επιβάτες εκείνη τη στιγμή.
1: Κοίτα, αυτός ο πυκνοτής, άμα μιλάμε δηλαδή για βιομηχανικό πυκνοτή, είναι ένα βαρέλι μεγάλο, ας πούμε, που κάνει κρότο όταν σκάει. Οπότε κάποιος πρέπει να.
0: Πέρασαν και φρίκοι ψυχολογικοί.
1: Κρότο και καπνό. Είναι δηλαδή σαν δυναμητάκι. Αυτό και μπορεί και μεγαλύτερο από την άλλη.
0: Δηλαδή, άντε να αντέξω το σωματικό, τον πόνο, τον ψυχικό πόνο δεν τον αντέχω πια. Τελείωσε. Έχω τις βενζίνες κάθε πρωί.
1: Μόνο.
0: Έχω τα καύσιμα, τι χειμώνα θα περάσουμε κτλ. Δεν μπορώ άλλο ψυχικό πόνο. Δώστε μου σωματικό.

0: Λέγαμε λοιπόν, θα έχουμε τον Υφυπουργό Υπαιδωμών, ο Βαγγέλης Μωυσής. Μείνετε συντονισμένοι και μετά τις 10 με 12. Στη δική μας εκπομπή θα έχουμε δημάρχους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον δύο φαντάζομαι, έχουμε κλείσει ένα ραντεβού. Ελπίζω να είναι συνεπής. Ποτέ δεν ξέρεις. Με την εξουσία ποτέ δεν ξέρεις. Ξέρετε το κόλπο το μεγάλο, έτσι, για να μην είναι αρνητική και τοξική απέναντί σου, ειδικά στα μέσα ενημέρωση, σου λένε ναι, ναι, ναι, βεβαίως, και τελευταία στιγμή λέει κάτι έτυχε, αυτό προσωπικό κόλλημα, ανηλυμένες υποχρεώσεις, και μένεις εσύ με το ακουστικό στο χέρι.
1: Λοιπόν, βρήκα ένα βιντεάκι να δούμε πώς κάνει ένας πυκνωτής που σκάει.
0: Γιατί θες να το βιώσουμε όλοι, αυτές οι κακές να. Τι ήταν αυτό, αυτό ήταν.
1: Αυτό ήταν πυκνωτής που σκάει.
0: Μικρούλης πυκνωτής, έτσι.
1: Να, αυτό περίπου.
0: Να. Εντάξει, όχι. Δεν είναι,
1: ναι, αλλά σε κλειστό χώρο.
0: Θα έκανε και έκο,
1: Έκανε και έκο, ναι.
0: Αυτό.
1: Μπαμπούμπα, ναι.
0: Έτσι είναι τα ραδιόφωνα, παιδιά, έτσι είναι. Έχουμε δράση και αντίδραση, έχουμε ηχητικά, δεν είναι podcast, δεν είναι ψόφιο πράγμα, είναι ζωντανό. Μιλάμε, διαφωνείτε, μας στέλνετε τις καλημέρες, μας στέλνετε τα εισηκτήρ σας, εδώ μου στέλνετε διάφορα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα μείνω στα θετικά, στις καλοσύνες, γιατί ούτως ή άλλως η εκπομπή δεν έχει πολλές καλοσύνες. Γεια σου, Πρόεδρε, γεια σου, Θωμάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα Πέτρο, καλημέρα Σάκη. Τάκης από το Δημήτρης, έτσι. Έχω πολλούς Δημήτριδες στη ζωή μου. Οκ. Αφιερωμένο. Τι λέει το τραγούδι, τι τραγούδι είναι αυτό. Το αφιερώνω στον Ταχιάου, δηλαδή, να ξέρω τι αφιέρωσε.
1: Cool and the Gang.
0: Α, οκ, ταιριάζει. Στον Υφυπουργό υποδομών.

0: Θα έχουμε λοιπόν εκπροσώπους της Δυτικής Θεσσαλονίκης και για τον σχεδιασμό και για τη χρηματοδότηση που δεν, που δεν έχει εντοπιστεί ακόμη της επέκτασης του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Πώς θα γίνει δηλαδή, αν δεν κάποιος δεν το κυνηγήσει αυτό, πώς θα... Άμα δεν κινηθούμε τώρα, πότε θα... Σε πόσα χρόνια?
1: Δεν θα έπρεπε από καμιά 20 χρόνια.
0: Βέβαια. Και τώρα με την ακρίβεια και με το στενό του ορμούς. Είναι στο στενό του ορμούς. Εν πάση περιπτώσει, μετά είναι στα στενά του ορμούς. Αντιλαμβάνεστε και με τους Χούθη και με τους αυτούς και την ακρίβεια και τους φόρους και τα δηληστήρια και τα παιχνίδια του στον πλανήτη Γη. Αντιλαμβάνεστε, θέλουμε περισσότερα δημόσια μέσα. Περισσότερα δημόσια συγκοινωνιακά μέσα. Που να τα εμπιστευόμαστε. Που να μην καπνίζουν. Να μην καπνίζουν. Να έχουν καλούς πυκνωτές. Θέλουμε. Έτσι είμαστε πλεονέκτες. Εκεί που δεν είχαμε, χάριστη. Τώρα ζητάμε γι' αυτό. Όπως και οι κάτοικοι της Καλαμαριάς που ζητάνε ξανά την γραμμή 6.
1: Ποια?
0: Τη γραμμή 6 του ΟΑΣΤ.
1: Α, νόμιζα τη γραμμή 6 του μετρό.
0: Όχι. Κολλάει όμως. Ένα-δύο γραμμή. Ναι. Αυτή μπορεί. Εμείς παραμένουμε. Brooklyn, μάλλον όχι. Bronx. Νομίζω τα καλύτερα τραγούδια από εκεί βγήκαν πάντως, όχι από το Μανχάταν. Δεν ξέρω κανέναν καλλιτέχνη. Απλώς καταλήγουν εκεί, αφού οικονομήσουν, αλλά τα καλά τραγούδια βγαίνουν με πόνο, βγαίνουν με φτώχεια.
1: Όπως λέει ο Τερζής, στα υπόγεια είναι η θέα.
0: Έτσι. Κάποτε, μια φορά και ένα καιρό, η σύζυγος Πασχάλη Τερζή, που είναι και γειτόνισσα, μας άκουγε. Με τόση ξένη μουσική, φαντάζομαι το έχει κόψει, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν ακούει. Και ο Πασχάλης Τερζής βεβαίως. Φιλιά πολλά.

0: Βενζίνες να μας τα φάνε, σας το λέω εδώ και 10 μέρες.
1: Το πετρέλαιο
0: 2-20 σήμερα. Τούμπα. Χαιρετίσματα. 2-2-20. Ας το πω αλλιώς. 2-2-2-0. Κωδικός. Και οι Βενιζινοπόλες λένε ότι είναι ο χειρότερος. Σεπτέμβρης ever. Δηλαδή, ούτε αρχή πολέμου, ούτε μέση. Εδώ τώρα. Αυτό είναι που ζούμε τώρα, να ξέρετε. Το ζούμε δηλαδή, απλώς δεν το ξέρουμε.
1: Θα είναι το πίκο όμως ή θα είναι η αρχή του επόμενου.
0: Καλή, χθες το πέρασα από εκεί, σου λέω. Το είδαμε τα μετάκια μου. 2-2-2-0.
1: Θα πιάσει το, ας πούμε, ή θα πιάσει.
0: Ξέρεις τι έχω μάθει, ότι η ακρίβεια, στην ακρίβεια, ο πιο συνηθισμένος δρόμος είναι προς τα πάνω στην ακρίβεια.
1: Έχεις δίκιο.
0: Έτσι. Και θυμάσαι και έναν υπουργό, νομίζω ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ήταν, που έλεγε σε κανένα μήνα, σε κανένα τρίμηνο θα πέσουν όλες οι τιμές, αυτό δεν θα έχουμε ακρίβεια. Το θυμάστε αυτό? Και εγώ το ξέχασα, φαντάσου τώρα που κρατάω και αρχείο.
1: Εγώ μπήκα τώρα στο site. Fuel.gr. Λοιπόν, ναι. Μέσος όρος λέει 2.24.35. Για κάτσε να δω, είναι για την απλή ή για την super?
0: Sorry,
1: όχι, παραπληροφόρηση. 21.79 από 21.5.
0: Ναι, μου φαίνεται πιο λογικό αυτό, ναι. Γιατί ακόμη η τιμές είναι λέω και στο 2.165. Τουλάχιστον ανατολικά του νομού Θεσσαλονίκης, που κάθε μέρα κάνω και μια χαρτογράφηση λίγο των τιμών.

Αφού μπήκες που μπήκες, δες και τη τιμή του βαρελιού. Γιατί ξυπνάμε, κοιμόμαστε με τη τιμή του βαρελιού. 108 ήταν χθες. Πώς ξυπνήσαμε? Με 108 ξυπνήσαμε.

0: σύμφωνα με το πρώτο αποτέλεσμα που βρήκα, 103,72 λέει, 1,1%, 1,05% έπεσε.
1: Συνεχίζει την παραπληροφόρηση.
0: Ναι.
1: Ας μιλήσουμε για πυκνωτές που το κατέχεις, το σπούδασες και όλες τον Ευκλήδη και ξέρουμε από, ξέρεις από πυκνωτές και από ήχους και πώς κάνει και το ηχητικό. Εντάξει, το δερμάτισες. Άμα ξέρεις κάτι, το ξέρουμε. Η κίνηση αυτή τη στιγμή στην Τσιμισκή καλά κρατεί. Πρώτη Δευτέρα, Τρίτη, μπα. Λίγο εκεί προς τη Λωρίδα, το λεωφορείο, λίγο βλέπω πιο γρήγορα. Φουλ. Πολύ Τσιμισκή αυτή τη στιγμή. Στην περιφερειακή μία από τα ίδια. Χθες έκανα, λέω άντε να μπω περιφερειακή, να έχω εικόνα. Αυτά που λέμε στον αέρα. Πω Θεέ μου.
0: Αμαύρη παιδί.
1: Τρομακτικό είναι, τρομακτικός είναι ο δρόμος. Πολύ τσιμέντο, πολύ αυτές οι πέτρες εκεί που ήταν το παλιά του τούνελ Κωνσταντινούπολη. Με ψυχοπλάκωσε, ρε παιδί. Δεν είμαι έτοιμη για μεγάλα έργα. Τελείως. Δηλαδή, κάποιος έπρεπε να με εκπαιδεύσει. Ότι κάποτε θα το ζήσω κι αυτό.
0: Τώρα θα ανοίξει κι άλλο. Τώρα έχεις εκεί το τείχος, ας πούμε, στα Κωνσταντινοπολίτικα. Πέφτει πάνω σου.
1: Ξέρεις, ναι. Εγώ τώρα. Το χειρότερο σενάριο πάντα. Το χειρότερο. Τι μπορεί να συμβεί.
0: Σου.
1: Δηλαδή, ρε φίλε, γιατί τέτοιος αρνητισμός, τέτοιο αυτό. Δηλαδή, το χειρότερο σενάριο να περνάει από το μυαλό μου. Δεν μπορεί να περάσει ένα καλό. Τι ωραία που η στροφή πια δεν είναι τόσο απότομη όπως ήταν με το τούνελ. Που ήταν πολύ απότομη, πολύ μαυρίλα. Πολύ, δεν ήταν, χάλι ήταν και εκείνο.
0: Για το καλό σου το κάνει, ο εγκέφαλός σου το κάνει για να σε προστατεύσει αυτό.
1: Δεν με αφήνει να χαρώ τίποτε.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Τι είναι, δεν χρειάζεται να χαρώ ένα μεγάλο έργο. Κάτσε, ρε φίλε, να το χαρούμε. Να φύγουμε από αυτή τη ζωή και να λέμε ζήσαμε κι αυτό. Ένα μεγάλο έργο.
0: Τη flyover.
1: Και τη flyover και το μετρό και αυτά. Εμείς που κάνουμε ρεπορτάζ 30 και βάλε χρόνια, το έχουμε. Το έχουμε ένα καημό. Εσείς οι νεότεροι με τα ποδήλατα και με τα πατίνια, πού να το καταλάβετε. Δεν μπήκατε στα εργοτάξια. Δεν μυρίσατε αυτό το υπόγειο της Θεσσαλονίκης.
0: Στην τρύπα του κούβελα.
1: Έτσι, δεν είδατε τα ποντίκια να έρχονται κατά πάνω σου. Τι?
0: Την τρύπα του κούβελα, την έζησα.
1: Την έζησες, παιδάκι.
0: Περνούσα τα λεωφορεία από δίπλα, ναι.
1: Έκανες αυτό, σπιτάκια, τι έκανες, την άμμο.
0: Παίζαμε με τα κουβαδάκια μας.
1: καλημέρα, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, Γιάννη. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Το Viber, να σας πούμε το Viber 6977 20 10 70. Για οτιδήποτε θέλετε, το ψάχνουμε και το μπουμπουνάμε αφού βέβαια το τσεκάρουμε. Είστε στο Theta FM 107,1 στο ραδιοφωνικό σταθμό του Ομίλου Φιλιπάκη με τη μεγαλύτερη δημοσιογραφική ομάδα. Με το Μανώλη Κατάκη να μας ενημερώνει για όλα τα καθέκαστα στα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο. Διευθυντή της εφημερίδας Εστία του Ομίλου Φιλιπάκη, τη Δημοκρατία, τη Θεσσαλονίκη, μην τη χάσετε αύριο. Κυκλοφορεί με όλες τις λεπτομέρειες για μετρό, πυκνωτές και λουκέτα σε σταθμούς. Προσωρινά λουκέτα. Η Μάγδα μου λέει, μ' αρέσει γιατί το παρτάρει στο ενημερωτικό, δεν το αφήνεις να σε πάρει από κάτω. Ναι, όχι βέβαια. Πρέπει να τις βλέπουν λίγο τις ειδήσεις και λίγο πιο χαμογελαστά, ναι. Από ένα σημείο και μετά λίγο να μας αφήνει, να αφήσουμε λίγο τον εαυτό μας να μας πάρει η ζωή. Δεν μπορούμε να την σταματήσουμε, ούτε την πρόοδο, ούτε τίποτε. Οπότε ας μας πάρει το ρεύμα, να δούμε που θα μας βγάλει. Καλημέρα Νατάσα μου, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Και στο Messenger, Μελίνα Καραπαναγιωτίδου, αν είστε φίλοι. Αλλά και να μην είστε φίλοι δεν πειράζει. Το αντέχω. Με ελληνικούς χαρακτήρες. Ξαναλέω το Viber γιατί μου το ζητάτε, 6977 20 10 70. Και η τηλεφωνική μας γραμμή εδώ,
0: 2317 00 2730. Πείτε μας τις καλημέρες σας, τι γίνεται με την κίνηση, πώς αισθάνεστε ρε παιδί μου, έτσι να τα πούμε πρωί.
1: Τι κάνεις τώρα και τον ψυχολόγο κάνεις?
0: Είμαι ψυχολόγος.
1: Υπάρχει τέτοια ειδικότητα?
0: Έχω πάει ραδιοψυχολόγος.
1: Πάρει τέτοια ειδικότητα?
0: Βέβαια, θα κάνω βραδινή εκπομπή με τηλέφωνα εδώ.
1: Φέρε μου το πτυχίο από Χαβάη, από Χονολού. Φέρε μου το πτυχίο σου.
0: Μα δεν χρειάζεται, το έκανα online το μάθημα.
1: Το έκανες?
0: Το έκανα online.
1: Αγγελογραφίας,
0: Αυτά ήταν παλιά.
1: Η πλήρης απαξίωση των σπουδών. Τι?
0: Όχι, η διαλογογραφία στα πτυχία.
1: Τώρα έχουμε μπει σε άλλο mood. Πώς περνάνε στις φυλακές οι γιατροί? Έχουμε μπει σε τέτοια διαδικασία.

0: Καλά πάει ρε παιδιά αυτό το, στην πλατεία Ελευθερία στο έργο. Κάθε μέρα περνάμε από εκεί.
1: Χαμό σήμερα. Είχε σκόνες. Πολύ κομπρεσέρ.
0: Εντάξει, σκόνη σημαίνει και ορούμενο σωματίδιο. Δηλαδή ναι. Καλύτερα να φοράς μάσκα. Ειδικά εσείς οι εργαζόμενοι, σας παρακαλώ πολύ να φοράτε μάσκα. Δηλαδή ήμαρτον. Αν δεν σκέφτεστε ότι επιβαρύνετε τον οργανισμό σας, να σκέφτεστε ότι επιβαρύνετε την οικογένειά σας με διάφορα άγχη. Δεν αφήνω και στην άκρη το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το πάω τόσο μακριά. Όσοι κυκλοφορείτε μέσα στις σκόνες, μέσα στα εργοτάξια, να φοράτε μάσκες. Και από τις καλές τις μάσκες. Τις χειρουργικές τις, πώς τις λέγαμε εκείνες.
1: KN95.
0: Αυτό.
1: FFP2, από τι μου θύμισες τώρα, που με ταξίδεψες.
0: Εγώ έχω 2-3 το αυτοκίνητο πάντα. Τις έχω. Όταν περνάω από σκόνη, περιφερειακή, φόρεσα μία. Με κοιτούσα λίγο περίεργα η άλλη δεξιά-αριστερά. Γιατί έχω ανοιχτά παράθυρα, δεν έχω κλιματιστικό.
1: Εγώ ξεστή, έχω ξεχασμένες ακόμα σε κάτι τσέπες από κάτι σακάκια παλιά που δεν τα φοράω.
0: Θα τα χρειαστείς. Τα χρειαστήκαμε καταρχήν στις φωτιές, στη Χαλκιδική.
1: Σωστά.
0: Εμείς που ήμασταν κοντά εκεί στη Σίβηρη, χρειαζόμασταν μάσκες. Λοιπόν, εκείνο που δεν καταλαβαίνω και είναι ρητορικό, δεν θα μπούμε, φαντάζομαι ούτε σε το ξέρεις, γιατί φέρνουμε δέντρα από την Ισπανία. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί πρέπει να φέρουμε δέντρα από την Ισπανία, είναι δωρεά. Γιατί δεν έχουμε δικά μας δέντρα. Ξέρω ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει φυτώρια, έχει δικά του δέντρα. Γιατί πρέπει να φέρουμε άλλα δέντρα από έξω.
1: Τα βρήκαμε πιο φτηνά, ρε αδερφέ.
0: Όχι, θεωρώ πρέπει να είναι δωρεά. Θα το ψάξουμε, δεν το ξέρω. Θα το ψάξουμε και θα σου πούμε, Βασιλική, να είσαι καλά.
1: Πριν πορτοκάλια δεν φέρναμε, ας πούμε, από την Ισπανία. Θα φέρουμε και δέντρα.
0: Εγώ υποψιάζομαι αυτό, ότι είναι από δωρεά και ο δωρητής έχει πει θα σας στείλω και δέντρα. Αυτό σκέφτομαι. Να ξέρετε σήμερα, πόσο είναι σήμερα του μήνα?
1: 18.
0: Αύριο 19 έχουμε λευκή νύχτα. Δηλαδή εμπορική αυτή στον Εύωσμο, στον μεγαλύτερο δήμο. Ένα από τους μεγαλύτερους δήμους της Ελλάδος είναι ο δήμος Εύωσμου, Κορδελιού. Το έχουν αλλάξει 2-3 φορές το όνομα, γι' αυτό μπερδεύουμε. Ελευθερία Κορδελιού Εύωσμος ή Εύωσμος Κορδελιού. Τέλος πάντων, μιλούσα χθες προχθές με τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Σούλα, και μου έλεγε να το προωθήσουμε, να βοηθήσουμε. Φυσικά να βοηθήσουμε, αλίμονο. Η Δυτική Θεσσαλονίκη σήμερα, αύριο στην Λευκή Νύχτα, δηλαδή στη γιορτή των εμπόρων της περιοχής, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον όλοι οι βουλευτές Θεσσαλονίκης. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνώσης παράταξης. Δεν έχουν μετρό, δεν έχουν επέκταση μετρό, αλλά τουλάχιστον έχουν πολιτικούς εκεί να τα ακούσουν λιγάκι. Να στηρίξουν, να αγοράσουν και κάτι. Να δω και κανένα βουλευτή με καμιά σακούλα να ψωνίζει. Αυτό το έχω σήμερα. Πάνε στις λαϊκές, πάνε δεξιά-αριστερά. Δεν θα πάρουν κάτι. Ένα κιλό ντομάτες, ας πούμε, δεν πρέπει να το πάρουν.
1: Βλέπεις βουλευτές στις λαϊκές τα τελευταία χρόνια? Εγώ δεν έχω σταματήσει να βλέπω.
0: Τώρα προεκλογικά θα τους ξαναδείς. Αλλά πάνε που πάνε, ρε παιδί μου. Πάνε που πάνε.
1: Πάρτε και,
0: έτσι, πάρτε και ένα κιλό πιπεριές, τι θα πάθετε? Πάρτε βραστά κολοκυθάκια για να τα βράσετε κολοκυθάκια με τη ρίγανη. Δηλαδή δεν στηρίζουμε μόνο με χειραψίες και με παρουσίες, στηρίζουμε και με πορτοφόλια. Ας δούμε και τι χρώμα πορτοφόλια έχουν οι βουλευτές. Δεν σου λέω τους πολιτευτές, γιατί οι πολιτευτές μπορεί να μην έχουν στην άκρη. Οι βουλευτές έχουν στην άκρη.
1: Δεν δουλεύουν πορτοφόλι, κάς αυτοί, είναι κάσλες.
0: Έχεις δει πορτοφόλι ποτέ βουλευτή υπουργού? Τι χρώμα έχει το πορτοφόλι του?
1: Όχι, αυτός το βλέπει όμως συνέχεια.
0: Δεν θα ξεχάσω, παιδιά, θα το πω αυτό, το έχω ξαναπεί σε ραδιοφωνική εκπομπή. Είμαστε μια παρέα δημοσιογράφων, έρχεται ένα, θα κεράσω, λέει, κάτι, αυτό δεν γερνάει τελικά, ο βουλευτής δεν γερνάει. Κερνάνε εμείς οι δημοσιογράφοι, βγάζει ένας, αυτό τα μοιραζόμαστε μετά, αλλά τόσο βγάζει ο δημοσιογράφος και τα ρέστα ποιος πήγε να τα πάρει?
1: Ο βουλευτής.
0: Ναι, μπροστά μου, παιδιά, αυτό, έτσι.
1: Φοβερό.
0: Ναι, ναι.
1: Σημειολογικό.
0: Τα ρέστα σου.
1: Τα ρέστα μου.
0: Να το ξαναπούμε για να το έχετε στο νου σας. Ο σταθμός Αγίας Σοφίας λόγω καπνών προσωρινά είναι κλειστός. Αν προγραμματίσετε οποιαδήποτε διαδρομή, να το ξέρετε. Και επίσης μετά τις 4 θα κλείσουν άλλοι 3 σταθμοί στην ευρύτερη περιοχή Αγίας Σοφίας, δηλαδή Συντριβάνι, Πανεπιστήμιο κτλ. Λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην ψήτα του γαλερίου, στην Καμάρα, στις 6 η ώρα. Αχ, πώς ήθελα αυτό το πράγμα. Θυμάμαι, δηλαδή θυμάσαι οι παλιές μας εκπομπές πριν 5, 10, 20 χρόνια, που λέγαμε να έχουμε μετρό και να κάνουμε ανακοινώσεις ότι κλειστή θα είναι η σταθμή. Ε? Πώς το θέλαμε και αυτό, πώς το θέλουμε. Πρόσεχε
1: θυμάσαι. Τι εύχεσαι.
0: Ναι, πρόσεχε τι εύχεσαι, πρόσεχε.
1: Αυτό με τους κλειστούς σταθμούς δεν το είχαν στην Αθήνα, έθιμο κάθε φορά.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς...

0: Εδώ πέρα είμαστε ίσια παιδιά, ρε παιδί. Δεν κάνουμε επεισόδια, γιατί τους κλείνουν και σε εμάς.
1: Καλημέρα, Ολυμπία μου. Και εμείς αγαπάμε.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Έχει σχεδιάσει, ρε Καραπαναγιωτίδου, το έχω σχεδιάσει, παιδιά, ναι. Αφιερωμένη σημερινή εκπομπή στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε τον Υφυπουργό, ο Βαγγέλης Μωυσής δηλαδή, 10 με 12 τον Υφυπουργό Υποδομών. Το βλέμμα μας και στην επέκταση του Μετρό Δυτικής Θεσσαλονίκης. Άσε το βλέμμα να χαθεί στον ορίζοντα. Ούτε χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί ούτε τίποτε. Θα σας πάμε όμως στην πλατεία, θα σας πάμε στον Δήμο Ευόσμου για την αυριανή λευκή νύχτα. Ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου του Ευόσμου, ο κύριος Γιάννης Σούλας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε αντιπρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Τι θα κάνετε αύριο, τι θα κάνετε αύριο, τι είναι αυτή η λευκή νύχτα?
1: Για όσους δεν γνωρίζουν, γιατί έχει γίνει πλέον θεσμός, είναι η τέταρτη λευκή νύχτα που γίνεται στον Εύοσμο. Πεζοδρομείται ένα μεγάλο κομμάτι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 1,5 χιλιόμετρο περίπου, και η ταβέλα και παρακείμενες οδούς. Πάρτι, κεράσματα, μουσικές, μεγάλες προσφορές από τα καταστήματα.
0: Από τι ώρα, τι ώρα, γιατί λέμε νύχτα, λέμε και νύχτα. Τι συναυλία, έχει συναυλία?
1: Βέβαια, έχουμε και την συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη.
0: Α, δεν μας τα λέγατε αυτά χθες.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Από πότε αρχίζει το πάρτι στην περιοχή αύριο, από τι ώρα?
1: Οι δρόμοι κλείνουν 2 η ώρα, ναι. Το πάρτι ξεκινάει στις 6, μέχρι να στηθούν όλα και να είναι έτοιμα. 6 η ώρα μπορεί να έχει το κόσμο, ξεκινάει η πεζοδρόμηση στην ουσία.
0: Δήμος Αναστασιάδης με εισιτήριο?
1: Όχι, φυσικά δωρεάν.
0: Στην πλατεία?
1: Τα πάντα. Είναι στο πάρκινγκ της πλατεία.
0: Ναι.
1: Εκεί που γίνεται κάθε χρόνο.
0: Α,
1: οτιδήποτε γίνεται, οποιαδήποτε δράση, είναι δωρεάν.
0: Τέλεια, τέλεια. Κατά τι ώρα θα τραγουδήσει ο καλλιτέχνης?
1: Κάτι σε 9-9.30 συνήθως
0: βγαίνει. Να πέσει δηλαδή το, ναι, να πέσει το σκοτάδι λίγο, ναι. Από τις 2 λοιπόν θα έχουμε διάφορες δράσεις.
1: Από τις 6.
0: Απλώς 2 η ώρα πεζοδρομή, τι μας λέτε, η περιοχή από τις 2.
1: 2 η ώρα κλείνουν οι δρόμοι, το λέω για τη διευκόλυνση του κόσμου, αλλάζουν τα λεωφορεία γραμμές. Και γίνονται νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Μεγάλη Αλεξάνδρου. Το λέω για τον κόσμο που θα θέλει να κινηθεί στον Εύοσμο. Από τις 2 η ώρα μετά δεν θα μπορέσει το μεσημέρι.
0: Κύριε Αντιπρόεδρε, πώς πάει η κίνηση τώρα με την Ανατολική Θεσσαλονίκη και την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά? Πώς είναι τα πράγματα στην Δυτική? Υπάρχει κάποιο αντίβαρο, υπάρχει κάποιο αντιστάθμισμα? Βλέπετε κάποια διαφορά, κάποια αλλαγή?
1: Διαφορά δεν βλέπουμε αλλαγή. Δυστυχώς είναι πεσμένα τα πράγματα γενικά σε όλη την αγορά, βλέπουμε, όχι μόνο στο Ευόσμο, σε όλες τις αγορές, σε διάφορες περιοχές.
0: Αυτό μπορεί να έχει γενικά, βέβαια, και με τις εμπορικές πλατφόρμες, τις μεγάλες πλατφόρμες από Κίνα και όχι μόνο με την αγορά. Ναι.
1: Ναι, άμα το πιάσουμε, επηρεάζουν πάρα πολλά τα πράγματα. Ξεκίνησαν τα σχολεία, ο κόσμος έδωσε αρκετά χρήματα. Να βάλουμε το flyover, να βάλουμε και το flyover, να βάλουμε και το μετρό, να βάλουμε και το μετρό. Γενικά και οι Έλληνες, οι καταναλωτές, είναι σε μια οικονομική δυσχέρεια εδώ και αρκετά έτη. Οπότε άμα τα βάλουμε όλα μαζί, υπάρχουν περιόδους που πάνε καλά τα καταστήματα και υπάρχουν και περιόδους που δεν πάνε καλά.
0: Είστε όμως από τους μεγαλύτερους δήμους στην Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα σίγουρα. Μην πω, είστε μεγαλύτερος, με το πιο νεανικό πληθυσμό, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Δεν βγαίνουν από τα σπίτια τους αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή δεν θα βγουν να ακούσουν το Δήμο Αναστασιάδη σήμερα, όχι σήμερα, αύριο το βράδυ? Ναι.
1: Γι' αυτό κάνουμε και τη λευκή νύχτα σε μια τέτοια περίοδο, η οποία θα δώσει μια τόνωση πριν τις χειμερινές αγορές του καταναλωτή. Τα καταστήματα βγάζουν προσφορές έως και 50%, άλλοι βγάζουν 1-1. Γενικά προσπαθούμε τη λευκή νύχτα με όλα τα δρόμενα και τα λοιπά να στηρίξουμε την τοπική αγορά, φέρνοντας κόσμο από άλλες περιοχές.
0: Έχετε καλέσει βουλευτές, υφυπουργούς, τον κύριο Ταχιάου, τον έχετε καλέσει για να μην ξεχνιέται και με την επέκταση
1: υπάρχει
0: του
1: μία,
0: μετρό?
1: Υπάρχει, υπάρχει μία λίστα που στέλνουμε στάνταρ κάθε χρόνο. Τώρα, αν προσθέθηκε ο κύριος Ταχιάος, δεν ξέρω.
0: Δευτέρα θα σας τηλεφωνήσω να μου πείτε ποιοι ανταποκρίθηκαν, ποιοι ήρθαν και ποιοι ψώνησαν επίσης. Ποιοι πήραν κάτι τις από τα μαγαζιά. Δηλαδή, αν βουλευτής ψωνίζει από μαγαζί, ειδικά στην λευκή νύχτα του Ευόσμου αύριο, με Δήμο Αναστασιάδη, τον καλλιτέχνη που τραγουδίσει το βράδυ, χωρίς εισιτήριο, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να μας βοηθήσετε λίγο στο ρεπορτάζ, κυρία Αντιπρόεδρε. Ποιοι βουλευτές ψώνησαν από την αγορά σας? Δηλαδή, δεν στήριξαν μόνο σε χαιρετισμούς και σε χαιρετούρες και σε δηλώσεις, αλλά στήριξαν εμπράκτος, άνοιξαν το πορτοφόλι τους. Και αν βρείτε και τι χρώμα έχουν το τι χρώμα έχει το πορτοφόλι τους, να μας το πείτε επίσης, γιατί εγώ δεν είναι χρόνια που το παρατηρώ, δεν έχω μάθει το χρώμα του πορτοφολιού τους. Οπότε Δευτέρα θα τα ξαναπούμε.
1: Οπότε, να δώσω λίγο δύο point για τη φετινή
0: φυσικά,
1: άμα θα μπείτε στο site του εμπορικού συλλόγου msec.gr και θα μπείτε στη Λευκή Νύχτα, υπάρχουν φέτος και φέτος διαδραστικοί χάρτες. Φαίνονται όλα τα καταστήματα που έχουν προσφορές, φαίνονται όλα τα καταστήματα που έχουν τα white spots, τα οποία αγοράζεις από αυτό το κατάστημα, κερδίζεις λαχνούς για να παίρνεις μέρος στην μεγάλη κλήρωση με iPhone ηλεκτρικά πατήρια.
0: Ωραία.
1: Και η νέα καινοτομία που προσθέσαμε φέτος είναι το Run for More, το οποίο τι σημαίνει, έρχεσαι στη Λευκή Νύχτα, κάνεις διαβόλτα σε όλη την πεζοδρόμηση 1,3 χιλιόμετρα,
0: ναι,
1: και αυτόματα παίρνεις μέρος σε δεύτερη κλήρωση που πάλι έχεις smartwatches, πατίνια. Κατεβάζεις την εφαρμογή του Run for More και παίρνεις αυτόματα μέρος, περπατάς και παίρνεις αυτόματα μέρος.
0: Αν μπούμε λοιπόν στο site του Εμπορικού Συλλόγου Ευόσμου, έτσι λέγεται, τηλοφορείται Ευόσμου Κορδελιού, γιατί ο τίτλος εκεί στο Δήμο έχει αλλάξει 2-3 φορές.
1: Και... Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς είναι τώρα ο Δήμος?
1: Ο Δήμος τώρα ονομάζεται Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου.
0: Μάλιστα. Το βάλανε του Ελευθερίου, ενώ παλιά το είχαν κόψει.
1: Ναι, το βάλανε. msec.gr είναι το site, υπάρχει πεδίο Λευκή Νύχτα ειδικό. Και χωρίς φυλάδια. Δεν έχουμε βγάλει ούτε ένα φυλάδιο.
0: Α, μπράβο. Μπράβο. Πολύ καλό. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα λερώσετε, δεν θα βρωμήσετε τον τόπο. Τέλεια. Κύριε Σούλα, σας ευχαριστούμε πολύ. Και υποψιάζομαι ότι ο Σούλας, ο πρώην δήμαρχος, είναι συγγενής. Συγγενής είναι.
1: Ναι, είναι ο πατέρας μου. Σωστά.
0: Να δώσετε χαιρετίσματα στον δήμαρχο.
1: Θα δώσω. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καπανιωτήτου.

0: τώρα. Έχουμε εδώ παραγγελίες για Δήμο Αναστασιάδη, κατάλαβες.
1: Σκληρό ροκ έχουμε εδώ.
0: Αύριο, παιδιά, αύριο στην πλατεία Βόσμου, εκεί κοντά στο πάρκινγκ, Δήμος Αναστασιάδης χωρίς εισιτήριο στο πλαίσιο της Λευκής Νύχτας του Εμπορικού Συλλόγου Εβόσμου. Στηρίζουμε Δυτική Θεσσαλονίκη, στηρίζουμε τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Πολλές φορές στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες είναι το ένα και το αυτό, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Η στήριξη δεν είναι μόνο στα λόγια. Ας πάρουμε και κάτι της, ένα αρωματικό κεράκι, κάτι ρε παιδί μου, κάτι. Ας κινήσουμε λίγο. Ας κινηθούμε λίγο. Run, run, τρέξε, τρέξε. Στο run δεν είμαι πολύ καλή αντιπρόεδρε, αλλά στο more, ναι, θέλω περισσότερα. Πραγματικά, run and more δεν ήταν. Επίσης να σας πω ότι όταν χαρίζονται τόσα πράγματα σε διαγωνισμούς, όλοι, ναι, σιγά μην τύχω εγώ. Α, δεν μπαίνω αυτό. Σας πληροφορώ, όσοι συμμετέχουν σε αξιόπιστους διαγωνισμούς, έτσι, τώρα το Εμπορικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης, Εβόσμου και Θεσσαλονίκης, αυτοί είναι θεσμοθετημένοι. Πάντα κάτι κερδίζουν, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν συμμετέχουν πολλοί. Λένε σιγά μου τύχει, αυτό δεν θα είναι. Και επειδή δεν συμμετέχουν πολλοί, είναι περισσότερες οι πιθανότητες να κερδίσετε. Μεταξύ θα σου πω κάτι ρε Θανάση, αλλά ανησυχώ πάρα πολύ για τους τροχονόμους που είναι μέσα στη μέση του δρόμου. Δηλαδή μου φαίνεται ότι κάποιος μπορεί να μην τον δει.
1: Θυμάσαι παλιά που τους είχαν σε ένα βαρέλι εκεί στο Λευκό Πύργο,
0: πιο ασφαλές, το πρόλαβα.
1: Και εκείνο μπορεί να το σε
0: πρόλαβα. Το πρόλαβα ως δημοτυπικό, το πρόλαβα. Δηλαδή το κάναμε μετά. Θυμάσαι που το κάνανε Χριστούγεννα, κάποτε το κάνανε Πάσχα. Κάποτε
1: ναι.
0: Αυτό επειδή μια φορά κόντεψα να παρασύρω έναν, να σας το πω άντε, εκεί στο ABC το ξενοδοχείο. Και ο τύπος είχε δίκιο, φώναζε, έκανε, λέω να με γράψετε. Να με γράψετε, να μάθω άλλη φορά. Κόψτε κλίση, κόψτε οτιδήποτε. Μόλις του είπα έτσι του ανθρώπου, δεν τον είδα. Κατεβαίναμε δηλαδή με φόρα από πάνω, από άνω πόλη, δεν τον είδα. Και ήταν εκεί στη μέση του.
1: Δεν έχουν παρατηρηθεί πάντως παρασύρσεις τροχονόμων.
0: Ευτυχώς, θα ήμουν η πρώτη περίπτωση.
1: Ο άλλος ο τροχονόμος εκεί πέρα στη Δωδεκανήσου που έκανε τα χορευτικά.
0: Έχω χρόνια, μάλλον βγει σύνταξη. Ναι.
1: Όπου μεγαλώσαμε κι εμείς, το παιδί μου.
0: Απίστευτος χορευτής. Όχι, βλέπω και άλλους χορευτές και βλέπω και μικρές ηλικίες. Δεν θα πω πια συνάδελφος. Ήμουν προχθές με μια συνάδελφο στο αυτοκίνητο και βρήκαμε μπροστά μας ένα τροχονόμο που φαινόταν 17χρονος. Πολύ πριν, υπάρχει και ο ηλικιακός ρετσισμός. Και του λέει η συνάδελφος, δεν θα πω όνομα. Εσύ δεν έχεις αγγλικά, δεν έχεις σχολείο σήμερα. Ευτυχώς δεν το άκουσε. Το άκουσα εγώ. Έτσι υπάρχει αυτός ηλικιακός. Μας τραβώνει και ο μεγάλος και ο μικρός μας τραβώνει και όλα μας τραβώνουνε. Τα θέλουμε όλα σε καλούπια, τα θέλουμε όλα στερεοτυπικά, τα θέλουμε όλα γνωστά. Οτιδήποτε διαφορετικό ή άγνωστο κλωτσάει μέσα μας. Το φοβόμαστε.
1: Και η γυναίκα τροχονόμος που είναι εκεί στην Αριστοτέλους. Τρώγαμε μαζί το στάκι του Μιχάλη. Πολύ μάχημη.
0: Ο Τάσος μου στέλνει μήνυμα, λέει: ξέρουμε ποιος είναι ο βουλευτής που πήρε τα ρέστα, που πήγε να πάρει τα ρέστα. Δεν τον αφήσαμε. Τόσοι δημοσιογράφοι δεν του αφήσαμε να πάρει τα ρέστα. Αλλά πήγε να τα πάρει, να το ξέρει, Τάσο. Και ξέρει, φαντάζεσαι. Δεν ήσουν παρέα, φαντάζεσαι. Στείλε όνομα να σου πω. Το ξέρεις μόνο εσύ, αποκλειστικό.
1: Τώρα όμως δεν είναι σωστό αυτό τώρα που κάνεις. Μας αφήνεις εμάς με την απορία.
0: Τι να κάνω, νομίζω όλα σωστά τα κάνω. Ξέρεις πόσα στραβά κάνω. Άμα θέλεις κάτι τέλειο, να ακούς AI.
1: Μα και αυτό δεν είναι τέλειο.
0: Ξέρεις πόσες
1: φορές βγάζει λάθη.
0: Ευχαριστώ.
1: Ειδικά με ελληνικά τραγούδια, άμα πας να του ρωτήσεις τίποτα σχετικά με ιστορία ελληνικού τραγουδιού, τα κάνει όλα σαλάτα. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, είναι κάποιο bug στον κώδικα, αλλά μπερδεύει, ξέρω εγώ, το Σαββόπουλο με τον Μητροπάνο, με τον Μικρούτσικο, τα κάνει όλα κουλουβάχατα.
0: Έψαχνα σούπα την πατάτα μου, έψαχνα στίχους Λέξ.
1: Έπρεπε να έρχεσαι πάρει τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν παίζουν.
0: Με τόσα που ψάχνουν πρέπει συνέχεια να είμαστε στο τηλέφωνο, έχει τη γραμμή να έχουμε.
1: Εννοείται.
0: Για πυκνωτές, για το έτσι, για το άλλο. Λοιπόν, και μου έδωσε στίχους Άρτσι Βούρτς και ο Λουλάς.
1: Ναι, με τους στίχους έχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, δεν πάει καθόλου την τέχνη. Και έτσι που το βλέπω δεν θα, θα πάει καλό, καθόλου καλά με τη μουσική. Έκανε ένα δοκίμιο με αυτό, τι, είναι, τι λέει ακριβώς ο Λέξ.
1: Και τελικά τι σου βγαλέ.
0: Άστα τους λέω.
1: Πολυκανδριώτη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, άστο, άστο.
1: Χρυσοφέρι, γιατρά.
0: Πίκρα. Αυτή ήταν η τελευταία μου αναζήτηση με AI. Αυτό σου λέω μόνο. Το μόνο που κάνω, συνεχίζω και κάνω, είναι πηγές. Δηλαδή θέλω πηγές. Θέλω link του Lancet. Θέλω link του Πανεπιστημίου Χονολουλού, αν υπάρχει ιατρική σχολή. Θέλω το link, αυτό ψάχνω, δηλαδή τις πηγές. Δεν εμπιστεύουν την AI, εμπιστεύομαι όμως τις επίσημες, εντός ή εκτός εισαγωγικών, ιστοσελίδες για την έρευνα που θέλω να κάνω, να ολοκληρώσω ή να διασταυρώσω.
1: Κοίτα, το λάθος που κάνουμε είναι ότι το βρίσκουμε το AI σαν συνομιλητή. Δεν είναι συνομιλητής, είναι ένα αναβαθμισμένο ψαχτήρι.
0: Κοίταξε, ναι, ένα Google θες να πεις.
1: Ένα αναβαθμισμένο Google, ναι, ναι, ναι, είναι.
0: Όταν το ρώτησα κάποια στιγμή ένα από αυτές τις εφαρμογές του Musk, το Grok, λέω, τι είσαι ακριβώς, πώς, ποιος είσαι? Μου απάντησε ότι είμαι σύντροφος σκέψης.
1: Μπράβο, βοήθημα.
0: Αυτό θέλει να πει, αυτό θέλει να είναι. Έτσι αυτό προσδιορίζεται. Συντρόφοι, συντρόφοι, σύντροφος, ναι, σύντροφος.
1: Τώρα που έχουμε μοναξιές, ξέρεις πως το χρησιμοποιούν για ψυχανάλυση. Αλλά μπερδεύεται, πολύ μπερδεύεται. Παιδιά, κι άμα δεν ξέρεις κι εσύ, μπερδεύεσαι δύο φορές.
0: Όχι παιδιά, δεν είναι, δεν είναι. Έχει πάρα πολλές πηγές, πάτε στις πηγές κατευθείαν. Μην εμπιστεύεστε κανένα σύντροφο σκέψης, είτε ανθρώπινο είτε μηχανικό. Πολλές φορές το δικό σου το μυαλό ή το στομάχι που κλωτσάει, λέει κάτι εδώ είναι στραβό, κάτι χαλιέσαι μέσα στον οργανισμό σου. Αυτός είναι ο καλύτερος σύντροφος και για σκέψη και για ευάθμιση και για φαντασία. Γιατί κάπου με αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη πρέπει να έχουμε μεγάλη φαντασία. Το κομμάτι το βάζει συχνά, πυκνά, τι είναι το...
1: Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος είναι.
0: Καμπόικο είναι αυτό που λέω,
1: Το Μωρικόνε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, διασκευή είναι, ο Baby Ruth.
0: Δεν θα βάλεις άλλο, μόνο καμπόικα θα βάζεις.
1: Και σκληρό ροκ.
0: Δήμο Αναστασιάδη, κατόπιν άδειας, παιδιά. Άστο, άστο. Είμαστε στην ξένη μουσική εδώ. Έχουμε μια ταυτότητα. Στηρίζουμε αναμνήσεις.

0: Θέλω να απαντήσω λίγο στο Βασίλη, γιατί χθες ή προχθές φιλοξενήσαμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρεοκάστρου. Είχαμε τρίτη φωτιά σε χωματερή, σε αυτοσχέδιο χωματερή, σε δημόσιο χώρο ή δημοτικό. Δεν είχε αποσαφινιστεί αυτό από την ίδια την Αντιδημαρχία. Εγώ ξέρω, παιδιά, ότι άκουσα έναν νέο άνθρωπο που το υπηρεσιακό του μου το είχαν δώσει, μου το έδωσαν το υπηρεσιακό του τηλέφωνο και δεν είπα να. Δηλαδή, πήραμε 7 και κάτι. Και βρήκαμε άκρη, βρήκαμε δηλαδή και τον αντιδήμαρχο, βρήκαμε και το υπηρεσιακό και το σήκωσε ο άνθρωπος και του είπαμε να μας ενημερώσει και μας ενημέρωσε. Αυτό δεν είναι πολύ συνήθες, να το ξέρετε. Όσοι έχουν τα υπηρεσιακά τους τηλέφωνα, έχουν υπηρεσιακά, τα πληρώνει δηλαδή η υπηρεσία, ο Δήμος, η Βουλή, ο τάδε φορέας που εποπτεύεται από το τάδε Υπουργείο, πολλές φορές νομίζουν ότι είναι γιοταχή, είναι ιδιωτικής χρήσης. Τα υπηρεσιακά λοιπόν δεν τα σηκώνουν όλοι. Και όταν κάποιος τα σηκώσει από όλα αυτά τα που ψάχνουμε κάθε μέρα, στις 7 η ώρα είμαστε εδώ και ψάχνουμε κάποια θέματα, τα επικαιροποιούμε αυτά που εν πάση περιπτώσει ερευνούμε και την προηγούμενη μέρα. Είναι είδηση για μας. Αφήνω εκείνο το άλλο το παλιό, ότι ξέρετε τα υπηρεσιακά, φεύγει κάποιος από την Προεδρία. Φεύγει κάποιος από βουλευτής, φεύγει κάποιος από υφυπουργός. Παίρνει μαζί του και το υπηρεσιακό, βέβαια, βέβαια. Και συσκευή, βέβαια, και το νούμερο, ναι. Και το PC. Τα παίρνει όλα. Γι' αυτό έχουμε τόσες πολλές αγορές. Άμα μπείτε στη Διάβγεια, θα δείτε υπολογιστή, αγορά υπολογιστή, υπολογιστή, αυτό υπολογιστή, τάδε. Τα βουλευτικά τα έχουν σε άλλο. Σε άλλο κωδικό.
1: Έχει μετά τα δεδομένα του μέσα, ρε, εσύ. Θα έχει τώρα ευαίσθητα δεδομένα.
0: Θα πάρουν τα δεδομένα και θα αφήσουν το μηχάνημα. Το μηχάνημα είναι Mac. Είναι των 1.300 ευρώ. Κάτσε ρε φίλε.
1: Με τι θα κάνει τώρα, να πούμε, με λάπτοπ των 200 ευρώ, ολόκληρος βουλευτής να κρασάρει στην ώρα του συνεδρίου, ας πούμε, για να μην
0: πάντα με την εξουσία, ρε φίλε. Πάντα, πάντα. Έτσι, εκεί.
1: Το δικηγόρο του διαβόλου.
0: Ωραία, γίνεσαι μπάμπης. Τελείωσε. Σε βλέπω δηλαδή.
1: Αφού σου λείπει τώρα, αλλά πες.
0: Μου λείπει, μου λείπει.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Αλλά γι' αυτό του λείπω, να ξέρεις. Φιλιά, φιλιά πολλά σε όλους. Να είστε καλά. Αραίωσε λίγο το πράγμα στην Τζιμισκή. Μην ξεθαρεύετε όμως. Μπορεί να είναι φωτογραφία της στιγμής.
1: Στον περιφερειακό συμπαθητικά προς τα δυτικά τα πράγματα δείχνουν. 62 μεσιωριαία, λέει. Δεν ξέρω αν ανταποκρίνεται πλήρως σε κάποια σημεία, γιατί εκεί πάνω στην ανηφόρα του Επταπυργίου έχει ένα πρόβλημα. Προς τα ανατολικά όμως, παιδιά, δύσκολα τα πράγματα. Είναι κοκκινάδι, στανταράκι, από την αρχή μέχρι το τέλος.

0: Το ανοίξαμε αυτό το θέμα πριν από λίγες μέρες για την AI, η εμπιστοσύνη καμία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ μας οι άνθρωποι πρέπει να βρίσκουμε κόλπα. Δηλαδή, να έχουμε ένα κωδικό συνεννόησης με τα παιδιά μας, με τους γονείς μας κτλ. Δηλαδή, αν σας πάρει κάποιος τηλέφωνο και σας πει, έλα παιδί μου, εγώ είμαι η μαμά, και είναι γιατί έχουν αντιγράψει τη φωνή με τη βοήθεια της AI, όλα γίνονται, να το ξέρετε. Μπορείτε να κάνετε στην AI την ερώτηση, δώσ' μου κωδικό αναγνώρισης. Εάν λοιπόν το κωδικός αναγνώρισης, ξέρω κι εγώ μανούλα, με αυτό, είσαι μεγάλη μάνα, είσαι μεγάλη μανούλα, βρείτε ένα κωδικό συνεννόησης. Μάνα είναι μόνο μία, βρείτε διάφορα. Αν λοιπόν δεν ανταποκριθεί η φωνή της AI που μοιάζει με τη μάνα στο σύνθημα, στο παρασύνθημα, σημαίνει ότι είναι μούφα. Οι άνθρωποι λοιπόν θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να επικοινωνούμε διαφορετικά, να επιβεβαιώνουμε διαφορετικά την ταυτότητά μας, ούτε με τον προσωπικό αριθμό, και αυτός αντιγράφεται, ούτε με την ειδίκα, ούτε με την ΑΔΕ, ούτε... Πάμε στα παραδοσιακά, στα παλιά.
1: Παρασύνθημα.
0: Παρασύνθημα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Έτσι. Τσακ, αυτό.
1: Στο στρατό μοιράζαμε χαρτάκι, ναι, κάθε βράδυ, ναι, στις Σκοπιές.
0: Καλή ιδέα, καλή ιδέα. Ναι, καλή ιδέα. Ναι. Λοιπόν, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις και δημοσιεύσεις, θα έλεγα, αλλά οι δημοσκοπήσεις που έβλεπα χθες και μετρούσα λίγο τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, έχουν να κάνουν, παιδιά, με την ακρίβεια στα καύσιμα. Δεν χρειάζεται να γίνει δημοσκόπηση γι' αυτό. Και κάποια από αυτές τις δημοσκοπήσεις, αποτελέσματα, έλεγαν ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Ένα ποσοστό 30% έλεγε κανείς. Συνεπώς υπάρχει ένα άλλο ποσοστό που υπολείπεται, που μπορεί να αντιμετωπίσει. Ας μην πάμε μόνο σε αυτό. Καλημέρα, Πέτρο, καλημέρα.
1: Συνήθως ο κανένας και το δούξου δουά, δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν είναι το μεγαλύτερο ποσοστό?
0: Ναι, υπάρχει, ρε παιδί μου, αλλά όταν 30% λέει κανένας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, μπορεί να υπάρχει ένα 30%. Η δημοσκόπηση το φέρνει έτσι ώστε να μην το δίνει στο πιάτο. Πρέπει να το ψάξω τώρα κι άλλο. Να κάνω κι άλλη εσκαφή, να κάνω κι άλλο το μετροπόντικα. Να ψάξω λίγο πιο βάθος.
1: Ποιος πολιτικός από την Κρήτη μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια?
0: Μα Αντριβλάκης αυτό.
1: Δεν ξέρω, πολύ δεν είναι σε Άκης.
0: Δεν είναι καλή, δεν είναι έξυπνη η ερώτησή σου, πρέπει να βρεις άλλη.

0: το Facebook μαζί σου σε περίπτωση σεισμού, πολέμου, καταστροφής. Σου λέει πάρε το ραδιοφωνάκι. Κάποιες σταθερές υπάρχουν, δόξα τω Θεώ. Κάποιες σταθερές υπάρχουν. Γιατί τις χρειαζόμαστε και ως άνθρωποι. Και ως μηχανές βέβαια το χρειαζόμαστε, αλλά και ως άνθρωποι. Βρείτε κωδικό άμεσα επικοινωνίας με τους δικούς σας. Ό,τι σας λένε στο τηλέφωνο, μη το πιστεύετε. Αμφισβητείτε τα πάντα. Φωνές, ατυχήματα, δυστυχήματα. Έλα μάνα, εγώ είμαι. Βρείτε κωδικό επικοινωνίας. Βρείτε κωδικό επικοινωνίας.
1: Όχι, άλλοι ξέρεις τι, κλωνοποιήσανε τις φωνές και μετά μιλούσανε και άλλαζε το μηχάνημα τη φωνή. Καταλαβαίνεις πόσο σατανικό είναι αυτό. Δεν μιλούσαν δηλαδή με AI, μιλούσαν οι ίδιοι. Και άλλαζε τη φωνή του. Πώς κάνουν κάποια εφέρε, παιδί μου, που σου αλλάζουν τη φωνή και στο κάνουν πιθηκάκι. Ας πούμε, αυτοί κάνανε τη φωνή της Μελίνας. Πώς να μην ψαρώσεις μετά. Μετά βέβαια θα υποψιαστούν όλοι και θα λένε παρασύνθημα, σύνθημα.
0: Καλημέρα, Αναστάση. Ευχαριστούμε πολύ. Τάσου Μιλωνάς. Φιλιά πολλά σε όλο το Θήτα. 107,1. Έχω και εγώ μια σταθερότητα στα RGNA, 107,1. Για κάποιους εδώ είναι η τρίτη εβδομάδα.
1: Για μας είναι 17ος χρόνος.
0: Ναι, έτσι, 17 χρόνια.
1: Με λίγες διακοπές ενδιάμεσα.
0: 17 χρόνια στους 107,1. Οι διακοπές χρειάζονται. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Πάμε.
1: Πάμε, ναι.
0: Ναι, με Αλέξη Νικηφορίδη. Και επιστρέφουμε.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Μέτρα στήριξης των πολιτών εν ώψη της αύξησης τιμών των καυσίμων, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα. Πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου δεν θα ξεπεράσει το 1,74 ένα λίτρο. Πετρέλαιο κίνησης με επιδότηση και για τον Οκτώβρη. Καμία παρέμβαση προς το παρόν στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Εκτός λειτουργίας ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό εκκαινώθηκε λόγω πυκνών καπνών τα ξημερώματα. Ο σταθμός θα τεθεί σε λειτουργία μόλις λυθεί το πρόβλημα. Από τις 4 το απόγευμα δεν θα λειτουργούν 4 σταθμοί του Μετρό λόγω των συγκεντρώσεων για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστημίο. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα στην Καμάρα. Η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής εισηγήθηκε προς την Ολομέλεια να μην αρθεί η ασυλία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριο Λαζαρίδη. Αντίθετα, χθες ήρθε η ασυλία του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Κατάρ Γκέιτ και της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση δημοσιογράφου.

Διακοπές ρεύματος προγραμματισμένες για σήμερα από τον ΔΕΔΙΕ, από το ώρα στις 12 στη Σταυρούπολη ως στις 2.30 στα Μάλγαρα. Λόγω εργασιών αποκατάστασης βλαβών, χωρίς νερό θα μείνουν περιοχές της Χαριλάου και της Κάτω Τούμπας ως το μεσημέρι, στα Πηλαιώτικα και στο Βότσι στην Καλαμαριά. Σε δύο σημεία θα κλείσει από σήμερα το βράδυ η περιφερειακή Αδός για δύο μέρες. Η πρόσβαση στην Οδό Ανθέων και τις περιοχές Σικιό και Αγίου Παύλου στην κατεύθυνση από και προς τα ανατολικά. Επίσης από τις 11 το βράδυ στις 5 το πρωί θα κλείσει η κατεύθυνση προς τα δυτικά στο Κόμβο στα Κωνσταντινοπολίτικα. Εξαρθρώθηκε σπήρα πατεώνων που χρησιμοποιούσε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να ξεγελά πολίτες. Καταγράφοντας φωνητικό δείγμα, αναπαρήγαγαν τη φωνή, επικοινωνούσαν με το υποψήφιο θύμα για υποτιθέμενη εγκατάσταση οπτικών ινών. Επαληθεύοντας πλαστή ταυτότητα, προχωρούσαν σε χρέωση για την υποτιθέμενη τηλεφωνική εγκατάσταση. Από τον Ιούλιο ως τώρα υπολογίζεται πως η λία τους έφτασε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Μια νέα πλατφόρμα τίθεται από σήμερα σε λειτουργία στο κτηματολόγιο. Όποιος πολίτης θέλει να διορθώσει τα γεωμετρικά στοιχεία ενός ακινήτου, υποβάλλει αίτηση και μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, η μεταβολή καταχωρείται στο φάκελο του ακινήτου. Συνελήφθη ο οδηγός και η συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά που ξέχασαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για 4 ώρες στο όχημα. Υπευλήθησαν εναντίον τους μηνύσεις, ενώ ήδη έχουν απολυθεί και οι δύο. Μέσα σε δύο μέρες στην περιοχή Ζάρκο Τρικάλων βρέθηκαν δολοφονημένα 11 σκυλιά, τα οποία ανήκαν σε κτηνοτρόφους της περιοχής. Τα ζώα θανατώθηκαν με δηλητηριασμένα δολώματα. Στους 23 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, ελαφρές νεφώσεις προβλέπονται, αλλά χωρίς αξιόλογα φαινόμενα στους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Άνεμοι ως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από τους 17 ως τους 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.

0: Είχες πρόβλημα με τον πυκνοτή και εσύ.
1: Έσκασε πυκνοτή και στο στούντιο εδώ πέρα την ώρα,
0: μάτι,
1: που έλεγε.
0: Μάτι, παιδί μου, μάτι.
1: Ο Αλέξανδρος στις ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Έβγαλε μια λευκή οθόνη εκεί πέρα, κάτι χου, κάτι stop, critical error κτλ.
0: Η συνάδελφος Γεωργία Δερμητζάκη μου λέει ότι είναι ανάδρομος και εφόσον έχουμε ανάδρομο, έχουμε θέμα στις επικοινωνίες και στις συγκοινωνίες.
1: Απαπα.
0: Ναι, ναι, έχουμε επιστημονικές εξηγήσεις εμείς. Δεν είμαστε ό,τι να είναι. Και ξεκόλλησε το σύστημα.
1: Τώρα κάνω restart το σερβερ.
0: Το σερβερ?
1: Κάνω. Και θέλει και πολλή ώρα. Αλλά έχουμε εδώ και backup.
0: Είναι από τους καλούς σερβερ, έτσι. Δεν έχουμε τίποτε μούφες.
1: Εννοείται. Εμείς έχουμε backup εδώ πέρα. Κατάλαβε κανείς τίποτα. Εντάξει, δεν παίξαν κάτι σηματάκια, κάτι διαφημίσεις, αλλά είμαστε στον αέρα. Your husband
0: is coming. Συνέχεια είμαστε στον αέρα, να το ξέρετε.

0: αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ακούσατε νωρίτερα και τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ευόσμου για τη Λευκή Νύχτα αύριο, με Δήμο Αναστασιάδη χωρίς εισιτήριο. Θα έχουμε λίγο αργότερα ο Βαγγέλης Μωυσής, τον Υφυπουργό Υποδομών, εδώ στο στούντιο φαντάζομαι, αν όχι τηλεφωνικά, τον Νίκο Ταχιάο, για θέματα που αφορούν στην επέκταση του μετρό στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Να είχαμε να λέγαμε τώρα, χωρίς χρηματοδότηση, πια επέκταση, αλλά τέλος πάντων. Θα μείνουμε λίγο στην περιοχή με τη βοήθεια του Δημάρχου Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, τον κύριο Αλεξανδρίδη. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς πάει?
1: Είμαστε καλά και ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη γιορτή της αγοράς του Ευόσμου και τη μεγάλη γιορτή του Δήμου μας.
0: Μπράβο. Επειδή θα έχουμε και τον Υφυπουργό εδώ, κύριε Δήμαρχε, κάνετε κάποιες κινήσεις...
1: Υφυπουργό τον κύριο Ταχιάο,
0: λέτε. Ναι, ναι. Κάνετε κάποιες κινήσεις για να προχωρήσει λίγο πιο γρήγορα ο σχεδιασμός?
1: Βεβαίως.
0: Για πείτε μας λιγάκι.
1: Έχουν γίνει πολλές, ναι. Θα σας πει και ο Υφυπουργός, νομίζω, που είναι ο καθήλυνα αρμόδιος.
0: Εσείς τι κάνετε.
1: Αλλά έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με το Δήμο και με μένα προσωπικά, αλλά και με τον Δήμαρχο Αμπελοκηπών Μενεμένη, στους χώρους στους οποίους θα πάνε οι στάσεις του μετρό, αλλά και εκεί που θα πάει το μηχανοστάσιο. Ήδη η ελληνικό μετρό μας έχει στείλει χαρτιά και τους χάρτες, μας έχει ζητήσει στην τροποποίηση του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου να συμπεριλάβουμε τη χρήση που χρειάζεται για τη λειτουργία του αμαξοστασίου, και σύντομα θα ανακοινωθούν και η έναρξη των πρόδρομων εργασιών στην περιοχή για να μπορέσει να σχεδιαστεί σωστά το μετρό.
0: Οπότε είστε ικανοποιημένος δηλαδή από το ρυθμό των παρεμβάσεων? Ναι.
1: Το πρώτο πράγμα που ξεκινάει σε ένα μεγάλο έργο είναι ο σχεδιασμός του. Λοιπόν, αυτός ο σχεδιασμός έχει γίνει σε συνεργασία του Δήμου με το Υπουργείο. Ξέρουμε πλέον πού πηγαίνουν οι στάσεις συγκεκριμένα, γιατί ξέρετε το μετρό έχει ιδιαιτερότητες. Δεν μπορεί να κάνει μεγάλες στροφές, δεν μπορεί να έχει ανηφόρες κατηφόρες. Λοιπόν, έχουν συγκεκριμενοποιηθεί τα σημεία που θα πάνε οι στάσεις και στις δύο γραμμές που αναφέρονται σε εμάς. Είναι και αυτές τις οποίες έχει ενδιαφέρον η κυβέρνηση για να ξεκινήσει πρώτες. Είναι η γραμμή του Ευόσμου και η γραμμή του Ελευθερίου Κορδελιού, οι οποίες και οι δύο βέβαια περνάνε μέσα από τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Και μετά από αυτό είναι στάδια-στάδια. Μετά το σχεδιασμό και αφού οριστικοποιήσουμε τα σημεία,
0: ναι,
1: ξεκινάνε πρόδρομες εργασίες, μετά οι απολωτριώσεις, και ούτω καθεξής.
0: Συμφωνείτε λοιπόν με τον όποιο σχεδιασμό, συμμετέχετε κι εσείς, δεν υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις?
1: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως και συμμετέχουμε και έχουμε άριστη συνεργασία και είμαστε ευχαριστημένοι όταν βλέπουμε ότι όντως τους ενδιαφέρει να το τρέξουν, και πιστεύω ότι σε αυτήν την επέκταση δεν θα δημιουργηθούν τα προβλήματα που είχαμε νωρίτερα. Δηλαδή είναι μια επέκταση η οποία μόλις εξασφαλιστεί κατά τα λεγόμενα των πολιτικών από το επόμενο ΕΣΠΑ, ναι, τα χρήματα του θα τρέξει. Και γι' αυτό θέλουμε να είναι τελείως έτοιμο το έργο. Μόνο η χρηματοδότηση που είναι κοντά στο 1,2 εκατομμύρια από ό,τι γνωρίζω, εξασφαλιστεί κατευθείαν το έργο να είναι έτοιμο για να δημοπράτησει και να τρέξει.
0: Πότε το βλέπετε
1: και
0: αυτό?
1: Γιατί δεν έχει, ναι, και τα προβλήματα της αρχαιολογίας που είχε το κέντρο της Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι αυτό, ναι, το έργο θα είναι ένα έργο το οποίο θα τρέξει όπως είναι και το flyover. Το βλέπουμε όλοι πώς πηγαίνει, πώς τρέχει, και αρχίζουμε δηλαδή και θεωρούμε ότι, ναι, του χρόνου όντως θα είναι τελειωμένο.
0: Τι λέτε?
1: Το flyover. Για το flyover.
0: Α, το flyover.
1: Λέω,
0: και εγώ,
1: έτσι,
0: ναι,
1: να τρέξει και το μετρό.
0: Μας μπερδέψατε,
1: όπως τρέχει το flyover. Λέω, να τρέξει. Α, έτσι, ωραία, όπως τρέχει το flyover.
0: Για το μετρό, δώστε μας ένα χρονοδιάγραμμα. Πώς το βλέπετε το πράγμα? Γιατί μας είπατε και ΕΣΠΑ, αλλιώς λένε τώρα, τέλος πάντων τα ευρωπαϊκά. Ναι.
1: Βλέποντας το πώς γίνονται οι επεκτάσεις στην Αθήνα,
0: ναι,
1: βλέπουμε εκεί ότι δίνουν σταθμό-σταθμό. Θεωρώ ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι της δεκαετίας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα παραδοθεί στη δεκαετία εξ ολοκλήρου όλο μαζί. Νομίζω ότι θα δοθούν και κομμάτια-κομμάτια.
0: Λίγο αλλά νωρίτερα.
1: Ο σχεδιασμός,
0: ναι,
1: και, ναι, το χρονοδιάγραμμα, σας είπα, ο Υπουργός ο οποίος έχει τρέξει και το μετρό Θεσσαλονίκης και την επέκταση προς την Καλαμαριά, είναι ο καθήλυνα αρμόδιος να σας δώσει στοιχεία.
0: Μιλούσαμε πριν από λίγες μέρες με τον πρώην υφυπουργό, τον κύριο Μαγκριώτη, στα χρόνια του ισχυρού Πασόκ, μια φορά και ένα καιρό, και τον ρωτούσα γιατί οι τοπικές κοινωνίες δεν είχαν πιέσει στον αρχικό σχεδιασμό να έχουν μέσα τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Εσείς τι λέτε, υπάρχουν κάποιες παραλήψεις της τοπικής κοινωνίας στη Δυτική Θεσσαλονίκη, κάποια θέματα που...
1: Σωστά το εκφράζετε, παραλήψεις, δεν μπορούμε να πούμε ευθύνες. Η πραγματικότητα είναι ότι η ανάγκη του μετρό και μόνο για να είναι βιώσιμο ήταν να έρθει στη δυτική πλευρά, εδώ που είναι και ο κόσμος ο πολίτης.
0: Και ήταν από παλιά ο κόσμος ο πολίτης, δεν είναι τώρα που
1: από
0: έγινε.
1: Παλιά ήτανε. Έτσι. Από παλιά ήταν, αλλά αυτό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη δεν είναι τωρινό φαινόμενο, δηλαδή δεν είναι τις προηγούμενες δεκαετίες, 15 ετίες, είναι πολλά χρόνια. Αν θα δείτε, όλες οι σωστές μονάδες παραγωγής, πράσινες μονάδες πηγαίνουν στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και εδώ έρχονται τα εργοστάσια, ναι, τα οποία
0: είναι μια ολόκληρη αντίληψη, λάθος αντίληψη
1: και την καθημερινότητα. Έτσι. Αυτό τώρα, ναι, όλοι προσπαθούμε, όλοι οι δήμαρχοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης, και μπορώ να πω και ότι πρωτοστατεί και ο σεβασμιότατός μας, να το γυρίσουμε και να πλέον να φέρουμε την ανάπτυξη εδώ πέρα που πρέπει να είναι, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, εδώ που είναι ο πολλής κόσμος και εδώ που είναι και ο νέος κόσμος. Μην ξεχνάτε ότι ο δικός μας Δήμος είναι από τους πιο νεανικούς Δήμους στη χώρα και με πάρα πολύ πληθυσμό, με πάνω από 18.000 μαθητές, πάνω από 30.000 αθλητές. Ένας Δήμος ο οποίος δεν έχει στάδιο και δεν έχει κολυμπητήριο.
0: Ψηφίζουν, θα πάνε να ψηφίσουν.
1: Αν θα πάνε να ψηφίσουν.
0: Γιατί αν δηλώσουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο ή κάνετε εσείς μια κινητοποίηση και πείτε ο κόσμος της Δυτικής Θεσσαλονίκης θα πάει στην κάλπη, δεν θα απέχει, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχει άλλη δυναμική ο Δήμος σας. Διότι έτσι το σύστημα και τα κόμματα εξουσίας έτσι αντιλαμβάνονται. Να πάνε να ψηφίσουν, αυτό είναι το μυστικό.
1: Για να πάνε να ψηφίσουν ο κόσμος θα πρέπει να δούνε από τους πολιτικούς μας, από όλα τα κόμματα, να δουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Και αυτό το ενδιαφέρον θα πρέπει να φανεί στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια. Εάν αυτό το ενδιαφέρον φανεί στην πράξη, νομίζω ότι θα δελεαστεί ο κόσμος και θα πάει να ψηφίσει.
0: Υπάρχει κάτι που θέλετε να θέσουμε στον κύριο Υφυπουργό? Υποδομώ στον κύριο Ταχιάο, το θέτετε βέβαια κατηδίαν, αλλά υπάρχει κάποιο θέμα που θεωρείτε ότι δημόσια πρέπει να γνωστοποιηθεί, να το μάθουν και οι δημότες σας?
1: Ήδη στο δημόσιο διάλογο έχει μπει το μεγάλο έργο του Δήμου μας, αυτό το οποίο με πρωτόπι και του Πρωθυπουργού και με κονδύλια του κράτους έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες του, είναι το στάδιο και το κολυμπητήριο άνωθεν του περιφερειακού, η επικαιροποίηση των μελετών, το οποίο είναι 20 χρόνια σταματημένο, από το 2008 είναι σταματημένο αυτό το έργο και είναι κουφάρι.
0: Καλά, η κυβέρνηση ήταν από το 2019, δεν είναι τώρα, το ανακάλυψε.
1: Ναι, αλλά δεν υπήρχαν οι μελέτες. Πλέον από το Μάρτιο οι μελέτες είναι ολοκληρωμένες και περιμένουμε τη χρηματοδότηση αυτού του έργου. Αν χτυπήσετε στο Google και κολυμβητήριο Ευόσμου, θα σας γράψει απολίθωμα κολυμβητηρίου.
0: Αυτό λέει πολλά.
1: Λοιπόν, βέβαια. Αυτό λέει πολλά. Ένα έργο κουφάρι εδώ κοντά και 20 χρόνια.
0: Τα νεκροταφεία σας είναι πιο ζωντανά από το...
1: Ήρθε η ώρα αυτό το έργο να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί και να αποδοθεί στην τοπική
0: έχουμε
1: κοινωνία.
0: Έχουμε βροχή ερωτήσεων εδώ για τη ρύπανση στην περιοχή. Μήπως έχετε κάποια επικαιροποίηση της πληροφορίας για τη ρύπανση στην περιοχή?
1: Ρύπανση, υπάρχουν η ρύπανση την οποία την προκαλούν οι πολίτες και υπάρχει και η ρύπανση η οποία την προκαλούν βιομηχανίες. Όσον αφορά τους πολίτες, μπορώ να πω ότι η συνήθεια το να πετάμε ογκώδη στο δρόμο δεν έχει εξαλειφθεί ακόμη. Μεγάλη προσπάθεια κάνουμε και εμείς αλλά όλοι οι Δήμοι της Θεσσαλονίκης. Όποιος νομίζει ότι πρέπει να κάνει μια ανακαίνιση, πρέπει να αλλάξει ένα κρεβάτι, ένα πλυντήριο, ένα ψυγείο, τα μολάει στο πεζοδρόμιο και νομίζω ότι είναι υποχρεωμένος κάποιος να τα πάρει.
0: Να ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Γιατί δεν βάζετε αυτούς τους μεγάλους κάδους που βάζουν όταν γίνονται ανακαινήσεις, να βάζουν εκεί οι πολίτες τα ογκώδη και να κάποια στιγμή κάθε εβδομάδα να παίρνει ο Δήμος και να τα πηγαίνει εκεί που πρέπει να τα πάει? Γιατί δεν βάζει αυτούς τεράστιους κάδους?
1: Έχουμε βάλει σκάφες.
0: Ναι,
1: έχουμε
0: σκάφες, έτσι λέγονται, ναι.
1: Σκάφες λέγονται. Ναι. Και κατά καιρούς σε διαφορετικές γειτονιές. Γιατί έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πιο. Βάζουμε σκάφη σε μια περιοχή εδώ και έρχονται από άλλο Δήμο και τα αδειάζουν εδώ.
0: Ναι, και εγώ θα το έκανα. Αν δηλαδή ο Δήμος σας έχει σκάφη και ο δικός μου Δήμος δεν έχει, θα δω σε εσάς.
1: Ναι,
0: θα δώσω 20 ευρώ
1: άλλη,
0: για
1: όμως,
0: να τα πετάξω. Ναι.
1: Από την άλλη όμως έγινε και ένα θέμα δικαιοσύνης. Ξέρετε, αυτά εδώ όλα τα οποία πετάει ο Δήμος, τα ογκώδη στο δρόμο, πληρώνει για να τα πετάξει. Δεν τα πηγαίνει κάπου
0: ανακέμψε,
1: δωρεάν.
0: Ποιοι κάνουν ανακύκλωση?
1: Τα πηγαίνει σε συστήματα, συστήματα ανακύκλωσης. Αυτά εδώ όμως θα πρέπει να τα πληρώνει ιδιώτης για να τα στείλει σε ανακύκλωση. Δεν πρέπει να επιβαρύνονται όλοι οι δημότες την ανακαίνιση ενός.
0: Ναι, Δημαρχέ, θα συμφωνήσω, αλλά γιατί δεν το κάνετε όλοι οι Δημαρχοί? Ο κύριος Κυρίζογλου είναι και πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Γιατί δεν βάζουν όλοι οι Δήμοι αυτές τις σκάφες να πετάμε τα ογκώδη και τα πάμε σε ρέματα δεξιά και αριστερά, γιατί δεν έχουμε να πληρώσουμε 20 ευρώ το φορτηγάκι του Δήμου για να τα πάρει? Άσε που δεν μπορούμε να κλείσουμε και ραντεβού, γιατί από την πολλή δουλειά έρχονται μετά από 30 μέρες. Γιατί όλοι οι Δήμοι δεν βάζουν σκάφες?
1: Κοιτάξτε, το τι κάνουν οι άλλοι Δήμοι δεν γνωρίζω. Εμείς έχουμε σκάφες στην περιοχή. Απλά κατά καιρούς τις παίρνουμε από το ένα σημείο, τις πηγαίνουμε αλλού για να μην βλέπουμε το φαινόμενο που σας είπα. Υπάρχει τώρα, επειδή μιλήσατε για τη ρύπανση, και να μιλήσουμε και για την ρύπανση η οποία είναι από τα εργοστάσια.
0: Ναι.
1: Και το τι έχει κάνει αυτή η Δημοτική Αρχή.
0: Ναι.
1: Είχαμε τεράστιο πρόβλημα με οσμές στην περιοχή, ειδικότερα του Ελευθερίου Κορδελιού.
0: Ναι.
1: Είχε, εδώ και χρόνια έχουν γίνει μελέτες, είχαμε δει ότι εν μέρη υπήρχαν πρόβλημα με τις μερκαπτάνες, οι οποίες δημιουργούνταν κάποιες μέσα στα ελληνικά πετρέλαια. Τα ελληνικά πετρέλαια κάνανε τις επενδύσεις, ξοδέψαν τα χρήματα τα οποία έπρεπε για να διορθώσουν το βιολογικό τους, να μεταφέρουν τη λιματολάσπη που δημιουργούσε μερκαπτάνες και έχει καλυτερεύσει η κατάσταση.
0: Ο Δήμος μπορεί να κόβει πρόστιμα στα ελληνικά πετρέλαια σε οποιαδήποτε άλλη βιομηχανία?
1: Το Υπουργείο.
0: Μετά από δική σας καταγγελία?
1: Να σας πω όμως το τι έχει γίνει για να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Έχουμε αυτή τη στιγμή τρέχει ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι πάντα. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Έχουν μπει 10 ηλεκτρονικές μύτες σε διάφορα σημεία του Δήμου, τα οποία μπορεί μελλοντικά να μεταφέρουμε, να φύγουν οι μύτες από εδώ, να πάνε κάπου αλλού. Και μετράνε όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, τις οσμές. Αυτά τα αποτελέσματα τα παίρνει μια επιτροπή η οποία αποτελείται από δύο άτομα του Δήμου, από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την εταιρεία Ευαριομέτρηξη, η οποία έχει την ευθύνη για να παρακολουθεί όλο αυτό εδώ το πρόγραμμα, το οποίο το χρηματοδοτούν τα ελληνικά πετρέλαια, για να γνωρίζουμε το τι γίνεται με τις οσμές και σε βάθος χρόνου να μπορούμε να δούμε και την πηγή αυτών των οσμών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει σταματήσει η ανησυχία του
0: αυτός, δηλαδή,
1: Δήμου της Δημοτικής Αρχής.
0: Αυτός που ελέγχεται είναι και ο ελεγκτής, μας λέτε?
1: Όχι.
0: Εφόσον το χρηματοδοτεί
1: η βιομηχανία... Είναι μέσα στις υποχρεώσεις της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οι οποίες οφείλουν όλες οι βιομηχανίες να προσέχουν
0: τις επιτροπές,
1: για το περιβάλλον.
0: Δήμαρχε, έχετε στα χέρια σας στοιχεία, την επιβάρυνση?
1: Βεβαίως έχουμε στοιχεία.
0: Ποια είναι η τελευταία ενημέρωση για την επιβάρυνση?
1: Σε 2.620.000 μετρήσεις.
0: Με αυτές τις μύτες τις ηλεκτρονικές, ναι.
1: Ακριβώς. Και μετράει ένα λεπτό αυτό, γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλο το νούμερο, τα οποία δημιουργήθηκαν μέσα σε 6 μήνες. Είχαμε και θα τα δώσουν τα αποτελέσματα τώρα η Επιτροπή, απλά μας ενημέρωσε, δεν μας παρέδωσε τα αποτελέσματα. Είχαμε 19 υπερβάσεις των ορίων. Μπορεί να φαίνεται μικρό το νούμερο και μεγάλο το νούμερο των μετρήσεων, αλλά μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για 10 ηλεκτρονικές μύτες που μετράνε ένα λεπτό. Γι' αυτό είναι και τεράστιο το νούμερο των μετρήσεων.
0: Όχι, αν είσαι κάτοικος Δυτικής Θεσσαλονίκης, δεν σου φαίνεται μικρό το να έχεις 19 υπερβάσεις, ειδικά για τα παιδιά σου και για ανθρώπους που έχουν ευάλωτους οργανισμούς. Μπράβο, Δημαρχέ, εμένα δεν το ήξερα αυτό. Δεν το ήξερα αυτό. Θα τα ανακοινωθεί δηλαδή. Ναι.
1: Να επισημάνω ότι είναι ένα πρόγραμμα οσμών. Δεν σημαίνει ότι οι οσμές είναι ρήπανση. Η ρήπανση μετριέται από άλλους μετρητές που έχει βάλει και το Υπουργείο και μετράει και τα μικροσωματίδια.
0: Εγώ ξέρω,
1: τα ευρώμενα και
0: βλέπω
1: το...
0: με ειδικά συνταγολόγιο και εξωτερικά ιατρία, βλέπω μια κινητικότητα από την περιοχή σας, από τη Δυτική Θεσσαλονίκη, που έχει να κάνει με αναπνευστικά. Υπάρχουν και άλλες μετρήσεις. Αυτές λοιπόν οι υπερβάσεις είναι για οσμές, όχι για ρήπους.
1: Για οσμές.
0: Για οσμές.
1: Για οσμές. Τους ρήπους τους μετράει το Υπουργείο.
0: Εκεί πώς πάτε, πώς πάμε, τι ενημέρωση και έχετε?
1: Κατά καιρούς έχουμε και εκεί υπερβάσεις σε διάφορους τύπους μικροσωματιδίων και γίνεται ένας αγώνας για να μπορέσουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά να βοηθήσουμε για να μειωθούν αυτές οι υπερβάσεις και πώς βοηθάμε, για να ξέρει και ο κόσμος το ότι όταν πλένουμε τους δρόμους, αυτό ήταν κάτι το οποίο είχε παρατηρηθεί στο Δήμο του Ελευθερίου Κορδελιού παλαιότερα, επειδή πλαινόντουσαν οι δρόμοι πολύ τακτικά, είχαμε μειωμένα αιωρούμενα μικροσωματίδια. Από τη δική μας πλευρά αυτό μπορούμε να κάνουμε και το κάνουμε, και από την άλλη πλευρά το Υπουργείο ελέγχει για να δει πού βρίσκονται αυτά εδώ και την σύνθεση αυτών των μικροσωματιδίων, για να δουν αν προέρχονται από σκόνη ή αν προέρχονται από κάποια πηγή, κάποια βιομηχανία που πρέπει να επέμβει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δημαρχέ, και χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτές τις σκάφες. Μακάρι όλοι οι Δήμοι, όλοι οι Δήμαρχοι να έκαναν το ίδιο, για να μην έχουμε αυτές τις εικόνες, κυρίως το καλοκαίρι, με τις αυτοσχέδιες χωματερές.
1: Ναι. Εάν δεν γίνουν συνεργάτες οι πολίτες,
0: ναι,
1: δεν πρόκειται το φαινόμενο αυτό να εξαλειφθεί με τίποτα. Ούτε με πρόστιμα λύνεται. Η ενημέρωση των πολιτών και η συνεργασία των πολιτών
0: μπορούμε,
1: είναι αυτό
0: αλλά
1: το οποίο μπορεί
0: και
1: να βοηθήσει.
0: Εσείς μην χρησιμοποιούμε συνεχώς άλοθη την ατομική ευθύνη. Εγώ θα πρότεινα αυτό που κάνετε εσείς να το κάνουν και άλλοι δήμαρχοι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Φυσικά έχει να κάνει με, και με κομματική γραμμή. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κύριος Κυρίζογλου Αμπελοκήπων, είναι γαλάζιας προέλευσης, είναι γνωστά αυτά. Ό,τι έχουν να πούν το λένε κατευθείαν στην κυβέρνηση. Στο ερώτημα βέβαια, γιατί στον αρχικό σχεδιασμό πριν από πολλά χρόνια, αυτό που συζητούσαμε με τον Γιάννη τον Μακριώτη, δεν πίεσαν οι εκπρόσωποι της Δυτικής Θεσσαλονίκης να μπουν στον αρχικό σχεδιασμό? Γιατί λούφαξαν για κομματικούς ή για άλλους λόγους? Δεν είχαμε απάντηση. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν όμως παραλήψεις, παραδέχθηκε ο κύριος Αλεξανδρίδης, ο δήμαρχος Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, που ακούσατε πριν από λίγο. Αυτό το πολύ απλό, παιδιά, να βάζουν όλοι οι δήμοι αυτούς κάδους, αυτές τις κάφες, για να πετάμε τα ογκώδη εκεί και όχι τώρα εδώ πιο κάτω. Έχει έναν καναπέ. Το είδες τον καναπέ?
1: Συνέχεια έχει.
0: Έχει καναπέ στην διασταύρωση, στη διασταύρωση, περίμενε, Λέοντος Σοφού με Πολυτεχνείο. Ένας καναπές εκεί στο πουθενά.
1: Μπορεί να είναι για να ξεκουράζεται ο κόσμος, ρε παιδί μου, εσύ. Να σου πω.
0: Μην καθίσετε, παιδιά, μην καθίσετε. Το τι ψοφίμι έχει μέσα και τι αυτό, μην καθίσετε με τίποτε. Ένας καναπές. 7 η ώρα σήμερα το πρωί είδα ένα καναπέ εκεί που περπατούσα. Ξεπήγεται μπροστά μου, λέω του Σοφού, με Πολυτεχνείου.
1: Πάντως τα μπάζα από τις ανακαινήσεις συνήθως τα αναλαμβάνουν κάποια περίεργα συνεργεία, τα οποία τα παίρνουν εμένα από σένα, αλλά δεν σου λένε που θα τα πάνε.
0: Μπορεί να τα πάνε. Ρωτάς, γιατί σε κυμπάρεις. Τι σε νοιάζει, ναι, μακριά από το αυτό σου και ο βέβαια.
1: Λοιπόν, μην ανησυχείς, αλλά... αφεντικό, ναι, εδώ ναι, θα τα κανονίσω.
0: Ξέρω. Εγώ και πάει λίγο πιο κάτω.
1: Προσέχτε,
0: στο ρέμα.
1: Προσέχτε, μόνο, ναι, μην έχουν κανένα χαρτί με κανένα λογαριασμό σας, γιατί μετά, άμα το ψάξει κανένας, την έχετε άσχημα.
0: Πάντως, αν όλοι οι δήμοι είχαν αυτές τις κάφες, αυτά τα κάδους, τους μεγάλους που τους έχουν ανακαίνιση, και πηγαίναμε εκεί τα ογκώδη μας, θα είχε σημαδευτεί το πράγμα, αλλά δεν συμμαζεύεται το πράγμα.
1: Ναι, αλλά πιάνουμε θέσεις πάρκινγκ αυτή.

0: καναπέδες τότε να πιάνουν. Α, στον καναπέ. Είναι, α, καναπές απέναντι, είναι δίπλα σε.
1: Σε πάρκινγκ.
0: Σε πάρκινγκ, ναι. Έτσι. Ο Γεωργής λέει εδώ. Τι χρώμα. Όχι, από τους παλιούς καναπέδες. Αν ήταν καλός, θα το μαζεύω εγώ. Θα κάνω κάτι τέτοια, να ξέρεις.
1: Εγώ πάντως μια φορά που ήταν να αφήσω μια τραπεζαρία παλιά που είχα μια ρωτώντα στο σαλόνι.
0: Έλα, τα καρδιά την πέταξε.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε πει σκόρ, γιατί.
1: Είχα πάρει το Δήμο τηλέφωνο και εντωμεταξύ με το που την κατέβασα κάτω, τη βλέπει ένας εκεί στο πάρκο και μου λέει: ρε παιδί μου, τέτοιο μασίφ ξύλο το πετάς. Έφυγε μέσα σε 5 λεπτά.
0: Βέβαια. Τι...
1: Ήρθε ένα νέο παντρό ζευγάρι, ναι, και την πήρε κατευθείαν.
0: Εσύ είσαι με τα πριονίδια, είσαι αυτά τα sound έπιπλα που πουλάνε διάφορα
1: σύνδεσμα. Τα MDF, ναι, τα ναι.
0: Προτιμάς να βάλεις πριονίδια σπίτι σου παρά ξύλο. Μάλιστα.
1: Πλέον δεν υπάρχουν τέτοια.
0: Και ξύλο το οποίο υποψιάζεστε ότι μπορεί να έχει κάτι μέσα, μαμούνι και αυτά. Μαμούνια, πώς θα λένε, σκόρη. Πώς θα λένε, κάτι επέπιασε. Να ξέρετε, αν τα ρίχνετε στη θάλασσα, τώρα τι σας λέω. Η θάλασσα
1: τα
0: πνίγει όλα. Θάλασσα, θαλασσινό νερό το αλάτι.
1: Δεν φουσκώνει. Βέβαια, μετά το ξύλο.
0: Όχι, άμα φουσκώσει το πετάς, εντάξει ρε φίλε. Αλλά άμα έχεις κανένα παλιό κομμωδίνο που δεν είναι αυτό, και το ρίξε το στη θάλασσα, βγάλ' το, καλό στέγνωμα, ήλιο καλοκαιριού, και είναι μια χαρά, είναι καινούριο το κομμό. Εγώ είμαι της επαναχρησιμοποίησης, παιδιά. Δεν είναι, είμαι της συντήρησης. Δεν μου αρέσει καθόλου ο καταναλωτισμός για τον καταναλωτισμό. Και αν βρω κάτι καλό, όπως η τραπεζαρία που πέταξε ο Ποστολίδης, το μαζεύω. Το αυτοκίνητο μου έχει γίνει σμπαράλια. Έχει σπάσει λίγο μπροστά, γιατί δεν χωρούσε ο καθρέφτης.
1: Έλα,
0: έχει σπάσει λίγο από εκεί.
1: Λαμαρινοδουλειές γίνονται, να πηγαίνει να τσουλάει είναι το θέμα.
0: Έτσι, έτσι. Στο 697-20-1070. Κάθε μέρα μαζί, 8 με 10, στο μικρόφωνο Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Στους ήχους παρεμβολές εδώ, Θανάσης Αποστολίδης. Στην παραγωγή Γεωργία Δερμιτζάκη, στις ειδήσεις Αλέξης Νικηφορίδης, στην γραμματιακή υποστήριξη Κατερίνα Σιάπαντα. 10 με 12 μας υποσχέθηκε ο Βαγγέλης Μωυσής χθες τον υφυπουργό υποδομών, τον κύριο Ταχιάου. Και με άλλους φορείς που μίλησα στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Γαλάζιος, λες. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν τους ζήτησα τώρα το... την κομματική τους ταυτότητα. Δεν έχουνε, περιμένουνε. Μάλλον γιατί έχουν και μια συνευθύνη. Δηλαδή αυτοί που εκπροσωπούν τις τοπικές κοινωνίες, δυτικά, ανατολικά, δεν έχει σημασία, θα πρέπει να έχουν πιο δυνατές φωνές σε αρχικούς σχεδιασμούς. Σε συσκέψεις. Είναι άποψή μου αυτό, τι να κάνω τώρα. Διότι η σχέση είναι τη ενώση, ειδικά τώρα εν ώψη εκλογών, οι δήμοι και οι δήμαρχοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Γαλάζιοι και εμείς. Πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή μπορούν να ζητήσουν, να απαιτήσουν πράγματα και θάματα. Εάν δεν το κάνουν, για να μην χαλάσουν τις σχέσεις τους με τον Μαξίμου ή με τον εκάστοτε πρωθυπουργό, είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο κατά την άποψή μου.
1: Να κάνω εγώ μια αφελή ερώτηση. Εμάς το μετρό ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια και στο εντωμεταξύ βρήκε και πόσα εμπόδια.
0: Το κανονικό μετρό.
1: Τη γραμμή 1, γραμμή 2.
0: Όχι παιδί, πιο παλιό είναι.
1: Ναι.
0: Πιο παλιό, δεν είναι 20 χρόνια. Ναι. Συνέχισε όμως, ολοκλήρωσε.
1: Ναι, αυτοί στις δυτικές συνοικίες πώς περιμένουν να γίνει, ας πούμε, μέσα σε ένα βάθος τριετίας, πενταετίας, πώς το βλέπουν πιθανότητα.
0: Το είπε.
1: Σαν τη flyover. Ναι, αλλά η flyover είναι από πάνω.
0: Ο Δήμαρχος το είπε, αλλά φυσικά ποτέ δεν ακούς τον άλλον. Φυσικά. Έτσι είσαστε οι περισσότεροι.
1: Είχε κρασάρει το πρόγραμμα εδώ
0: έτσι,
1: και έκανα ανάνοιξη.
0: Έτσι, ναι.
1: Του έκανα κάρπα.
0: Το είδε σε 10 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Και λαού-λαού την ολοκλήρωση. Λαού-λαού μπορεί να έχουμε ένα σταθμό, δεύτερο σταθμό, τρίτο σταθμό. Με τη βοήθεια του Θεού και του Μητροπολίτη, του Σεβασμιότητου Νεαπόλεως Σταυροπόλεως. Ας μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Βαρνάβας ήταν από τους λίγους εκπροσώπους, έστω της Εκκλησίας, των πιστών, που είχε ζητήσει σύσκεψη για την επέκταση μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και είχαν πάει οι βουλευτές Θεσσαλονίκης, με τα μούτρα κατεβασμένα φαντάζομαι, και είπαν: κάνουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε, Σεβασμιότατε. Δεν τα καταφέρατε τόσο πολύ. Και θυμάστε και τις αρχικές εκτιμήσεις και του Υφυπουργού, ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη μην περιμένετε, και μετά το ανασκεύασε, το μάζεψε ότι δεν υπάρχουν λεφτά, και είχε δίκιο ο άνθρωπος, δεν υπήρχαν λεφτά, ούτε τώρα υπάρχουν λεφτά. Ο Ταχιάος δεν λέει κανένα τρελό, απλώς τα λέει περίεργα, τα λέει μπραφ. Του ξεφεύγουν φοβερές αλήθειες, αλλά δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό το πράγμα.

0: Φυσικά θα πάω, παιδιά. Δήμος Αναστασιάδης, αγαπημένος. Βέβαια. Και χωρίς εισιτήριο.
1: Εκεί το αγαπημένο Λευτερίου... τραγούδι. Τάσεις καταστροφής. Λείπεις και έχω τάσεις καταστροφής.
0: Θα το βάλεις ή θα πρέπει να κάνω παράκληση και αίτημα?
1: Α, όχι, εδώ δεν παίζουμε.
0: Πρωτοκολλήσουμε και το αίτημα.
1: Θα πρέπει να ελεγχθεί το αίτημά σας,
0: φίλε, από τον αρμόδιο. Μην το πετάς έτσι. Μην πετάς την μπουκιά και την αφήνεις έτσι. Το κάνεις, δεν το κάνεις. Τις είδα αυτές τις καρέκλες. Τις είδα. Οι καρέκλες ήταν χάλινες. Πλαστικές. Πλαστικά δεν μαζεύω, παιδιά. Μου στέλνει ένας φίλος, λέει να πάρει φωτογραφίες εδώ. Πεταμένες καρέκλες στη συμβολή των οδών τάδε. Άσε που τα έχουν μαζέψει αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι προηγούμενη ημέρα, σας δεν είναι? Το βλέπω λίγο γιατί για το είναι νύχτα η φωτογραφία σου. Εν πάση περιπτώσει, πλαστικό δεν μαζεύω. Ίσα προσπαθώ να το βγάλω εντελώς από τη ζωή μου. Αλλά αν βρείτε καρυδιά, ξύλο, αυτό, κομμό, παλιά, αυτά που φυσικά στείλτε, πάντα μαζέψω.
1: Πάμε break.
0: Ναι, ναι.
2: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα, καλημέρα Μελίνα, καλημέρα και στους ακροατές.
5: Μεσημέρια σε από τις 8 το πρωί.
4: Ποιος μπορεί να κάνει αποταμίευση σήμερα?
5: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, Μελίνα Καραπαναγιωτίδου στον Θήτα FM 107,1.
6: Είναι μια φωνή που έλειπε από τα Ελτιανά.
5: Επικαιρότητα, σχόλια και συνεντεύξεις παρέα με τον Θανάση Αποστολίδη.
7: Δηλαδή κάτι ουρανοκατέβατη τύπη.
5: Μελίνα Καραπαναγιωτίδου στον Θήτα FM 107,1.

0: Μόνο εμείς το παρακολουθούμε αυτό, το παρακολουθείτε κι εσείς.
1: Για το μπιφ στο Facebook.
0: Το μπιφ Πολάκη Πατούλη.
1: Ναι.
0: Πανικός, παιδιά, πανικός. Μεγάλη συμμετοχή από ό,τι βλέπω στις αντιδράσεις, δράσεις. Χιλιάδες οι αντιδράσεις τουλάχιστον. Εγώ είμαι στο λογαριασμό Πολάκη. Εσύ είσαι στο λογαριασμό
1: εγώ
0: Πατούλη.
1: Εγώ κάνω τον Πατούλη.
0: Εσύ κάνεις τον Πατούλη. Πιο πολύ στο στόχο, να ξέρεις.
1: Κάτσε να φορέσω
0: και
1: το.
0: Εγώ έχω πιο πολύ τον Πολάκη.
1: Το σακάκι μου, το

0: Αμέ, περίμενε.
1: Σας είχα ρωτήσει πρώην Προέδρους του Ιατρικού Συλλόγου ποιοι υπουργοί είναι αυτοί οι καλύτεροι, αυτοί που οι πιο εργατικοί κτλ. Και ένας εκ των πρώην Προέδρων του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης μου είπε ο πιο εργατικός,
0: ναι,
1: είναι ο Πουλάκης.
0: Ισχύει. Κάνει και εγχειρήσεις.
1: Μιλάμε τώρα. Ναι, και αυτό το τραβάς τώρα.
0: Το τραβάω λίγο.
1: Το τραβάς. Μην το τραβάς. Λοιπόν, έχει γίνει της κακομοίρας ανάμεσα σε Πουλάκη Πατούλη. Έκανε μια ανάρτηση ο πρώην υφυπουργός, ο αναπληρωτής υπουργός υγείας, ο κύριος Πουλάκης του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτσε και την μπερδευόμαστε λίγο. Του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμη, ναι. Του ΣΥΡΙΖΑ είναι, δεν πήγε λάθος.
0: Ναι,
1: του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σήμερα, ναι.
1: Ναι, και ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αύριο,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, ΣΥΡΙΖΑ είναι. Που έλεγε για τον Πατούλη και τι δεν έλεγε. Ότι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έχει το 49% μιας εταιρείας ΙΚΕ, αισθητικής ιατρικής. Βγαίνει αυτό, προκύπτει από το πόθεν έσχες κτλ. Και βέβαια δεν μου κάνει εμένα εντύπωση αυτό, γιατί ο κύριος Πατούλης ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είχε προωθήσει στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, με τον οποίο είναι και πολύ φίλοι, την συστέγαση, και υπάρχει και σχετική ανακοίνωση, συστέγαση ιατρίων με κέντρα αισθητικής. Οπότε γιατί να μην το κάνει, και αυτός είναι ένα νόμιμο, είναι νομότυπο είναι. Λέει λοιπόν, και τι δεν έχει ρίξει μέσα ο Πουλάκης, ως ορθοπαιδικός που μάλλον δεν άσκησες ποτέ την ειδικότητα, τι δουλειά έχεις εσύ με αισθητική ιατρική, το μοντέλο κάνει, σύντον ταμείο, εν πάση περιπτώσει και προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Ρίχνει, παρετήσου τώρα ζητάει. Και συνάδελφοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αν δεν παρετηθεί, κάντε του μομφή. Απαντάει λοιπόν ο κύριος Πατούλης λίγο αργότερα, λίγες ώρες αργότερα.
0: 13 ώρες πριν λέει, τις τελευταίες ώρες δέχομαι μια αήθη προσωπική και σε κάθε επίπεδο επίθεση με ανυπόστατους ισχυρισμούς και αβάσιμες υποθέσεις που αναπαράγονται χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος της ακρίβειάς τους. Προς αποκατάσταση της αλήθειας διευκρινίζω Μπουρμπούρου τα εξής. Οι εταιρείες OMS Στόμα Γνάθος Πρόσωπο με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, εδώ πατρίδα, και OMS Aesthetics Εύωσμος Ιδιωτικό Ιατρείο Χειρουργικής και Αισθητικής με έδρα το Δήμο Κορδελιού Εύωσμο.
1: Είμαστε αφιερωμένοι σήμερα να πει στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τελείωσε, ναι.
0: Είναι δύο εταιρείες στις οποίες δεν συμμετέχω.
1: Αυτά τα λέει ο κ. Πατούλης. Στο λογαριασμό του, κάτσε λίγο, για να μην.
0: Στο Facebook.
1: Ναι, το λέει στον επίσημο λογαριασμό του, τον οποίο έχει κατεβάσει, είσαι μπροστά τώρα και τα βλέπει.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι βλέπεις ότι είναι το. Δεν είναι μουφα.
0: Όχι.
1: Μπορεί να είναι.
0: Αυτό είναι σίγουρα συντεταγμένο από δικηγόρο. Δεν είναι.
1: Καλά. Εκτός από αυτόν, είσαι στο λογαριασμό αυτή τη στιγμή, στον προσωπικό λογαριασμό του κ. Πατούλη, και λέει αυτά τα πράγματα. Ότι η εταιρεία μου έχει να κάνει με Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Είναι πολλές εταιρείες.
1: Ωραία, και το Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: 4-5 είναι.
1: 4-5 εταιρείες.
0: Ναι, ναι. Έχω εταιρεία OMS Total Care. Δεν συμπεριλαμβάνομαι και στο τέλος Mediderma Μαρούς Ιδιωτικό Ιατρείο έχει πιάσει η Αθήνα Θεσσαλονίκη και Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας είναι άμπια. Α, εδώ δείχνει ότι πρέπει να έχει κάποια σχέση.
1: Πες λίγο τι λέει ο ίδιος, ας αφήσουμε λίγο τις εκτιμήσεις και τα σχόλια. Τι λέει ο ίδιος ο κύριος Πατούλης?
0: Λέει ότι οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες που αναφέρεται δεν συμμετάσχει, τουλάχιστον αυτός όπως αναφέρεται στο ΓΕΜΗ, με τη σύσταση δηλαδή της επιχείρησης, και το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας λέει είναι άμπια που στόχο είχε τη διασύνδεση και την προβολή της Ελλάδας στην ομογένεια αναφορικά με τον ιατρικό τουρισμό. Πλην όμως λέει ουδέποτε ανέπτυξε οποιαδήποτε δράση ή δραστηριότητα, οικονομική συναλλαγή, και για τον λόγο αυτό μέχρι σήμερα έχει υποβάλει μόνο μηδενικές φορολογικές δηλώσεις, τελούσα σε αδράνεια. Ουφ. Πολύ πληροφορία.
1: Η αντιπαράθεση λοιπόν αυτή, Πουλάκη Πατούλη, δεν το διάβασε με.
0: Ναι, το πήρα
1: με κέφι,
0: πολύ γρήγορα.
1: Εδώ, υπάρχει
0: πολύ...
1: όμως θέμα, υπάρχει θέμα, φίλε μου. Καταρχήν ότι ο κύριος Πατούλης προτιμάει τη Θεσσαλονίκη για τις επιχειρηματικές του.
0: Είπε ότι δεν έχει σχέση με αυτές τις επιχειρήσεις που είναι στη Θεσσαλονίκη. Που
1: δεν
0: τον
1: έχει
0: κατηγορούν.
1: Σχέση, μάλιστα.
0: Ότι δεν έχει σχέση αυτός.
1: Πάντως ο κύριος Πουλάκης στην ανάρτησή του μιλάει για την νίκη αυτή που είπες, Mediderma, αισθητικής ιατρικής, και έχει το πόθεν έσχες που παρουσίαζε πριν χρόνια σε ανάρτηση, έχει και φώτο 5 εδώ και το ιατρείο το ορθοπαιδικό. Άντε να βρεις άκρη. Σε βάζει μέσα και τις χρηματοδοτήσεις, γιατί ήταν περιφερειάρχης Αττικής ο κύριος Πατούλης, βάζει μέσα και τις χρηματοδοτήσεις συνεδρίου όπου εμφανιζόταν η υπόδικη κυρία Γάκα, η ανειδίκευτη.
0: Με τα συνέδρια.
1: Με συνέδριο 8.000 ευρώ από την περιφέρεια Αττικής, το βάζει και αυτό και ζητάει βέβαια την παρέτηση. Να το και το πόθον έσχεσαι εδώ.
0: Σε αυτή την εταιρεία, τη Mediderma που λέει ο Πουλάκης, λέει ο Πατούλης ότι δεν είναι ούτε διαχειριστής ούτε και επιστημονικά υπεύθυνος. Οπότε
1: λοιπόν
0: κάτι θα είναι, αλλά λέει ότι δεν είναι αυτά.
1: Μπορεί να έχει ποσοστό.
0: Είναι κάτι άλλο.
1: Ναι. Να έχει ποσοστό.
0: Πρέπει να ανοίξετε το γεμί
1: ναι,
0: τώρα.
1: Έχει σημασία, παιδιά. Μπορεί να έχει ποσοστό, αλλά να μην είσαι διαχειριστής. Βέβαια. Άλλο ο διαχειριστής, άλλο το ποσοστό. Φυσικά κι άλλο ο κύριος μέλογος.
0: Επίσης, άλλη ονομασία που έχει στο γεμί και άλλη ονομασία η εμπορική.
1: Κοίταξε, εγώ τι πιστεύω. Πιστεύω ότι με το γράμμα του νόμου το πάει σίγουρα ο πρόεδρος του ΙΣΑ.
0: Ναι, κάτι
1: έτσι, με συγχωρείς τώρα. Έχει δικηγόρους, έχει υπουργεία από πίσω, έχει φίλους υπουργούς, κάτσε. Εδώ υπάρχει όμως όχι μόνο το θέμα
0: του νόμιμου, το νόμιμο, αλλά και του
1: ηθικού. Το άλλο, το ηθικό. Ναι. Ξεχάσαμε αυτό, ε.
0: Ποιος το είχε πει αυτό πρώτο, Βουλγαράκης? Ποιος ήταν, ε? Ότι είναι νόμιμο, είναι και ηθικό.

0: Μεσημέρια σε για τα καλά. Ναι, ναι. Γεωργία Δερμιτζάκη στην παραγωγή. Αλέξη Νικηφορίδη στα δελτία. Μελίνα Καραπαναγκιτζού στο μικρόφωνο. Στην τεχνική υποστήριξη και όχι μόνο, Ανάσης Αποστολίδης. Βαγγέλης Μωυσής μετά την εκπομπή μας θα φιλοξενήσει τον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Ταχιάο, με τον οποίο από ό,τι φαίνεται από το ρεπορτάζ από χθες που κάνω και σήμερα το πρωί και που κάνουμε εδώ και άλλοι συνάδελφοι, πολλοί φορείς της Δυτικής Θεσσαλονίκης δεν έχουν παράπονο. Τους έχει συμπεριλάβει, το έχουν ζητήσει και έχουν συμπεριλάβει τις προτάσεις, τις απόψεις στο σχεδιασμό για τους σταθμούς. Ο Δήμαρχος Ελευθερίου Κορδελιού, Βοσμού, ο κ. Αλεξανδρίδης, μας είπε ότι το βλέπει αυτό σε 10 χρόνια. Το σημειώνουμε, το κρατάμε στο αρχείο. Και τι ωραία να έχουμε το ρυθμό της επέκτασης μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη, του flyover, που του χρόνου θα την έχουμε. Οπωσδήποτε, μας είπε ο κύριος Δήμαρχος.
1: Έτσι.
0: Αμήν.
1: Γιώργος Βιβεράκης, πλες 2008 ήταν η δήλωση.

0: μετά το δήμαρχο Ευόσμου, Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, ας μιλήσουμε και με τον δήμαρχο Παύλου Μελά, τον κύριο Ασλανίδη, ο οποίος ως νέος άνθρωπος φαντάζομαι δεν έχει πετύχει τίποτε, ούτε σχεδιασμό, ούτε την τρύπα του Κούβελα, τίποτα από όλα αυτά. Ευτυχώς για αυτόν που είναι νέος και που βλέπει μπροστά τα πράγματα. Αλλά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε από τον κύριο Ασλανίδη, τον δήμαρχο ξαναλέω, Παύλου Μελά, τι ζήτησε, τι ζητάει από το υποδομών, από τον κύριο Νίκο Ταχιά, τον οποίο θα φιλοξενήσουμε μετά τις 10 εδώ στο Θήτα FM 107,1. Καλημέρα, Δημαρχέ.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Καραπαναγιωτίδου. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ που η περιοχή αυτή, την οποία έχω και εγώ μια συγγένεια, έχει έναν νέο άνθρωπο δήμαρχο. Πάρα πολύ το χαίρομαι αυτό το πράγμα. Χωρίς τις ευθύνες, τις παραλήψεις και τις ελλείψεις του παρελθόντων ετών, των παρελθόντων ετών. Δηλαδή, δεν είχατε πάρει μέρος σε καμία φάση σχεδιασμού της κεντρικής γραμμής, ούτε της επέκτασης. Τι έχετε ζητήσει λοιπόν εσείς από τον κύριο Ταχιάο?
1: Κοιτάξτε, η θέση μας της διοίκησης του Δήμου Παύλου Μελά, διαχρονικά από την πρώτη στιγμή ανάληψη των καθηκόντων μας ως προς την επέκταση του μετρό στα δυτικά, γιατί όταν μιλούμε για συγκοινωνίες στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι το μετρό πρέπει να έρθει δυτικά στη Σταυρούπολη, την Πολύχνη και την Ευκαρπία και την Νικόπολη. Δηλαδή, η λογική επέκταση του μετρό, κατά τη γνώμη μας, είναι μέσω της πρώην Λαγκαδά νυν λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, κάτω από την λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, που είναι ο επί δεκαετίες άξονας που συνδέει την δυτική, την βορειοδυτική είσοδο της πόλης. Από αυτήν μπαίνουν στη Θεσσαλονίκη όχι μόνο οι δικοί μας δημότες, αλλά εκατοντάδες χιλιάδες Μακεδόνες που έρχονται στη Θεσσαλονίκη, αλλά και εξυπηρετούνται οι κάτοικοι του Δήμου, Ωραιοκάστρου, Λαγκαδά, Βόλβης και πολλών άλλων δήμων.

0: πρέπει να έχει το δικό της σημείο αναφοράς ως προς το μετρό. Δηλαδή το μετρό πρέπει να είναι εδώ, πρέπει να φτάσει στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά, το οποίο είναι υπερτοπική σημασία. Είναι το μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο, το οποίο αναπτύσσεται μέρα με τη μέρα και συν το χρόνο. Και πρέπει να φτάσει και στα νοσοκομεία, τα οποία είναι ο χώρος υγείας στη Δυτική Θεσσαλονίκη, 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, Παπαγεωργίου νοσοκομείο και το νέο ογκολογικό, το οποίο ετοιμάζεται να ξεκινήσει να κατασκευάζεται εντός του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου. Δεν μπορεί τρία μεγάλα νοσοκομεία να μην έχουν σύνδεση με το μετρό. Αυτή είναι η πρόταση, αυτή είναι, έχει κατατεθεί δημοσίως και έχει υποθεί επανειλημμένος. Νομίζω και θεωρώ ότι θα τη λάβουν σοβαρά υπόψη τους.
1: Υπάρχουν διαφωνίες με συναδέλφους σας? Υπάρχουν διαφωνίες με συναδέλφους σας, με τον Δήμαρχο,
0: ας πούμε? Δεν είναι θέμα διαφωνιών, είναι θέμα προτάγματος, ναι, του συμφέροντος της τοπικής κοινωνίας.
1: Υπάρχουν κάποιες λοιπόν διαφορές, υπάρχουν κάποιες διαφωνίες, ναι.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να στείλουμε το μετρό κάτω από στενοσόκακα και να προτεραιοποιήσουμε μάλλον την επέκταση του μετρό κάτω από άγνωστα δρομάκια και όχι κάτω από την κεντρική αρτηρία που για έναν αιώνα συνδέει την πόλη με την είσοδό της, την βορειοδυτική είσοδο της πόλης.
1: Ναι, και την Μακεδονία, και την κεντρική Μακεδονία και όχι μόνο, όπως λέτε χαρακτηριστικά. Δεν θα διαφωνήσω. Με Καρατάσιου τι παίζει, τι συμβαίνει με το πρώην στρατόπεδο, σε ποια φάση είμαστε τώρα που το αναφέρατε?
0: Το Καρατάσιου είναι μια διαχρονική διεκδίκηση των διοικήσεων του Δήμου Παύλου Μελά. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δώσει αγώνες, συλλογικότητες, πρώην δήμαρχοι οι οποίοι πέρασαν και εμείς συνεχίζουμε. Διεκδικούμε το Καρατάσιο, τα 500 στρέμματα του Καρατάσιου πέραν του χώρου που έχει, των 150 στρεμμάτων που έχει χωροθετηθεί το νέο ογκολογικό νοσοκομείο. Η διεκδίκησή μας αυτή είναι πάγια. Ναι. Βρισκόμαστε σε συνομιλίες και σε συνεργασία με το ΤΑΕΘΑ, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, ναι, στο οποίο ανήκει το Καρατάσιο, βάσει ενός νόμου του 2025.
1: Δεν έχει παραχωρηθεί αφού έχουν πέσει υπογραφές. Θυμάμαι επί Χαρδαλιά, υφυπουργό, δεν έχουν προχωρήσει αυτά.
0: Να έχει παραχωρηθεί το Καρατάσιο σε ποιον?
1: Στο Δήμο.
0: Όχι, όχι. Το Καρατάσιο δεν έχει παραχωρηθεί ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο στο Δήμο.
1: Η υπογραφή ήταν μόνο για το νοσοκομείο. Ποτέ. Μόνο για το νοσοκομείο ήταν η παραχώρηση. Μάλιστα, μάλιστα.
0: Εκεί ήταν μεταξύ ΤΕΘΑ και Υπουργείου Υγείας.
1: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα.
0: Εμείς διεκδικούμε λοιπόν το Καρατάσιο ως ελεύθερο ανοιχτό χώρο πρασίνου. Ναι. Ένα δεύτερο μεγάλο πάρκο στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπως αυτό του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, το οποίο συνδεόμενο και με το περιαστικό δάσος Καρπίας της μεγάλης δωρεάς του κυρίου Ανδρεάδη, θα καταθέσει στο Δήμο Παύλου Μελά τον πράσινο Δήμο της Μακεδονίας, της Βόρειας Ελλάδας.
1: Έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα, κάτι υπόψη, δηλαδή αν προχωρήσει αυτό το έργο της δυτικής πλευράς, στη δυτική πλευρά της επέκτασης μετρό, πότε το βλέπετε εσείς, μας δίνετε ένα χρονοδιάγραμμα?
0: Για την επέκταση του μετρό, εγώ δεν μπορώ να σας δώσω χρονοδιάγραμμα.
1: Ας πούμε, ο Δήμαρχος Ευόσμου, ο κ. Αλεξανδρίδης, μας, ναι, είπε σε 10 χρόνια. Ενδεχομένως θα παραχωρούνται σιγά σιγά οι σταθμοί.
0: Εδώ δεν τα, αυτά τα γνωρίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα μελετήσουν το έργο και θα το κατασκευάσουν. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα περάσουν περισσότερα από 10 χρόνια και αρκετά περισσότερα. Αλλά αυτό είναι δική μου εκτίμηση. Δεν,
1: ναι,
0: είναι
1: δική σας εκτίμηση. Θέλω, εσείς μιλάτε με, τόσους, ναι, με τόσες υπηρεσίες, τα ξέρετε.
0: Όπως αντιλαμβάνεται ο κάθε Θεσσαλονικεύς. Mm-hmm. Ναι. Έχει δει την κεντρική γραμμή πόσο σε πόσα χρόνια έγινε. Μπορεί να αντιληφθεί πόσο θα πάει και το έργο στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημαρχέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Πολύ.

αν θέλετε με λέξη προς λέξη, μπείτε παιδιά, Facebook, Πατούλη και Facebook Πολάκη. Το μπιφ συνεχίζεται, το καυγά συνεχίζεται. Έχουμε και απάντηση στην απάντηση, ο απάντηση, έχουμε εδώ και έγγραφα. Νομίζω θα είναι πρώτο θέμα σήμερα, τουλάχιστον στα αθηναϊκά μου.

0: Ακούσατε νωρίτερα τον Δήμαρχο Παύλου Μελά, τον κύριο Ασλανίδη. Όχι 10 χρόνια, πολύ περισσότερα για την επέκταση της δυτικής, επέκταση μετρό δυτικής στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Έχει δώσει το δικό του χρονοδιάγραμμα που δεν συμπίπτει με τα χρονοδιαγράμματα άλλων ερετών, αν πιάσατε το υπονοούμενο. Αλλά σίγουρα η περιοχή του Παύλου Μελά είναι μια περιοχή που έχει νοσοκομεία. Και τα νοσοκομεία από μόνο τους, μόνο οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων, ας τους ασθενείς που ποιος μας υπολογίζει εμάς, τους εν δυνάμει ασθενείς, θα πάμε εκεί με ασθενοφόρο, θα πάμε εκεί με το καρότσι, θα πάμε με τον τάτσον, θα πάμε εκεί με το γείτονα, θα πάμε κάπως.
1: Προσωπικό όμως έχουν.
0: Ναι. Βάλει μόνο το προσωπικό παιδί μου, δηλαδή μόνο στο στρατιωτικό βάλει, έτσι, στρατιωτικό, Παπαγεωργίου. Και βάλει και Παπα-Νικολάου. Δηλαδή, αν έχει εκεί μια πρόσβαση από εκεί, πώς θα πας στο παιδιατρικό. Δηλαδή, αν υπάρχει μετρό, ναι, υπάρχει γραμμή αργότερα, μπορεί να.
1: Παπα-Νικολάου ήταν η πρώτη περιφερειακή να σχεδιαστεί να περνάει από εκεί, ξέρεις. Και δεν έγινε και έγινε flyover. Βασικά, θέτοντας το Παπα-Νικολάου ως πρωταρχική προτεραιότητα.
0: Άστα αυτά, Καραγωνογιωτίδου, μας λέει η Ρούλα. Δώσε πατούλι. Δώσε Πολάκη, τη λέγει ο πατούλι. Επειδή υπάρχουν και ύβρις μέσα και δεν μπορώ να τα δω. Υπάρχουν και...
1: Όχι, ο Πολάκης δίνει πόνο.
0: Δίνει πολύ πόνο και είναι και ποινικά κολάσιμο όλα αυτά. Εγώ σας λέω, αν θέλετε. Τι, έχει βγάλει κι άλλη.
1: Όχι, το πόθεν έσχες. Έχει
0: αυτό δεν είναι πόνο. Αυτά είναι δημόσια στοιχεία. Δημόσια στοιχεία που φαίνεται ποιο τι έχει και τα λοιπά και ποιο τα έχει. Αν τα έχει κάποιο που προωθεί κάποιου νόμου και μετά με την προώθηση του νόμου, τσακ. Μπαίνει σε τέτοιες εταιρείες, υπάρχει ένα ηθικό θέμα. Τι να κάνουμε τώρα, κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους. Παρασκευή σήμερα, ξέχασα να το πεις.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη.
0: Ναι, εμείς κάθε μέρα.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Από τη Δευτέρα το μυαλό μας είναι Σαββατοκύριακο. Να έχουμε χρόνο να ψάξουμε κι άλλο, να ψάξουμε κι άλλους λογαριασμούς και άλλες αναρτήσεις. Εκεί βγαίνει ο πόνος. Παλιά είχαμε τα φαξ, έφυγε, έρχονταν ένα φαξ, μετά έρχονταν ένα άλλο απάντηση κτλ. Τώρα γίνονται πια σε χρόνο τετέ.
1: Κουράγιο να έχεις να ψάχνεις τη διάρκεια.
0: Είδες τι λέει Πατούλης, Πολάκης, είδες από κάτω τι λένε. Οι χρήστες. Και επωνύμως, δηλαδή απαντούν και γιατροί κτλ. Φαίνονται πραγματικά πρόσωπα αυτά. Κάποιους τους ξέρω, κάποιους ακολουθώ και εγώ για δημοσιογραφικούς λόγους. Ωρε μάνα.
1: Εντάξει, υπάρχουν και στρατιές από κάτω σε τέτοιους λογαριασμούς.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν βέβαια. Υπάρχουν τρόλ. Φυσικά υπάρχουν πάντα.
1: Και ζώσες και virtual.
0: Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι, ρε φίλε. Υπάρχουν και. Μην υποτιμάμε και την ανθρώπινη παρουσία. Υπάρχουν γιατροί, υπάρχουν μέλη των συλλόγων, μέλη του ΠΙΣ, μέλη του ΙΣΑ. Φυσικά. Μπήκα, λέει, μπήκα και ένα σχόλιο. Γεια σου, ρε Χρήστο. Τι σχόλιο έκανες? Φαντάζομαι ότι δεν μπορείς να μας το πεις για να το πούμε. Το πιασα, θα σε βρω. Το μπιφ λοιπόν σήμερα που θα αναδειχθεί, τουλάχιστον σε ιστοσελίδες και όχι μόνο, είναι Πατούλη Πολάκη. Πού, πω. Πα, πω. Άπαπα, άπαπο, πω, πω, πω. Αφιερωμένο, αφιερωμένο.

0: των Θήτα FM. Είναι 10. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που θα ελέγχει τα ιδιωτικά ιατρία πρόκειται να εξαγγείλει σε λίγη ώρα Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μετά τον σάλο που προκάλεσε ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Εκτός λειτουργίας ο σταθμός Αγίας Σοφίας στο μετρό εκενώθηκε λόγω πυκνό καπνών τα ξημερώματα. Ο σταθμός θα τεθεί σε λειτουργία μόλις ολοκληρωθούν οι αναγκαίες επισκευές. Από τις 4 το απόγευμα δεν θα λειτουργούν 4 σταθμοί του μετρό λόγω των συγκεντρώσεων για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα στην Καμάρα. Διακοπές ρεύματος προγραμματισμένες για σήμερα από τον ΔΕΔΙΕ έως τις 12 στη Σταυρούπολη έως τις 2.30 στα Μάλγαρα. Λόγω εργασιών αποκατάσταση βλαβών, χωρίς νερό θα μείνουν περιοχές της Χαριλάου και κάτω Τούμπας ως το μεσημέρι, στα Πηλαιώτικα και στο Βότσι στην Καλαμαριά. Σε δύο σημεία θα κλείσει από σήμερα το βράδυ η περιφερική Αδός για 2 μέρες η πρόσβαση στην Οδό Αθέων και στην κατεύθυνση από και προς τα ανατολικά. Επίσης από τις 11 το βράδυ στις 5 το πρωί θα κλείσει η κατεύθυνση προς τα δυτικά στο κόβο στα Κωνσταντινοπολίτικα. Σφραγισμένη υπό αστυνομική φύλαξη είναι η πολεοδομία Μικόνου μετά από εισαγγελική εντολή προκειμένου να γίνει λεπτομερής έλεγχος. Η υπηρεσία σφραγίστηκε καθώς δεν ανταποκρινόταν σε καμία εντολή που έπαιρνε από την εισαγγελία Κυκλάδων. Στο μεικτό ορκωτό εφετείου Αθηνών είναι η Ρούλα Πισπυρίγκου για την εκδίκαση της υπόθεσης του θανάτου της 9χρονης Τζολτζίνα σε δεύτερο βαθμό για την οποία έχει ήδη καταδικαστεί σε ισόβια. 9 άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, 2 Έλληνες, 1 Ελληνίδα και 6 Αλβανοί με την κατηγορία εμπορίας ναρκωτικών. Έκρυβαν τα ναρκωτικά στα σπίτια τους και για να μην συλληφθούν έκαναν διανομή με νοικιασμένα αυτοκίνητα. Συνελήφθη ο οδηγός και η συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά που ξέχασαν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά για 4 ώρες στο όχημα. Υπευλήθησαν εναντίον τους μηνύσεις ενώ ήδη έχουν απολυθεί και οι δύο. Ένα τετράχρονο κορίτσι.

0: βρέθηκε να περιφέρεται κοντά στα σπαλιά σφαγεία. Περαστικοί ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία συνέλαβε την 29χρονη Ρωμά μητέρα του. 55χρονος Τσέχος συνελήφθη στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας, καθώς μετέφερε στο Port Bagaz δύο λαθρομετανάστες από την Ερυθρέα.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Στους 24 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο, ελαφρές νεφώσεις προβλέπονται αλλά χωρίς αξιόλογα φαινόμενα στους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, ανεμίως 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα κυμαίνεται από τους 17 ως τους 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1.
2: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτοφυλάκια.

Ουσία είναι ότι αλλάζουν τα δόγματα γενικώς. Εδώ κοντεύουν να αλλάξουν τα δόγματα ακόμα και στην ιατρική. Τώρα έχουμε ανακαλύψει όλοι τα κβαντικά. Κβαντικά. Κβαντική φυσική, κβαντική αστροφυσική, α βάλουμε και κβαντική ιατρική. Αν υπάρχει το πράγμα. Τώρα βγαίνουν όλοι οι επιστήμονες και τα λοιπά, τόσο καιρό που έχουν βγει ένα σωρό κβαντικοί ιατροί. Εδώ ο αρχικός κόμματος διαφημίζει την ιστοσελίδα της κβαντική ιατρική. Όνομα και μη χωριό. Και βγαίνουν τώρα οι επιστήμονες και λένε ότι αυτό το πράγμα είναι ανύπαρκτο. Πώς είναι ανύπαρκτο? Το ασκούνε τόσο καιρό τόσοι και δεν μιλάτε. Η ευθύνη πώς διαχέεται δηλαδή? Είναι η ευθύνη του ας προσέχατε? Η ευθύνη του να ψάχνατε? Η ευθύνη αυτού που λέει ο Γεωργιάδης, θα έχετε μια πλατφόρμα να ελέγχετε τις ειδικότητες? Να κάνουμε και μια πλατφόρμα που να έχει μέσα αναλυτικά τα ένσημα των βουλευτών και των πολιτικών. Να ξέρουμε πού έχει διολέψει ο καθένας. Είναι πολιτική δια της εμπειρίας ή δια της κβαντικής εμπειρίας? Εγώ θυμάμαι είχαμε και υπουργό πολιτισμού Λιδία Κονιόρδου, που πήγαινε και σου έψαχνε την άβρα. Και τη γυρνούσε μετά, δηλαδή άμα ήσουν και λίγο λιψομαλιάς, ένιωθες σαν κρυστάλλινη σφαίρα. Είχε στα χέρια της απόσταση λίγων εκατοστών και έψαχνε την άβρα, ρε παιδιά. Και δώσ' του το τεβάερα, λέ, η υπουργός που σου διαβάζει την άβρα. Και εδώ του χειροκροτούσαν όλοι γύρω-γύρω. Εντυπωσιακό, ε, και δημοσιογράφοι. Βέβαια, εντυπωσιακό σου λέει, υπουργός διαβάζει την άβρα. Πουλούσε η εικόνα, πηγαίναν οι δημοσιογράφοι και λέγανε, α, κάνουμε θέμα την υπουργό που διαβάζει την άβρα.

0: ομοίως σε μια σειρά από ζητήματα. Είμαστε μια χώρα του περίπου, ρε παιδάκι μου. Είμαστε σε όλα λίγο πολύ στο περίπου. Περίπου ελέγχου.
1: Έτσι και η κοινωνία σήμερα, κύριε Υπουργέ.
0: Έτσι και η κοινωνία, κύριε Υπουργέ. Είμαστε γενικώ στο περίπου. Περίπου ελέγχουμε, περίπου ξέρουμε τι μας γίνεται, περίπου ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Περίπου κίνηση έχει στην Τζιμισκή τώρα που βλέπω.

Σε 2-3 λεπτά θα τον έχουμε τον Υπουργό. Προλαβαίνετε, άμα θέλετε, στο Viber καμιά ερώτηση να συμπληρώσετε. Εγώ ξέρω τι θα το ρωτήσω. Θα μιλήσουμε και για το ισχύον μετρό και για το μελλοντικό μετρό. Και για τις μέρες που μετρώ. Πώς περνάνε.

κάποια στιγμή θα πιάσουμε και τα δημοτικά εδώ του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα κεντρικά, γιατί και εκεί έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να συζητηθούν κάποια στιγμή. Υπάρχουν διάφορες κόντρες. Υπάρχουν έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Υπάρχουν έργα που αναμένονται, αναπλάσεις και τέτοια. Δημόσιος χώρος. Και υπάρχουν και πράγματα που είναι και εκεί λίγο κβαντικά.

ψάχνουμε όλη τα ενεργειακά μας πεδία σε όλα τα επίπεδα. Πολιτικοί, γιατροί, δημοσιογράφοι, πολιτικοί. Και παντού θα επιστρατεύουμε πλατφόρμες. Μαζί με τα κβαντικά ολονών θα πιάσουμε και τα βιογραφικά κάποια στιγμή.

Αυτή η jazz μουσικούλα που έχουμε για χαλί, να ξέρετε, είναι από τις πιο lounge χαλαρωτικές μουσικής παρά το γρήγορο ρυθμό. Πείτε μου τώρα, εσείς που είστε στο αυτοκίνητο και οδηγάτε, δεν σας κάνει ένα κλικ να χορπηδάτε λίγο στη θέση, σαν να χορεύετε?

Και θα ρωτήσουμε βέβαια, θα το ρωτήσουμε. Βλέπω έχουν αρχίσει ήδη να έρχονται τα μηνύματά σας σε σχέση με τον Νίκο τον Ταχιάο για το μετρό στα δυτικά. Φυσικά θα το ρωτήσουμε. Υπό την έννοια ότι, εντάξει, αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες σε κάποια σχόλια, ότι τον τελευταίο καιρό, μετά τη ΔΕΘ, αρχίζουμε και έχουμε την αίσθηση ή, εν πάση περιπτώσει, δημιουργείται από κάποιους η αίσθηση ότι, ρε παιδιά, ξεκινάει και το μετρό δυτικά ως ονούπο, δηλαδή, μην... Θα το συζητήσουμε και αυτό με τον Νίκο τον Ταχιάο. Για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στην κανονική τους διάσταση.

0: Όχι, για δημοτικά και τέτοια δεν νομίζω θα συζητήσουμε άλεκο με τον κύριο Ταχιάο. Δεν μπορούμε να ανοίγουμε, ξέρετε, τη βεντάλια όταν κάνουμε μια συνέντευξη, ειδικά με υπουργούς και με πολιτικά πρόσωπα ή και δημάρχους που έχουν και μια ατζέντα καθημερινότητας να τρέξουν σε διάφορα επίπεδα. Δεν μπορείς να την τραβάς, να ανοίγεις τη βεντάλια όλων των θεμάτων. Πρέπει να κινείσαι και λίγο στα πλαίσια, στο πλαίσιο μάλλον, στα πλαίσια, αυτά που κοροϊδεύω. Στο πλαίσιο λοιπόν των αρμοδιοτήτων, ως ένα βαθμό, για να παίρνεις και τις ολοκληρωμένες απαντήσεις, δεν μπορείς να ανοίγεις σε 500 θέματα. Πάμε να υποδεχθούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Νίκο Ταχιάο, συμπολίτη. Κύριε Ταχιάο, κύριε Υφυπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μωσή, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Λοιπόν, με αφορμή και το σημερινό, θέλω να ξεκινήσω με μια απλή ερώτηση. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσω από την αρχή, το έχω πει και τις προηγούμενες μέρες, ότι η ύπαρξη του μετρό είναι μια ευλογία για τη Θεσσαλονίκη, δεν το αφισβητεί αυτό κανένας, και μπράβο σε όσους συνέβαλαν για να ολοκληρωθεί, και μπράβο και στην κυβέρνηση και μια μεγιά της με χαρά της που το πιστώνετε και εσείς προσωπικά και η κυβέρνηση που επί των ημερών, λειτουργήσε εν πάση περιπτώσει αυτό. Η ερώτηση όμως είναι ότι για το καλύτερο μετρό της Ευρώπης, τόσο αυτόματο, τόσο σύγχρονο, και μετά από τόσες δοκιμές που γίνανε και κλείσανε κάποια διαστήματα για πιστοποιήσεις, σαν πολλές μικροζημιές και μικροβλάβες και τεχνικά προβλήματα δεν μαζεύονται και σε μικροχρονικό διάστημα?
1: Όχι, διότι αυτά καταγράφονται στο βάθος του χρόνου και εάν δείτε, δεν η διαθεσιμότητα του μετρό είναι πάρα πολύ ψηλή. Οι βλάβες είναι πάρα πολύ λίγες. Απλώς εσείς έχετε πάρει υπόψη σας, και καλά κάνετε, τις βλάβες εκείνες που είχαν μεγαλύτερη επίδραση στη λειτουργία του. Εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση σήμερα, τι είχαμε? Είχαμε έναν πυκνωτή ο οποίος για κάποιο λόγο έβγαλε καπνό. Ο καπνός έκανε το σύστημα της πυρόσβεσης να λειτουργήσει. Το σύστημα αντέδρασε όπως έπρεπε να αντιδράσει, δηλαδή σημαίνει ότι η ασφάλεια του σταθμού λειτουργήσε. Ο σταθμός έκλεισε γιατί έπρεπε να καθαρίσει ο χώρος από τα προϊόντα της πυρασφάλειας, δηλαδή από τη σκόνη η οποία απλώθηκε στον χώρο.
0: Καλά,
1: και γιατί πρέπει να αντικατασταθούν οι 19 μπουκάλες της πυρασφάλειας, οι οποίες άδειασαν.
0: Προφανώς υπάρχουν
1: και
0: πρωτόκολλα.
1: Να αντικατασταθούν. Υπάρχουν πρωτόκολλα. Τα πρωτόκολλα λειτουργήσαν απολύτως.
0: Τώρα, δεν θα διαφωνήσω.
1: Για ποιο λόγο έβγαλε καπνό ο πυκνωτής? Θα σου πω ότι ακόμα και η λειτουργία του ήταν πολύ μικρής αξίας, δηλαδή δεν επηρεάζει τη λειτουργία του.
0: Ήταν κινέζικος.
1: Σε καμία περίπτωση σύστημα ασφαλείας προφανώς και δεν ήταν κινέζικος, ήταν ιταλικός πιθανότατα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω ότι και κάποια τμήματά του μπορεί να είχαν κατασκευαστεί στην Κίνα. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό.
0: Καλά, δεν σημαίνει τίποτα. Και εγώ ξαναλέω ότι προφανώς είναι εύλογο και σε κάτι μεγάλο, ένα τόσο μεγάλο τεχνικό οργανισμό, ένα τεχνικό σύνολο, μια τεχνική οντότητα, να υπάρχουν μικροβλάβες. Το ερώτημά μου.
1: Βλάβες θα υπάρξουν στο μετρό.
0: Ναι, βλάβες θα υπάρξουν.
1: Στο μετρό, το δικό μας τι συμβαίνει? Γιατί νιώθετε τις βλάβες περισσότερο? Γιατί δεν έχει οδηγό. Στην Αθήνα πάρα πολλές βλάβες δεν τις καταλαβαίνει κανένας, γιατί συνεχίζει ο οδηγός, πηγαίνει αποσύρει το τρένο. Ναι. Εδώ πέρα, εάν το τρένο εμφανίσει ένα πρόβλημα.
0: Σταματάνε όλα αυτόματα.
1: Ή μια πόρτα. Σταματάει αυτόματα αυτό, κατά συνέπεια επηρεάζεται και η λειτουργία των υπολείπων και εκτός τούτου τότε πρέπει κανένας να το αναλάβει με χειρισμό τοπικό ώστε να το μεταφέρει στο αμαξοστάσιο.
0: Εγώ θα επιμείνω σε αυτό ελάχιστα και θα πάμε παρακάτω μετά. Από τη στιγμή που έχουμε τις τελευταίες μέρες, δηλαδή απαριθμό, το θέμα με τον πυκνωτή, που όλα μπορεί να είναι μικροπράγματα, αλλά άλλα ταλαιπωρούν λιγότερο, άλλα περισσότερο και, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ ορατά. Το θέμα με το μετρό. Προχθές που είχε πρόβλημα ηλεκτροδότηση τη γραμμή σε ένα τμήμα και ο κόσμος έκανε αποβίβαση, μετεπιβίβαση και ξανά συνέχεια. Κάποιες σκάλες που δεν λειτουργούν. Κάποιες μπάλες μέρες.
1: Κοιτάξτε.
0: Λοιπόν, όχι, απλά λέω επειδή είναι πολύ καινούριο. Εκεί καταλήγω ότι είναι πολύ καινούριο. Δηλαδή δεν είναι ένα μετρό 15 χρόνων που μετά από φθορές βγάζει βλάβες κτλ. Είναι αναμενόμενο να υπάρχουν τόσες.
1: Οι σκάλες δεν είναι καθόλου καινούργιες. Οι σκάλες, για λόγους εντυπώσεων, τώρα γιατί καμιά φορά πρέπει να τα λέμε, είχαν τοποθετηθεί πολύ πριν τη λειτουργία του μετρό και όχι επί διοίκηση του μετρό στην οποία συμμετείχα εγώ.
0: Α, φαντάσου.
1: Έτσι, γιατί έπρεπε να φαίνονται οι σκάλες. Και την ίδια ώρα ανεποκατεβαίναν από τις σκάλες συνεργεία, που σημαίνει ότι ταλαιπωρήθηκαν οι σκάλες.
0: Άρα πλάκα-πλάκα έχουμε χρόνια.
1: Συνεργεία και σκαλοσχές μπαίναν και διάφορα μπαίναν. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, και μηχανήματα περνούσαν πάνω από τις σκάλες. Οι σκάλες ήταν κατασκευές οι οποίες έπρεπε να μπουν στον χρόνο τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ταχιάου, να πάμε στο άλλο του που εγώ το θεωρώ σημαντικότερο.
1: Ξεριθμένοι, να σας πω για τις σκάλες για παράδειγμα. Ναι. Έτσι. Όπως ξέρετε, οι σκάλες έχουν δεξιά και αριστερά χειρολιστήρες, οι οποίοι είναι από πλαστικό υλικό.
0: Ναι.
1: Από ελαστικό υλικό, μάλλον.
0: Και βγάζουν και μυρωδιές.
1: Λοιπόν, αυτό πολυμερίζεται.
0: Ναι.
1: Πολυμερίζεται. Δηλαδή, έρχεται και διασπάται. Έχει χρόνο ζωής. Mm-hmm. Είχαμε φτάσει στο σημείο που έχουν εγκατεστημένες σκάλες, οι οποίες λόγω της καθυστέρησης, που οφείλονταν στους γνωστούς λόγους που οδήγησαν στην καθυστέρηση, και της πολύ πρώιμης τοποθέτησης των ηλεκτρικών σκαλών, είχαν πολυμεριστεί όταν ξεκίνησε το μετρό να λειτουργεί. Λοιπόν, αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε και στην πορεία.
0: Ωραία. Κύριε Ταχιάου, είστε μέχρι στιγμής ικανοποιημένος, για να κλείσουμε το υφιστάμενο μετρό, το σημερινό μετρό, είστε ικανοποιημένος από το πόσο έχει ήδη συμβάλει το μετρό στην καθημερινότητα της πόλης? Είναι κάτι το οποίο είναι εξελισσόμενο. Και εγώ τις πρώτες μέρες που ξεκίνησε η επέκταση Καλαμαριάς πήγαινα και ήμασταν 3 αυτοκίνητα 8 η ώρα το πρωί, ας πούμε, που ήμασταν άνθρωποι να πάρουμε το μετρό από Μίκρα για να έρθουμε κέντρο. Τώρα την ίδια ώρα έχει 40 αυτοκίνητα εκεί παρκαρισμένα.
1: Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το μετρό ανεβαίνει και έχει δυνατότητες για πολύ περισσότερη συνδρομή στα της Θεσσαλονίκης. Αυτό θα το πετύχουμε όταν υπάρξει και αναδιάρθρωση των λεωφορείακων γραμμών στο σύνολό τους, το οποίο όμως για να γίνει, καταλαβαίνω και εγώ κατανοώ ότι πρέπει να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαλειτουργικότητα του εισιτηρίου, δηλαδή του εισιτήριου του ΑΣΤ, να μπορεί να
0: χρησιμοποιηθεί
1: στο μετρό,
0: ναι,
1: και αντίστροφα. Οπότε δεν έχει προχωρήσει όσο γρήγορα θα θέλαμε να προχωρήσει, γιατί εκείνο είναι ένα αρκετά περίπλοκο project.
0: Επειδή ζούμε σε μια εποχή που αυτά ισχύουν παντού, δεν είναι καινούργια.
1: Νομίζω ότι όμως πολύ σύντομα θα έχουμε σε αυτό μια εξέλιξη.
0: Ωραία. Το ερώτημά μου εδώ σε αυτό είναι γιατί δεν είχε προβλεφθεί νωρίτερα. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζεται να προβλεφθεί κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή του στησίματος ενός συστήματος. Νωρίτερα ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Για να υπάρχει αυτή η διαλειτουργικότητα.
1: Κατά τη διάρκεια, κατά το σχεδιασμό.
0: Κατά το σχεδιασμό.
1: Την ορίμαση.
0: Ναι.
1: Θυμάστε πότε σχεδιάστηκε το μετρό της Ανοίξης, το 2004. Στην Αθήνα οι σχετικές προσπάθειες ξεκίνησαν κάπου το 2015, γύρω,
0: ναι,
1: στο 2014-2016, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι, και έκαναν για να μπορέσουν να πετύχουν τη διαλειτουργικότητα και κυρίως το Tap and Pay, δηλαδή αυτό με την κάρτα, έκαναν περίπου 6 χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι τόσο εύκολη ιστορία όπως νομίζετε. Είναι μια δύσκολη ιστορία, δεν μπορούσε να έχει σχεδιαστεί τότε, δεν μπορούσε να προσθεθεί στη σύμβαση, και παρόλα αυτά στην σύμβαση της Καλαμαριάς υπάρχουν κάποιες δικλείδες οι οποίες θα μας επιτρέψουν πολύ σύντομα να λειτουργήσουμε το Tap and Pay, δηλαδή να μπορεί κάποιος να μπαίνει στο μετρό με την κάρτα του.
0: Μετά στο λεωφορείο του ΑΣΤ, μετά και τα λοιπά.
1: Με την κάρτα του, ναι, οπότε αυτό θα είναι κάτι πολύ πρακτικό και πολύ άμεσο για τον κόσμο.
0: Ωραία. Κύριε Ταχιάου, να πάμε λίγο στο θέμα μετρό δυτικά που πονάει. Γιατί το τελευταίο διάστημα και ειδικά μετά τα εγκαίνια που έγιναν λίγο πριν τη ΔΕΘ και της επέκτασης Καλαμαριάς, ο κάτοικος δυτικής Θεσσαλονίκης αισθάνθηκε μια πολύ εντονότερη ανισότητα σε σχέση με τον κάτοικο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που βλέπει υποδομές να εμπλουτίζονται. Και υπήρξε και παρατηρούν πολύ ένα άλλο παράπονο, βάζουν ένα παράπονο ότι έτσι όπως μας τα έλεγαν τα κυβερνητικά στελέχη το τελευταίο διάστημα, δημιουργούσαν την εντύπωση ότι σε κάνανε να νιώθεις ότι αύριο μεθαύριο, σε ένα χρόνο, σε 6 μήνες, ξεκινάει το έργο, παιδιά, και δυτικά σε 2 χρόνια θα έχουμε μετρό. Να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο ότι δεν είναι ακριβώς έτσι και να βάλουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, να δούμε τι γίνεται με τα χρονοδιαγράμματα της επέκτασης προς δυσμάς. Αλλά στην πραγματική διάσταση.
1: Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ, διότι δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος στην κυβέρνηση ο οποίος να έδωσε ένα τόσο σύντομο χρονοδιάγραμμα. Το μετρό, έχουμε πει ότι είναι ένα έργο το οποίο θέλει το χρόνο του και κυρίως θέλει πάρα πολλά χρήματα. Και αυτό είναι πάντα το πρόβλημα στο μετρό. Ότι χρειάζεται μια χρηματοδότηση η οποία είναι σημαντική. Αυτή δεν μπορεί να έρθει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή από τα χρήματα του Ελλήνου φορολογουμένου. Πρέπει να έρθει αναγκαστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς τι έχουμε κάνει λοιπόν, και αυτό είναι που τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, έχουμε οριμάσει πάρα πολύ τις μελέτες, περισσότερο από ό,τι μπορεί να νομίζει κανένας, τις μελέτες κορυφαίτησης των αθμών και τις μελέτες της σύνταγκας, και τώρα μέσα από τις λεγόμενες πρόδρομες εργασίες, μια σύμβαση που έχει ήδη υπογραφεί, αυτό το οποίο γίνεται είναι να επικαιροποιούνται κάποια στοιχεία τα οποία ήταν παλιά ή να προσθέτονται κάποια στοιχεία τα οποία έλειπαν. Αυτό είναι κάτι το οποίο τρέχει.
0: Η χάραξη έχει ολοκληρωθεί δηλαδή.
1: Έχει ολοκληρωθεί βεβαίως και η ακριβής πλέον χάραξη των επεκτάσεων του μετρό σε ορίζοντα 30 ετίας έχει δοθεί στη δημοσιότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Την έχουμε κάνει δημόσια παρουσίαση. Ωραία. Και μάλιστα στο Δήμο Αμελοκήπων, να θυμάστε.
0: Σωστό.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα τι άλλο προχωράμε. Προχωράμε την μελέτη κόστους ωφέλους. Η μελέτη κόστους ωφέλους είναι αυτή η οποία αποδεικνύει τη σκοπιμότητα του έργου και τη βιωσιμότητα του έργου. Γιατί είναι απαραίτητη αυτή? Γιατί για να πάμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνουμε διαπραγμάτευση για τη χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ, και μιλάμε για πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, όπως και για την πιθανότητα του να απευθυνθούμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για χρηματοδοτήσει και αυτή με κάποιο δάνειο το έργο, χρειάζεται αυτή η μελέτη, η οποία είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Δεν αρκεί δηλαδή το ότι εμείς και οι δήμαρχοι έχουμε εικόνα της πόλης, έχουμε μυρίσει και τον αέρα και λέμε ξέρεις, είναι σαφές ότι πρέπει να γίνει μετρό στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη.
0: Μία παρενθετική.
1: Πρέπει να το αποδεικνύει μία μελέτη.
0: Σωστό.
1: Η μελέτη αυτή θα έχει τελειώσει τέλος του έτους.
0: Ωραία. Μία παρενθετική ερώτηση. Το γεγονός ότι πρέπει να οπωσδήποτε να προστρέξουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρηματοδότηση της συγκεκριμένης επέκτασης και όχι σε εθνικούς πόρους, όπως έγινε σε μεγάλο βαθμό με το βασικό κορμό του μετρό. Πού οφείλεται, γιατί διαφορετικό, είναι θέμα δημοσιονομικού χώρου, συγκυρίας δηλαδή μόνο, ή υπάρχουν και άλλοι παράγοντες?
1: Κυρίως αυτό. Χρειάζονται πάρα πολλά λεφτά. Όταν το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δεν μπορεί εύκολα να υποστηρίξει τόσο μεγάλα έργα, είτε μιλάμε για την Αθήνα, είτε μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να πούμε, και αυτό πρέπει να γίνει σαφές, ότι αν η Θεσσαλονίκη έχει μετρό, το οφείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση. Για την ευκαιρία χθες αυτό να το επισημάνω μαζί με τον Απόστολο του Τζικώστα, τον Επίτροπο Μεταφορών, ο οποίος έχει και ο ίδιος εμπειρία και ως περιφερειάρχης σχετικά με το έργο. Εάν δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα είχαμε μετρό στη Θεσσαλονίκη. Αν δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα είχαμε μετρό και στην Αθήνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε αυτό. Είναι πάρα πολύ ψηλοί οι πόροι οι οποίοι χρειάζονται. Δεν μπορούν να υποστηριχθούν από ένα εθνικό πρόγραμμα από την ίδια ώρα. Έχει να κάνει μικρά εργάκια δεξιά και αριστερά και να κάνει συντηρήσεις υποδομών οι οποίες έχουν συμπληρώσει 50, 60 και 70 χρόνια ζωής.
0: Αν θέλουμε λοιπόν να δώσουμε ένα κατά προσέγγιση χρονοδιάγραμμα στους κατοίκους Δυτικής Θεσσαλονίκης, το πότε περίπου θα δημοπρατηθεί ή αναμένεται να κατασκευαστεί, να ξεκινήσει να κατασκευάζεται η επέκταση προς Δυσμάς, για πόσα χρόνια μιλάμε στην καλύτερη περίπτωση και πόσα στη χειρότερη, ας πούμε, γιατί προφανώς η διαδικασία παίζει?
1: Ακούστε, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα έργο το οποίο θα μπορεί να συμβασιοποιηθεί στην διάρκεια της επόμενης κυβέρνησης. Εφόσον τρέξουν τα πράγματα όπως θα έχουμε στο μυαλό μας.
0: Να έχει δημοπρατηθεί δηλαδή και να έχει συμβασιοποιηθεί.
1: Ναι, και να έχει συμβασιοποιηθεί.
0: Συμβασιοποιηθεί σημαίνει ότι σήμερα υπογράφουμε σύμβαση και αύριο μπορούμε να ξεκινήσουμε εργασίες.
1: Καλά, δεν είναι αύριο. Πρέπει να παραγγελθεί και ένας μετροπότης.
0: Ναι, προφανώς. Εντάξει, δεν εννοώ. Λέω να ξεκινάμε εργασίες. Ναι. Υπάρχουν και απαλωτριώσεις, υπάρχουν και τέτοια. Όλα αυτά φαντάζομαι.
1: Και αυτά θα τρέξουν νωρίτερα. Αυτό μιλάμε ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σε μια επόμενη, σε μια επόμενη κυβέρνηση, βεβαίως υπάρχει και σταθερότητα, γιατί αν υπάρχει κάποια πολιτική αστάθεια, ασφαλώς τα χρονοδιαγράμματα θα τρέξουν πολύ
0: διαφορετικά. Και μετά, επειδή είστε και μηχανικός, δηλαδή έχετε αίσθηση των μεγεθών, γιατί χρόνο κατασκευής μιλάμε, πάλι κατά προσέγγιση, δεν ζητάω να μου δεσμευτεί, το
1: δεν
0: μου υπογράψει.
1: Δεν μπορώ να πω αυτή, αλλά δεν είναι μικρός ο χρόνος, το μετρό θέλει το χρόνο του. Τώρα αυτό εξαρτάται από το, επειδή είναι, πρέπει να είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε όλες τις επεκτάσεις μαζί. Αυτό εξαρτάται και από το μέγεθος του έργου, που το μέγεθος του έργου εξαρτάται από το μέγεθος της χρηματοδότησης. Είναι κάτι που θα το δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν είναι κάτι που τελειώνει από τη μία μέρα στην άλλη το μετρό. Θέλει, έχει τα προβλήματά του, είναι δύσκολο έργο, είναι υπόγειο έργο, είναι έργο που έχει κρύβει πολλές εκπλήξεις. Το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Για την προσέγγιση προς το αεροδρόμιο θα γίνει κάτι? Προφανώς υπέργειο υπάρχει στον προγραμματισμό να γίνει κάτι πιο γρήγορα. Γιατί το θέτουν και αυτοί κάποιοι.
1: Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει είναι η Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Δεν θα δημιουργήσουμε περισπασμούς οι οποίοι θα αποσπάσουν πόρους από την επέκταση στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Επίσης δεν θα δημιουργήσουμε περισπασμούς οι οποίοι θα μπορούν να υποκαταστήσουν το έργο της Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης, δηλαδή να μας πούνε εντάξει πάρτε λεφτά για εκεί τώρα και αφήστε το άλλο για αργότερα.
0: Εννοούμε ως μετρό, όχι ως κυβέρνηση, γιατί φαντάζομαι δεν θα σταματήσουν όλα τα άλλα έργα στην περιοχή για να ρίξουμε την προσοχή μας.
1: Μιλάμε σε ό,τι αφορά το συνδεσμό έργων μετρό από την παρούσα κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά, για να πάμε λίγο και στο πολιτικό σκέλος και να σας αποδεσμεύσω γιατί ξέρω ότι είναι και βάρη το πρόγραμμά σας, θα σας ρωτήσω, γιατί ακούγεται το όνομά σας, εδώ βλέπουμε ανακοινώσεις υποψηφιωτήτων, παίζουν ονόματα, παίζει και το δικό σας όνομα για την Α' Θεσσαλονίκη της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε καταλήξει, το έχετε συζητήσει με τον Πρωθυπουργό, το συζητάτε ακόμα, υπάρχει ως προοπτική, το έχετε αποκλείσει, πού βρισκόμαστε ως προς αναφορά τη δικιά σας προοπτική, την προσωπική.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ένα θέμα που το έχω συζητήσει με τον Πρωθυπουργό, άρα εγώ δεν μπορώ να κάνω καμία ανακοίνωση. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι όπως πιθανόν να γίνεται αντιληπτό, δεν υπάρχει μάχη στην οποία να μην πέφτω μέσα με τα μούτρα. Εάν χρειαστεί να συνδράμω και στη φάση αυτή τον αγώνα της Νέας Δημοκρατίας ως σαν άνθρωπος προέρχεται από τα σπλάχνα του, θα το κάνω.
0: Επειδή εσείς προέρχεστε από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, θα αισθάνεστε καλά ως ενδεχομένος υποψήφιος στην Α' Θεσσαλονίκης, έχοντας συμμαχητή τον Γιώργο Φλωρίδη, που θα δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, εχθές έκανε μια νέα δήλωση που είπε ότι εγώ είμαι με τον Μητσοτάκη, όταν τον ρώτησαν αν είστε εν συνόλο Νέα Δημοκρατία ή είστε Νέα Δημοκρατία για τον Μητσοτάκη, είπε ότι εγώ είμαι με τον Μητσοτάκη γιατί χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση και λίγο ήταν ήξης αφήξης και σουξουμούξος όσον αφορά τη σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ακριβώς δηλαδή ότι εντάχθηκε και ενσωματώθηκε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο κ. Φλωρίδης είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχουμε συνεργασία πολύ συχνά. Πρέπει να σας πω ότι έχω εξαιρετικές σχέσεις μαζί του και πολύ καλή εντύπωση για τον άνθρωπο και τις ικανότητές του. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι ό,τι λέει ο κ. Φλωρίδης πρέπει να κριθεί ως κάτι που ανταποκρίνεται πιθανότατα με συνέπεια σε μια πολιτική πορεία πολύ μακρά που έχει αυτός. Εγώ μπορώ να μιλήσω για τη δικιά μου πολιτική πορεία, η οποία ξεκίνησε από τη Νέα Δημοκρατία, από παιδάκι ακόμα όταν ήμουν δαπίτης, στη συνέχεια πρόεδρος στον ΕΒ, και σήμερα με έχει τιμήσει ο Πρωθυπουργός με την εμπιστοσύνη του. Αν αύριο μου ζητήσει να δώσω μια μάχη μαζί του, εγώ θα είμαι παρόν.
0: Κύριε Ταχιάου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Νομίζω ήταν σαφής στις απαντήσεις του. Εντάξει, δεν έδωσε ακριβές νούμερο και ακριβές χρονοδιάγραμμα για την έναρξη και την περάτωση των εργασιών επέκτασης του μετρό δυτικά, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε και να καταλάβουμε από τα συφραζόμενα ότι, παιδιά, πάμε για την επόμενη γενιά Θεσσαλονικαίων. Δηλαδή 4 χρόνια μέσα στην επόμενη κυβέρνηση να συμβασιοποιηθεί, αν συμβασιοποιηθεί και αν όλα πάνε καλά, ότι μπορούμε να το συμβασιοποιήσουμε στην επόμενη κυβέρνηση. Και μετά πρέπει να παραγγελθούν υλικά, μετροπόντικες, να έρθει να ξεκινήσουν οι εργασίες σιγά σιγά. Βάλτε χρόνια. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Και επιστρέφουμε για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας εδώ στο Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μόησης και μετά Χριστόν Προφήτης.
2: Θήτα FM 107,1, το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο, μετά Χριστοπροφήτης. Και οπωσδήποτε, αύριο Σάββατο, μην ξεχάσετε να πάτε στο περίπτερο για την εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Διότι αυτά που ακούσατε τώρα με τον, που συζητήσαμε με τον Νίκο τον Ταχιά, τον Υφυπουργό Υποδομών, θα αποτελέσουν ένα πολύ μικρό μέρος μιας μεγαλύτερης έρευνας και ενός εκτεταμένου ρεπορτάζ που έχουν κάνει συνάδελφοι στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη υπό τη διεύθυνση της Χριστίνας Χαλεπλίδου, και το οποίο θα το δείτε αναλυτικά σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα βέβαια με βάρος του τι θα γίνει δυτικά. Τι προβλέπετε προς δυσμάς. Προέκυψε από τη συνέντευξη με τον Νίκο τον Ταχιάο και τι θα γίνει προς Ανατολάς, προς το αεροδρόμιο, όπου ό,τι καταλάβαμε, ξεχάστε τη συνδέση με το αεροδρόμιο για τουλάχιστον μια δεκαετία μέχρι να τελειώσει το μετρό προς δυσμάς.

0: Και επειδή έχουμε τις δημοσιονομικές στενότητες, πρέπει να κάνουμε ιεράρχηση των πραγμάτων και των έργων. Λοιπόν, αύριο λοιπόν στην Εφημερίδα Θεσσαλονίκη θα πάρετε και θα ενημερωθείτε από όλες τις απόψεις τι γίνεται με το μετρό και τι προβλέπετε να γίνει σε σχέση με την δυτική επέκταση. Θα ενημερωθείτε βέβαια στην Εφημερίδα Θεσσαλονίκη και τι γίνεται στην Αλφα Θεσσαλονίκης με όλο αυτό το με όλο αυτό το κλίμα γύρω από τον Γιώργο Φλωρίδη. Και πώς αντιδρούνε και μέσα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας διάφοροι, πώς αντιδρούν στελέχοι, τι εγκεφαλικά έχουν πάθει ορισμένοι. Διότι προσέξτε, ο Γιώργος Φλωρίδης υποτίθεται ότι ένας υπουργός είναι ένας από τους υπουργούς του με ιστορικό και με προέλευση ΠΑΣΟΚ που εντάχθηκαν στη Νέα Δημοκρατία ή στην κυβέρνηση μάλλον της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, προφανώς επειδή είναι καλύτεροι από αυτούς που είχε στη Νέα Δημοκρατία ο Μητσοτάκης. Αυτό καταλαβαίνουμε. Όταν παίρνεις 10 υπουργούς από άλλο κόμμα και τους βάζεις στο δικό σου και τους κάνεις υπουργούς, προφανώς ταιριάζουν καλύτερα τα μενταλιτέ σας, τα μυαλά σας, οι ιδέες σας, τα σχέδιά σας, οι πολιτικές σας απόψεις και ενδεχομένως τους έχεις ως αξιολόγηση ικανότητας κάπου ψηλότερα από ό,τι έχεις το διαθέσιμο προσωπικό σου. Δεν ξέρω τι λέει αυτό για το προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας και πόσο καλά αισθάνονται. Το θέμα λοιπόν, ένα θέμα της συζήτησης για τη διεύρυνση όλο αυτό το διάστημα ήταν το κατά πόσον και είναι αντικείμενο της κόντρας μεταξύ παλαιών και νεότερων ή νεόκοπων νεοδημοκρατών, γιατί υπάρχουν οι παλαιοί νεοδημοκράτες, υπάρχουν οι νεότεροι νεοδημοκράτες και υπάρχουν και οι νεόκοποι νεοδημοκράτες που ήταν λίγαν προσφάτως Πασόκη ή άλλα, κάτι άλλο ας πούμε. Λοιπόν, ένα αντικείμενο συζήτηση λοιπόν είναι κατά πόσον η διεύρυνση με τους υπουργούς του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία γίνεται επειδή έρχονται αυτοί και ενσωματώνονται και ενστερνίζονται τις αρχές, τις ιδέες, τις αξιολογήσεις ιστορικές, τις πολιτικές απόψεις της Νέας Δημοκρατίας και αναγνωρίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία καλά τα άλλαγε τόσα χρόνια και μπράβο στη Νέα Δημοκρατία και πάω να ενταχθώ κι εγώ και γίνομαι Νέα Δημοκρατία. Διότι αυτό το καταλαβαίνει κανείς, είναι εύλογο. Δηλαδή, όπως κάποτε έγινε και το ανάποδο. Έφυγε ο Κοντογιαννόπουλος, θυμάμαι, και είπε ότι εγώ είμαι καλύτερα, ταιριάζω καλύτερα τα μυαλά μου με το Πασόκ, με το Σιμίτι. Και πήγε από την Νέα Δημοκρατία στο Πασόκ. Αλλά εντάχθηκε, ενσωματώθηκε. Δεν πήγε στο Πασόκ και είπε: εγώ θα σας κάνω Νέα Δημοκρατία τώρα. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια αμφισβήτηση για το κατά πόσον όλοι αυτοί που ήρθαν από το Πασόκ ήρθαν για να ενσωματωθούν και να αφομοιωθούν στη Νέα Δημοκρατία ή ήρθαν να κάνουν τη Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Είτε από μόνοι τους, είτε αυτομάτως επειδή έτσι τους βγαίνει, είτε κατά παραγγελία του Κυριάκου. Που εν πάση περιπτώσει τον είχε και περί πολλού το Σιμίτι, έτσι. Για τους πιλότους, για ανθρώπους ήρωες καθημερινότητας δεν κάναμε ποτέ τριήμερο πένθος, για το Σιμίτι κάναμε. Παράδειγμα. Θα μου πείτε κακία. Οκ, το δέχομαι. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε τι είπε χθες ο Φλωρίδης. Θα σας βάλω να ακούσετε τι είπε, θα μας βοηθήσει εδώ ο Γιάννης ο Κατσαβουνίδης που είναι στην κονσόλα των ήχων. Να ακούσουμε τι είπε χθες ο Φλωρίδης, όχι την προηγούμενη εβδομάδα που είπε τα ντου και τα δεν συμμαζεύεται, μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του στην Αλφα Θεσσαλονίκης, που ρωτήθηκε από δημοσιογράφο ραδιοφώνου Αθηνών, αν τον ρώτησε ευθέως ο συνάδελφος, εσείς τώρα είστε Νέα Δημοκρατία για το Μητσοτάκη ή είστε Νέα Δημοκρατία τέλος. Εν συνόλο, συνολικά είστε Νέα Δημοκρατία. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε ο Γιώργος Φλωρίδης.
1: Εγώ είχα δηλώσει το προηγούμενο διάστημα, αυτό που είμαι τώρα υπουργός δηλαδή, στα δημόσια μέσα ενημέρωση, δεν ξέρω αν το είχα πει και σε μια εκπομπή δική σας, ότι στο ερώτημα αν θα είμαι υποψήφιος, είπα ή κάποιοι δεν θα είμαι. Η απόφαση ήταν αυτή. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, γιατί άλλαξε η απόφαση μου? Άλλαξε επειδή οι εκλογές αυτές του 2027 προσλαμβάνουν ένα κρίσιμο χαρακτήρα. Γιατί αυτά τα, πώς θα σας πω, η εικόνα αυτή είναι στη μεταπολίτευση, είναι τελείως καινούργια. Δηλαδή υπάρχει ένα κόμμα το οποίο μπορεί να διεκδικήσει την αυτοδυναμία και να σχηματίσει μια σταθερή κυβέρνηση που είναι το μέγα ζητούμενο για τη χώρα, και από την άλλη μεριά μια πασπερμία κομμάτων τα οποία δηλώνουν ότι κανένα δεν συνεργαστεί με κανένα άλλο και όλοι μαζί με την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν η δική μου συμμετοχή έχει να κάνει με, ας πούμε, όπως αντιλαμβάνομαι, την κρισιμότητα των εκλογών να βοηθήσω στην κατεύθυνση αυτή. Αυτό είναι. Επομένως είναι μια υποψηφιότητα πάρα πολύ καθαρή, με μια πολύ καθαρή στόχευση.
0: Με μια πολύ καθαρή στόχευση. Να είμαι στην κυβέρνηση. Δηλαδή, καταλάβατε πόσα λόγια είπε και πόση ώρα. Τι το ρώτησαν, σας λέω. Το ερώτημα ήταν σαφές. Είστε Νέα Δημοκρατία για το Μητσοτάκη ή είστε Νέα Δημοκρατία συνολικά? Τέλος. Πόσα λόγια είπε για να εξηγήσει ότι είναι με το Μητσοτάκη αλλά δεν θέλει να έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία? Το ακούτε αυτό, οι Νεοδημοκράτες? Εκεί στη Μιχαήλ Καλού το ακούτε? Είστε συντονισμένοι? Εδώ στα πολιτικά γραφεία υπουργών, υφυπουργών, βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας το ακούτε? Γιατί εσείς θα είστε με τον κύριο Φλωρίδη που θα πηγαίνετε σε εκδηλώσεις προεκλογικά, all together, μια παρέα, θα δηλώνετε συμμαχητές και συναγωνιστές σε δημοκρατικά κοινά, θα κάνετε περιοδίες στην αγορά και θα βγαίνετε φωτογραφίες ως συναγωνιστές στο ίδιο ψηφοδέλτιο και ομόσταυλη. Ο άνθρωπος σπατάλησε πόσο χρόνο και πόσες κουβέντες για να πει ότι δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και ούτε θα έχει ποτέ. Δεν θέλει. Δεν θέλει. Γιατί αλλιώς ήταν εντάξει, ναι, τελείωσε. Εμένα με έπεισε ο Μητσοτάκης ότι πρέπει να γίνω Νέα Δημοκρατία. Και είμαι Νέα Δημοκρατία, τέλος. Και υποστηρίζω τη Νέα Δημοκρατία, τις αρχές, τις ιδέες της. Έλα όμως που δεν είναι έτσι. Έλα όμως που έφερε τις δικές του ιδέες, τις δικές του αρχές. Και μάλλον η Νέα Δημοκρατία μετατοπίστηκε. Δεν είναι μόνο για το Φλωρίδη. Τα ίδια είναι και για τον Χρυσοχοίδη. Τα ίδια και για τον Πιερακάκη. Τα ίδια και για πολύ άλλο κόσμο. Δεν λέω ότι κάποιοι από αυτούς δεν είναι πετυχημένοι υπουργοί. Κάποιοι είναι ενδεχομένως λίγο πιο υπερεκτιμημένοι σε σχέση με τον πραγματικό τους αντίκτυπο. Αλλά ιδεολογικά, αξιακά, αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι άνθρωποι διατηρούν την αυτονομία τους. Πάρτε αύριο την εφημερίδα Θεσσαλονίκη και θα διαβάσετε πολύ. Έχω ρεπορτάζ εκεί πέρα περισσότερα περί Φλωρίδη και το πώς συντονίζεται και πώς θα συντονιστεί με την Α Θεσσαλονίκη.

Και το βλέπουμε και στην συνέντευξη του Μητσοτάκη, έτσι. Δηλαδή, θα έρθουμε περισσότερα σε αυτό το κομμάτι μετά το δεύτερο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Αλλά δεν μπορώ να μην επισημάνω το γεγονός ότι προχθές σας σχολίαζα για τον Άγγιντο Σκέρτσο και τα στατιστικά του Σκέρτσου, που επικαλείται για να μας παρουσιάσει μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που αντιλαμβανόμαστε. Είχε βγει ο Σκέρτσος λοιπόν, ο Άκης Σκέρτσος, ο επίσης προερχόμενος από το σημειωτικό περιβάλλον και ενταγμένος στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όχι στη Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και μας είπε ότι, ρε παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε, δεν έχουμε μισθούς Βουλγαρίας, έχουμε μισθούς Πορτογαλίας. Οι μισθοί μας έχουν ανέβει πάρα πολύ, έχουν πλασιαστεί σχεδόν τα τελευταία χρόνια. Και είναι να τραβάς τα μαλλιά σου, διότι διαλέγουν τα στατιστικά. Και το κάνει και χθες ο Πρωθυπουργός, επικαλούμενος τα ίδια ακριβώς στατιστικά που είχε ο κύριος Σκέρτσος στις δικές του αναρτήσεις. Άρα είναι μια κοινή πολιτική, μια κοινή συνισταμένη, μια κοινή νοοτροπία και μια κοινή προσέγγιση του επιτελείου του Μαξίμου, με κορυφή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και πέριξ αυτού το Σκέρτσο, το Χρυσοχοίδη, το Πυρακάκι, τον Μιλονάκι που καλά δεν είναι ο άνθρωπος, αποκαταστάθηκε η υγεία του και επέστρεψε στα καθήκοντά του. Γιατί χθες τι μας είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό ακριβώς, ότι δεν έχουμε, λέει, μισθούς Βουλγαρίας, έχουμε μισθούς Πορτογαλίας. Ρε παιδιά, τι αγοράζουμε όμως, τι αγοράζουν οι Πορτογάλοι, τι αγοράζουμε εμείς με τους ίδιους μισθούς. Τι αγοράζουν οι Βούλγαροι, τι αγοράζουμε εμείς. Τι αγοράζουν οι Γάλλοι, τι αγοράζουμε εμείς. Γιατί τελικά μπορεί να έχουμε μισθούς Πορτογαλίας, αλλά έχουμε μισθούς, τι να πω, Αργεντινής, ή να πω Ελβετίας, ή να πω πριγκιπάτου Λίχτενστάιν. Το θυμήθηκα, ρε φίλε, το Λίχτενστάιν. Ο κόσμος λέει Μονακό σε αυτές τις περιπτώσεις έρχεται, το Μονακό. Μέρα που μου ήρθε το Λίχτενστάιν. Λοιπόν, άρα μιλάμε για αγοραστική δύναμη. Αυτό μπορούν να το καταλάβουν στην κυβέρνηση? Δεν θέλουν να το καταλάβουν, γιατί μπορούν και το καταλαβαίνουν, να είστε σίγουροι ότι το καταλαβαίνουν. Γιατί έτσι λειτουργεί η πολιτική επικοινωνία. Παιδιά, τι γίνεται, πού είμαστε? Αδερφέ, κύριε Πρωθυπουργέ, στην αγοραστική δύναμη έχουμε πατώσει, είμαστε τελευταίοι κάτω από την Βουλγαρία. Δεν βγαίνει ο μήνας με τίποτα. Καλά. Τι λεφτά παίρνουνε? Τόσα. Ποιος άλλος παίρνει τόσα? Οι Βουλγάροι παίρνουν λίγο παρακάτω, αλλά παίρνουν να αγοράζουν περισσότερα. Ναι, άλλος που παίρνει τα ίδια με εμάς, Πορτογαλία. Ωραία, εκεί θα παίξουμε. Αφήστε την αγοραστική δύναμη. Τους μισθούς. Και έρχεται και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτός είναι ο μη Πασόκος. Είναι ο προερχόμενος από το Λάος που τον έφερε ο Σαμαράς, να μην ξαναλέμε τα ίδια. Αλλά εκεί έμεινε και εκεί πλέον έχει βρει το ίρτζι του. Δεν βγήκε και μας είπε χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν βρήκα το ηχητικό να το κόψω. Θα το βρω κάποια στιγμή, αλλά χθες βρήκα άλλα. Σας έχω άλλα ηχητικά μετά να ακούσετε. Πηγαίνει λοιπόν ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Και τι μας λέει? Άμα δεν δείτε τους αριθμούς της κατανάλωσης στην αρχή του μήνα και στο τέλος του μήνα, οι μεταβολές είναι ελάχιστες. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Προσέξτε συλλογισμό τώρα, ο Άδωνος Γεωργιάδης.

0: Κακό στον πολυχρονεμένο μας. Όταν λέτε ότι δεν σας βγαίνει ο μήνας, ενώ σας βγαίνει. Τα ακούει ο άλλος και λέει και κάτι πινελίκια μου βγαίνουν, αλλά είμαι γενιδιανικός. Δεν το συνεχίζω. Πάμε σε μουσική ανάσα. Είσαι στο Θήτα FM 107,1. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Αλέξη Νικηφορίδη. Μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 11. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
1: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Δελτίο ειδήσεων στις 11 στο μικρόφωνο ο Αλέξης Νικηφορίδης. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που θα ελέγχει τα ιδιωτικά ιατρία πρόκειται να εξαγγείλει σε λίγη ώρα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μετά τον σάλο που προκάλεσε ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Εκτός λειτουργίας, ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό εκενώθηκε λόγω πυκνών καπνών τα ξημερώματα. Ο σταθμός θα τεθεί σε λειτουργία μόλις ολοκληρωθούν οι αναγκαίες επισκευές. Από τις 4 το απόγευμα δεν θα λειτουργούν 4 σταθμοί του μετρό λόγω των συγκεντρώσεων για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα στην Καμάρα. Διακοπές ρεύματος προγραμματισμένες για σήμερα από τον ΔΕΔΙΕ έως τις 12 στη Σταυρούπολη ως τις 2.30 στα Μάλγαρα. Σε δύο σημεία θα κλείσει από σήμερα το βράδυ περιφερική οδός για δύο μέρες ο κόμβος επταπηγείου στην κατεύθυνση από και προς τα ανατολικά. Επίσης από τις 11 το βράδυ στις 5 το πρωί θα κλείσει η κατεύθυνση προς τα δυτικά στον κόμβο στα Κωνσταντινοπολιτικά. Σφραγισμένη υποαστυνομική φύλαξη είναι η πολεοδομία Μικόνου μετά από εισαγγελική εντολή προκειμένου να γίνει λεπτομερής έλεγχος, η υπηρεσία σφραγίστηκε καθώς δεν ανταποκρινόταν σε καμία εντολή που έπαιρνε από την εισαγγελία Κυκλάδων. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης προσχώρησε στο Πασόκ από τον ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο εξελέγει στην Κέρκυρα. Στο μεικτό ορκωτό εφετείο είναι η Ρούλα Πισπυρίγκου για την εκδίκαση της υπόθεσης του θανάτου της 9χρονης Τζορτζίνα σε δεύτερο βαθμό, για την οποία έχει ήδη καταδικαστεί σε ισόβια. 9 άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, 3 των οποίων ανήλικοι με την κατηγορία πορείας ναρκωτικών. Έκρυβαν τα ναρκωτικά στα σπίτια τους και για να μην συλληφθούν έκαναν διανομή με νοικιασμένα αυτοκίνητα. Συνελήφθη ο οδηγός και η συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά που ξέχασαν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά για 4 ώρες στο όχημα. Υπευλήθησαν μηνύσεις εναντίον της ενώ ήδη έχουν απολυθεί και οι δύο. Ένα τετράχρονο κορίτσι βρέθηκε να περιφέρεται κοντά στα παλιά σφαγεία. Περαστικοί ειδοποίησαν την αστυνομία η οποία συνέλαβε την 29χρονη Ρωμά μητέρα του. 55χρονος Τσέχος συνελήφθη στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας καθώς μετέφερε στο πορτμπαγκάζι 2 λαθρομεταράστες από την Ερυθρέα. Ένα σπάνιο χειρόγραφο της Οδύσσειας του Ομήρου, αντίγραφο του 300 μετά Χριστόν, ανακαλύφθηκε στην Ολλανδία μέσα σε βιβλίο που φυλάσσεται στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Στους 25 βαθμούς αυτή την ώρα θερμοκρασία στην πόλη, ελαφρές νεφώσεις προβλέπονται, αλλά χωρίς αξιόλογα φαινόμενα στους νομούς της κεντρικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι που πλέον φτάνουν τα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM

Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο. Μετά Χριστόν Προφήτης. 6-9-77-20-10-70 το Viber του σταθμού. Μπορείτε να επικοινωνείτε. Τώρα εγώ είμαι στην οθόνη και το παρακολουθώ. Τα φιλιά μου στον Μίλτο, δυτικά. Μου λέει, άμα έρθει, λέει, Φλωρίδης προς τα δω, λέει, προεκλογικά, να φέρει και τον Λοβέρδο μαζί, να προσεγγίσουν μαζί τους δεξιούς ψηφοφόρους. Φίλε Μίλτο, δεν θα έρθουν να προσεγγίσουν τους δεξιούς ψηφοφόρους. Θα έρθουν να φέρουν, να κάνουν αντικατάσταση πληθυσμού, στη βάση. Αύριο στη Θεσσαλονίκη τα γράφουμε όλα. Γιατί επειδή φεύγουν κάποιοι παραπονούμενοι και δυσαρεστημένοι νεοδημοκράτες, αυτοί κάπως πρέπει να αντικατασταθούν. Με κεντρώους. Κεντρώους από το Πασόκ, κεντρώους γενικώς.

0: Και όπως θα διαπιστώσετε και όσοι παρακολουθήσατε τη χθεσινή συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΕΡΤ, θα καταλάβετε ότι έχει μεγάλα σχέδια για το ΠΑΣΟΚ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα τον λαιλατήσει τον Νικολάκη, τον Ανδρουλάκη. Τι, δεν με πιστεύετε? Ακούστε με προσοχή, θα ακολουθήσει ένα ηχητικό δευτερολέπτων. Είναι από τη χθεσινή συνέντευξη. Έχω αφήσει και το ερώτημα του δημοσιογράφου, του καλού συνάδελφου, του κ. Στάθη, από την ΕΡΤ, που ρωτά τον Πρωθυπουργό κάτι συγκεκριμένο. Αν θα μπορούσε να συνεργαστεί με μεμονωμένους του ΠΑΣΟΚ, μετεκλογικά. Ακούστε τι απαντά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα σας εξηγήσω μετά. Θα σας βάλω τη μετάφραση, θα πιάσω τον πατάκι μετά.
1: Σε μεμονωμένα στελέχη ή βουλευτές της ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να απευθυνθεί η Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά?
2: Να σας πω κάτι, νομίζω ότι είναι λίγο άχαρη αυτή η συζήτηση και καταλαβαίνω και άχαρη και προώρη.
0: Καταλάβατε? Είπε ότι είναι άχαρη και προώρη. Δεν είναι παραμυθένια. Δεν είναι εκτός πραγματικότητας. Δεν είναι κατασκευασμένη από ύποπτα κέντρα που προσπαθούν να πλήξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να τον εμφανίσουν ότι θέλει να μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε ΠΑΣΟΚ. Όχι. Είναι απλά άχαρη και είναι προώρη. Αλλά θα την κάνουμε κάποια στιγμή, μην ανησυχείτε. Ομολογούνε χωρίς ξύλο, λένε στην πιάτσα. Ότι κάποιος ομολογεί χωρίς ξύλο, για ποιον το λένε? Το λένε για αυτόν που προδίδεται μόνος του. Το ρωτάς κάτι και τα λέει όλα χαρτί και καλαμάρι. Γιατί ομολογεί χωρίς ξύλο που λέει η πιάτσα. Έτσι τώρα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με μεμονωμένους, να απευθυνθεί σε μεμονωμένους του ΠΑΣΟΚ. Άχαρο και πρόωρο. Όταν έρθει η ώρα θα το κάνουμε όμως. Διότι το τελευταίο σενάριο, φίλες και φίλοι, που κυκλοφορεί στην πιάτσα και στη δημοσιογραφική και στην πολιτική πιάτσα, έτσι για να σας βάζω λίγο στο κλίμα, είναι πως στα διάφορα σενάρια που απεργάζονται εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου είναι και αυτό. Σου λέει, άμα δεν βιάσω αυτοδυναμία και άμα ο Ανδρουλάκης δεν κάθεται όπως θέλω, άμα μου λείπουν καμιά 15 βουλευτές, 10, 5, αν πιάσω ποσοστά ρε παιδάκι μου, και μου λείπουν 5-10 βουλευτές και δεν θέλω να κάνω συγκυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη, να τον έχω κάθε λίγο και λιγάκι στο γραφείο να μου λέει όχι θέλω αυτό, θέλω το άλλο, θέλω να κάνουμε εκείνο, και να μου νοθεύει τις μεθοδεύσεις μου και τα όσα θέλω να κάνω για την Ελλάδα πάντα. Τι θα κάνω λοιπόν εγώ έξυπνος ως πρωθυπουργός, ως ενδυνάμει πρωθυπουργός, για να ξαναγίνω πρωθυπουργός? Θα οργανώσω μια ωραία αποστασία στο ΠΑΣΟΚ. Θα τσιμπήσω 3, 4, 5 μεμονωμένους. Ονόματα δεν λέω, τάχω. Τάχω τα ονόματα. Και εσείς τα ξέρετε τα ονόματα. Τάχω όταν λέω, δεν έχω κανένα απογεγραμμένο συμβόλαιο ότι με αυτούς θα κάνει κολεγιά ο Μητσοτάκης την επόμενη μέρα. Και θα φύγω με το ΠΑΣΟΚ. Αλλά τα ονόματα που είναι πολύ πιθανό να συμπράξουν σε ένα τέτοιο σχέδιο από το ΠΑΣΟΚ, τα έχω. Και εσείς μπορείτε να τα φανταστείτε κάποια εξ αυτών. Όταν θα πλησιάζουμε προς τα εκεί, μπορεί να τα πούνε κι άλλοι. Θα τα πω κι εγώ κάποια στιγμή τα ονοματάκια. Προτιμώ να τα πω όταν θα έρθουν εδώ ή όταν θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με τα συγκεκριμένα πρόσωπα για να τους κάνω ευθέως την ερώτηση ενώπιόν σας και να ακούτε με τα αυτάκια σας τι θα απαντήσουνε. Όταν θα τους ρωτήσω αν υπάρχουν τέτοιο σενάριο να αδειάσουν το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα και να προσχωρήσουν στη Νέα Δημοκρατία για να αποκτήσει ξαφνικά τους βουλευτές που χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία και να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Λέμε τώρα. Γιατί υπάρχει τέτοιο σενάριο. Το μελετάνε στο Μαξίμου. Έχουν πιάσει τις βελόνες του πλεξίματος και το πλέκουν το pullover. Και βέβαια υπάρχει πάντα και η εφεδρεία του συστήματος που λέγεται Τσίπρας. Γιατί μπορεί ο Μητσοτάκης να θέλει πιο εύκολα να κάνει καλύτερα κυβέρνηση με το Πασόκ. Όχι ότι το χαλάει ο Τσίπρας. Απλά και λίγο θα είναι εξόθαλμη η κολεγιά. Θα χάσει πολύ από τους νεοδημοκράτες άμα το δουν ξαφνικά τον Τσίπρα, τον Μητσοτάκη, να συνεργάζεται με τον Τσίπρα. Αλλά άμα δεν βγαίνουν τα κουκιά αλλιώς, μην νομίζετε, θα το κάνει. Δεν θα κολλώσει. Προς το παρόν κολλώνουμε εμείς με αυτά που ακούμε για το χειμώνα. Θα σας πω περισσότερα σε λίγο. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Και έρχομαι να σας πω τι φέρνουν τα καιρός, φέρνει τα λάχανα που λένε καιρός τα παραπούλια. Να δούμε τι φέρνει ο καιρός. Ποια είναι τα λάχανα, ποια είναι τα παραπούλια. Τι θα γίνει με τα επιδόματα, τα θέρμανσης, τα πετρέλαια και τα συμμαζεύεται. Τι λέει ο πολυχρονημένος μας πρωθυπουργός. Σε λίγα λεπτά εδώ, ΘΦΜ 107,1 και μετά Χριστόν Προφήτης.

Λέγαμε λοιπόν ότι ο καιρός αλλάζει. Μην βλέπετε σήμερα, λένε οι μετεωρολόγοι, αυτά που διαβάζω δηλαδή από τους μετεωρολόγους, ότι θα περάσουμε ένα Σαββατοκύριακο με έτσι λίγο καλοκαιρινό, ζεστούλες. Βέβαια εγώ εκεί που είμαι προς Ρήσιο Ανατολικά, το βραδάκι τι θέλει το ζακετάκι του. Και μες στην πόλη μου, λέει ο Γιάννης ο Κατσαβουνίδης, το θέλει το ζακετάκι το βράδυ. Τώρα θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία σε αυτό το Κυριακό, αλλά μετά Δευτέρα λέει θα πέσει απότομα. Α, είσαι χειμωνάκιας, ε. Πρόσεξε, το έχω παρατηρημένο. Μέχρι εκείνη τη χρονιά που αισθανόμαστε καλά όταν βλέπουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη με μαγιό, είμαστε όλοι καλοκαιράκιδες. Μόλις αλλάζουν τα κόζια, μετά είμαστε βουνίσι. Λέμε, πάω εγώ θάλασσα. Όχι, βουνό. Περνάμε μπροστά από τον καθρέφτη, κοιτάμε, λέμε, πού θες να πας, βρε κακομύρι. Πάμε, ναι, εγώ κάνω, ναι, γυρνάω. Γυρνάω τον κόσμο. Μαζεύω εμπειρίες. Με άλλη μετά τα 35, άλλη μετά τα 40, άλλη μετά τα 50. Όλοι γίνονται χειμωνάκηδες κάποτε.

0: Λοιπόν, ελπίζω να σας αρέσει ο χειμώνας και να απολαμβάνετε και το κρύο, γιατί θα το χορτάσετε φέτος. Δεν τα βλέπω καθόλου καλά τα πράγματα. Βέβαια τώρα ο Πρωθυπουργός μας ανακάλυψε, προσέξτε, μετά από 7 χρόνια, μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Συγγνώμη, αλλά δηλαδή μου βγήκε. Που του λένε κάποιοι ότι ρε παιδιά, μειώστε κανέναν έμεσο φόρο. Το πήγα μακριά το μικρόφωνο προηγουμένως που φώναζα. Γι' αυτό, για να μην κάψω τίποτα, κανένα πυκνότησα το μετρό. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Μετά από 7 χρόνια, εχθές ανακάλυψε ο Κυριακός ότι προϋποθέσεις λέει και αν τον αφήσει η Ούρσουλα, είναι Ούρσουλα. Άρα πανούσες που σας χρειάζεται με την Ούρσουλα. Αν τον αφήσει λοιπόν η Ούρσουλα, μπορεί να κόψει κανέναν έμεσο φόρο. Για πάμε να ακούσουμε τι είπε στη χθεσινή συνέντευξη ο Κυριακός Μητσοτάκης.
1: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά.
0: Προσωρινά. Μην το πάρετε πάνω σας. Μην δείτε ξαφνικά αύριο να κόβετε κανένας ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μειώνετε και προγραμματίστε τη ζωή σας πάνω σε αυτό. Προσωρινό θα είναι. Πάτε να πάρετε σκύλο, ας πούμε, κατευθείαν. Ούτε καινούριο αυτοκίνητο. Αλλά προσέξτε ρε παιδιά, αν λέει διεκδικήσουμε και καταφέρουμε η Ούρσουλα να μας δώσει άδεια να μην μετράει, λέει, στα δημοσιονομικά τα βάνια μας η απώλεια από τον φόρο κατανάλωσης, μπορεί να το μειώσουμε προσωρινά. Συγγνώμη, σε εκείνη την περίπτωση που ας πούμε ότι έρχεται η κακιά η Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχεται η Ούρσουλα που την πήρε παραμάζωμα και Λατινοπούλου προχθές. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν η Ούρσουλα von der Leyen και λέει αχτούν, ράους, μειώστε ειδικό φόρος. Σε εκείνη την περίπτωση ο ειδικός φόρος κατανάλωσης περνάει στον καταναλωτή, γιατί εγώ ξέρω μέχρι τώρα από αυτά που μας έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και από αυτά που μας λένε όλοι οι οικονομικοί φωστήρες αυτής της κυβέρνησης, ότι αν μειώσουμε, λέει, έμεσους φόρους, αυτοί δεν θα πέρα, τζάμπα θα τους μειώσουμε. Τζάμπα θα τους μειώσουμε, διότι θα ωφεληθούν οι πλούσιοι και δεν θα περάσει τίποτα στον καταναλωτή. Όπου, λέει, μειώθηκαν οι έμεσοι φόροι, απλά απέτυχαν. Το απέτυχε το μέτρο. Και ότι λέει εμείς είμαστε καλύτερα που το κάνουμε αυτό. Εμείς δίνουμε, μειώνουμε τους άμεσους φόρους για να έχετε λίγο εισόδημα παραπάνω, το οποίο θα σας το πάρουμε πίσω από τους άμεσους φόρους. Αλλά λέει δεν τους μειώνουμε τους έμεσους, ούτε το ΦΠΑ, ούτε το ειδικό φόρο κατανάλωσης, διότι δεν θα περάσουν στην κατανάλωση. Δεν θα ωφεληθεί ο τελικός καταναλωτής. Αυτά δεν μας λέγανε τόσο καιρό. Είμαι σε άλλη χώρα. Είμαι εξωγήινος. Και εξωγήινος να έρθει εμπάσχετος και το ρωτήσεις, θα σου πει αυτά που μας έρχονται εκεί στο περπέραν κάτι σήματα από Μητσοτάκης, τα ακούγαμε κι εμείς. Τι να λέμε δηλαδή. Και τώρα ξαφνικά αν μας δώσει άδεια η Ούρσουλα, α, τότε θα είναι καλό το μέτρο. Θα μπορούμε να το εφαρμόσουμε και θα περάσει και θα ωφελήσει κιόλας, προσέξτε. Θα περάσει και στον καταναλωτή τότε. Τότε δεν θα είναι πρόβλημα. Αλλά εκεί θα έχει δώσει την άδεια η Ούρσουλα. Χωρίς άδεια Ούρσουλα πώς? Καταλαβαίνετε τι σας λέω, ότι ομολογούνε χωρίς ξύλο. Δηλαδή αυτή η νεοφιλελεύθερη νοοτροπία, συγγνώμη, αυτή η νεοφιλελεύθερη νοοτροπία δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Η Νέα Δημοκρατία, εγώ που ήξερα και ξέρω, είναι φιλελεύθερο κόμμα. Δεν είναι νεοφιλελεύθερο. Αυτός ο νεοφιλελευθερισμός είναι made in Semitis, made by Semitis. Στην ούγια γράφει Σημητικό Πασόκ Και σιγά σιγά προσπαθούν να το αποκηρύξουν ακόμα και οι Πασόκοι. Άρα το υιοθετούν είναι οι Δημοκράτες. Ξέρω εγώ. Με γεια σας, με χαρά σας. Εδώ προσπαθεί να το υιοθετήσει Καπιταλέξης Τσίπρας. Να γίνει καπιτάλας. Γιατί καμιά φορά λένε και σωστά πράγματα όλοι. Όλοι λένε σωστά πράγματα. Ακούστε, κανένας, για να μην ισοπεδώνουμε τα πάντα, κανένας πολιτικός, ακόμα και ο πιο πονηρός, δεν λέει μονίμως βλακίες. Και δεν λέει μονίμως ψέματα. Και δεν λέει μονίμως χαζομάρες. Κάποιες φορές λένε και σωστά. Όλοι. Ακόμα και ο πιο λάθος θα πει, ακόμα και το πιο χαλασμένο ρολόι, παιδιά, δύο φορές τη μέρα θα δείξει σωστά. Λοιπόν, σήμερα άκουγα τον Κερίδη που έλεγε, ρε παιδιά, αυτό που λέει η Ελλάς για τη φορολογία των πλουσίων. Συγγνώμη, δεν φορολογούνται οι πλούσιοι, λέει. Τι θα βάλετε, τι φορολογείτε? Α, λέει, είναι πολύ χαμηλά τα μερίσματα. Λέει, το μέρισμα, αυτό που βάζει ο άλλος ως μέρισμα, το εμφανίζει, δεν έχει φορολογηθεί ως εταιρικός φόρος? Με πόσο? Με 22%. Και 5 το μέρισμα, 27. Έχει φορολογηθεί με 27. Εσύ τι του λες? Ότι θα σου αφαιρέσω το 27 και θα σου βάλω 1%. Δηλαδή, κάπου έχουν χάσει την μπάλα και εκεί οι Τσιπρέοι. Τα Τσιπρικονόμικς, τα Ελαστοκονόμικς, δεν ξέρω πώς τα λένε, είναι λίγο παράξενα. Και ειδικά όταν έρχεται ένας χειμώνας όπως έρχεται, παιδιά, δεν ξέρω, μακάρι να βγουν λάθος οι προβλέψεις ότι θα έχουμε βαρύ χειμώνα, διότι η υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι θα πάμε με 1,70, με κάτω από 1,75 αγορά πετρελαίου θέρμανσης. Δηλαδή τι είναι για πανηγύρι, να πανηγυρίσουμε, για να πούμε μπράβο μας, το πε. Να πάει τι, να πάει στο 1,70. Πλάκα δηλαδή, από χθες, πέρσι ήταν 1,10. Ξεκίνησε το πετρέλαιο τον Οκτώβριο θέρμανσης. Στο 1,10 με 1,13. Και φέτος θα πρέπει να πανηγυρίσουμε που θα ξεκινήσει με τον 70. Δηλαδή για 500 λίτρα πέρσι ήθελες 5,5 κατοστάρικα, τώρα θες 8,5 κατοστάρικα. 3 κατοστάρικα πάνω. Να το τα επιδόματα τα αυξημένα των συνταξιούχων που θα πάνε. Έτσι. Να τα. Και οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δώσουν φέτος προκαταβολικά στο Μητσοτάκη όλα τα λεφτά που θα τους δώσει του χρόνου, 500 ευρώ. Για το επίδομα των Χριστουγέννων. Όχι, στείλτε μου στο Viber 697-2010-70 και πείτε μου αν κάνω λάθος. Πάτε μου πείτε ότι λες χαζομάρες. Δεν είναι έτσι. Πάω, κάνω διάλειμμα. Σκεφτείτε το και απαντήστε μου.
2: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Επιστρέφουμε. Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο μετά Χριστόν Προφήτης. Και θα πάμε τώρα να φιλοξενήσουμε. Έχω στη τηλεφωνική γραμμή μία έκτακτη επικοινωνία με έναν άνθρωπο της πόλης, τον Γιάννη Κουριανίδη, από το Εθνικό Μέτωπο και παλιό και έμπειρο στα δημοτικά και στη Δημοτικό Σύμβουλο. Κύριε Κουριανίδη, καλή σας ημέρα.
1: Χαίρετε, καλημέρα σας κύριε Μωυσή.
0: Ήθελα να επικοινωνήσουμε καταρχήν, γιατί είχα μία πληροφορία την οποία μ' αρέσει πριν πω πράγματα στον αέρα να τα διασταυρώνω. Και όταν έχω τη δυνατότητα να τα διασταυρώσω αυτά στον αέρα, ενώπιον όλων, το κάνω. Θέλω λοιπόν πάρα πολύ απλά να μου επιβεβαιώσετε ή να μου διαψεύσετε αν υπήρξε επικοινωνία μαζί σας από το γραφείο του Πρωθυπουργού με αντικείμενο πολιτικού περιεχομένου, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι κάτι το οποίο συνέβη πριν από περίπου 2 μήνες. Είχα δεχτεί μια κλήση από το γραφείο του κυρίου Πρωθυπουργού, από τη γραμματεία του, αν είμαι διαθέσιμο να συναντήσω τον κύριο Μπεκίρη σε μια συνάντηση γνωριμίας.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι το οποίο πράγματι έγινε στο γραφείο εδώ στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν μια συζήτηση γενική για τα
0: φαντάζομαι
1: πολιτικά θέματα,
0: μια
1: για τα θέματα της πόλης
0: ναι.
1: κλπ. Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε κάτι,
0: ναι,
1: ούτε ήταν
0: ανακοινώσιμο
1: φυσικά, μια
0: προφανώς.
1: Συνάντηση.
0: Καλά, ναι. Για να διευκρινίσω και για τον κόσμο για να καταλάβει και για να το καταλάβει και ο κόσμος και για να είμαι και έντιμος απέναντί σας, σας έπιασα λίγο ξαπίνης, δηλαδή δεν είχαμε επικοινωνήσει από χθες για να βρεθούμε.
1: Ισχύει, με παραξενεύει γιατί δεν δόθηκε δημοσιότητα σε αυτό και
0: μπράβο,
1: δεν είχε το... λόγος να δοθεί δημοσιότητα.
0: Και...
1: ο κύριος Μπεκίρης, εξ όσο γνωρίζω, ναι. εκείνη τη μέρα είχε συναντήσει διάφορους ανθρώπους της πόλης.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Λογικό είναι για μια θέση σαν αυτή την οποία κατέχει ο άνθρωπος.
0: Να βλέπει πολύ
1: λογικό
0: κόσμο.
1: Λογικό είναι να συναντήσει διάφορους ανθρώπους που έχουν παίξει ένα αλφαβήτα ρόλο.
0: Πολύ, πολύ σωστά. Και για να το κάνω ακόμα πιο λιανά, θα πω αυτό που σας είπα προηγουμένως στο τηλέφωνο, ότι η δουλειά των δημοσιογράφων δεν είναι να ασχολούνται μόνο με αυτά που ανακοινώνουν οι άλλοι, είναι να ψάχνουμε και αυτά που δεν θέλουν να, ή που δεν έχει τύχει να δημοσιοποιηθούν μέχρι τώρα. Έτσι.
1: Σωστά. Λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα που δεν ήθελα κάτι να δημοσιοποιηθεί.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Διευκρίνησα. Όπως ακούσατε, διευκρίνησα. Είμαι πολύ προσεκτικός στις διατυπώσεις μου. Λοιπόν, εσείς μπορεί να θέλατε ή να μην θέλατε και ο κύριος Μπεκίρης μπορεί να ήθελε ή να μην ήθελε. Αυτό είναι, το ξέρει ο καθένας για τον εαυτό του. Προφανώς, εγώ δεν θα σας πιέσω να μου πείτε τι συζητήσατε με τον κύριο Μπεκίρη. Προφανώς δεν υπήρχε κάτι ανακοινώσιμο, αλλιώς θα το είχατε ανακοινώσει. Εγώ ήθελα την επιβεβαίωση. Μπράβο, μια συνάντηση γνωριμίας, την οποία όμως ζητήθηκε από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Και επειδή τα προηγούμενα χρόνια σας έχουν κολλήσει διάφορες ταμπέλες. Εσάς. Και το ξέρετε. Και έχετε αντιδράσει και
1: το θέμα δεν είναι τι τώρα προσδιορίζει ο καθένας για τον άλλον,
0: συμφωνώ.
1: Αλλά τι αποδέχεται ο ίδιος και πώς την εικόνα που διαμορφώνει ο ίδιος.
0: Μπράβο.
1: Την αποτυπώνει και στο δημόσιο λόγο του και στο γραπτό.
0: Ωραία.
1: Του λόγου, που εγώ τουλάχιστον ό,τι κάνω και λέω και γράφω είναι επώνυμο και πάντα με το θάρρος της γνώμης μου.
0: Πάμε λοιπόν να φύγουμε από το περιεχόμενο της συνάντησης με τον κύριο Μπεκίρη, που μου επιβεβαιώνεται ότι έγινε, ότι πραγματοποιήθηκε και με πρωτοβουλία μάλιστα του γραφείου του Πρωθυπουργού. Αυτό μπορεί να το ερμηνεύσει ο καθένας όπως νομίζει και να το αξιολογήσει όπως νομίζει. Εγώ θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας εν γέννη και εν συνόλο για την πολιτική εικόνα που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα και ειδικά με τον κατακαιρματισμό και με την εικόνα που υπάρχει από τη Νέα Δημοκρατία και δεξιότερα, με δεδομένο ότι σε αυτό το χώρο ιδεολογικά τοποθετήστε κι εσείς.
1: Κοιτάξτε, ο κατακαιρματισμός δεν αφορά μόνο το χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Προφανώς.
1: Αφορά και τον αριστερά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πολύ χώρο. Νωρίτερα.
1: Και είναι ένα σύμπτωμα των καιρών μας, ειδικά μετά, θα το πάω λίγο πιο πίσω, μετά τα μνημόνια και την εκχώρηση ουσιαστικά της εθνικής κυριαρχίας και όλες τις συνέπειες τις οποίες αυτή δημιούργησε, με τη φυγή των νέων ανθρώπων, με την έλλειψη οραμάτων για μια ζωή αξιοπρεπή στην Ελλάδα, με την αντικατάσταση ουσιαστικά του πληθυσμού της χώρας από αλλογενείς και ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα πολύ διαφορετικό αξιακό σύστημα από ό,τι έχουμε εμείς. Όλα αυτά τέλος πάντων τα φαινόμενα με την ακρίβεια, με τους πολέμους κλπ. Έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία ευνοεί κυρίως προσωποπαγής, δημιουργία προσωποπαγών κομμάτων, ανθρώπων οι οποίοι κινούνται τυχοδιοκτικά πολλοί από αυτούς στο χώρο είτε δεξιά είτε αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενο στο χώρο δεξιότερα.
0: Για ποιον χτυπάει καμπάνα, για ποιον χτυπάει καμπάνα είναι αυτό.
1: Για πολλούς. Ναι, για πολλούς. Δεν είναι για κάποιο συγκεκριμένο, για πολλούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δυστυχώς αυτή η κατάσταση δεν είναι φυσιολογική, δεν είναι ομαλή, θα την χαρακτήριζα. Mm-hmm. Δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει. Εγώ, ξέρετε, από την αρχή, επειδή είμαι αυτοδιοικητικός και παραμένω σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον mm-hmm. αυτοδιοικητικός, είδα θετικά την απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
1: Πιστεύω σε ένα πολιτικό πολιτισμό που θα δημιουργηθεί μέσα από τη συνεννόηση και την σύγκληση διαφόρων.
0: Αισθάνομαι ένα αλλά να έρχεται.
1: Αλλά, ναι, φυσικά. Mm-hmm. Το αλλά είναι ότι απέτυχε στην πράξη.
0: Mm-hmm.
1: Και απέτυχε στην πράξη γιατί προφανώς η κοινωνία μας και το πολιτικό μας σύστημα δεν είναι ακόμα όριμο να κάνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Και όταν δεν είναι όριμο να κάνει κάτι τέτοιο, αυτός ο κατακαιρματισμός δεν είμαι αισιόδοξος ότι μπορεί να οδηγήσει σε κάτι καλό δυστυχώς στην πατρίδα μας.
0: Δεν βλέπετε δηλαδή τη δυνατότητα κάποιων συνθέσεων, συνεργασιών, συμπτύξεων που να οδηγήσουν
1: σε
0: κάποιο
1: στην πράξη. Το είδαμε στην πράξη, στην τοπική αυτοδιοίκηση που υποτίθεται ότι είναι πιο εύκολο να συνεννοηθεί κάποιος, γιατί τα προβλήματα είναι της καθημερινότητας κατά κανόνα.
0: Ναι. Το είδαμε και στην πολιτική σκηνή, γιατί υπάρχουν πολλοί που κάνουν κριτική στο μοντέλο διακυβέρνησης εκείνο το Σαμαρά Βενιζέλου και για ένα διάστημα του Κουβέλη, αλλά υπάρχουν και άλλοι και μάλιστα από το σημερινό κυβερνών κόμμα που λένε ότι ήταν ένας από τους καλύτερους πρωθυπουργούς και μια από τις καλύτερες κυβερνήσεις εκείνης η κυβέρνηση. Δεν ξέρω ποια είναι η προσωπική σας άποψη.
1: Που οδήγησε όμως στην εκχώρηση της κυριαρχίας μέσα στα μνημόνια, σε όλα αυτά τα οποία συνέχεια.
0: Μαζί με πολλές άλλες κυβερνήσεις.
1: Ναι, με πολλές άλλες.
0: Ναι. Να υποθέσω δηλαδή ότι εσείς κλείνετε σε αυτή τη φάση υπέρ της υποστήριξης λύσεων στην αντίθετη πλευρά της συνεργασίας, δηλαδή για προβάλλετε αυτοδύναμες λογικές.
1: Θεωρείτε... Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να γίνει. Και όσον αφορά την δική μας την τοποθέτηση ως εθνικό μέτωπο που αναφέρατε προηγουμένως, η προσπάθειά μας είναι, όσο και αν ακούγεται δύσκολη και απραγματοποίητη ίσως, προσπαθούμε για μια σύγκληση πατριωτικών δυνάμεων. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πατριωτικός πόλος, με εθνικό πρόσημο δηλαδή, ένα ακόμα ισχυρό με εθνικό πρόσημο.
0: Το εθνικό μέτωπο θα κατέβει στις εκλογές.
1: Το εθνικό μέτωπο θα εκδώσει ανακοίνωση σήμερα ή αύριο, που θα λέει αυτό ακριβώς, ότι είμαστε αποφασισμένοι να κατεβούμε στις εκλογές, αλλά πάντοτε μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Πάντως συμβάλλεται με αυτόν τον τρόπο.
1: Με αυτόν τον τρόπο
0: όμως συμβάλλετε και εσείς τον κατακαιρματισμό.
1: Ναι, μα κοιτάξτε, για να υπάρξει μια συνεργασία πρέπει να υπάρχει εκατέρωθεν κάτι προαίρεση. Δεν μπορεί να γίνει συνεργασία από την μια πλευρά. Εμείς συνεχώς είμαστε σε διαβουλεύσεις, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα μας δεσμεύσει και να περιμένουμε πότε κάποιος θα αποφασίσει να...
0: Σε αυτή τη σύνθεση και συνεργασία πατριωτικών δυνάμεων μπορεί να συμπεριληφθεί και ο Κασιδιάρης.
1: Κοιτάξτε, δεν έχουμε συζητήσει το θέμα του Κασιδιάρη. Εγώ νομίζω ότι η περίπτωσή του θέλει ιδιαίτερη προσοχή για όποιον αποφασίσει να ασχοληθεί και να μπει στη συζήτηση και σαν παράμετρο συνεργασίας. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι μπορεί να γίνει, γιατί υπάρχουν νομικά ζητήματα
0: για τα οποία
1: υπάρχουν διφορούμενες απόψεις.
0: Τα νομικά είναι που σας ενοχλούν ή το γεγονός ότι μόλις βγήκε από τη φυλακή για συγκεκριμένα αδικήματα και πράξεις.
1: Κοιτάξτε τώρα, το θέμα της φυλακής του Κασιδιάρη. Υπάρχουν ακόμη και άνθρωποι της νομικής επιστήμης και δικάστες, οι οποίοι διαφώνησαν με τη φυλάκησή του, γιατί βρήκανε πάρα πολλά σημεία τα οποία ήταν σημεία προβληματισμού.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω κατά πόσον όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και ούτε ασχολήθηκα με το θέμα της δικαιοσύνης, για να πω την αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Ήμουν πάντα επιφυλακτικός και όλο αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε εκείνη την εποχή.
0: Μπορεί σε νομικό επίπεδο να υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι προσέγγισης του θέματος, αλλά στην πραγματικότητα είναι διαφορετικό να βγαίνει ο Γιάννης Κουριανίδης και να λέει ότι εγώ θέλω, είμαι πατριώτης, και είναι άλλο να βγαίνει ο Κασιδιάρης και να λέει πάμε να πλακώσουμε 5 με λαμψούς.
1: Ναι, δεν ξέρω αν το είπε αυτό το πράγμα, δεν παρακολούθησα τις δίκες τα πρακτικά, αλλά νομίζω η άποψή μου είναι ότι ο Κασιδιάρης, τουλάχιστον αυτός, ήταν μέσα σε μεγάλο βαθμό και τις ιδέες του. Και όχι τόσο για αυτά τα οποία έκανε. Έχουν κάνει άλλοι πολύ χειρότερα πράγματα και είναι έξω από τη φυλακή ή έπεσαν πολύ πιο μαλακά. Δεν ξέρω, η άποψή μου είναι αυτή όσον αφορά Μάλιστα. γενικότερα όσο παρακολούθησα τη δίκη.
0: Ευχαριστώ.
1: Εν πάση περιπτώσει, εάν υπάρχουν ποινικά ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί, να αντιμετωπίσει ο ίδιος, πρέπει πρώτα να τα λύσει αυτός και μετά να μιλήσει για όποια συνεργασία με οποιονδήποτε φορέα.
0: Και αυτό ξεκάθαρο που λέτε. Κύριε Κουριανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και σε ό,τι αφορά την συζήτηση που κάναμε για τα θέματα της πολιτικής. Κάποια στιγμή θα την κάνουμε και για την πόλη, γιατί σιγά σιγά θα πούμε και στα παρακάτω για το τι γίνεται στην αυτοδιοίκηση. Αλλά θα χαρώ πολύ να την κάνουμε και εκεί την κουβέντα. Ευχαριστώ λοιπόν. Ευχαριστώ για την συζήτηση. Ευχαριστώ για την επιβεβαίωση της πληροφορίας ότι σας ψάξαμε το γραφείο του Πρωθυπουργού. Σας εύχομαι καλημέρα. Και καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, επειδή θέλω να συγκροτήσω λίγο τα όσα συζητήσαμε και θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός στις διατυπώσεις μου, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, προφανώς δεν είναι κακό να συναντιέται οποιοδήποτε με οποιονδήποτε. Έχουμε δημοκρατία, ζούμε σε μια ελεύθερη θεωρητικά χώρα, όχι θεωρητικά και πρακτικά, μπορεί ο καθένας να βλέπει όποιον θέλει. Να συναντιέται με όποιον θέλει, να πηγαίνει όπου θέλει, να συζητά με όποιον θέλει, να λέει ό,τι θέλει. Δεν είναι ποινικά κολάσιμο, δηλαδή κάπου να έχουμε μέτρο, έτσι. Από την άλλη μεριά όμως, όταν είσαι πρόεδρος ενός κόμματος και γραφείο πρωθυπουργού, έτσι, και πρωθυπουργός και λες ότι εγώ είμαι κεντρό κόμμα, εγώ είμαι αρχηγός, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενός κεντρού κόμματος, και ο διευθυντής του γραφείου σου, ο διευθυντής του πρωθυπουργού, συναντάται με πολύ κόσμο όπως καλά κάνει και ορθώς κάνει και συναντιέται και με πολιτικά πρόσωπα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε, έχουν στοχοποιηθεί καλός ή κακός ως ακροδεξιοί, ως εθνικιστές, ως, και καλά κάνουν κάποιοι και να είναι και πατριώτες και υπερπατριώτες και όπως θέλουν και μπορεί κάπου κάποιες ιδέες να συμπίπτουνε, αλλά να συναντιέται γιατί αν όχι για να συζητήσουν. Αυτό εδώ τώρα πάμε σε ερμηνείες, έτσι, δεν παραδεχθεί ούτε είπε κανένας ότι ναι, κάναμε μια συμφωνία ή δεν κάναμε συμφωνία ή οτιδήποτε. Η πληροφορία που επιβεβαιώθηκε και ως εκεί είναι ότι υπήρξε μια συνάντηση με πρωτοβουλία του Γραφείου Πρωθυπουργού, με τον κύριο Κουριανίδη. Γιατί αν όχι για να υποστηρίξει, εν πάση περιπτώσει, για να διευρύνει κάπως το ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας. Τι άλλο δηλαδή μπορούμε να υποθέσουμε ότι περιελάμβανε η συγκεκριμένη συνάντηση? Αυτό είναι ερμηνεία δικιά μου, υπόθεση δικιά μου. Δεν χρειάζεται να την υιοθετήσετε, αλλά καταλαβαίνόμαστε νομίζω σε αυτόν τον τόπο. Και ξαναλέω, καμία συνάντηση και καμία επαφή και καμία επικοινωνία δεν είναι ποινικά κολάσιμη. Ποινικά. Ηθικά ενδεχομένως κολάσιμο είναι να μου το παίζεις κεντρός και να ψάχνεις κολεγές με τους δεξιότερους των δεξιών, εν πάση περιπτώσει, ή με αυτούς που εσύ αποκαλείς υπό άλλες περιπτώσεις εθνικιστές. Ή να σε ενοχλεί ο Σαμαράς δεξιός, ή να σε ενοχλεί ο Βελόπουλος ότι είναι υπερπατριώτης. Γιατί ρωτήθηκε χθες ο Μητσοτάκης, λέει, θα συνεργαστείτε ποτέ με τον Βελόπουλο και την Λατινοπούλου για να κάνετε κυβέρνηση? Και λέει ο Μητσοτάκης, αποκλείεται, ούτε μία στο εκατομμύριο. Άλλωστε εγώ συζητάω με τον Κουριανίδη. Συγγνώμη δηλαδή, και κύριε Γιάννη μου αν μ' ακούτε. Αντιλαμβάνεστε το χιούμορ της όλης εικόνας. Εγώ πιστεύω ότι θα συζητηθεί αυτή η πληροφορία και αυτή η επιβεβαίωση. Πάμε σε άλλα φρέσκα κουλούρια. Φρέσκα κουλούρια και στις δημοσκοπήσεις. Φρέσκα κουλούρια και στις δημοσκοπήσεις που έγιναν χθες και δείχνουν, η MRB έδειξε τη Νέα Δημοκρατία στο 23,8. Αρκετές μονάδες πίσω η Ελλάς του Τσίπρα, ακόμα παραπίσω το Πασόκ του Ανδρουλάκη, όλο και πιο κάτω η Μαρία Καριστιανού, προς εξαήλωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ψάχνουμε τώρα να δούμε αν αυτή η κυβέρνηση βγαίνει, και ο Πολλά βαρίζεται Δρυμιώτης και λέει ότι βάψ, Νέα Δημοκρατία λέει πάει για αυτοδυναμία. Το λέμε σε τάξη, το λέει και ο Δρυμιώτης. Πρόσεξε, ακούνε, βλέπουν την εκτίμηση, δηλαδή υπάρχει πρόθεση ψήφου που είναι στο 23,8, βλέπουν μία εκτίμηση στο 27, 28, 29, ξέρω εγώ, και σου λέει το 28 μπορεί να πάρει 10 μονάδες μέχρι τις εκλογές και να πάει. Παιδιά, το άλμα που κάνετε δεν είναι από το 28 της εκτίμησης μέχρι το 37 της αυτοδυναμίας.
Είναι από το 23 μέχρι το 37 το άλμα που κάνετε. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Και το 23,8 θέλει πρώτα να καλύψει το άλλο 1-2% για να πάρει κανένα μπόνους, καμιά δεκαριά έδρες. Και να δούμε μετά αν θα, μέχρι πού μπορεί να πάει.

Λοιπόν, μην ξεχάσετε να πάρετε αύριο Σάββατο την εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Πολλά έχετε να διαπιστώσετε και να ακούσετε και να μάθετε. Λίγο σας προειδάσαμε σήμερα. Αλλά έχει διάβασμα αύριο η εφημερίδα Θεσσαλονίκη.

Πριν κλείσω, να βλέπω εδώ οι δισούλες που βλέπω ότι εδώ περνάμε, είναι τέλη εποχής, τελειώνουν κάποιες γενιές. Πέθανε, λέει, η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 102 ετών. Μάργαρετ. Του Ανδρέα. Έφυγε η Μάργαρετ και μας έμεινε η Δήμητρα.

Εντάξει, Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν προσωπικότητα στην Ελλάδα, έτσι. Μάργαρετ Έστερ Τσαντ Παπανδρέου. Από το Oak Park του Ιλινόι. Γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Έκανε μεταπτυχιακό εκεί, στη δημόσια υγεία. Εκεί γνώρισε τον Ανδρέα. Και έζησε στην Ελλάδα από το 1961. Υπήρξε πρόεδρος Ένωσης Γυναικών Ελλάδος. Και γενικά μια προσωπικότητα που ήταν ανάμεσα στο διακριτικό και στο παρεμβατικό πάντα. Αλλά όποτε παρενέβαινε στη δημόσια σφαίρα, το έκανε με το τάκτ μιας κυρίας. Αυτό δεν μπορεί να της το αρνηθεί κανένας. Θήτα FM 107,1, το νέο ραδιόφωνο της πόλης, είναι εδώ, βγάζει ειδήσεις. Μουσική 6, 9, 77, 20, 10, 70 το Viber.

23 17 00 730, το τηλέφωνο του σταθμού, 23 17 00 730. Πλησιάζουμε και σήμερα προς το τέλος της εκπομπής, πλησιάζουμε στο τέλος της τρίτης εβδομάδας του ΘΙΤΑ FM.

Έχουμε την πιο μεγάλη δημοσιογραφική ομάδα εδώ, μην το ξεχνάτε. Από το πρωί ξεκινάει κοντά σας ο Δημήτρης ο Καρυπίδης για πρωινό μεκάρι. Ακολουθεί η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Καραπαναγιωτίδου. Μετά τα λέμε μαζί, 8 με 10 είναι η Καραπαναγιωτίδου, 10 με 12 Βαγγέλης Μωυσής, ο υποφαινόμενος, μετά Χριστόν Προφήτης, ακολουθεί όπως και σήμερα σε λίγο ο Βασίλης ο Κεχαλιάς, πρωινή να φεύγουνε. Θα μεσολαβήσει ο Αλέξανδρος Νικηφορίδης για το Δελτίο Ειδήσεων. Παραδίδω τη σκυτάλη στο Βασίλη Κεχαλιά, μαζί του παραδίδω και τον το Γιάννη Κατσαβουνίδου που είναι στο πας πακέτο. Μαζί θα τα πούμε τη Δευτέρα. Μην ξεχάσετε να διαβάσετε αύριο Θεσσαλονίκη με αποκαλύψεις και πλούσιο ρεπορτάζ και για το μετρό και για τα τεκτενόμενα στην Α Θεσσαλονίκης. Σας φιλώ. Ραντεβού τη Δευτέρα, πάντα την ίδια ώρα στις 10 εδώ στο ΘΙΤΑ FM 107,1.

0: τον Θήτα FM. Είναι 12. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Δελτίο ειδήσεων στις 12 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που θα ελέγχει με QR code τα ιδιωτικά ιατρία, εξαγγέλει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μετά τον σάλο που έχει προκαλέσει ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Πέθανε σε ηλικία 102 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1951 στο 1989. Μεταξύ άλλων, ίδρυσε και διατέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Από τις 4 το απόγευμα δεν θα λειτουργούν 4 σταθμοί του μετρό λόγω των συγκεντρώσεων για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα στην Καμάρα. Σε δύο σημεία θα κλείσει από σήμερα το βράδυ η περιφερειακή οδός. Για 2 μέρες ο κόμβος επταπηργείου στην κατεύθυνση από και προς τα ανατολικά. Επίσης από τις 11 το βράδυ στις 5 το πρωί θα κλείσει η κατεύθυνση προς τα δυτικά στο κόμβο στα Κωνσταντινοπολίτικα. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης προχώρησε στο ΠΑΣΟΚ από τον ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο εξελέγει στην Κέρκυρα. Στο μεικτό ορκωτό εφετείο ήταν η Ρούλα Πισπυρίγκου για την εκδίκαση της υπόθεσης του θανάτου της 9χρονης Τζορτζίνα σε δεύτερο βαθμό, για την οποία έχει ήδη καταδικαστεί σε ισόβια. Η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 2 Απριλίου του 2027. Σφραγισμένη πως η αστυνομική φύλαξη είναι πολεοδομία Μυκόνου μετά από εισαγγελική εντολή. 9 άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία εμπορίας ναρκωτικών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 100 γραμμάρια κοκαίνης και 2 κιλά κάναβης. Έκρυβαν τα ναρκωτικά στα σπίτια τους και για να μην συλληφθούν έκαναν διανομή με νοικιασμένα αυτοκίνητα. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε εισαγγελέα εις βάρος του 14χρονου Ιρανού μαθητή που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητές του χθες σε σχολείο στα Λαγκαδίκια. Ένα 4χρονο κορίτσι βρέθηκε να περιφέρεται κοντά στα παλιά σφαγεία. Περαστική ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία συνέλαβε την 29χρονη Ρωμά μητέρα του. 55χρονο Τσέχο συνελήφθη στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας καθώς μετέφερε στο Πορτ Μπαγκάζι 2 λατρομετανάστες από την Ερυθρέα. Ένα σπάνιο χειρόγραφο της Οδύσσιας του Ομήρου, αντίγραφο του 300 μετά Χριστόν, ανακαλύφθηκε στην Ολλανδία μέσα σε βιβλίο που φυλάσσεται στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 25 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην πόλη. Η πρόβλεψη προβλέπει ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Friday I'm in love. Βασικά επειδή Friday είναι το τέλος της εβδομάδας, έξω και η καλή διάθεση, ή τουλάχιστον της εργάσιμης εβδομάδας, και όλοι λίγο πολύ προσδοκούμε την Παρασκευή. Στην πραγματικότητα είμαστε σε έρωτα με την ημέρα, διότι προϊονίζει 2-2,5 ημέρες τουλάχιστον για αυτούς που δουλεύουν πενθήμερο, γιατί υπάρχουν και οι άλλοι, οι γονδολιέριδες, όπως είναι οι κονσολιέριδες εδώ στο κουπί, ο Γιάννης Κατσαβουνίδης στον Θήτα FM 107,1, 12 μεσημέρι Παρασκευής, ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Βασίλης και Χαγιάς, καλημέρα.

Παρασκευές είναι τα Σάββατα του παρελθόντος, που υπήρχε και η λαϊκή ρίση. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή. Ποιος θα τη θυμάται τώρα? Σάββατο να είναι μάστορα κι ας είναι χίλιες ώρες, έλεγαν οι παλιοί. Με την έννοια ότι το Σάββατο το μεσημέρι θα πληρώνονταν, μετά θα πήγαιναν σπίτι, θα έκαναν μπάνιο. Μην νομίζει, δεν ήταν τότε το μπάνιο, άιντε καθημερινή υπόθεση. Πολλές φορές και στη σκάφη θα έκαναν, ή σε αυτοσχέδιες, ντουζιέρες. Θα έκαναν λοιπόν μπάνιο, θα ντύνονταν, θα στολίζονταν, θα βγαίναν με τα κορίτσια τους και τα γόρια τους. Κυρίως με τα κορίτσια τους, γιατί αυτό το λέγανε οι μάστορες. Τα μαστόρια είναι ακόμη ως επιτοπλίστων αρσενικού γένους. Δεν λες που είναι και ανθρώπινου είδους, γιατί ευτυχώς εκεί πολύ η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αγγίξει ακόμη τα μαστορικά. Γι' αυτό σε λίγο, γι' αυτό τα πανεπιστήμια θέλουν να τα κάνουν τώρα, μπάτε σκύλια, λες, τι νόημα θα έχουν τα πανεπιστήμια, που σε λίγο θα αποφύγεις και δεν θα έχεις δουλειά. Άρα λοιπόν οι τεχνικές σχολές θα μετράνε και να δεις που θα γίνει η αναστροφή. Γιατί είπαμε και χτες, λέγαμε ότι κατά περιόδους δημιουργούνται μεταξύ των άλλων και μόδες εισαγωγικών στις εξετάσεις. Δηλαδή, ποιοι διορίζονται τώρα? Οι δάσκαλοι, το παιδαγωγικό πάνω από την ιατρική, που λέγαμε. Κάπως έτσι θα γίνει με τις τεχνικές σχολές σε λίγο. Δηλαδή θα χτυπάνε κάτι βάσεις απίστευτη. Ποιος θα τα κάνει? Ο AI όλα, δεν βλέπεις εδώ πέρα? Δεν βλέπεις τι γίνεται? Ιατρική, σε λίγο τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά είπαμε στο καφενείο, ανοίγουμε πάντα πρώτα τις αθλητικές εφημερίδες. Είναι και βίτσιο, είναι και έθιμο του καφενείου. Μια ομάδα με ασπρόμαυρα χτες πήγε πολύ καλά. Όφι. Εμείς αριανοί είμαστε, δεν μπορούμε παρά να κοιτούμε έτσι με κάποια κρυφή ζήλια μια ομάδα από την επαρχία να διακρίνεται, να κάνει εν πάση περιπτώσει πορεία στην Ευρώπη και εμείς να είμαστε καθυλωμένοι. Και μιλάω για τον Όφι, ο οποίος κέρδισε χθες τη Χόφενχάιμ με 2-0. Καλά, εκεί αρχίζουν και οι ελληνικές υπερβολές. Ανάστατη η Ευρώπη από τον θρίαμβο του. Όλη η Ευρώπη μιλάει για τον Όφι. Χθες Γιάννη είχε κάπου, δεν θυμάμαι πόσους αγώνες, τα διάφορα ευρωπαϊκά κύπελα. Γενικώς όλο αυτό το τριήμερο, που είναι λίγο σαν τα πανεπιστήμια, οι όμιλοι στην Ευρώπη. Πια έχουν γίνει και αυτοί μπάτε σκύλια, λέστε. Ομάδες του Λουξεμβούργου, μόνο ο Άρης δεν μπορεί να μπει. Αυτός είναι ο καημός μας. Μπήκε ο Όφι, έκανε και μία αξιόλογη νίκη, αξιοπρόσεκτη νίκη, κέρδισε τη Χόφενχάιμ. Δεν πάει να είναι μια γερμανική ομάδα. Ανάστατη η Ευρώπη μιλάει για το θρίαμβο. Την τζάκισε τη Χόφενχάιμ. Ο γερμανικός τύπος ασχολείται με τον Όφι. Σιγά ρε παιδιά, εντάξει τώρα. Πήγε η Χόφενχάιμ, σιγά και την ομάδα. Τώρα θα μας πούνε εδώ οι φίλοι από τη Γερμανία με την καλημέρα τους, θα μας πούνε ποια θέση έχει η Χόφενχάιμ στη γερμανική λαϊκή αθλητική συνείδηση. Αλλά είναι ανάστατη όλη η Γερμανία σήμερα. Φαντάζομαι πρωί-πρωί ξύπνησαν όλοι. Ωραία, Χόφενχάιμ, Όφι. Εν πάση περιπτώσει, μετά το τραγούδι, που συνεχίζει να παίζει με τις ημέρες, είναι το Have a Nice Day τον Bon Jovi, θα έχουμε επικοινωνία με έναν κύριο ο οποίος θα μας μιλήσει για την ιστορική επέτειο, μια άλλη ομάδα, ιστορική ομάδα της πόλης, και αυτή με ασπρόμαυρα εορτάζει φέτος τα 100 της χρόνια, και θα μιλήσουμε γι' αυτό με τον αντιπρόεδρό της.

0: Ναι, καλά το φανταστήκατε. Μια ιστορική ομάδα της πόλης μας, ο Μελιτέας, έχει φέτος την επέτειο των 100 ετών του. Δεν προλάβαμε να πούμε πολλά πολλά για την ιστορία του Μελιτέα. Έχουμε βέβαια στη γραμμή τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Αποφύτων, ο οποίος τρέχει και τα του αθλητισμού, ας πούμε, του Παπαφίου, διότι ο Μελιτέας είναι, ας το πούμε έτσι, το αθλητικό σκέλος των δραστηριοτήτων των Αποφύτων του Παπαφίου. Πέρα από την τεράστια κοινωνική προσφορά του Παπαφίου στην πόλη μας, ο Μελιτέας αυτός καθεαυτός υπήρξε μια ομάδα η οποία διακρίθηκε στα πρωταθλήματα, ιδίως τότε που είχαμε βόρειο και νότιο όμιλο, ας πούμε έτσι, πριν δηλαδή την ίδρυση της Α' Εθνικής το 1959. Και πριν μιλήσουμε με τον κύριο Κιωσέ που μας περιμένει και θα συνεχίσει να περιμένει λίγο υπομονετικά, για να πούμε ότι το Μελιτέας έρχεται από τη λέξη Μελίτη, όπου Μελίτη είναι η Μάλτα, έτσι, εμείς τη Μάλτα στα ελληνικά τη λέμε Μελίτη, και από την Μελίτη καταγόταν αυτή τεράστια μορφή ο Ιωάννης Παπάφης, ο οποίος πέρα από το Παπάφιο, το οποίο ουσιαστικά διασκόρπισε στην πόλη μας ένα κάρο παραγωγικούς ανθρώπους σε διάφορους επαγγελματικούς, κοινωνικούς, αθλητικούς τομείς, αλλά πάνω απ' όλα είχε και μια μέρημνα για τη μουσική το Παπάφι, και το ξέρετε πολύ καλά οι παλαιότεροι και από την μπάντα του Παπαφίου, η οποία άνοιγε τις παρελάσεις, και από την μπάντα του Παπαφίου η οποία ήταν παρούσα σε όλους τους αγώνες του Ηρακλή στο Καφταντζόγλιο και πεάνιζε στη διάρκεια των αγώνων του Γυρεού, γιατί τα παπαφάκια πριν γίνει αυτόνομη 10 ο Ηρακλής ήταν ουσιαστικά ο πυρήνας των φανατικών της ομάδας του Ηρακλή. Είναι έτσι, κύριε Κιωσέ?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι για τον Ιωάννη Παπά που είπατε ότι ήταν από τη Μελίκη. Δεν ήταν από τη Μελίκη, ήταν Θεσσαλονικεύση. Έμεινε πίσω, ναι, από τον Άγιο Θανάση την αχειροποίητο.
0: Ναι, σωστό.
1: Εκεί πήγε
0: σωστό.
1: 16 ετών, οπότε ήταν Έλλην στην ουσία και η
0: Έλληνα ήταν ελληνότατος, ναι, ναι. Αλλά νομίζω και ο τάφος του είναι στη Μάλτα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι,
0: ναι, γι' αυτό λέω. Ναι, ναι. Ήταν, ναι, εν πάση, ναι, περιπτώσει, ναι,
1: και την επιχειρηματική του και...
0: Ναι, ναι. Πείτε μας για το Παπάφι, γιατί θέλουμε να μάθουμε και να ξέρουμε.
1: Βασικά, ναι, και γι' αυτό έμεινε εκεί βασικά. Έκανε μέχρι τα 93 του χρόνια που έζησε, μετά τα 16 χρόνια του ήταν έζησε εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά τα 16 χρόνια ήταν Έλλην, γεννήθηκε στην Αγία Σου, στην Αχειροποίητο πίσω, όπως είναι ο Άγιος Θανάης, η Εκκλησία της Εγνατίας, ακριβώς ο πίσω ήταν η οικία του, η πατρική του.
0: Ναι.
1: Ήταν Θεσσαλονικεύση, δηλαδή γνήσιος ο Ιωάννης Παπάφης.
0: Βεβαίως, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση και αμφιβολία.
1: Όχι, το λέω με την έννοια για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί επειδή είπατε από τη Μάλτα και λοιπά, εντάξει, δεν ήταν κάτι, επειδή τα πολλά του χρόνια τα διετέλεσε εκεί, οπωσδήποτε.
0: Ουσιαστικά όλη του τη ζωή
1: από την Μάλτα.
0: Το Παπάφι...
1: Δεν είναι από τη Μάλτα, ναι, ναι. Ήταν γνήσιος, Έλλην Θεσσαλονικεύση.
0: Ναι, και το Παπάφι, το ίδρυμα, το Παπάφιο είναι μια... η μεγάλη του δωρεά στη Θεσσαλονίκη, η οποία σήμερα τρέχει, αν δεν κάνω λάθος, υπό την επιστασία της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι?
1: Η διαθήκη του είναι αποκλειστικά, το διαθέτει βασικά ήταν αυτά, ότι ο εκάστοτε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης θα προεδρεύει και στο Ίδρυμα.
0: Ναι.
1: Αυτός έχει, δηλαδή είναι ο αντικαταστάτης, με λίγα λόγια, του Ιωάννη Παπάφη.
0: Ακριβώς. Όχι όμως και στις αθλητικές δραστηριότητες που εκπροσωπεί ο Μελιτέας, ο περίφημος Μελιτέας.
1: Ο σύλλογός μας βέβαια δεν έχουμε ιδρύθηκε καταρχήν για να στηρίζουμε τον παπά.
0: Το 1926 και στις 19 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται τα 100 σας χρόνια.
1: Τα 100 χρόνια γιορτάζουμε αύριο. Είναι γεγονός ότι ο σύλλογος ιδρύθηκε για να στηρίζουμε τον Παπάφη βέβαιως και τα παιδιά, για οτιδήποτε χρειάζεται να είμαστε πάντοτε δίπλα τους, και στον εκάστοτε Μητροπολίτη να είμαστε μία γροθιά. δηλαδή απόφοιτοι και δεσπότης, αγωνιζόμαστε για το Ίδρυμα και γνωρίζετε πολύ καλά αυτά που έχει τραβήξει το Παπάφιο από το 80 και μετά όλα τα δεινά. Οι απόφοιτοι συμπαραστάθηκαν τα παιδιά και στον Πανεγιώτατο για όλα, για να φτάσει το Παπάφιο εδώ που είναι σήμερα. Και είναι γεγονός ότι θα πάρει και πήραμε αποφάσεις για να πάρει το Ίδρυμα αυτά τα οποία το αρμόζει όπως το θέλει ο διαθέτης. Είμαστε σε καλό δρόμο και πιστεύω με τους αγώνες του Παπαφίου και με τη στήριξη του Παναγιωτάτου ότι θα πάνε όλα καλά. Πρώτα ο Θεός.
0: Δηλαδή τι θα πάρει το Ίδρυμα?
1: Ναι, ναι, το Ίδρυμα.
0: Ναι,
1: ο Σύλλογος βασικά ιδρύθηκε για όλα
0: το
1: αυτά.
0: Το Ίδρυμα είπατε...
1: Πέρα από τη στήριξη αυτών, από ό,τι γνωρίζετε είχαμε όλα τα αθλήματα που διέπρεψαν.
0: Γνωρίζω, θα πούμε για τα αθλήματα, αλλά επειδή αναφέρατε, κύριε Κιωσέ, μισό λεπτό.
1: Οι μισές ομάδες στη Θεσσαλονίκη.
0: Μισό λεπτό, κύριε Κιωσέ.
1: Και ειδικά του Ηρακλή. Σε όλες τις ομάδες είχαμε αποφύτους. Διέπρεψαμε στο μπάσκετ και είμαστε
0: στην Κιωσέ. Μ' ακούτε λίγο, μισό λεπτό, για να μπορέσω. Πριν περάσουμε στα του αθλητισμού, ας πούμε, που έτσι κι αλλιώς είναι και η αιτία της κλίσης. Ναι. Τι είπατε ότι θα κερδίσει κάποια πράγματα το Παπάφι, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, τα οποία διεκδικούσε χρόνια, ποια είναι αυτά?
1: Καταρχήν από το 80 και πέρα υπήρχαν οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ξέρω να μην το θεωρήσω και κυβερνητικές, δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει, δεν θέλω να πω σε αυτές τις λεπτομέρειες γιατί είμαι ενήμερος. Όλοι ήθελαν το Παπάφιο να το εκμεταλλευτούν, είτε λέγεται Δήμος είτε λέγονται κάποιες υπηρεσίες. Εμείς όμως στο Παπάφιο οι απόφοιτοι που έχουμε τεράστια υποχρέωση, διότι γύρω στις 35.000 απόφοιτοι που είμαστε, που όλα τα παιδιά είναι επιτυχημένα στις βεβαίως, δεν είμαστε πανπλούσιοι κλπ. Αλλά δόξα τω Θεώ βγάζαμε το μερογάματό μας με τις ειδικότητες που είχαμε από εκεί. Με όλες τις ειδικότητες, όπως βγάλαμε καλλιτέχνες, βγάλαμε μουσικούς, βγάλαμε αθλητάς, σε όλους τους τομείς δηλαδή και διαπρέψει το Παπάφιο. Δηλαδή στον αθλητισμό νομίζω η μισή Θεσσαλονίκη οι ομάδες ήταν απόφοιτοι του Παπαφίου. Η λυρική σκηνή των Αθηνών είναι απόφοιτη του Παπαφίου. Οι πάντες όλες, σχεδόν στρατός, αεροπορία, ναυτικό κλπ. Το 50% ήταν απόφοιτη. Και ξέρετε όταν οι πάντες...
0: Στην κρατική ορχήστρα είχατε πάντα μέλη. Στην κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης πάντα είχατε...
1: Ναι, παντού είχαμε διαπρέψει.
0: Γυρογράλιστα.
1: Το γράλιστα και δεν σημαζεύεται. Εδώ είχαμε αρχηγό της μουσικής του στρατού Παπαφιώτη τον κύριο Αθανασιάδη, ο οποίος ήταν και διοικητής του στρατού της μουσικής και παράλληλα ήταν και στο ΝΑΤΟ διοικητής. Καταλαβαίνετε, δηλαδή βγάλαμε προσωπικότητες σε όλες τις ειδικότητες.
0: Στα αθλητικά τώρα, που είναι και ο λόγος της επικοινωνίας μας, μάλλον κύριος λόγος, γιατί το Παπάφι είναι ένα σημαντικό ίδρυμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο έχω την εντύπωση ότι τελευταία, θα πω, παρακμάζει. Παρακμάζει πρώτον γιατί δεν έχει πολλά παιδιά, είναι έτσι?
1: Πολλά παιδιά δεν έβαζε η πολιτεία. Όχι ότι δεν υπάρχουν.
0: Αχα.
1: Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία είναι φτωχά, είναι άπορα. Όπως βάζουμε άπορους φοιτητές σήμερα μέσα, επειδή είμαι και αντιπρόεδρος του Παπαφίου.
0: Ναι, γνωρίζω.
1: Και έχει τώρα στα 5-6 χρόνια, τα οποία το Παπάφιο ήδη όλες οι αποφάσεις μας και ο τρόπος που έχουμε ενεργήσει μέχρι σήμερα είναι να πάρει το δρόμο που το αξίζει. Που θα γίνουν πολλά πράγματα μέσα στο Παπάφιο, χάρη στον Παναγιώτη, ο οποίος έχει διαθέσεις, είναι νέος, δίπλα είμαστε και ο σύλλογος και πιστεύω ότι θα πάρει την έγκλη την οποία ήθελε ο ιδρυτής του.
0: Θα συνεχίσετε να παρέχετε επαγγελματική εκπαίδευση στους χώρους του Παπαφίου και στα παιδιά που βρίσκουν κατάλημα
1: το
0: σε αυτό?
1: Θέλουμε σύμφωνα με τη σύγχρονη κοινωνία. Να βγάλουμε παιδιά με κομπιούτερ, να βγάλουμε σε αυτό το στυλ, ας πούμε. Θέλουμε να κάνουμε και συγκεκριμένα...
0: Και εσείς με κομπιούτερ δεν βγάζετε κανένα μαστόρι? Μαστόρια λείπουν.
1: Ορίστε, τώρα μαστόρια λείπουν γιατί τα κατήργησαν όλα αυτά.
0: Αυτό λέω.
1: Και δεν θα στάξω να σας πω, ξυπούλησαν το εργοστάγιο εξοπλισμό, να πούμε, οι τότες, δεν θέλω να αναφερθώ κλπ. Και τα εργαστήρια τα έχουν κάνει, έχουν γίνει κάποιοι από ό,τι βλέπετε.
0: Ναι.
1: Όλα τα μηχανήματα των εργαστηρίων τα ξυπούλησαν τότε για 963.000. Δεν θέλω να πω σε άλλες λεπτομέρειες, ας τα κρίνει ο κόσμος αυτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ένα οίκημα που προσέφερε τόσα παιδιά με ειδικότητες, τα καταστρέψαμε δυστυχώς.
0: Ναι, ξυλουργεί του
1: Παπαφίου. Τώρα από εκεί και πέρα προσπαθούμε με τη νέα σύγχρονη, ας πούμε, κοινωνία να βγαίνουν παιδιά με τις σύγχρονες ειδικότητες που υπάρχουν. Αυτές τις αποφάσεις έχουμε πάρει και έγιναν και αποδεκτές βέβαια και από το Υπουργείο και όλα πιστεύω πάντοτε όπως έχουμε και το Δεσπότη με εξαίρετη συνεργασία ο Σύλλογος μαζί του που πιστεύουν θα τα τύχουμε όλα αυτά.
0: Ο Μελιτέας λοιπόν που είναι μια ιστορική ομάδα της πόλης, πρώτον γιατί επέλεξε τα ασπρόμαυρα ξέρετε ως χρώμα?
1: Τα χρώματα ασπρόμαυρο όχι, αλλά δεν έχω ιδέα αντίληψη έτσι. Παρόλο που είμαι και πολύ, δεν έτυχε ποτέ να κουβεντιάσω τέτοιο πράγμα. Λοιπόν και δεν γνωρίζω και άλλα. Βάση ορτώση όμως η ομάδα ιδρύθηκε και πήρε και το όνομα Μελιτεύς βάσει του, από ό,τι γνωρίζετε, του Παπαφίου, του Ιάννη Παπαφή.
0: Είπαμε τη Μελίτη και η οποία ήταν τόπος, εν πάση περιπτώσει, έδρα της δραστηριότητας του Ιωάννη Παπάφη. Έχει μια πολύ, έδρα της δραστηριότητας η Μελίτη, Μελιτέας, ναι. Μελίτη, Μάλτα. Να έχετε μια δραστηριότητα που συνεχίζει και συνεχίζει να προσφέρει στα νέα παιδιά και έχει ανοίξει κιόλας το εύρος της απήχησης του, ας πούμε. Δηλαδή παιδιά όχι μόνο παπαφάκια.
1: Ναι, παίρναμε και απ' έξω, δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Ναι. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Μελιτέας, ξέρετε, ήταν μέσα στο Ίδρυμα, εκεί έκανε τις προπονήσεις του, από εκεί ξεκινούσαν όλα. Οι προηγούμενες διοικήσεις, τον Μελιτέα, ξέρετε, τον έχουν βγάλει από το γήπεδο, τον έχουν αφήσει, δηλαδή, τι να σας πω τώρα, δεν χρειάζεται να πω αυτά που δεν πρέπει να τα λέω. Έφτασε στο σημείο να ψάχνουμε γήπεδα που θα πάει να κάνει προπόνηση ο Μελιτέας.
0: Εκείνο το γήπεδο πάνω από το Παπάφη.
1: Πήραμε απόφαση, ο Μελιτέας 2 μέρες τη βδομάδα θα προπονείται μέσα στο Ίδρυμα και στο μέλλον θα εδρεύει και μέσα στο Ίδρυμα, δηλαδή η υπηρεσία του συλλόγου μας.
0: Τα γραφεία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν στεγάζονται τα γραφεία στο Παπάφιο.
1: Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες του Ιδρύματος κλπ. Έχουμε ήδη αποφασίσει να συμμετέχει ο σύλλογός μας μέσα στο Ίδρυμα. Εκεί να είναι η έδρα του. Έχει τον Παναγιώτα, τον οποίο εκτιμούμε ιδιαίτερα, ο οποίος έχει μεγάλες διαθέσεις και πιστεύω ότι θα βοηθούμε πολύ.
0: Έχετε βέβαια και μπάσκετ, έχετε ακόμη και ράγμπι, έτσι.
1: Όλα τα είχαμε, αλλά από τώρα που ξέρετε δεν υπάρχουν γήπεδα. Δεν υπάρχουν όλες αυτές οι καταστάσεις. Είναι μεγάλο πρόβλημα και όχι μόνο για το Μελιτέα, για όλες τις ομάδες. Γιατί άμα πας να πληρώνεις σε όλα τα γήπεδα σήμερα, δεν αντέχουν οι μικρές ομάδες τώρα.
0: Γιατί δεν σας δίνουν εκείνο το γήπεδο από πίσω? 59,
1: από ό,τι ξέρετε, ήμασταν αλφα κατηγορία.
0: Ποιος είναι, ξέρω, γνωρίζω. Αλφα κατηγορία έψιμ. Ποιος είναι ο λόγος
1: που δεν... Πυρδακάκι, Πληγουράκι λοιπόν ήταν αυτοί που δεν βρίσκεται το Μελιτέα. Ο Πέρος, ο Φωτιάδης στον Άρη, ο Παπαγιάννος στον Πάου. Δηλαδή ναι. Είχαμε διαπρέψει οι άλλοι στην Νίκη Βόλου, παιδιά δικά μας, στην Αλεξανδρούπολη, παιδιά δικά μας. Δηλαδή είχαμε διαπρέψει επίσης και στο μπάσκετ, από το Μελιτέα πάρα πολλά παιδιά έπαιζαν μπάσκετ στο ΠΑΟΚ. Ο Κουμασιώτης και εσύ, ναι. Ο Δουβής και πολλά παιδιά βασικά. Όλα αυτά όμως δυστυχώς δεν εκτιμήθηκαν από την πόλη Θεσσαλονίκης στα τελευταία χρόνια και ο σκοπός ήταν πως να κλείσουν το Παπάφιο.
0: Ο λόγος που δεν σας δίνουν το γήπεδο εκεί που είναι πίσω μια πολύ, ένα πολύ καλό γήπεδο και μια πολύ επαρκή...
1: Ναι, αυτό δεν είναι γήπεδο για αγώνες. Το χρησιμοποίησαν τα παιδιά του Ιδρύματος για τις ανάγκες τις αθλητικές τους, αλλά παράλληλα και ο Μελιτέας όλα του τα χρόνια.
0: Πάντως ο Μελιτέας είναι συνδεδεμένος ως ομάδα, το γνωρίζω γιατί και ο πατέρας μου μιλούσε για το Μελιτέα, ήμασταν εκεί κάτοικοι της περιοχής ας πούμε, με σεβασμό. Δηλαδή, επειδή ακριβώς τον επάνδρωνε αρχικά τα παπαφιωτάκια, την ομάδα του Μελιτέα, όλη η Θεσσαλονίκη τον σεβόταν. Είχε μια κοινή αποδοχή. Ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι ο Μελιτέας προσέφερε πολλά στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Δεν δημιούργησε ποτέ προβλήματα σαν σύλλογος, προσέφερε και δεν κέρδισε τίποτε, δηλαδή στον αθλητικό τομέα μιλάω. Βεβαίως όλες για τα υπόλοιπα, η Θεσσαλονικής τότε με τις καταλήψεις και μετά που ήρθαν, δεν μπορώ να πω δηλαδή, και τύχαμε αυτά που τύχαμε σήμερα, να μπει μέσα στο γήπεδο 2 μέρες τη βδομάδα, που πιστεύουμε θα λυθεί ένα πρόβλημα που ήταν ετών δηλαδή πρόβλημα, γιατί δεν είναι μόνο ότι χρειάζονταν τα έξοδα να πάμε σε οποιοδήποτε άλλο γήπεδο, αλλά όταν σήμερα πηγαίνεις εδώ, αύριο πας εκεί, την άλλη μέρα εκεί, νομίζω είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Όταν θα ιδρυωθεί μέσα στο Ίδρυμα, νομίζω θα έχει και άλλες δυνατότητες να μπορεί να ξεκινήσει η ομάδα με όλα τα σχετικά που χρειάζεται για να έχει τις αποδόσεις.
0: Ωραία κύριε Κιωσέ. Και ο Μουσικός Γυμναστικός Σύλλογος Μελιτέας, γιατί αυτό είναι το πλήρες όνομα, εορτάζει την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου, μάλλον αύριο, 19 Σεπτεμβρίου είναι αύριο.
1: Αύριο.
0: Τι ώρα και πού τα 100 του χρόνια?
1: Αύριο μέσα στο Ίδρυμα, στο Παπάθιο, θα γίνει η Θεία Λειτουργία, θα γίνει το μνημόσυνο στο άγαλμα του Παπάθιου, μέσα στο Παπάθιο, με το δεσπότη της ομιλίας και λοιπά. Θα γίνει, θα παίξουμε ένα συμβολικό μπάσκετ, οι απόφοιτοι του Παπαθείου, οι παλέμαχοι με τις φίρμες της Θεσσαλονίκης, όλους βασικά, έστω για ένα 20 λεπτό, και στη συνέχεια θα αρχίσουν οι ομιλίες των επισήμων βασικά, με πρώτο ομιλητή τον κύριο Παναγιώτατο. Θα υπάρξει ομιλία κεντρική από κάποιον απόφοιτο δικό μας και οι χαιρετισμοί των καλεσμένων βουλευτών, δημάρχων, περιφερειάρχοι, αναλόγως του και θα μας επισκεφθούν.
0: Να είστε καλά κύριε Κιωσέ, ευχαριστούμε, καλή επιτυχία και να μακροημερεύσει ο Μελιτέας, είναι ομάδα σύμβολο για τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ και σας ευχαριστούμε για αυτή την προσπάθεια που κάνετε, διότι να ακούσει και η Θεσσαλονίκη, γιατί δίπλα από το Παπάθιο υπάρχουν οικοδομές και περισσότεροι δεν γνώριζαν τι σημαίνει Παπάθιο.
0: Ναι.
1: Αλλά με τον καινούργιο Παναγιώτατο έχουν ανοίξει τα πάντα και γίνονται αρκετές εκδηλώσεις μέσα στο Ίδρυμα. Εδώ έτυχε ανθρώπους επιστήμονες πρόσφατα που έγινε μια εκδήλωση με τη Μητρόπολη εκεί βασικά και έλεγαν δεν ξέραμε τι σημαίνει Παπάθιο. Καταλαβαίνετε δηλαδή. Mm-hmm. Αλλά ο κ. Δεσπότης έχει μεγάλες διαθέσεις. Εμείς είμαστε δίπλα του και μάλλον και χθες είχαμε συμβούλιο και μου λέει κύριε Βασίλη, μπροστάρεις εγώ, Μητρόπολη, Συμβούλιο και Παπάθιο, απόφετη μία γλουθιά. Το λέω Παναγιώτατε, ούτε συζήτηση και θα βρεθούμε πάντοτε δίπλα σας για το καλό του Ιδρύματος.
0: Ευχαριστούμε αυτή πολύ κύριε Κιωσέ. Καλημέρα, καλή γιορτή.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πάλι να είστε καλά για την προσπάθεια αυτή που κάνετε.
2: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

ΘΦΜ 107,1. Μετά τις 12 ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Είναι εδώ σε ρόλο καφετζή ο Βασίλης και Χαγιάς. Και λέμε σε ρόλο καφετζή διότι το ραδιόφωνο για μας είναι καφενείο. Μπορεί να ασχολείται με όλα τα θέματα, να εκφράζει και να εκφράζονται όλες οι απόψεις, να σχολιάζει και να σχολιάζονται όλα τα γεγονότα.

Καλημέρα από το 69 77 20 10 70 69 77 20 70, στον φίλο Κωνσταντίνο, στον φίλο Ανέστη, ελπίζω να μην είναι μόνος του αλλά να είναι με τον Τζέντριν και τον Τζαμίλ, και στον φίλο Άντζελο στην Κέρκυρα. Τρομάξετε όταν ακούσατε ότι μια ιστορική ομάδα της πόλης, μια σπρώμαυρα, γιορτάζει φέτος τα 100 της χρόνια, έτσι. Τρόμαξε όμως ο Γιάννης Κατσαβουνίδης, ο Κολύμπης με κοιτούσε. Κοιτούσε. Ο Μελιτέας λοιπόν φοράει τα σπρώμαυρα, το, γιατί έχει κυκλοφορήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε παλαιότερα χρόνια μία σειρά από εξαιρετικές εκδόσεις με ιστορίες των ομάδων, των ιστορικών ομάδων. Δηλαδή Ηρακλή, Άρη, ΠΑΟΚ, τους λέω με χρονολογική σειρά ίδρυσης, αλλά και τις σπουδαίες ομάδες της περιφέρειας, οι οποίες πολλές έχουν ξεπεράσει και τα 100 χρόνια, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Μελιτέας Καλλιώρα, ο Πόξηρο Κρίνης, η ΜΕΝΤ, κάπου και αυτή πρέπει να είναι φέτος τα 100 της χρόνια. Θα βρούμε ευκαιρία να μιλήσουμε για την επίσης ιστορική ΜΕΝΤ. Η ομάδα που λατρεύει τούμπα, ξέρεις. Και ο Μελιτέας βέβαια, εκεί σε αυτές τις εκδόσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίες ξαναλέω είναι εξαιρετικές και φερέγγιες και αξιόπιστες και μεγάλες σε όγκο, αλλά πραγματικά έχω μια απορία. Αυτές οι τόσο ωραίες, ο Αετός, για τον Αετό, και αυτός γιόρτασε τα 100 του χρόνια φέτος. Απλώς τον Αετό δεν τον συνδέσαμε το ποδόσφαιρο, γι' αυτό μας ήρθε στη συνέχεια ως μνήμη. Όλες αυτές οι ομάδες, οι οποίες πραγματικά είχαν περισσότερο και από αθλητική προσφορά, είχαν κοινωνική προσφορά στη Θεσσαλονίκη, σημάζευαν τους νέους των διαφόρων περιοχών, τους έφερναν στα γήπεδα, όχι μόνο για την παρακολούθηση αγώνων αλλά για να αθληθούν, και πραγματικά επιτελούσαν ένα σπουδαίο παιδαγωγικό έργο όλες αυτές οι ομάδες. Και οι εκδόσεις αυτές που προβάλλουν αυτό το έργο, είναι κρίμα που έχουν εξαφανιστεί. Εξαφανίστηκε και μια έκδοση για τα 2-300 που ήταν πολύ καλή, αλλά υπήρχαν κάποιες αντιθέσεις για το πώς προβάλλεται η ιστορία της Θεσσαλονίκης, το ένα το άλλο, ξαφανίστηκε και αυτή η έκδοση. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια σειρά εκδόσεων, ΒΑΟ στις ΙΚΕΣ, τώρα θυμάμαι, ναι, θυμάμαι τις εκδόσεις που τις έχω, και από εκεί έχω μάθει πάρα πολλά μέσα από την ιστορία των ομάδων για την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Το πέρα το βγάλαν. Στο πέρα ήμουν χρόνια, ρε. Έχω φορέσει φανέλα πέρα 10 χρόνια. Και εσύ. Και προπονητής και ναι. Στο πέρα καριέρα. Καλικερίμα. Και το ασπρόμαυρο λοιπόν του Μελιτέα είναι και προφανές, είναι το μαύρο του πένθους, διότι τα παιδιά αυτά ήταν ορφανά, τελούσαν σε μια κατάσταση πένθους. Και από την άλλη το άσπρο είναι η ελπίδα για την καλύτερη ζωή που έδινε το Παπάφιο ως ίδρυμα, ως χώρος κοινωνικοποίησης αυτών των παιδιών, ως χώρος μέσα στον οποίο γνώρισαν παρέες που τις συνόδευσαν για όλο τον υπόλοιπο βίο τους, και κυρίως τις εργασίες που άσκησαν σε όλο τον υπόλοιπο βίο τους. Οι δάσκαλοι στη μουσική, στη μουσική έδινε ιδιαίτερο βάρος ο Μελιτέας, το Παπάφιο γενικότερα, το είπαμε και πριν, αλλά νομίζω ότι κατεβαίναμε στην παρέλαση για να φωνάξουμε στον εκάστοτε διευθυντή ορχήστρας Παπαφίου, ας πούμε, ο οποίος προηγούταν και άνοιγε τις παρελάσεις, εκείνο το γνωστό πέτατο το... την μπαγκέτα, τη λίγο ογκώδη μπαγκέτα, πώς τη λένε δεν ξέρω, που έχουν οι μουσικοί στις μπάντες.

Τώρα εσείς που το παίζετε και φίλαθλοι και οπαδοί εδώ, Κωνσταντίνος, ξέρουμε κανέναν ποδοσφαιριστή που βγήκε από τον Μελιτέα και έκανε καριέρα? Διότι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι από τον Μελιτέα για να βγει και στον Ηρακλή θα πήγε. Τουλάχιστον αυτός ο δρόμος ήταν δεδομένος, ήταν μονόδρομος για τα παιδιά του Παπαφίου και του Μελιτέα. Δεν ξέρω αν είναι, δεν είναι μόνον, όχι ψέματα. Ξέρω τι είναι αυτό το οποίο συνέδεσε το Παπάφιο, τον Μελιτέα και τον Ηρακλή. Θα το λίγο, θα πούμε δύο πράγματα παραπάνω. Γιατί από τη μια είναι κομμάτια μνήμης, από την άλλη όμως είναι και ζωντανά κομμάτια όπως διαπιστώνουμε, και τα οποία οφείλουμε να τα διατηρούμε ζωντανά. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα με την Νάταλι Μπρούκλια και εδώ είμαστε.

Προσκυνώ τη χάρη σου, λαέ μου. Ο Κωνσταντίνος όντως καλά τον έπιασα. Προφανώς αρρωστάκι του ποδοσφαίρου. Νομίζω, λέει, ο Κυριάκος Φιτίλης. Πράγματι, τώρα εσείς οι νεότεροι και εσύ, Γιάννη, μου ακούς Φιτίλης, λες. Ο Φιτίλης ήταν καλός ποδοσφαιριστής. Των ετών εκεί, δεκαετία 60, τέλη 60, αρχές 70, με Κασάπη, Καφετζή, Καλιοτζίδες, πόσους είπα, Αηδινίου, Δινόπουλο, Τερματοφύλακα, Χαλιαμπάλια, βέβαια, Σεντελίδη, Μάκη Σεντελίδη. Ξέχασα κανένα, την είπα όλη την εντεκάδα, έτσι, του Ηρακλή, εκείνης της εποχής, του Ηρακλή. Χάσαμε το μεγάλο Μπατάκι, το Μπατάκι που έγινε προπονητής μετά και δίδασκε ελληνικά ο άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει, ο Κυριάκος Φιτίλης, αλλά ακόμη πιο γνωστός είναι ο Ορφανίδης και με τα ανάποδα ψαλίδια. Ο οποίος Ορφανίδης, να γι' αυτό σε μάθαιναν και τέχνη στο Παπάφιο, διότι όταν σταμάτησε το ποδόσφαιρο, αφού είχε κλαδέψει αρκετούς εκεί από την αριστερή πλευρά που αγωνιζόταν, μετά έγινε οικοδόμος. Διότι αυτό είχε μάθει στο Παπάφιο. Τώρα δεν είναι για πλάκα, γιατί είναι μια πραγματικά τραγική και ηρωική ιστορία του Ορφανίδη, που ήταν Ηρακλάκι πετσί που λέμε. Αγωνιζότανε όχι με την ψυχή του, και το τελευταίο του κόκαλο έβαζε στον αγωνιστικό χώρο και μετά τον έφαγε μαρμάγκα. Με τη μουστακιά ο Ορφανίδης. Εν πάση περιπτώσει, αν πιάσουμε τα αθλητικά, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Μπορούμε να κάνουμε όχι 2 ώρες, 3 ώρες, 4 ώρες, 5 ώρες. Οπότε, βέβαια, έχω και το άλοθη, έτσι. Παίζουν Άρης Ηρακλής την Κυριακή. Είναι μια καλή ευκαιρία να πούμε πού οφείλεται η σύνδεση του Παπαφίου με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, όταν ιδρύθηκε το 1908, συγγνώμη, και ιδρυθήκε από πιο πριν ως μουσικός κι αυτός σύλλογος και ήθελε να ονομάζεται πανμακεδονικός και δεν τον επέτρεπαν οι Τούρκοι, ήθελαν να βαφτιστεί πανοθωμανικός. Ο Ηρακλής φύλαξε Θερμοπύλες σε δύσκολα χρόνια, να τα λέμε κι αυτά. Δηλαδή ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα σε μια οθωμανοκρατούμενη Θεσσαλονίκη και προσπάθησε εξού και τα χρώματά της να υπερασπίσει την ταυτότητα της ελληνικής κοινότητας στη Θεσσαλονίκη, διότι δεν είναι η Θεσσαλονίκη αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Μιλάμε για μια Θεσσαλονίκη διηρημένη στα τρία, οι Οθωμανοί, οι Εβραίοι, αυτοί είχαν τις δικές τους ομάδες, είχαν και τη Sporting και τη Maccabi ήδη, και ο Ηρακλής ήρθε να τονώσει μέσα από τα γήπεδα και το αναπτυσσόμενο τότε ποδόσφαιρο τη φωνή της ελληνικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Είχε πολλά ντράβαλα, γνώρισε διώξεις, λέω, ήθελε να ονομαστεί, ήθελε να οι Τούρκοι να ονομαστεί Πανοθωμανικός Σύλλογος, αυτοί επέμεναν να ονομαστεί Παμακεδονικός, ενώ οι ιδρυτές του Ηρακλή το 1908. Και επειδή το Παπάφιο προϋπήρχε, δηλαδή ήταν από το 1906, πρέπει να γιορτάζει και το 1905-1906, δεν είμαι βέβαιος, πάντως και το Παπάφιο σαν φέτος γιορτάζει τα 120 χρόνια του, το ίδιο το Παπάφιο ως ίδρυμα, και επειδή ήταν τρομερός φιλέλληνο ο Ιωάννης Παπάφης, εξού και η δωρεά και η ευεργεσία, και γίνεται σε μια πόλη, ξαναλέμε, τριών εθνοτήτων και τριών ταχυτήτων, όπου μέσα από αυτό το ορφανοτροφείο θέλει να περιθάλψει τα πολλά πολλά πολλά ορφανά εκείνης της εποχής. Γιατί δεν ξέρω πώς είναι τώρα τα πράγματα, αλλά τότε για διάφορους λόγους τα ορφανά, μετά είχαμε και μετά πολλαπλασιάστηκαν οι λόγοι, είχαμε πολέμους, είχαμε εμφύλιους, όλα αυτά άφηναν διάφορα παιδιά άστεγα. Το Παπάφιο τους πρόσφερε την πιο ζεστή και φιλόξενη στέγη και μέσα στα άλλα τους πρόσφερε και τη δυνατότητα και να μαθαίνουν τέχνες και να μαθαίνουν και αθλήματα. Και αυτός είναι ο λόγος, δηλαδή η κοινή ελληνική ταυτότητα σε δίσεκτα έτη, που συνδέθηκε το Παπάφιο και τα παπαφάκια που τα λέγαμε, και ήταν η θύρα 13 η παλιά. Μην κοιτάς τώρα που είναι αυτόνομη η θύρα 10, που θέλει να έρθει να πάρει το Χαριλάο. Ακού τώρα τι έκανε ο άλλος ο εγκληματίας. Αρχίζω να τα θυμάμαι ένα-ένα. Ήθελε να δώσει τη θύρα 1 στους Ηρακλειδείς να πάνε. Τον έσωσε ο Βρούτσης, έτσι. Όταν λέω, εννοώ τον Καρυπίδη. Τον έσωσε ο Βρούτσης που εξέδωσε απόφαση. Τον έλεγε ο υπουργός, ο υφυπουργός αθλητισμού, ο οποίος εξέδωσε απόφαση
να απαγορευτεί η μετακίνηση όπως είχε πράξει και η αστυνομία, δηλαδή των οπαδών του Ηρακλή, διότι ο άλλος κάθισε ο Μπακάλης κάτω, τα μέτρησε και λέει τρεις τολάρια, τι θα δώσουν 30 ευρώ καταρχάς. Θα δώσουν και 10 την κάρτα φιλάθλου αφού θα έρχονται πρώτη φορά. 40. Μια χιλιάδα. Ωραία. Μια χαρά. Εσείς εδώ οι πελάτες, σας γράφω. Πάτε βρείτε αλλού θέση και κερκίδα. Αλλά αυτό μου έμοιασε σαν να πηγαίνω σε ένα εστιατόριο όπου πηγαίνω εγώ κάθε μέρα και αφήνω τον οβολό μου και είμαι εκεί και είμαι ο τακτικός πελάτης. Και ξαφνικά πάω μια μέρα, μου λέει ο ιδιοκτήτης: Βασιλάκη, δεν μπορώ σήμερα ρε εσύ, γιατί θα έρθει μια μεγάλη παρέα που θα αφήσει πολύ χρήμα και θα πάρει αυτό το δικό σου τραπέζι που κάθεσαι εδώ χρόνια και έρχεσαι στη γωνιά σου και κάθεσαι χρόνια. Θα πάρει αυτό το μεγάλο τραπέζι, γιατί αυτή η παρέα είναι μεγάλη, μωρέ, ξέρεις, δείξε κατανόηση, θα αφήσει πολύ χρήμα ο Μπακάλης. Άρα. Δεν δείχνω καμιά κατανόηση, αλλά για να πέσουν λίγο η σφιγμή μου, η παλμή μου και η οργή μου. Ωραία επιλογή, Cardigans. Οι επιλογές είναι Φόρης Σωτηράκης, executive επιλογών, δηλαδή εκτελεστής επιλογών, είναι εδώ προς το παρόν ο Γιάννης Κατσαβουνίδης.

Κώστα από τους Σαμπελόκηπους. Θα το απαντήσω με τον τρόπο που θα συνεχίζοντας μάλλον την παραβολή που ανέφερα προηγουμένως με το εστιατόριο. Που θα πήγαιναν αυτοί που έχουν διαρκεία στην. Πάτε, βρείτε ρε παιδιά, τόσα τραπέζια έχει. Πάτε, καθίστε κάπου. Λέτε και ο καλυπίδη, ξέρεις, πόρτα. Πάτε, καθίστε κάπου. Τόσα τραπέζια έχει. Και εσείς, άμα φαγωθήκατε, σε αυτό θέλετε να κάθετε. Μα εμείς εδώ αγοράσαμε, εδώ έχουμε.

καβαλάκι είναι για να σβήσουν τα πάθη. Εδώ άλλος γράφει. Μπορεί να μην καταλαβαίνεις τι εννοώ, αλλά όλες οι μικρές ομάδες γιορτάζουν τα 100 χρόνια το τελευταίο διάστημα. Μια χαρά καταλαβαίνω, μήπως και ειδικά οι ομάδες φοράνε ασπρόμαυρα. Και άσπρα μπλε, ο ετός κιμέντ φορούνε άσπρα μπλε. Και για να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος, θα επιμείνουμε, επειδή ξέρουμε ότι το τμήμα ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης κάνει φοβερή δουλειά. Φοβερή δουλειά η οποία δεν αναδεικνύεται. Τώρα ανέφερα τις συγκεκριμένες εκδόσεις οι οποίες έχουν εξαφανιστεί και λες κρίμα ρε παιδί μου, αυτές τύχησαν. Βγάλτες και μοίρασέ τις τζάμπα. Τις πάρουν οι μερακλίδες, οι ρέκτες. Μαζί και την άλλη την έκδοση για τα 2-300 που στηβάζεται κάπου στις αποθήκες. Όλα αυτά έχουν κοστίσει, γιατί έχουμε μάθει αυτό το περίφημο χρήμα του φορολογούμενου. Καλά αυτό. Τώρα ευκαιρία βρήκαμε τις εκδόσεις του Δήμου, που σας λέω και πάλι είναι παραγωγή του τμήματος ιστορίας εκείνων των τόνων. Ο Βασίλης Γάκης βέβαια, ο οποίος επιμελήθηκε ένα μεγάλο μέρος αυτών των εκδόσεων, παραμένει στη θέση του ως αντιδήμαρχος πολιτισμού, οπότε διατηρεί αυτή τη συνέχεια και ενδεχομένως αν ακούει ή αν πληροφορείται, να πρέπει να βρει έναν τρόπο να κυκλοφορήσουν αυτές οι πολύ πολύ πολύ καλές εκδόσεις που ουσιαστικά καταγράφουν όχι την ιστορία κάποιων ομάδων, ξαναλέω, την ιστορία της Θεσσαλονίκης.

Και εκτός αυτού υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες, ας πούμε, βγάζει το τμήμα ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, εννοώ, έχει μια πολύ καλή έκδοση ετήσια σαν επετηρίδα, η οποία έχει έναν χαρακτήρα αναλυτικής αντιμετώπισης και ουσιαστικά σχολαστικής και επιστημονικής αντιμετώπισης διαφόρων σημείων, αρχαιολογικών χώρων, γεγονότων της Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχουν κάποιοι μέρμιγκες, αυτοί οι μέρμιγκες οι οποίοι βρίσκουν, ψάχνουν. Έχω έναν φίλο ο οποίος κάτι και ψάχνει λέξη-λέξη

0: είναι μία. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Δελτίο ειδήσεων στη μία στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που θα ελέγχει τα ιδιωτικά ιατρία, εξήγηλε ο Υπουργός Υγείας μετά το σάλο που προκάλεσε ο θάνατος του Γιώργου Βαζονάκη. Για τον έλεγχο των αδειών ιατρίων από πολίτες, ο Υπουργός είπε πως χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση που θα μπει ως άρθρο σε νόμο που είναι ήδη σε διαβούλευση για να γίνει γρήγορα. Αν η Ελλάδα απαγόρευε τα πάντα σχετικά με την αναγεννητική, ιατρική, την ευεξία κτλ., οι ενδιαφερόμενοι θα το έκαναν παράνομα ή θα πήγαιναν σε άλλη χώρα. Το σημαντικό είναι να το κάνουμε με ασφάλεια, με οργανωμένο τρόπο και με διαφάνεια. Σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, το Σώμα Επιθεωρητή Υγείας ποτέ δεν καταργήθηκε, οι αρμοδιότητες του μεταφέρθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η Εθνική Αρχή πάντως σε 7 χρόνια έχει εκδώσει 2.500 πορίσματα. Άλλα στάλθηκαν στους εισαγγελείς, κάποια άλλα σε ιατρικούς συλλόγους, γεγονός που αποδεικνύει πως η κατάσταση δεν ήταν εντελώς ανεξέλεγκτη. Πέθανε σε ηλικία 102 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 στο 1989. Μεταξύ άλλων ίδρυσε και διεθέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Ολοκληρώθηκε η δίχη για τη φωνική έκρηξη έξω από υποκατάστημα τράπεζα στην Αγίου Δημητρίου, όπου στις 3 Μαΐου του 25 έχασε τη ζωή της 38χρονη που μετέφερε τον αυτοσχέδιο κριτικό μηχανισμό. Από τις 4 το απόγευμα δεν θα λειτουργήσουν 4 σταθμοί του μετρό λόγω των συγκεντρώσεων για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλο, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Σε δύο σημεία θα κλείσει από σήμερα το βράδυ η περιφερειακή οδός για δύο μέρες ο κόμβος Επταπυργίου στην κατεύθυνση από και προς τα ανατολικά. Επίσης το βράδυ από τις 11 στις 5 το πρωί θα κλείσει στον κόμβο στα Κωνσταντινοπολίτικα η κατεύθυνση προς τα δυτικά. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης προσχώρησε στο Πασόκ από το ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο εξελέγει στην Κέρκυρα. 9 άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία εμπορίας ναρκωτικών. Έκρυβαν τα ναρκωτικά στα σπίτια τους και για να μην συλληφθούν έκαναν διανομή με νοικιασμένα αυτοκίνητα. Δίωξη και απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 14χρονου Ιρανού μαθητή που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητές του χθες σε σχολείο στα Λαγκαδίκια. Ένα 4χρονο κορίτσι βρέθηκε να περιφέρεται κοντά στα παλιά σφαγεία. Περαστικοί ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία συνέλαβε την 29χρονη Ρωμά μητέρα του.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Στους 27 βαθμούς αυτή τη ώρα η θερμοκρασία στην πόλη, με ανέμους 4 μποφόρ και ελαφρές νεφώσεις στους γειρονομούς. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Μία ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Επειδή δεν μπορεί να φύγει ο Βασίλης και Χαγιάς ακόμη, στις 2 θα φύγει. Διώξαμε τον Γιάννη Κατσαβουνίδη και περάσαμε, την κάνουμε αυτή την αλλαγή πάντα, περάσαμε το Θανάση Αποστολίδη. Εν τω μεταξύ είδα και ένα πολύ ωραίο αρκά που μου έστειλε ο Κώστας από τους Αμπελόκηπους. Είναι ο γνωστός ο προφήτης με τη μαγκούρα, τη γενιάδα και τη φαλάκρα. Μιλάει κάτω στο πόπολο και λέει: «Δεν πιστεύω να είστε ρατσιστές». «Όχι βέβαια», φωνάζουν από κάτω. «Α, ωραία, γιατί το μέλλον σας θα είναι μαύρο». Και εδώ που τα λέμε θα το μαυρίσει κυριολεκτικά η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Αυτό το λέγαμε στην αρχή αυτών των δύο ώρων, το λέγαμε ότι θα φτάσουμε να βάζουμε βενζίνη με 2 ευρώ και θα φουλάρουμε, δηλαδή όταν θα πέφτει λίγο, διότι όλη αυτή η ιστορία έχουμε υποσχεθεί από καιρό, δεν είναι μόνο το Ορμούζ το οποίο έβαλε φωτιά στο πετρέλαιο, δεν είναι και δύσκολο να πάρει φωτιά το πετρέλαιο και τα καύσιμα, είναι και η Χούθη τώρα από την άλλη πλευρά στην πύλη της κόλασης, έτσι τη λένε, και βέβαια τη λένε πύλη της κόλασης εκεί την είσοδο στην Ερυθρά Θάλασσα, διότι πέφταν πειρατές. Ουσιαστικά οι Χούθοι ξεκίνησαν την καριέρα τους ως πειρατές, την καριέρα τους εναντίον της Δύσης, εννοώ τις δολιοφθορές και τις διεκδικήσεις και την παρουσία τους σε σχέση με τη Δύση, την ξεκίνησαν ως πειρατές στα πλοία εκεί που διέρχονταν από το... Αλλά τώρα συνεχίζουν, έχουν επεκτείνει τη δραστηριότητά τους, έχουν, όχι μόνο ελέγχουν τη μία πλευρά της εισόδου της Ερυθράς Θάλασσας, είπαμε απέναντι είναι το Τζιμπουτί, αλλά πώς θα να περάσουν, και επιτρέπουν μόνο, όχι, παλιά δεν επέτρεπα σαουδαραβικό πετρέλαιο τέτοια, γιατί έχουν και με τους Σαουδάραβες αυτοί τρώγονται, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα δεν επιτρέπουν καν να περάσουν πλοία ανεξαρτήτως της σημαίας τους, τα οποία θα εξυπηρετήσουν ανάγκες, πετρελαϊκές ανάγκες βέβαια, δυτικών κρατών. Έχουμε ένα φίλτρο στο Ορμούζ. Αυτό, να πω την αλήθεια, το έχω ψάξει πολύ, δεν ξέρω αν πρέπει να λέμε το στενό ή τα στενά του Ορμούζ, γι' αυτό το έκανα Ορμούζ σκέτο και τέλειωσα. Είναι... γιατί είναι εκεί μια στενή δίωδος, αλλά είναι, δεν είναι ένα μόνο το στενό, όπως είναι στην Ερυθρά Θάλασσα, είναι ένα. Η πύλη της κόλασης, την οποία από τη μία πλευρά ελέγχουν οι Χούθοι, που είναι μια πολύ περίεργη ιστορία. Και τη χρωστάμε κανένα δύο μέρες σε αυτή την ιστορία, κάτι θα πούμε σήμερα.

Τώρα να δεις αν είναι στην κεφαλικά που θα πάθεις. Προσπαθώ να τα βάλω σε μία τάξη. Όταν μπαίνουμε στην περιοχή από Λίβανο και Κίθε, δηλαδή σε αυτό που λέμε εγγύς ή μέση Ανατολή, ανάλογα από που τη μετράμε την Ανατολή. Όταν μπαίνουμε λοιπόν στην περιοχή εγγύς μέση Ανατολή, εκεί όσο και να προσπαθήσεις να το ξεμπλέξεις το κουβάρι, δεν ξεμπλέκεται με τίποτα. Και εμείς ακούμε τους Χούθη, ποιο είναι το πρώτο το οποίο έρχεται στο μυαλό, κάτι φονταμενταλιστές που είναι φονταμενταλιστές μουσουλμάνοι, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν και αυτοί μαζί με τους άλλους, ας το πω έτσι, ομόθρησκούς τους, μόνο που δεν είναι ομόθρησκοι, έχουν σέχτες και οι... Πού δεν υπάρχει διαίρεση, σε ποια ομάδα δεν υπάρχει διαίρεση και η διαίρεση στους μουσουλμάνους, καλά πέρα από τη βασική σουνίτες, σιίτες, έχουμε και πολλά παρακλάδια τα οποία ονομάζονται σέχτες. Δες τώρα σύμπτωση τα παλιά κομμουνιστικά που μιλούσαν για σεχτεαρισμό πόσο ταιριάζουν με τα νέα γεωπολιτικά ή ισλαμικά.

ένα πρώτο βασικό. Είχαμε βόρεια Ιεμένη και νότια Ιεμένη. Οι Χούθοι τώρα είναι στην πρώην βόρεια Ιεμένη. Η νότια Ιεμένη έχει πρωθυπουργό, έχει έναν ο οποίος είναι σύμφωνος με τις πράξεις και τις ενέργειες των δυτικών δυνάμεων. Ποια χώρα εκεί άφησαν ανεπηρέαστη και αμόλυντη οι δυτικοί, χωρίς εν πάση περιπτώσει να τη θέσουν υπό την έμεση επιστασία τους μέσω διαφόρων καθεστώτων. Άρα λοιπόν και η Εμένη στον ίδιο κατάλογο βρίσκεται. Μοχσέτ Αλ Ζιντάνι. Με αυτόν αντιμάχονται οι Χούθοι καταρχάς, διότι τον θεωρούν προδότερο και άνθρωπο της Δύσης. Ποια σέχτα είναι τώρα αυτοί οι Χούθοι? Είναι ζαϊντιστές. Κάποιοι μπορεί να έχουν ακούσει τη λέξη ζαϊνιστές, μην τα μπερδέψουν. Οι ζαϊνιστές είναι δόγμα, να το πω έτσι, του Ινδουισμού, που θα τους λέγαμε με μία κουβέντα εδώ στα δυτικά φυτοφάγους. Είναι τρελαμένοι με την φύση, με τα φυτικά προϊόντα και με κάθε έμβια ύπαρξη. Δηλαδή ακόμη και μυρμήγκι να πατήσεις, έστω κατά λάθος, πας εξομολογείσαι. Αυτοί είναι οι ζαϊνιστές. Οι ζαϊνιστές είναι καλοί και άκακοι, όπως καταλαβαίνετε. Οι ζαϊντιστές όμως, στη σέχτα των οποίων ανήκουν όλοι αυτοί οι Χούθοι που ακούτε, δεν είναι το ίδιο.

πέσω. Θα προσπαθήσω τώρα, Ανέστη, να μην πάθεις εγκεφαλικό. Και ο Τσεντρίμ μαζί. Θα προσπαθήσω, λέω, θα προσπαθήσω τώρα, Ανέστη, να μην πάθεις εγκεφαλικό. Και ο Τσεντρίμ μαζί εκεί, ο φίλος σου. Αυτός ευτυχώς δεν πρέπει να πολύ καταλαβαίνει, οπότε θα την γλιτώσει. Αυτός μπορεί να ξέρει κιόλας από ποια περιοχή είναι ο Τσεντρίμ. Αυτοί λοιπόν οι ζαϊντιστές, έχουμε τη βασική διαίρεση. Μ' ακούτε έτσι διστακτικό και να κόβω τις προτάσεις, γιατί προσπαθώ, ξαναλέω, να τα βάλω σε μία τάξη. Οι ζαϊντιστές είναι σιίτες μεν, δηλαδή πιστεύουν στην κληρονομική διαδοχή του Μωάμεθ, ενώ ότι κατά βάση ξεκινάει αυτό από τον γαμπρό του. Αυτό είναι η βασική διαφορά σουνιτών και σιτών. Τους ακούμε, τους ακούμε. Δυο πραγματάκια να μπορέσουμε να τα περιγράψουμε και να τα καταγράψουμε. Ο γαμπρός του Μωάμεθ ήταν ο Αλί. Αλί τον ξέρουμε, μην τα πούμε όλα. Αλί ίμπν Ταλίμ, Αλί είναι γνωστός. Και αυτός ο Αλί διεκδικούσε κληρονομικό το δικαίο την διαδοχή του Μωάμεθ. Βασικά ήταν ο πρώτος ημάμης, γιατί οι σιίτες υποστηρίζουν ότι αυτοί οι 12 ημάμιδες είναι οι φυσικοί κληρονόμοι του Μωάμεθ. Οι σουνίτες έχουν μια άλλη αντίληψη, εκτός κληρονομικής διαδοχής, οπότε αυτή είναι η βάση της σύγκρουσης. Τώρα, οι ζαϊντιστές έχουν κάποιες διαφορές με τους σιίτες, διότι διαφωνούν στον πέμπτο ημάμι.

Και μάλιστα είναι άλλη εκπομπή Βαγγέλιο αυτό. Η σημαία του Ιράν, η οποία στο κέντρο της έχει μία τουλίπα, εκτός των άλλων, η τουλίπα στη σημαία του Ιράν είναι ουσιαστικά σύμβολο του λουλουδιού. Έχει και μια ιστορία στο Ιράν η τουλίπα, μετά πήγε στην Ολλανδία, αλλά εν πάση περιπτώσει σύμβολο του λουλουδιού που άνθησε στο σημείο που χύθηκε το αίμα του ημάμι Αλή, αυτών που υποστηρίζουν ότι έπρεπε να πάρει τη διαδοχή από τον Μωάμεθ, αυτό που υποστηρίζουν οι Σίητες τουλάχιστον. Ή στη συνέχεια αυτοί οι Εμενίτες του Βορρά μπόλιασαν τη θρησκευτική τους ιδεολογία και με πολιτική ιδεολογία. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε πριν, καθώς ενώθηκε η Βόρεια με τη Νότια η Εμένη, η Βόρεια Εμένη θεωρούσε τη Νότια λίγο ξεπουλημένη. Και πάντα υπάρχει και η επίδραση από τη γειτονική Αραβία και η σχέση με τη γειτονική Αραβία. Θεωρούσαν λοιπόν και θεωρούν τις κυβερνήσεις και πουλημένες στη Δύση και διεφθαρμένες. Δηλαδή ο θρησκευτικός αγώνας πήρε και πολιτική διάσταση στην Ιεμένη. Αυτό τους βοηθάει, έχουν ρημάξει το στρατό, τον επίσημο στρατό, τα όπλα που έχουν οι Χούθοι, οι ίδιοι τουλάχιστον λένε ότι τα κλέβουμε από τον κρατικό σταθμό, από τον κρατικό στρατό, θέλοντας να δείξουν πόσο, πώς το λέμε αυτό, σε εξεργοστάσιο είναι ο κρατικός στρατός της Ιεμένης. Και αλλά στην πραγματικότητα ο καθένας μπορεί να φανταστεί ότι οι επίσης Σιήτες λοιπόν Ιρανοί, γι' αυτό και τους αναφέραμε, στέλνουν φορτιάκια με όπλα προς τους Χούθη. Ο Χούθη ήταν ο πρώτος τους αρχηγός. Χουσέιν Μπαντρεντίν Αλ Χούθη. Το 1990 τους οργάνωσε σε ομάδα, γι' αυτό και ευελδικό του ήταν το μαγαζί, ό,τι ήθελε έκανε. Χούθη με λένε, Χούθη κι αυτή. Έχει ξεκινήσει από πιο πριν, με τον θάνατο, από το 60, με τον θάνατο ενός ημάμι. Αυτοί οι ημάμιδες τώρα θα τα αφήσουμε, γιατί θα μπερδευτούμε πάλι. Καλά το πήγαμε ως εδώ. Το 1990 λοιπόν, ο Χούθη με σκληρή γραμμή, ισλαμική γραμμή, οργανώνει τον άξονα αντίστασης, όπως τον είπε, δηλαδή απέναντι στους φλόρους υπόλοιπους μουσουλμάνους, λέει άξονας αντίστασης, υποστηρικτές του Θεού, βαφτίζονται έτσι, υποστηρικτές του Θεού. Οι άλλοι μουσουλμάνοι φαντάζομαι τους βλέπαν σαν... Εντάσσουν στη Σαρία τους, δηλαδή σε αυτόν τον άγραφο νόμο ο οποίος διέπει τον μουσουλμανισμό και ο οποίος είναι πάνω από κάθε γραπτό νόμο ουσιαστικά σε αυτές τις περιοχές, και το τρίπτυχο θάνατο στην Αμερική, στο Ισραήλ και στους Εβραίους. Έτσι έρχονται και συντονίζονται με τους Ιρανούς, οι οποίοι, και με τη Χεσμπολάχ των Ιρανών στο Λίβανο. Αυτό το ξέρουμε, έτσι. Η Χεσμπολάχ είναι οι Σιήτες του Λιβάνου που έχουν αποκλειστική χρηματοδότηση από το Ιράν. Είναι περιοχές ολόκληρες που τις χρηματοδοτεί, όχι χρηματοδοτεί μόνο όπλα, ίδρυυση, σχολεία κλπ.

σκοτώνεται και το 2004 ο Χούθη, ξεκινάει ένα πρώτο κύμα επαναστατικό, λίγο καταντά υποτονικό, έρχεται η άνοιξη του, πως τη λέγανε αυτή την παραμύθια εκεί του 2011, και από το 2014 ο εμφύλιος πόλεμος καλά κρατεί. Είναι βόρειοι Εμενίτες που είναι οι Χούθη, κυβερνητικοί, είναι ένας εμφύλιος μεταξύ των κυβερνητικών του Αλ Ζιντάνι και των βόρειων Ιεμενιτών που εκπροσωπούνται ουσιαστικά από τους Χούθη, είναι σκληροπυρηνικοί και στη θρησκευτική τους γραμμή, καθώς έχουν αυτόν τον άξονα αντίστασης που ίδρυσε ο Χούθη το 1990, και συγχρόνως έχουν και μια πολιτική γραμμή δυναμική, όχι στις διεφθαρμένες κυβερνήσεις. Εδώ που τα λέμε, όταν μια κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη, έβλεπα χθες, διάβαζα στη Δημοκρατία και για τις αναθέσεις, τις κατέργων αναθέσεις της κυβέρνησης εδώ, της ελληνικής. Εντάξει, όσο διεφθαρμένη και να είναι μια ελληνική κυβέρνηση, δεν μπορεί να φτάσει τα επίπεδα μιας μεσανατολικής εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η διαφθορά είναι από τα ζητήματα, γιατί η διαφθορά αγγίζει την τσέπη μας. Θέλω να πω ότι άντε, όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα συγχωρήσουμε. Απ, η διαφθορά είναι αυτό που λέγαμε πριν. Τα χρήματα του φορολογούμενου έχουν αποκτήσει μια διάσταση τοτέμ, τα χρήματα του φορολογούμενου. Αν πεις το χρήμα του φορολογούμενου, όλοι σκοτώνονται. Το χρήμα του φορολογούμενου, ακούω τον καθένα, με το χρήμα του φορολογούμενου. Μισή από αυτούς δεν πληρώνουν φόρο. Αν είχαμε τόσους φορολογούμενους όσους διαμαρτύρονται, θα ήμασταν μια πολύ πλούσια χώρα, γιατί θα είχαμε και φόρους. Εννοώ καταβολή φόρων. Εδώ φυσικά έρχεται το πάγιο και γνώριμο επιχείρημα. Δεν πληρώνουν εφορία γιατί με κλέβουν. Αυτοί τους κλέβω κι εγώ. Και έτσι κράτος δεν συστήνεται. Και αυτό είναι και λίγο μια φτηνή δικαιολογία. Λέμε για τους Γερμανούς, αλλά οι Γερμανοί ξεκινούν την πολιτική τους από τον περίφημο οικονομικό πατριωτισμό, έτσι. Πριν απ' όλα είμαι πατριώτης εάν καταβάλω τους φόρους μου. Όλα τα άλλα τα βλέπουμε, αλλά δώσε πρώτα χρήμα και μετά μίλα. Εδώ στη λογική ότι μας κλέβει το κράτος, το κλέβουμε κι εμείς.

πλήσωμε. Στήλη Νταν. Αγαπημένοι, άγνωστοι, και ευτυχώς που τους βγάζουμε εδώ στην επιφάνεια να τους γνωρίσετε κι εσείς.

0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Κάνω άμεση σύνδεση με τα προηγούμενα. Μην τρομάξετε, όχι με τους Χούθη. Αυτό, ό,τι ελέγχθη, ελέγχθη. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε, αλλά πιστέψτε με. Επειδή είμαι σίγουρος ότι μπερδευτήκατε, ελπίζω να μην αλλάξατε δέκτη. Να συνεχίσετε να είστε στο 107,1 παρέα με τον Βασίλη και Χαγιά, που τρέχει το καφενείο αυτό το δίωρο. Αλλά δεν είναι ευθύνη του το γεγονός ότι μπορεί να μπερδευτήκατε και τα έκανα όσο πιο νιανιά και περιληπτικά μπορούσα. Εάν δηλαδή εντρυφήσετε στη σχετική βιβλιογραφία, θα χάσετε, σας διαβεβαιώ. Καλύτερα να ακούτε θήτα FM εδώ, έστω ό,τι τσιμπήσατε. Ζαϊντιστές, 12 ημάμιδες, σέχτες στο μουσουλμανισμό. Σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, εβδομάδα τη εβδομάδα, θα τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. Κάτι θα επαναλαμβάνουμε και όλα στα δύσκολα μαθήματα, θα τα επαναλαμβάνουμε. Τι Χούθη είναι... δύσκολη. Άμα σου πέσει σε εξετάσεις Μέση Ανατολή, την έβαψες. Στο διεθνών σπουδών, έτσι. Να σου πέσει σε εξετάσεις. Καλά, χώρια που όλοι έγιναν διεθνών σπουδών, δηλαδή δεν ξέρω πόσοι, που χρειάζονται όλοι αυτοί με τις διεθνείς σπουδές. Πάντως από προσωπική εμπειρία το λέω συνομιλώντας με φοιτητές αυτών των σχολών, χαμπάρι δεν έχουν ούτε ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιεμένης. Η Σανάα, έτσι να ξέρουμε. Και η άλλη μεγάλη πόλη είναι το Άντεν. Για να το συνδέσω και με τον Γουίλι, το μαύρο θερμαστή, και τον Καβαδία, γιατί αυτό θα σας είναι σίγουρα πιο γνωστό. Άμα δεν κάνουμε την πολιτική σύνδεση, ας κάνουμε τη γεωγραφική. Κάνω σύνδεση και με τα προηγούμενα, με τη διαφήμιση που άκουσα της Θεσσαλονίκης, της εφημερίδας Θεσσαλονίκης, και πραγματικά δεν σκέφτηκα να πενέσω το σπίτι μας εδώ, γιατί θα πέσει να μας πλακώσει, αλλά πραγματικά δεν το κάνω από επιθυμία βλογογενιών, ας πούμε, δηλαδή να βλογήσουμε τα γένια μας, αλλά διότι οι συγκεκριμένες εκδόσεις που συνοδεύουν την έκδοση της Θεσσαλονίκης και που ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα, και έχω προσωπική άποψη, διότι καταβάλω τον οβολό μου, πέρα από το για να αγοράσω μια καλή και από τις λίγες εφημερίδες που έχουν μείνει πια ζωντανές, και είμαι οπαδός των εντύπων, κάθε λογής εντύπων, αλλά τέλος πάντων αυτό θα μου πείτε είναι λόγω ηλικίας. Το βιβλίο που συνοδεύει την εφημερίδα Θεσσαλονίκη, που είναι ο δεύτερος τόμος της Πολιτείας του Πλάτωνα, είναι και εξαιρετική έκδοση αισθητικά. Γιατί κακά τα ψέματα, οι μερακλείδες του βιβλίου, για να παίρνει κάποιος βιβλίο σημαίνει ότι είναι μερακλής πια. Οπότε οι μερακλείδες του βιβλίου θα αγαπήσουν την έκδοση και μόνο για την εμφάνισή της. Είναι εξαιρετική η μετάφραση σε πολύ καλή νεοελληνική. Και μου δίνει την ευκαιρία, καταρχάς αν έχετε χάσει τον πρώτο τόμο που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, κόψτε το λαιμό σας, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Σηκωθείτε από κρεβάτια, καναπέδες, διβάνια, μπαούλα, ό,τι έχετε, και πάτε να τον βρείτε. Κόψτε το λαιμό σας να βρείτε τον πρώτο τόμο της Πολιτείας του Πλάτωνα. Γιατί εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε, διαβάσει κατευθείαν το δεύτερο μέρος. Δεν πειράζει, και κατευθείαν το δεύτερο μέρος να διαβάσεις, κέρδος είναι, γιατί ο πατριωτισμός δίνει και παίρνει. Όλοι κραδένουν τη σημαία του πατριώτη, και πλέον την κραδένουν τη σημαία του πατριώτη σε ένα εύρος από την άκρα αριστερά, το λέω με τα λόγου γνώσεως, ως την άκρα δεξιά. Αλλά πόσοι από αυτούς οι οποίοι κραδένουν τη σημαία του πατριωτισμού έχουν διαβάσει μια παράγραφο θα πω, μήπως βάζω πολύ, μια σειρά από τον Πλάτωνα, τον οποίο τον επικαλούμαστε και είμαστε περήφανοι. Πλάτωνας, Αριστοτέλης, έχουμε εμείς ρε, αυτοί μας έβαλαν βελανίδια και εμείς είχαμε εδώ πέρα. Ναι, τα είχαμε, πραγματικά, εδώ πέρα όμως. Εμείς είμαστε συνεχιστές αυτών των εδώ πέρα. Εννοώ στην πράξη και στο πνεύμα, γιατί είναι σαν τα γονίδια. Λες και άμα έχω το γονίδιο, σώθηκα. Να ρίξω λίγο τους τόνους, να γίνω πιο γλυκός και να περάσουμε στο Sweet Harmony.

Τώρα μου δίνει ευκαιρία να κάνω αυτή την αναφορά στο συνδυασμό πατριωτισμού και γνώσης και πραγματικής επικοινωνίας με το κλασικό πνεύμα. Δεν θα πω αρχαιοελληνικό, είναι μια λέξη η οποία δεν την πολύ γουστάρω. Και το προσκύνημα που γίνεται στην εξέβρεση ενός χειρόγραφου του 300 μετά Χριστόν, κάπου από έναν Ολλανδό ερευνητή πανεπιστημιακό, ο οποίος βρήκε, όχι για αυθεντικό χειρόγραφο της Οδύσσιας, του αντιγράφου της Οδύσσιας, γιατί τα κείμενα, τα αρχαία, επιβίωσαν και έφτασαν ως εδώ, γιατί κάποιοι κάθισαν και μοχθούσαν και τα αντέγραφαν εν πωλής και στα μοναστήρια, έτσι. Οπότε δείτε τι χαμός γίνεται. Αυτό γίνεται πραγματικά χαμός, δεν σαν τον Όφη, αναστάτωσε την Ευρώπη Όφη. Αυτό το βλέπω και στα διεθνή site και στα σοβαρά ειδησιογραφικά πρακτορία. Το προτάσουν ως είδηση την ανακάλυψη μάλλον ενός κομματιού της Οδύσσιας αυθεντικού αντίγραφου χειρόγραφου. Και πραγματικά, πραγματικά, Αριστανάση, οργίζομαι, γιατί όταν ακούω αυτό την προγονολατρία, η οποία είναι προγονοασχετοσύνη στην πραγματικότητα, διότι αυτοί οι οποίοι λατρεύουν, υποτίθεται, αυτούς τους προγόνους και πίνουν νερό στο όνομά τους και είναι περήφανοι για αυτήν την καταγωγή, δεν θα έκαναν όλα αυτά που κατά καιρούς έπραξαν σε διάφορες, ας το πω έτσι, εκδηλώσεις τους και δραστηριότητες τους, το λέω ευγενικά, μέρα που είναι, εάν πραγματικά είχαν διαβάσει έστω και μια παράγραφο των κλασικών συγγραφέων. Και για να λέμε την αλήθεια τώρα, και επειδή ξαναλέω όλα αυτά τα παίρνω ως αφορμή από το αυριανό ένθετο βιβλίο στην έκδοση της Εφημερίδας Θεσσαλονίκης, που είναι εξαιρετικό και πρωτοκλασάτο και είναι ο δεύτερος τόμος της Πολιτείας του Πλάτωνα, και εύχομαι πραγματικά να συνεχιστεί η παρουσία και η παρουσίαση αυτών των εκδόσεων σε συνδυασμό με την Εφημερίδα Θεσσαλονίκη, γιατί ο Πλάτωνας είναι και καλός λογοτέχνης. Δηλαδή, ο Αριστοτέλης ήταν επιστημονικολόγος, πολύ μετριάντζα στο πώς έγραφε. Είχε επιστημονική σκέψη ο Αριστοτέλης. Καλά, και αυτό φαντάζομαι τον έχει τελειώσει, έτσι, δεν τον έχει αφήσει. Βιβλίο του για βιβλίο του δεν έχει αφήσει. Τέλος πάντων, έναν Πλάτωνα όμως και μια πολιτεία ειδικά, έτσι, για να έχετε μια επαφή με όλα αυτά που κατά καιρούς κραδένει ο πατριωτισμός ως αιτία, ας το πω έτσι, ανωτερότητας, ως πολιτισμικής ανωτερότητας μάλλον. Και τώρα που τα λέμε με την Οδύσσια και το χειρόγραφο που βρέθηκε, το Πλάτωνα σας τον δίνω, μην το διαβάσετε. Αλλά μην φύγετε από αυτή τη ζωή, θα έχετε εγκληματίσει κατά του εαυτού σας χωρίς να διαβάσετε σε καλές μεταφράσεις, Μαρονίτης ξέρω εγώ, την Οδύσσια και την Ιλιάδα. Δεν χρειάζεται να έχετε το αρχαίο κείμενο δίπλα. Πάρτε και διαβάστε τέτοια αφηγήματα, τέτοια συμπύκνωση τέχνης, γιατί η τέχνη της αφήγησης είναι εκεί πέρα σε όλο της το μεγαλείο παρουσιάζεται. Τέχνης της αφήγησης σε συνδυασμό με τη φιλοσοφία που κουβαλούν αυτά τα κείμενα, εντάξει, στην πίσω γραμμή, πραγματικά δεν νομίζω ότι βρέθηκε, άντε να βρέθηκε μετά από χρόνια στα κείμενα και στα έργα του Ντοστογεύσκη, αλλά δεν βρίσκεις εύκολα τέτοιες αφηγήσεις. Λες, τι έκανε ο τύπος τώρα, ο Όμηρος, εν πάση περιπτώσει, χιλιάδες χρόνια πριν. Αφού είστε και πατριώτες και προγονολάτρες, ανοίξτε να τα διαβάσετε. Όχι, βλέπουμε την Ελένη, ψάχνουμε τα σχετικά χωρία και ψάχνουμε να δούμε αν είναι άσπρη μαύρες, και αυτό είναι το πρόβλημά μας με την Οδύσσια. Πάρτε εσείς την Οδύσσια, τιμήστε την με την ανάγνωσή σας και μη στεναχωριέστε. Η Οδύσσια θα επιβιώσει, και θα επιβιώσει με τον τρόπο που αυτή περιγράφει τα πράγματα και όχι με τον τρόπο που μεταφέρονται από Αμερικανούς σκηνοθέτες, που καλά κάνουν και την παραβιάζουν, αφού οι εγχώριοι δεν νοιάζονται για τη σωτηρία της Οδύσσιας και της Ελένης.

Ξαναλέω λοιπόν, πραγματικά σηκωθείτε από ντουλάπια. Εδώ, ακούτε, παίρνετε τα βιβλία αυτών των απατεώνων. Τώρα θυμήθηκα. Εντάξει, τώρα. Ξέρω ανθρώπους που έκαναν παραγγελία τα κυβότια. Τα σηκωθείτε από κρεβάτια, καναπέδες, ντουλάπια, ντιβάνια, ό,τι είστε, εν πάση περιπτώσει, όπου είστε, για να πάρετε, να παραγγείλετε αυτά τα. Που κάνανε κυβότια, παραγγελίες. Την ίδια στιγμή προτιμούσαν να διαβάζουν, ας πούμε, για το Μεγαλέξανδρο από το Λιακόπουλο παρά από κανένα σοβαρό μελετητή. Διότι ξέρετε, υπάρχουν και σοβαροί μελετητές και δεν είναι και ανθέλινες. Τους έχουμε βαφτίσει όλους, άρα θα διαβάσω το Λιακόπουλο γιατί αυτός είναι φιλέλληνας. Όχι. Ο Λιακόπουλος είναι ο Λιακόπουλος. Αλλά εκεί είναι αρεσί. Αρεσί, τώρα θυμήθηκα τη θεωρία μου. Αγυρτία, συνευπιστία, ίσον πάθημα, που έλεγα για τους γιατρούς, για αυτούς που τρέχουν στους γιατρούς, κοιτώντας ποιοι άλλοι πηγαίνουν σε αυτούς τους γιατρούς, τι τιμές έχουν αυτοί οι γιατροί. Να είναι ακριβή, αλλιώς σημαίνει δεν σέβονται τον κόπο τους. Και έλεγα ότι αυτά που παρακολουθούμε τελευταία με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη είναι άθροισμα αξιοπιστίας, συγγνώμη άντε πάλι, αγυρτίας ιατρικής και ευπιστίας του ασθενούς. Κάπως έτσι είναι και με αυτά τα αναγνώσματα, έτσι. Είναι το άθροισμα, και επειδή το άθροισμα αυτό σταθερά είναι πάθημα, δηλαδή όπως το 1 συν 1 ίσον 2, δεν υπάρχει περίπτωση να βγει σε καλό αυτό το άθροισμα, είναι πάθημα. Τώρα το πάθημα στη συγκεκριμένη περίπτωση με τα βιβλία είναι από προσανατολισμός, ενίσχυση της ατομικής βλακείας, διότι έχουμε πολύ καλό, πολύ καλό και υψηλό, υψηλό δίκτυ κατακεφαλήν βλακείας εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή να έχουμε υψηλό δίκτυ κατακεφαλήν παιδείας, έχουμε υψηλό δίκτυ κατακεφαλήν βλακείας. Και το λέω αυτό με αφορμή και τα όσα συμβαίνουν στον ιατρικό χώρο και τα παρακολουθούμε, και ξαφνικά εδώ βγαίνουν οι ίδιοι ασθενείς, αυτοί που πήγαιναν δηλαδή, οι εύπιστοι, και λέει, α, τώρα πίσω-πίσω θυμήθηκαν, α, δες τι μου έκανε και δεν συνέδεσαι καλά το μυθικό, και έκανε αυτό, α, μετά από τρεις επισκέψεις έφυγα, καλά,

εργαλείο. Καταρχάς, ο σωστός δρόμος το είπαμε λίγο σκοπτικά, διότι road to nowhere λένε οι ομιλούσες κεφαλές. Αλλά ναι, πραγματικά αυτός ο δρόμος που ακολουθούμε είναι ένας δρόμος στο πουθενά, ένας road to nowhere. Κάθεται τώρα ο Ολλανδός, γιατί λέμε ότι κάνουν την Ελένη έτσι. Καταρχάς, οι μισοί που μίλησαν για την Ελένη, σου λέω, διαβάσανε τα μερικά αποσπάσματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Ελένη, αλλά και τα οποία δεν είναι τα κεντρικά στην αφήγηση της Οδύσσιας. Το αναφέρω αυτό και επανέρχομαι σε αυτό το θέμα λόγω του χειρόγραφου που είναι σπανιότατο και πραγματικά ανήκει σε αυτή την συγκινητική προσπάθεια που καταβάλουν κάποιοι ερευνητές και να βρουν και να μελετήσουν. Έλεγα προηγουμένως για έναν φίλο ο οποίος έχει κάνει, πήρε τον Moby Dick και πήρε, είναι ο επίσημος μεταφραστής, ο Χριστοδούλου από το Βόλο, και πήρε, όχι μόνο έκανε μια υποδειγματική εκπληκτική μετάφραση, αλλά έγραψε και ένα βιβλίο πάνω στη μετάφραση, δηλαδή πώς επέλεξε την κάθε λέξη που ανέτρεχε. Αυτοί οι μέρμιγκες της γνώσης, τους οποίους τους θαυμάζω. Η γνώση έχει δύο τομείς. Ο ένας τομέας έχει να κάνει με την μελέτη. Δηλαδή, συνήθως εκπονείται και πολλές φορές καταντάει άχρηστη και σχολαστική, αλλά και πολλές φορές είναι θεμέλιο της γνώσης, όλη αυτή η λεπτομερής ανάλυση, καθόμαστε τζούκου τζούκου, μαζεύουμε ψηφίδα ψηφίδα, κομματάκι κομματάκι, και αυτοί είναι άγνωστοι ήρωες οι οποίοι εν τέλει μας συστήνουν σπουδαία έργα, όχι μόνο στην λογοτεχνία, ας πούμε, προκειμένο, τη λογοτεχνία είναι ο Όμηρος, όχι μόνο στη λογοτεχνία, αλλά και στην τέχνη των ψηφιδωτών, στην τέχνη της ζωγραφικής, που συντηρούν, κάθονται, βρίσκουν πιο χρώμα με λέιζερ, με ακτίνες. Ευτυχώς εκεί κάνει καλό η χρήση της τεχνολογίας. Αυτός είναι ο ένας τομέας. Και ο άλλος τομέας είναι η διάδοση και η διάχυση αυτής της γνώσης, η οποία γίνεται μέσω της παιδείας. Και η παιδεία είναι αυτό το οποίο πια κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Είναι η γνώση που συλλέγουν οι μέρμιγκες στις φωλιές τους, δηλαδή στα πανεπιστήμια, και μετά τη δίνουν εμάς προς κατανάλωση. Έστω με αυτόν τον απλό τρόπο, δηλαδή της αγοράς μιας εφημερίδας, η οποία συνοδεύεται με μια εξαιρετική έκδοση από όλες τις απόψεις, ας γίνουμε κι εμείς έστω κατ' ολίγον μέτοχοι αυτής της γνώσης. Εδώ σταματάει η φλιαρία, θα ξαναρχίσει τη Δευτέρα στις 12. Για αυτή την εβδομάδα ήταν μαζί μας, εκτός από τον Βασίλη και Χαγιά σε ρόλο φλίαρου και βεζέα, όπως λένε στα ποντιακά, ήταν η ηχολήπτης Γιάννης Κατσαβουνίδης και Θανάσης Αποστολίδης. Αυτοί γίνονται πάντα αλλαγή. Οι εκφωνητές ειδήσεων, Χριστίνα Στεφανίδου και Αλέξης Νικηφορίδης. Η δημοσιογραφική υποστήριξη της Γεωργίας Δερμιτζάκη. Η γραμματεία, τρελαίνομαι έτσι, δεν στιμ τώρα ολόκληρο έτσι. Ο Άρης δεν έχει τόσους να βάλει μεθαύριο με τον Ηρακλή. Η δημοσιογραφική υποστήριξη της Κατερίνας Σιάπαντα. Έρχεται η Χριστίνα Χαλεπλίδου. Στη συνέχεια η Μαρούλα Μαλιαχώβα, η Δήμητρα Μακρύ. Α, παρεμπιπτόντως, μια παρένθεση, αφού είμαστε στη φάση που βλογάμε τα γένια μας, ήταν εξαιρετική μια συνέντευξη της Δήμητρας Μακρύ χτες με τον διεθνολόγο τον κύριο Τσίρο. Πραγματικά, γιατί τα διεθνή ζητήματα που είναι και τα πιο κρίσιμα, ελάχιστα αντιλαμβανόμαστε ακριβώς το πώς επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, πλην όμως το πράττουν. Γι' αυτό και οφείλουμε να τα γνωρίζουμε. Ανήκουν και αυτά στον τομέα της γνώσης που οφείλουμε να έχουμε και να κατέχουμε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο από τον ΘΦΜ 107,1 και το Βασίλη και Χαγιά.

0: αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 2. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 2 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Πέθανε σε ηλικία 102 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Γεννημένη το 1923 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ίδρυσε και διετέλεσε στην Ελλάδα πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Από αυτή τη θέση πρωτοστάτησε σε αλλαγές νόμων όπως η πρίκα, η νομιμοποίηση των εκτρώσεων, ο πολιτικός γάμος, στα διαζύγια, κοινή συνενέση. Μια νέα πλατφόρμα με το όνομα MedWatch, η οποία με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης θα ελέγχει αναρτήσεις γιατρών, υπηρεσιών και ιατρίων στα social media, παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όσον αφορά στον έλεγχο των αδειών ιατρίων από πολίτες, ο Υπουργός είπε πως χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση που θα μπει ως άρθρο σε νόμο που είναι ήδη σε διαβούλευση για να γίνει γρήγορα. Αν η Ελλάδα απαγόρευε τα πάντα σχετικά με την αναγεννητική, την ιατρική και την ευεξία, οι ενδιαφερόμενοι θα το έκαναν παράνομα ή θα πήγαιναν σε άλλη χώρα. Το σημαντικό είναι να το κάνουμε με ασφάλεια, με οργανωμένο τρόπο και με διαφάνεια, όπως είπε. Ολοκληρώθηκε η δίκη για την φωνική έκρηξη έξω από υποκατάστημα τράπεζα στην Αγίου Δημητρίου, όπου τον Μάιο του 25 έχασε τη ζωή της 38χρονη γυναίκα. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων επέβαλε φυλάκιση 18,5 χρόνων στο 42χρονο ηθικό αυτούργο της υπόθεσης. Ο 47χρονος που μετέφερε τα εκρητικά από την Αθήνα τιμωρήθηκε με φυλάκιση 13,5 χρόνων. Από τις 4 το απόγευμα δεν θα λειτουργούν 4 σταθμοί του μετρό λόγω των συγκεντρώσεων για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα στην Καμάρα. Σε 2 σημεία θα κλείσει από σήμερα το βράδυ η περιφερική οδός. Για 2 μέρες ο κόμβος επταπυργίου στην κατεύθυνση από και προς τα ανατολικά. Επίσης από τις 11 το βράδυ σήμερα στις 5 το πρωί θα κλείσει η κατεύθυνση προς τα δυτικά στον κόμβο στα Κωνσταντινοπολιτικά. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης προσχώρησε στο Πασόκ από τον ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο εξελέγει στην Κέρκυρα. 9 άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία εμπορίας ναρκωτικών. Έκρυβαν τις ουσίες στα σπίτια τους και για να μην συλληφθούν έκαναν διανομή με νοικιασμένα αυτοκίνητα. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος του 14χρονου Ιρανού μαθητή που επιτέθηκε με μαχαίρι στις συμμαθητές του χθες σε σχολείο στα Λαγκαδίκια. 6 εναέρια μέσα επιχειρούν για να ελέγξουν την πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κρανιά Ελασσόνας μαζί με 10 οχήματα και 35 πυροσβέστες. 3 εναέρια και 16 οχήματα προσπαθούν να ελέγξουν φλόγες στο ψάρι Μεσσηνίας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Στους 27 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο στην πόλη με ανέμους ταχύτητας 4 μποφόρ και ελαφρές νεφώσεις στους γυρονομούς. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1.
4: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, 2 χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σήμερα και έχουμε τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, μία επέτειο στην οποία πρέπει να τιμάμε και να θυμόμαστε ότι η δημοκρατία είναι προαπαιτούμενο για όλη τη ζωή μας. Τον φασισμό δεν πρέπει να τον αφήνουμε να αναπτύσσεται. Όπου και αν τον βρίσκουμε, είμαστε ενάντια στο φασισμό. Εννοείται αυτό, επειδή σήμερα, ειδικά για την ημέρα, θα κλείσουν κάποιοι σταθμοί του μετρό και έχουμε επικεντρωθεί εκεί και όχι στην ουσία της ημέρας και το πόση μεγάλη σημασία έχει να θυμόμαστε. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι αλήθεια, θα κλείσουν και οι σταθμοί του μετρό για κάποιες ώρες προγραμματισμένα. Από τις 6 το απόγευμα είναι, στις 6 το απόγευμα είναι η εκδήλωση. Οι 4 σταθμοί του μετρό θα κλείσουν νωρίτερα. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Σήμερα είχαμε προσκεκλημένο στο ραδιόφωνο μας τον υφυπουργό, τον Νίκο Ταχιάο, αρμόδιο για θέματα του μετρό. Μίλησε στον Βαγγέλη Μωυσή και στον μετάχριστο προφήτη και είπε διάφορα για το μετρό, για το μετρό που υπάρχει, για την επέκτασή του στην Καλαμαριά, αλλά και για το μετρό που δεν υπάρχει και, να σας πω και κάτι, δεν θα υπάρχει για πολλά χρόνια ακόμη. Μιλάμε για το μετρό στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, που ο Πρωθυπουργός το ξεκαθάρισε από εδώ, από το βήμα της ΔΕΘ, ότι λεφτά δεν υπάρχουν, δεν έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Σήμερα ο κύριος Ταχιάος μας είπε λίγο πολύ ότι χρειάζονται πολλά πράγματα να γίνουν για το μετρό και μας είπε και κάτι άλλο, ότι καλύτερα να υπάρχει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας για να γίνει και πιο γρήγορα το μετρό. Το είπε, θα δείτε, θα το σχολιάσουμε και αργότερα αυτό στις επικοινωνίες που θα έχουμε. Πριν πάμε όμως σε ένα τραγούδι, να πούμε και για το άλλο σημαντικό θέμα της ημέρας, που είναι ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης το οποίο θα ελέγχει τα ιδιωτικά ιατρία και το οποίο ονομάζεται MedWatch. Θα σκανάρει, λέει, τα social των γιατρών και θα βρίσκει ποιος έχει ιατρείο εντός εισαγωγικών, ποιος έχει ονομάσει ένα δωμάτιο κλινική και ποιος παρέχει υπηρεσίες που δεν πρέπει. Παρ' όλα αυτά, ο καυγάς Πατούλη και Πολάκη, που τον ξεκίνησε φυσικά ο κύριος Πολάκης λέγοντας τον κύριο Πατούλη ότι είναι πρόεδρος σε εταιρεία αναγεννητικής ιατρικής, υπάρχει, και να πούμε ότι τέτοιο πράγμα δεν είναι αναγνωρισμένο επιστημονικά. Στην Ελλάδα τουλάχιστον αναγεννητική ιατρική δεν υπάρχει. Στη Θεσσαλονίκη θα επιστρέψουμε αμέσως μετά την μουσική ανάσα που θα πάρουμε. Θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Μαγκλιώτη, πρώην υπουργός, ενεργός πολίτης της Θεσσαλονίκης και μέλος του Think Βόρεια, μιας δεξαμενής σκέψης από τις λίγες που πρέπει να υπάρχουν στην Θεσσαλονίκη.

0: Κύριε Μαγκλιώτη, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην τηλεφωνική.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτή η επικοινωνία που θα έχουμε, η αφορμή, η εκδήλωση που έχετε οργανώσει για τη Δευτέρα, για το απόγευμα της Δευτέρας, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης, στο Δημαρχείο, με την δεξαμενή σκέψη αυτή, την Think Βόρεια, η οποία τρέχει εδώ και περίπου ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Λιγότερο από ένα χρόνο. Την πρώτη μας εκδήλωση, την ημερίδα την οργανώσαμε στα πλαίσια του Money Show στις αρχές του Μάρτη, και το θέμα ήταν γιατί η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και τι πρέπει να γίνει. Είχαμε, στηρίχθηκε όλη η συζήτηση πάνω σε μια έρευνα που έκανε η Παλμός Ανάλυσης του κ. Τεμακενίδη με επιχειρηματίες, επαγγελματίες και βιοτέχνες της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής. Αυτοί απάντησαν τα ερωτήματα και πάνω σε αυτά τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων της πόλης αλλά και εκπρόσωποι των εργαζομένων. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και γι' αυτό ακριβώς οργανώνουμε τώρα στα όρια του εξαμήνου, όπως έχουμε πει, τη Δευτέρα, όπως το τονίσατε ήδη, στις 21 του Σεπτέμβρη, 7.30 το απόγευμα, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, τη δεύτερη ημερίδα, συνέχεια της ίδιας έρευνας, μόνο που αυτή τη φορά διαφοροποιούμε το ερώτημα. Το ερώτημα μας είναι, γίνεται μια εβδομάδα μετά την έκθεση και τις ομιλίες του Πρωθυπουργού και των αρχηγών των κομμάτων, και το ερώτημα προς τους εκπροσώπους, όχι προς τους εκπροσώπους, αυτή τη φορά έχουμε επιχειρηματίες, έχουμε επαγγελματίες, έχουμε βιοτέχνες, έχουμε αγρότες,
0: δηλαδή
1: όλους
0: τους κλάδους
1: της παραγωγής, ακριβώς, και θέλουμε να μας απαντήσουν στο ερώτημα εάν βρήκαν στην ομιλία του Πρωθυπουργού και των αρχηγών των κομμάτων, στις ομιλίες τους, εάν βρήκαν θέματα που αφορούν αυτούς, τους κλάδους τους, τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Τι τους άφησε η ΔΕΘ κοινώς, έτσι.
1: Ακριβώς. Τι σημαίνει οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για αυτούς. Ήταν απλώς εξαγγελίες ή τους ακουμπούν και κάπου στα προβλήματα που έχουν.
0: Πάντως από τις έρευνες και την πρώτη που παρακολούθησα και αυτήν που σε γενικές γραμμές περίπου γνωρίζω ότι βγάζει, δεν είναι πολύ αισιόδοξα τα πράγματα για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, Γιάννη Μαγκλιώτη, έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Η έρευνα αυτό βγάζει, αυτό αποτυπώνεται στην έρευνα και όπως είπα ήταν στοχευμένη με σταθμισμένο δείγμα από την Παλμός Ανάλυσης, μια έγκυρη εταιρεία ερευνών της κοινής γνώμης, επιχειρηματίες, επαγγελματίες και βιοτέχνες. Δεν ήταν στο γενικό πληθυσμό δηλαδή, ήταν εστιασμένοι. Πραγματικά είναι πάρα πολύ προβληματισμένοι για τα προβλήματα. Και από ό,τι φαίνεται μπροστά μας είναι ακόμη πιο μεγάλα τα προβλήματα με όλα αυτά που βλέπουμε, με την κρίση την ενεργειακή που μεγαλώνει ακόμη περισσότερο και χτυπά τις επιχειρήσεις πάρα πολύ και τα νοικοκυριά βεβαίως και τους καταναλωτές γενικότερα, αλλά και τις επιχειρήσεις, και αυτά όλα όπως καταλαβαίνετε ανεβάζουν το κόστος γενικότερα προϊόντων και υπηρεσιών, ανεβάζουν τον πληθωρισμό, την ακρίβεια, μπορεί τα κρατικά ταμεία να γεμίζουν με τους υψηλούς ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και να φτιάχνουν από την υπερφορολόγηση.
0: Σε χάνουμε λίγο, Γιάννη Μακλιώτη, αν μπορείς να μην...
1: Η οικονομία και ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά.
0: Γιάννη Μακλιώτη, θα σε ρωτήσω, διατέλεσες βουλευτής, διατέλεσες υπουργός σε πολύ πιο αποφασιστικές θέσεις. Μέσα από μια δεξαμενή σκέψη που είναι πολύ πιο ευρύ, αλλά δεν έχει και κάποια έτσι, δυνατότητα να αποφασίσει και να επιβάλλει. Τι νομίζεις ότι μπορείτε να πετύχετε εσείς τα μέλη αυτής της δεξαμενής σκέψης,
1: Χριστίνα,
0: του Think Forward?
1: Ουσιαστικά η δεξαμενή σκέψη αυτή δεν είναι προέκταση. Την κίνηση πολιτών για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο
0: Δεν σε ακούμε καθόλου καλά, Γιάννη Μακλιώτη. Αν μπορείς λιγάκι ή να μην μετακινηθείς ή τώρα δεν ξέρω αν είναι καλύτερα τα πράγματα, για να σε ακούσουμε. Δεν μπορούμε, Γιάννη Μαγκλιώτη, δυστυχώς η επικοινωνία μας δεν είναι καλή, γίνεται μέσω κινητού τηλεφώνου, προφανώς είσαι εν κινήσει, είναι και οι προετοιμασίες της εκδήλωσης. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε από Δευτέρα.
1: Έχουμε καλή επαφή για να το ολοκληρώσω τη φράση μου.
0: Βεβαίως, ναι. Σε ακούω.
1: Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, μετακινήθηκα λίγο.
0: Ωραία.
1: Τώρα, όπως είπα, είναι προέκταση η δεξαμενή αυτή σκέψη του Ινστιτούτου των θετικών αποτελεσμάτων που είχε και των θετικών εμπειριών από την πρωτοβουλία που είχαμε πάρει πριν 6 περίπου χρόνια και δημιουργήσαμε την κίνηση πολιτών για το Μητροπολιτικό Πάρκο στη χώρα της ΔΕΘ και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ΑΟΝΙΚΣ. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά σε μεγάλο βαθμό, όχι ακριβώς βέβαια όπως εμείς θα τα θέλαμε, αλλά η ανατροπή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αλλάξει τα φαραωνικά σχέδιά της. και όλη την επένδυση. Και γι' αυτό ακριβώς είπαμε ότι χρειάζεται ένας χώρος, ένα βήμα διαλόγου. Αυτό κάνουμε, δημιουργούμε βήματα διαλόγου μέσα στην κοινωνία για τα θέματα και τα προβλήματα της κοινωνίας και φυσικά για τα προβλήματα...
0: Για να πιέζουν οι πολίτες, όπως λες, με τον δικό τους τρόπο.
1: Ακριβώς. Ένας διάλογος, θα πω, χωρίς κομματικές σκοπιμότητες. Όλοι αυτοί που συμμετέχουν, ας πούμε, στον εντρητικό πυρήνα, θα έλεγα, αρκετοί από αυτούς δεν έχουν καν, ας το πω, κομματική συμπάθεια η ένταξη. Μπορώ να πω ότι κινούνται στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, είναι ακαδημαϊκοί, είναι επαγγελματίες, επιχειρηματίες, βιοτέχνες, άνθρωποι στον χώρο της ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών, είναι από τον αγροτικό χώρο, όπως είπαμε προηγούμενα. Είναι δηλαδή μια ομάδα ανθρώπων, ο πυρήνας, που πραγματικά ακτινογραφεί και αποτυπώνει την κοινωνία της Θεσσαλονίκης, το δυναμισμό και τα προβλήματά της.
0: Ωραία, να σας δώσουμε το επόμενο σημείο στο οποίο πρέπει να επικεντρωθείτε μετά την ΔΕΘ. Μάλλον είναι το μετρό για τη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, γιατί είχαμε προηγουμένως καλεσμένο στο ραδιόφωνο μας τον κύριο Ταχιάο και μας θόλωσε πολύ τον χρονικό ορίζοντα,
1: ναι, ότι...
0: το οποίο πρέπει να περιμένει η μετρό, η περιοχή.
1: Χριστίνα, τα έχω πει και τα έχω γράψει. Όλα πάγωσαν στο 12. Από τη στιγμή που το 12 άλλαξε εκείνη η κυβέρνηση και η προτεραιότητα στο Αττικό μετρό, άλλαξαν. Από εκεί και πέρα ξανάπησε το βάρος στην Αθήνα και γίνονται οι συνεχείς επεκτάσεις. Και έμεινε ακριβώς το 2012 η προετοιμασία για το μετρό στη δυτική πλευρά της Αττικής.
0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σαν να μην
1: και οι πόροι που ήταν για εκείνη την επένδυση και την επέκταση του μετρό, τουλάχιστον της μιας γραμμής, και αυτοί μετακινήθηκαν προς την Αθήνα για τη γραμμή 4. Ήταν παράλληλες αυτές οι δύο επιλογές. Δημοκρατήσαμε παράλληλα την προετοιμασία για τη μελέτη, η γραμμή 4, τη μισή και τη μια γραμμή στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς μετά την αλλαγή της κυβέρνησης, η γραμμή 4 με καθυστερήσεις βέβαια συνεχίζεται και κατασκευάζεται στο σύνολό της και απορρόφησε και τους πόρους που είχαν προγραμματιστεί για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και επειδή το ΕΣΠΑ τελειώνει, αυτό το ταμείο ανάκαμψης τέλειωσε ούτως ή άλλως, δεν ακούμπησε τη Θεσσαλονίκη, πολύ περισσότερο το μετρό δυτικά. Είχα πει ότι πριν το 2034, γιατί το επόμενο μετρό έχει πολύ λίγους πόρους, το επόμενο ΕΣΠΑ που ξεκινά το 28-29 έχει πολύ λίγους πόρους για μέσα στα τρεις τροχιάς και ουσιαστικά επαρκούν για την ολοκλήρωση της γραμμής 4 στην Αθήνα. Άρα μέχρι το 2034 πάλι μόνο φωτογραφίες θα έχουμε και εξαγγελίες για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς χρειάζεται αφύπνιση και κινητοποίηση. Αν δεν κινητοποιηθείς και δεν πιέσεις, Χριστίνα, δεν κερδίζεις τίποτα.
0: Έτσι ακριβώς. Γιάννη Μακρυλώτη, σε ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση.
1: Να είστε καλά και σας περιμένουμε στην ημερίδα τη Δευτέρα. Γεια σας. Καλά.

0: Από το πρωί σήμερα διεξάγεται μια επιστημονική ημερίδα στη Θεσσαλονίκη, τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνία των πολιτών, κοινωνικές συνέργειες, εθελοντισμός και νεολαία. Την συνδιοργανώνει η ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ που ασχολείται με την στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας, είτε πρόκειται για νέους, είτε πρόκειται για ανέργους, είτε πρόκειται για παιδιά που ζητούν ή θέλουν στήριξη, για γυναίκες που είναι μόνες τους. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γενικό Διευθυντή και Ιδρυτικό Μέλος της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ, τον κύριο Νίκο Μπαλτά. Κύριε Μπαλτά, μας ακούτε? Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Η ημερίδα συνεχίζεται, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως. Ξεκίνησα από το πρωί. Όπως είπατε πολύ σωστά, η βασική μας θεματική είναι η συνέργεια μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο να αντιμετωπίσουμε όλα τα φλέγοντα ζητήματα, είτε αφορούν την κοινωνία, είτε αφορούν το περιβάλλον, είτε τον πολιτισμό. Είναι η 7η χρονιά που το διοργανώνουμε και βεβαίως σήμερα είναι το κομμάτι των ομιλιών, της δικτύωσης και αύριο από το πρωί μέχρι το βράδυ θα είμαστε στη Νέα Παραλία δίπλα από τις Ομπρέλες, όπου έχουμε το φεστιβαλικό κομμάτι με 100 φορείς της κοινωνίας των πολιτών να παρουσιάζουν το έργο τους στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, να παρουσιάζουν ευκαιρίες για εθελοντισμό αλλά και συμμετοχή στις δράσεις των φορέων. Και βεβαίως πάρα πολλά happening, όπως έχουμε το Kids Corner με μωρά παιδιά να κάνουν διάφορες δραστηριότητες, έχουμε παραδοσιακούς χορούς, έχουμε χορευτικά δρόμενα, έχουμε workshop και το βράδυ τη συναυλία με τον μικροκλέφτη που θα κλείσει το διήμερο φεστιβάλ.
0: Κύριε Μπαλτά, όλα αυτά είναι πολύ ωραία και ακούγονται πολύ ωραία. Το θέμα είναι όταν φτάνουμε στην πράξη, όταν ένας πολίτης, όταν ένας άνθρωπος, ο ένας νέος ή μαθητής θέλει να έχει κοντά του έναν επαγγελματία της ψυχικής υγείας, γιατί και στη σημερινή ημερίδα συμμετέχουν πολλοί. Πώς μπορεί να τον βρει εκείνη την ώρα? Γιατί ξεκίνησε η σχολική χρονιά μόλις την περασμένη Παρασκευή και έχουμε ήδη επιθετικές συμπεριφορές, bullying, μαθητής με μαχαίρι στο σχολείο. Έχουμε μια μαθήτρια η οποία έδωσε τέλος στη ζωή της χθες στην Κοζάνη, μια 16χρονη. Πώς μπορεί να έρθει η ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ, και νομίζω ότι γι' αυτό δημιουργήθηκαν και τα παρακτήματά της στη Θεσσαλονίκη, για να είναι κοντά στους ανθρώπους. Πώς μπορεί να γίνει αυτή η σύζευξη την ώρα που πρέπει?
1: Επειδή είναι πολύ επικαιρό και αναφερθήκατε στα νέα παιδιά και στους μαθητές, να πούμε ότι έχουμε τη δράση Connect Θεσσαλονίκη. Είναι ένα κέντρο νέων το οποίο υποστηρίζει παιδιά και τις οικογένειές τους και εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Ως επιτοπλίστων έχουμε τα παιδιά της κοινότητας, αλλά βεβαίως και παιδιά τα οποία έχουν αντιμετωπίσει το κομμάτι της βίας, είτε και οι ίδιοι έχουν προκαλέσει, έτσι, γιατί πολλές φορές και τα παιδιά τα οποία έχουν προκαλέσει βία,
0: θύτες και θύματα δεν διαχωρίζονται σε αυτές τις ηλικίες.
1: Έτσι, ακριβώς. Φανταστείτε ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε πάνω από 800 περιστατικά που μας έχουν έρθει είτε από την εισαγγελία είτε από τα σχολεία, νεαρά παιδιά, τα οποία υποστηρίζουμε με ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, παιδοψυχίατρο και ό,τι άλλη ειδικότητα χρειάζεται, και καταλήγουμε πάντα ακόμα και στο κομμάτι της εργασιακής συμβουλευτικής για να δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον, να βγάλουμε ένα καινούριο όραμα και ένα καινούριο στόχο στη ζωή μας, με σκοπό να απομακρυνθούμε από όλα αυτά τα κακό κείμενα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας.
0: Πού βρίσκεται, κύριε Μπαλτά, αυτή η δομή?
1: Στη Μοναστηρίου 12. Είναι το Connect Θεσσαλονίκη και βεβαίως έχουμε και άλλες υπηρεσίες. Μπορεί να επισκεφτεί κάποιος στο site μας iasismed.eu να τις δει. Αυτή τη στιγμή είναι 4 στην Θεσσαλονίκη. Σε λίγο θα έχουμε και μια 5η. Υπάρχουν και στο Κιλκίς δράσεις, στα Γιαννιτσά δράσεις. Γενικά όποιος θέλει υποστήριξη μπορεί να τη βρει. Πέρα από τις υπηρεσίες μας, να πω, υπάρχει και το 1306, είναι τηλεφωνική γραμμή που είμαστε όλοι φορείς ψυχικής υγείας.
0: 1306.
1: Ακριβώς, είναι δωρεάν όλες οι υπηρεσίες και τηλεφωνικά και ανώνυμα, και μπορούν από εκεί πέρα να μας κατευθύνουν και σε μια υπηρεσία που είναι κοντά στο σπίτι μας και σχετική με το αίτημά μας.
0: Πολύ ωραία, γιατί εδώ χανόμαστε συνήθως. Όταν χρειάζεται κάποιος τη βοήθεια, δεν μπορεί να τη βρει, δεν μπορεί να έχει επαφή με επαγγελματίες της ψυχικής υγείας για να τον στηρίξουν και να τον βοηθήσουν εκείνη τη δύσκολη στιγμή.
1: Έτσι και πάνω στον πανικό, ξέρετε, μερικές φορές δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Γι' αυτό καλό είναι όλοι μας να έχουμε το νου μας, όχι μόνο στην οικογένειά μας, αλλά και στο γείτονα και στη γειτονιά μας και στον συνάδελφό μας και στο μαθητή μας, όπου μπορούμε να τους υποστηρίζουμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο εμείς. Απλά αυτό. Να πούμε ότι υπάρχουν φορείς, υπάρχουν υπηρεσίες, υπάρχει τηλεφωνική γραμμή που μπορούμε να βρούμε βοήθεια.
0: Κάποιες φορές μπορεί να είναι χρήσιμο και αυτό το 1306. Να το γνωρίζουμε και να το δώσουμε σε ένα παιδί που υποφέρει ή που δεν ξέρει σε ποιον να απευθυνθεί και ποιον να εμπιστευθεί, βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Οι δομές αυτές που έχετε απλωμένες σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη είναι μάλλον θεματικές. Δηλαδή έχετε αλλού ασχολείστε περισσότερο με τους ανέργους, αλλού περισσότερο με τους εφήβους.
1: Με τις οικογένειες, με τους εργαζόμενους. Με το γενικό πληθυσμό, με την αντιμετώπιση της άνοιας, τρίτη ηλικία. Γενικά προσπαθούμε να παρέχουμε υπηρεσίες σε όλες τις ευπαθείς ομάδες. Όποιος χρειάζεται υποστήριξη θα βρει το κατάλληλο κέντρο για να τη λάβει.
0: Είναι δωρεάν, όπως είπατε και πριν, έτσι δεν είναι?
1: Όλα είναι δωρεάν. Είναι σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, εδώ με το Δήμο Θεσσαλονίκης, το Δήμο Κιλικίας, Γιαννητσών. Με την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας είναι οι μονάδες συγκεκριμένες. Εντελώς δωρεάν για τους πολίτες και ευελπιστούμε στο μέλλον να υπάρχουν και άλλες μονάδες για να μπορέσουμε να αποκριθούμε σε κάθε αίτημα.
0: Ούτε υπάρχουν κάποια κριτήρια με τα οποία μπορεί κάποιος να απευθυνθεί σε εσάς?
1: Ενώ
0: οικονομικά κριτήρια περίοδο... με τα οποία...
1: Όχι. Όχι, απλά το καταλαβαίνετε σε περιπτώσεις που έχουμε να κάνουμε με προγράμματα αντιμετώπισης φτώχειας, εκεί ενδεχομένως μπαίνουν κάποια κριτήρια.
0: Σαφές, είναι σαφές. Εγώ ρωτούσα αν κάποιος
1: συμβουλευτική
0: θα χρειαστεί.
1: Όχι, εκεί δεν υπάρχουν κριτήρια.
0: Έχει κάποιες αποδείξεις ότι δικαιούται. Και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε για να επιστρέψετε και στην ημερίδα σας. Από αυτά που εισπράτετε συνομιλώντας με νέους ανθρώπους, με μαθητές, με εφήβους, τι είναι αυτό που σπρώχνει στην βία απέναντι στον άλλο, στον συνομήλικο, στον διαφορετικό, τον συμμαθητή κλπ?
1: Κοιτάξτε, μιλάμε για μια γενιά την οποία καταρχήν δεν πρέπει να την αφορήσουμε. Είναι μια γενιά που έχει μεγαλώσει μέσα στην οικονομική ανέχεια, έχει μεγαλώσει στον εγκλεισμό του COVID και πλέον έρχεται μια τεχνητή νοημοσύνη που απειλεί την εργασιακή της ύπαρξη σε μερικά χρόνια. Αυτή η γενιά λοιπόν έχει περάσει πολλές δυσκολίες και πρέπει να τις στηρίξουμε. Δυστυχώς σε όλα αυτά έρχονται και τα social media και ο ψηφιακός κόσμος που αποξενώνει ακόμα περισσότερο τα παιδιά.
0: Και τα μπερδεύει επίσης.
1: Και τα μπερδεύει, ακριβώς. Τα παιδιά είναι μόνα τους. Μπορεί να έχουν 800 τρόπους να επικοινωνήσουν, αλλά στην ουσία είναι μόνα τους. Και πρέπει να σταθούμε δίπλα τους, να τους δείξουμε ξανά το σωστό δρόμο, το δρόμο που τα ίδια τα παιδιά επιλέγουν. Δεν θα επιλέξουμε εμείς το δρόμο τους, αλλά τουλάχιστον να βρουν ξανά ένα στόχο που αξίζει να τον ακολουθήσουν και να μην απομονώνονται, γιατί η απομόνωση είναι που φέρνει όλα αυτά τα οποία αναφέραμε.
0: Κύριε Μπαλτά, σας ευχαριστώ πολύ. Κρατάω αυτές τις 5 λέξεις που είπατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προβολή.
0: Που τρομάζουν και τη την κοινωνία μας. Τα παιδιά είναι μόνα τους.
2: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Υπάρχουν και αισιόδοξα πράγματα που γίνονται, που συμβαίνουν, που εκδίδονται αν πρόκειται για βιβλία. Γι' αυτό και φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Βασίλη Μίχο ως συγγραφέα ενός βιβλίου με τον τίτλο «Ευρώπη Restart. Προκλήσεις και προοπτικές μιας κουρασμένης Ηπείρου». Γενικώς ό,τι είναι restart, ό,τι έχει επανεκκίνηση μέσα, μας αισιοδοξεί κύριε Βασίλη Μίχο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Είναι βάσιμη η αισιοδοξία μας, τι λέει το βιβλίο σας που παρουσιάζεται
1: Κοιτάξτε
0: την Δευτέρα εδώ στην πόλη μας?
1: Η αισιοδοξία υπάρχει όταν βλέπουμε τα προβλήματα και δεν τα κρύβουμε κάτω από το χαλί.
0: Ακριβώς,
1: όταν
0: τότε είναι βάσιμο.
1: Όταν έχουμε μπροστά μας όλα τα δεδομένα ενός προβλήματος, τότε η λύση του διακρίνεται στο βάθος. Άρα τότε μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Μιλάτε έτσι με στοιχεία και λοιπά και λόγω του επαγγέλματός σας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είστε πολιτικός μηχανικός, να πούμε. Γι' αυτό και είστε με την θετική πλευρά των πραγμάτων, δηλαδή και με τα χειροπιαστά, για να μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, όπως λέτε.
1: Δεν είναι σωστό να κάνουμε πως δεν βλέπουμε τα προβλήματα. Πρέπει να τα βλέπουμε, να αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολα μπορεί να είναι, και μόλις το αντιληφθούμε όλο αυτό, αρχίζει να διαφαίνεται πάντοτε και η λύση τους.
0: Έχετε κάνει μια αναδρομή στο βιβλίο σας στην ιστορία αυτής της γερασμένης Ηπείρου, σε γεγονότα και εξελίξεις
1: που σημάδεψαν. Όχι στην πολύ βαθιά ιστορία, αλλά κατ' ουσίαν στην μεταπολεμική ιστορία της. Συγχρόνως όμως, για κάποια θέματα αναγκαστικά πας και βαθύτερα, διότι η Ευρώπη είναι ο πολιτισμός της, οι κοινωνικοί της αγώνες και όλο το αίμα που έχει χύσει στους πολέμους της. Όλα αυτά είναι Ευρώπη, είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν. Και η ουσία είναι ότι ενώ συχνά είχαμε πολέμους, στο μεσοδιάστημα γινόντουσαν θαύματα στην επιστήμη, στην τέχνη, στην ποιότητα ζωής. Όλα αυτά είναι Ευρώπη.
0: Τώρα η κατάστασή της η σημερινή, τι μας δείχνει, τι έχουμε να περιμένουμε? Το restart αυτό θα συνοδευτεί από κάτι καλύτερο, συνοδεύεται μάλλον?
1: Για να γίνει το restart πρέπει να συνειδητοποιήσουμε από τι έχουμε απομακρυνθεί. Διότι έχουμε απομακρυνθεί και από τις πνευματικές αρχές της Ευρώπης, τις φιλοσοφικές της αρχές, και από την οργανωμένη κοινωνία, την δημοκρατική τελικώς, που ήταν πάντοτε στοιχείο της Ευρώπης, η οργανωμένη κοινωνία, και βεβαίως και από μια όρεξη για παραγωγή και για ζωή που τους Ευρωπαίους τους διέκρινε πάντα. Υπήρχε μία τόλμη στους Ευρωπαίους.
0: Από τις αρχές. Αυτό με τις αρχές που είπατε είναι πολύ σημαντικό, νομίζω. Οι αρχές, η δημοκρατία.
1: Ναι, έχουμε απομακρυνθεί από τις αρχές. Ναι, έχουμε απομακρυνθεί από τις αρχές.
0: Και μερικές φορές.
1: Δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Ναι. Γιατί μερικές φορές βλέπουμε την Ευρώπη σαν χρηματοδοτικό εργαλείο. Ότι θα έρθει μόνο το χρήμα και το κονδύλι από εκεί για να φτιάξουμε κάτι. Αλλά δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Εδώ αν πάρουμε την πατρίδα μας, που πάντοτε ήταν Ευρώπη. Έτσι. Αυτό πολλές φορές το ξεχνάμε. Θέλουμε να το ξεχνάμε. Είμαστε κατεξοχήν Ευρωπαίοι εμείς οι Έλληνες. Λοιπόν, το ευρωπαϊκό αυτό χαρακτηριστικό μας συνέδε και στις κακές εποχές, στις τραγικές εποχές και στις εποχές της φτώχειας. Δεν είναι τα πάντα έρχονται κονδύλια. Το ζήτημα είναι πώς αντιμετωπίζεις τις άσχημες στιγμές.
0: Έτσι ακριβώς, και πόσο μπορεί να υπάρχει η συνοχή που χρειάζεται για να μιλάμε για την ενωμένη Ευρώπη. Ας πούμε και δύο λόγια.
1: Ένας δικός μας πρόγονος, ένας δικός μας πρόγονος, είχε πει «Η παιδεία για τους ευτυχούντες είναι κόσμημα, για τους ατυχούντες καταφύγιο». Αυτό ήταν μια ευρωπαϊκή αξία, τίνουμε να την ξεχάσουμε.
0: Και το είπατε με λίγα λόγια και πολύ εύγλωτα. Να πούμε δύο λόγια για την παρουσίαση του βιβλίου την ερχόμενη Δευτέρα, τη Δευτέρα 21 του μηνός, εδώ στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, Εθνικής Ανένειας. Θα μιλήσουν μαζί μου, θα είναι ο κύριος Μουμτζής και ο κύριος Τζόλας, πρόσωπα γνωστά στην Θεσσαλονίκη και εντόνως μέσα στις πολιτικές ανησυχίες και αναζητήσεις.
0: Είναι στην Εθνική Αμήνης 27 η Κεντρική Βιβλιοθήκη, για όσους ενδεχομένως δεν γνωρίζουν. Η αίθουσα εκδηλώσεων ονομάζεται Ντίνος Χριστιανόπουλος, στη μνήμη του ποιητή της Θεσσαλονίκης. Και να πούμε ότι το βιβλίο σας έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Αρμός.
1: Αρμός.
0: Ένα βιβλίο για το περιεχόμενο το οποίο θα μιλήσετε, ένα καλέσθητο βιβλίο. Κύριε Βασίλη Μίχος, σας ευχαριστούμε και καλή επιτυχία στην εκδήλωση της Δευτέρας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζω να σας δω τη Δευτέρα το απόγευμα.
0: Θα τα πούμε από κοντά, να είστε καλά.

0: Ό,τι και να συμβαίνει, είμαστε Παρασκευή, Παρασκευούλα Ζάχαρη και έρχεται το Σαββατοκύριακο, το αθλητικό Σαββατοκύριακο το Θήτα FM και έχουμε Νίκο Πετρουλάκη, τον προϊστάμενο του αθλητικού ρεπορτάζ της εφημερίδας Θεσσαλονίκη για να μας πει όσα ωραία έρχονται το Σαββατοκύριακο, αλλά αν έχουμε και κάτι που έγινε σημαντικό έτσι αυτές τις μέρες που δεν μιλήσαμε. Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι οι φίλοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή και θα έχουν τη δυνατότητα και πιστεύω θα το κάνουν αύριο να αγοράσουν την εφημερίδα Θεσσαλονίκη, πέρα από τα θέματα τα οποία θα υπάρχουν για τα πολιτικά, τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά, όλα που παρουσιάζει η εφημερίδα, υπάρχουν και τα αθλητικά τα οποία έχουν δύο αποκαλύψεις που έχουν να κάνουν, η πρώτη με τον Ιβάν Σαββίδη και αυτά τα οποία είπε στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση πρωταθλήματος, για τη νέα Τούμπα και όλες τις εντολές που έδωσε για να προχωρήσει το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ. Και υπάρχει και ακόμη μια αποκάλυψη για τον Άρη, τι ακριβώς θα γίνει ενώπιον του αγώνα με τον Ηρακλή, γιατί έχουμε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μετά το κλασικό του ΠΑΟΚ Άρης. Έχουμε ακόμα ένα δεύτερο Σάββατο βράδυ, το οποίο θα το... Βεβαίως, Άρης Ηρακλής, το Κλεάνθης Βικελίδης. Και θα έχουμε δυνατότητα να το παρακολουθήσουμε εκεί.
0: Πριν πας λοιπόν, παρακάτω, τώρα... πάντως να πω Νίκο ότι η Θεσσαλονίκη έχει πολλές αποκαλύψεις αύριο και καλά θα είναι να μην τη χάσει κανείς.
1: Βεβαίως και ακόμη και οι προσφορές είναι καταπληκτικές, αλλά και τα ρεπορτάζ. Νομίζω ότι αν ο κόσμος επικεντρώσει εκεί θα μάθει 5 πράγματα παραπάνω.
0: Εντός και εκτός αθλητικών. Έτσι, έτσι.
1: Και εκτός αθλητικών, εννοείται, ναι.
0: Πάμε στα αθλητικά.
1: Για όλη την εφημερίδα μιλάμε. Τώρα από εκεί πέρα, όσον αφορά στα αθλητικά, σήμερα έχουμε δύο σημαντικά παιχνίδια φιλικά. Το πρώτο είναι το βράδυ στο ΆΚΑ, όπου ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Παρτίζαν στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό τουρνουά θα είναι και ο κύριος Μιστακίδης παρόν, ο οποίος επέστρεψε από το Άμπου Ντάμπι, όπου πήγε για να κάνει τις επαφές του για τον δικέφαλο του Βοράκη για την Ευρωλίγκα. Και το δεύτερο είναι ο Άρης στο Βελιγράδι, αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα σε μια άτυπη ρεβάνς ενός αγώνα που είχε γίνει πριν από λίγες μέρες στην Κύπρο και τον είχε κερδίσει τον Ερυθρό Αστέρα τότε ο Άρης. Φιλικά παιχνίδια. Έρχεται και το τουρνουά στην Θεσσαλονίκη, τα Μαυροσκούφια. Πιστεύω και εκεί θα έχουμε ενδιαφέρον και ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο Super Cup την επόμενη εβδομάδα με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Είναι ένα τουρνουά που γίνεται για τις τέσσερις πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο Άρης υποδέχεται τον Ηρακλή αύριο βράδυ στο Κλεάνθης Βικελίδης, σε ένα σημαντικό ντερμπί το οποίο θα γίνει εκεί. Το περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες. Και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη. Δεν έχουν πολλά προβλήματα. Έχουν όλους παίχτες στη διάθεσή τους και ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο προπονητής της ομάδας του Άρη, και φυσικά από την άλλη πλευρά ο προπονητής του Ηρακλή, ο κ. Ματζάρη, ο κ. Βάλτερ Ματζάρη, και αναμένεται να έχει αρκετό κόσμο. Όμως τελευταία στιγμή αποφεύθηκε το να πάνε φύλαθλοι του Ηρακλή στο Χαριλάου, ενώ το ζήτησαν, ενώ συμφώνησαν και οι φύλαθλοι του Άρη για να ανταλλάξουν εισιτήρια, μετά από απόφαση της αστυνομίας και του Βρούτσι, του Υπουργού Αθλητισμού, ο οποίος κάποια στιγμή βρήκε μια μπάλα στον δρόμο και την πέρασε για βόμβα και την πήγε σε αστυνομικό τμήμα. Και κατά τα άλλα είναι Υπουργός Αθλητισμού της Ελλάδος. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχει και το μάτς του ΠΑΟΚ με το Πανετολικό.
0: Και έτσι δεν θα υπάρχουν φύλαθλοι από
1: την άλλη ομάδα. Ναι, ναι, θα υπάρχουν μόνο φύλαθλοι του Άρη στο παιχνίδι, όπως και στο δεύτερο γύρο μόνο φύλαθλοι του Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο. Ο ΠΑΟΚ πάει στο Αγρίνιο την Κυριακή να αντιμετωπίσει τον Πανετολικό. Καλή ομάδα Πανετολικός φέτος, δύσκολη αποστολή θα είναι. Και αμέσως μετά υπάρχει μια διακοπή πρωταθλήματος 3 εβδομάδες, παρακαλώ. Γιατί παίζουν εθνικές ομάδες και θα έχουμε τη δυνατότητα ίσως να δούμε και τις ομάδες να κάνουν μια μίνι προετοιμασία όλες εν ώψη της συνέχειας του πρωταθλήματος.
0: Πολύ ωραία Νίκο Πετρουλάκη, περισσότερα αθλητικά από όλα τα αθλήματα το Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM και τους 107,1. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: πριν πάμε για να γράψουμε τον επίλογο αυτής της εκπομπής και αυτής της εβδομάδας, μια και έχουμε Παρασκευή, να πούμε ότι πλημμύρισε με νερά τμήμα της Παπαναστασίου. Στην συμβολή της οδού με την Γιάννη Αγγέλου εξέρχεται νερό από σωλήνωση. Θα μάθουμε περισσότερα και θα σας ενημερώσουμε. Και επειδή μιλάμε για νερά, να πούμε ότι και σε έναν δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, μάλλον η διοίκηση τα έχει κάνει θάλασσα, γιατί υπάρχει ομαδική αποχώρηση από την παράταξη την διοικούσα της δημάρχου της κυρίας Γερακίνας Μπισμπινά, η οποία πλέον έχει χάσει την πλειοψηφία. Δεν το συναντάμε συχνά και το είπαμε ως ένα παράξενο. Θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα και φυσικά θα μάθετε και μέσα από τον Θήτα FM. Κώστα Βλιάτικα, καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Με τι αρχίζει το μενού σήμερα, με τα ενεργειακά?
1: Και το παρασκήνιο των 5 παρεμβάσεων που ετοιμάζει η κυβέρνηση για θέρμανση καύσιμα κίνησης, και ακούγεται για πρώτη φορά έτσι μια ρογμή, μια πιθανότητα για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αλλά θα με επιτρέψεις, σαν παλιός δημοσιογράφος που είμαι, να πω δύο κουβέντες για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, που έφυγε λίγο πριν κλείσει τα 103 της χρόνια. Σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν η δεύτερη, και μητέρα του Γιώργου, που διατέλεσε πρωθυπουργός, του νυν ευρωβουλευτή του Νίκου Παπανδρέου, του Ανδρίκου και της Σοφίας. Να πω ότι ήμουν νεαρός συντάκτης όταν πρωτοστατούσε η Μαργαρίτα Παπανδρέου στις αρχές δεκαετίας του 80, όταν έγινε πρωθυπουργός Ανδρέας, στο φεμινιστικό κίνημα.
0: Έγινε, δεν λεγόταν, Κώστα?
1: Έγιναν μεγάλη. Τι λες?
0: Έγινε, δεν λεγόταν Ένωση Γυναικών Ελλάδας?
1: Ένωση Γυναικών Ελλάδας, η Έγες το λέγαμε περιπεκτικά. Η Όγες ήταν Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας του ΚΚΕ και οι πιο έτσι εκλεπτισμένες φεμινίστερες δυναμικές με τη Ζόγια Χρονάκη, η Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών του τότε ΚΚΕ εσωτερικού. Η Μαργαρίτα πρωτοστάτησε τότε που έγινε η αλλαγή στο οικογενειακό δίκαιο, πολιτικός γάμος, από ποινικοποίηση της μοιχείας, συνενετικό διαζύγιο, διατήρηση του επωνύμου από τη γυναίκα, αναγνώριση ίσων δικαιωμάτων, ίση πληρωμή για ίση δουλειά, αναγνώριση στην επιμέλεια των παιδιών. Ήταν μια εποχή που γεννούσε συνεχώς μεταρρυθμίσεις και βγήκαν έτσι πάρα πολλές φεμινίστρες από όλα τα κόμματα, αλλά στο Πασόκ που κυβερνούσε, και αυτό είχε την μπαγκέτα για να γίνουν μεταρρυθμίσεις, πρωτοστατούσε η Μαργαρίτα Παπανδρέου και ήθελα να το πω.
0: Και έγιναν πράγματα και πολύ καλά έκανες για ένα μικρό αφιέρωμα, και έγιναν και πράγματα που τώρα φαίνονται αυτονόητα, αλλά δεν ήταν τότε. Μπορεί να υπάρχουν πολλά ακόμη να γίνουν για την θέση της γυναίκας στην κοινωνία.
1: Σε αυτή τη χώρα οι μεγάλες αλήθειες στην αρχή είναι βλαστήμιες. Κράτα το αυτό.
0: Ακριβώς, και ταιριάζει σε πολλά από τα θέματα που μας περιτριγυρίζουν και αφορούν και καθορίζουν τη ζωή μας. Για πες τι βλέπεις να γίνεται με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τον οποίο υπενήχθηκε ο Πρωθυπουργός ότι θα εισηγηθεί και αν μας επιτρέψει η Ένωση θα γίνει.
1: Ναι, κοίταξε, σωστά το λες. Είπε ότι θα πάρουμε μέτρα ανάμεσα στα οποία θα είναι και πιθανή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης προσωρινά, αλλά θα ρωτήσουμε την Ευρώπη, δεν θα θέσει το θέμα. Και λέμε, γιατί να ρωτήσει την Ευρώπη αν επιτρέπεται γενικά να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Αυτό το έχουν κάνει ήδη άλλα κράτη-μέλη και μάλιστα υπάρχουν και πρόσφατες ευρωπαϊκές εγκρίσεις. Το έκανε η Μελώνη, το έκαναν οι Ισπανοί, το έκαναν οι Γερμανοί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα δεν ζητάει ειδική άδεια, έτσι κι αλλιώς το κάναν και άλλοι για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αλλά τι ζητάει? Να μην υπολογιστεί στους δημοσιονομικούς περιορισμούς στις δαπάνες. Δηλαδή, θα το κάνω, αλλά μην με κουτσουρέψετε απ' αλλού. Ζητάει μια ευρωπαϊκή εξαίρεση για προσωρινή μείωση της φορολογίας των καυσίμων λόγω της ενεργειακής κρίσης. Έκανα ρεπορτάζ για εσάς και εκεί κατέληξα, ας πούμε.
0: Και πολύ καλά έκανες, για να κατανοούμε και τι σημαίνουν οι εξαγγελίες διαστόματος των αρμόδιων υπουργών ή του Πρωθυπουργού.
1: Και θα γίνει μια μάχη να τελειώνει και όλη αυτή η τάση, κάθε φορά που υπάρχει μια κρίση ενεργειακή από πολέμους και τα λοιπά, να κερδοσκοπούν κάποιοι. Να τεθεί ένα όριο στο περιθώριο κέρδος και των δηληστηρίων και των κρατηρίων, να μπει πλαφόν στο περιθώριο του κέρδους, και όλα αυτά βέβαια για να ανακοινώνονται έτσι, και τα μέτρα θα έρχουν την άλλη εβδομάδα, Χριστίνα, πρέπει να ετοιμαζόμαστε για έναν πάρα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Γιατί λέμε ότι θα είναι ενεργειακό σοκ, αν δεν θα είναι ενεργειακό σοκ μόνο, δεν θα είναι δηλαδή ότι θα κρυώσει ο κόσμος ή δεν θα έχει βενζίνη να πάει μια βολτίτσα να ξανασάνει, είναι ότι αυτά πυροδοτούν οι αυξήσεις στην ενέργεια, στα καύσιμα, στις βενζίνες, στα ντίζελ, στην αμόλυβδη κτλ. Τροφοδοτούν τις αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ.
0: Και από μόνο του το πετρέλαιο θέρμανσης, Κώστα, στο 1,75 που είπε ο Πρωθυπουργός, δεν είναι λίγο. Αν σκεφτεί κανείς ότι πέρσι αυτό ήταν 1,10. Από το 1,10 μέχρι το 1,75 υπάρχουν 65 λεπτά του ευρώ, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά όταν μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και το, στα 1000 λίτρα δηλαδή αυτή η αύξηση είναι 600 ευρώ. Δεν είναι ευκαταφρόνητο το ποσό. Είναι σχεδόν ένας μισθός ενός χαμηλόμισθου εργαζομένου.
1: Ναι. Κατά τα άλλα διαβάσαμε τις 4 μεγάλες δημοσκοπήσεις, δηλαδή να μην πω συστημικών αλλά γνωστών, έτσι, που ασχολούνται με το θέμα, εταιριών δημοσκοπήσεων όπως είναι η GPO, η Pulse Opinion και η Mark, αν παράγεται μία εικόνα με αμοιχές, μην πω και με τραύματα, η κυβέρνηση, το κυβερνό κόμμα αντέχει στην πρώτη θέση και αν θέλεις και την πρόβλεψή μου, δεν θα απειληθεί όποτε και γίνουν εκλογές, αν συνεχιστεί η εικόνα, έτσι, της πολυδιάσπασης στον χώρο της κέντρο-αριστεράς. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου είναι γύρω στο 30%, λαχανιασμένος και κάπως στάσιμος ο Τσίπρας περνάει το 15, πάει προς το 16. Το Πασόκ κλείνει λίγο την ψαλίδα, αλλά είναι πάρα πολύ ανεπαίσθητο. Θα δώσουν μάχη αυτοί οι δύο, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, και βέβαια είναι ένας αγώνας, ένας μαραθώνιος, δεν είναι κατοστάρι. Ίσως αυτά που λέμε δεν θα ισχύουν καθόλου τις μέρες του προπολογισμού του Δεκέμβρη κλπ.
0: Και μέσα σε αυτά έχουμε και κάποιες προσχωρήσεις βουλευτών που το συνηθίζουν, οι άλλων που πρώτη φορά αλλάζουν στέγη κομματική. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ από το ΣΥΡΙΖΑ
1: που
0: ήταν και είχε εκλεγεί στην
1: Τελικιορίο.
0: Δεν άκουσα τι είπες, Κώστα.
1: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτό το φαινόμενο που ξεκίνησε από τον αποκλεισμό συνέδρων εκείνου του συνεδρίου στο νυχτερινό κέντρο, 2000 σύνοδοι του Κασελάκη δεν τους άφησαν να μπουν μέσα. Η εικόνα ο Τσίπρας στην Ιθάκη του όταν παρουσίαζε το βιβλίο να βάλει ψηλά, έτσι, στον εξώστη τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ και άλλα στελέχη, και αυτό το κύμα να ξαπιτοποιήσεων, αποστάσεων μέχρι να μας προσέξουν για να πάμε στην Ελλάδα, δημιουργεί στο εκλογικό σώμα κάτι το οποίο δεν το μετρούν, είναι υποχθόνιο, είναι υπόγειο ρεύμα, δημιουργούν μια αίσθηση στον κόσμο ότι όταν βλέπουν τέτοια ευκολία μεταγραφών αεροδρομίου και αυτός μεταγράφεται στο τάδε κόμμα και μετά σε ένα άλλο για να γίνει προγέφυρα να πάει στο παράλλο, αυτό δεν δημιουργεί καλή εντύπωση στον ψηφοφόρο. Σου λέει αυτός για να πάρει τώρα έδραυλική ή να μπορέσει να είναι ξανά στον αφρό, σιγά μην νοιαστεί για το παιδί μου που ψάχνει για δουλειά, για τα ράντσα στα νοσοκομεία, για την παιδεία κτλ. Δεν μου αρέσει αυτή η εικόνα των μεταγραφών αεροδρομίου. Καθόλου δεν μ' αρέσει.
0: Από την άλλη, βουλευτές που έχουμε ρωτήσει κατά καιρούς, Κώστα Μπλιάτκα, λένε ότι το κάνουν γιατί εκεί βρίσκουν καλύτερη έκφραση και θα μπορέσουν να προσφέρουν περισσότερα όπως το είχαν φανταστεί όταν άρχισαν να ασχολούνται με την πολιτική.
1: Τώρα κοίταξε, η κυβέρνηση για να πηγαίνει να πάρει και τρίτη τετραετία έχει τραύματα, έχει πράγματα στα οποία έχει τρωθεί η αξιοπιστία της, έχει κάνει πράγματα και θάματα.
0: Ο ΠΚΠ είναι πολύ φρέσκος.
1: Ούτε την ακρίβεια, ούτε τη διαφθορά. Θα ήταν πολύ μεγαλύτερη η φθορά της, εάν δεν είχαμε, πιστεύω, όλη αυτή την εικόνα στην αντιπολίτευση. Το λέω και αμαρτία δεν φέρω.
0: Μα έτσι είναι τα πράγματα. Όλοι λένε ότι η πλευρά της αντιπολίτευσης, για όποιο κόμμα και αν μιλήσει κανείς, δεν έχει ορθώσει το ανάστημα που θα μπορούσε ή θα έπρεπε να ορθώσει, όχι μόνο για να κριτικάρει ή να ασκήσει κριτική, αλλά και για να βελτιώσει την κυβέρνηση. Έτσι δεν λένε ότι στις
1: δημοκρατίες... Εγώ θα τελειώσω 30 δεύτερα αν έχω.
0: Φυσικά, αν έχω 30 δεύτερα,
1: να σου πω το εξής, ότι αν ρωτήσουμε τον πολίτη κατά τη γνώμη σου, είναι αρχηγικό κόμμα η Ελλάς, τι θα πεις? Είναι αρχηγικό κόμμα το κόμμα του Βελόπουλου, εσύ τι θα έλεγες? Είναι αρχηγικό κόμμα το κόμμα της Καριστιανού, τι θα πάντα? Είναι αρχηγικό κόμμα της Κωνσταντοπούλου, της Λατινοπούλου? Έχουμε μια μεγάλη πολυδιάσπαση. Και μάλιστα σε κόμματα τα οποία είναι αρχηγικά.
0: Και αυτό έχει σημασία, λες, για αυτό το αποτέλεσμα που προκύπτει
1: 8-9 κόμματα,
0: και το σκηνικό που προϊονίζονται.
1: Ναι, στην Αμερική έχει 3 κόμματα.
0: Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων.
1: Στη Βρετανία. 9 πάλι στη Βουλή, ξέρω εγώ.
0: Εμείς έχουμε πολλές απόψεις, Κώστα Μπλιάτκα. Σε ευχαριστούμε. Ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Θα τα πούμε από εβδομάδα.

Δεν σας το είπαμε έτσι πάντως και στο παρεμπιπτόντος ότι η Θεσσαλονίκη αύριο έχει πολλά και αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που θα συζητηθούν τουλάχιστον στην πόλη αλλά όχι μόνο εντός πόλεως. Διαβάστε εφημερίδα, κάνει καλό, μαθαίνετε περισσότερα, τα μαθαίνετε σε μεγαλύτερο βάθος και είναι και μια συντροφιά για το Σαββατοκύριακο στο κάτω-κάτω. Ήταν το Θ2, η δεύτερη ανάγνωση της ημέρας, όλα όσα αξίζει να ξέρετε με την ανάλυση που πρέπει να ακούσετε. Στο μικρόφωνο ήταν η Χριστίνα Χαλεπλίδου και στον ήχο, όπως πάντα, ο Θανάσης Αποστολίδης. Θα τα πούμε από Δευτέρα, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον ΘΙΤΑ FM. Είναι 3. Οι ειδήσεις στον ΘΙΤΑ FM.

0: Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, θα υπάρχει έλεγχος σε παράνομες διαφημίσεις στο διαδίκτυο, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα όπως αυτά που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, ποτέ δεν καταργήθηκε το σώμα των επιθεωρητών υγείας. Οι αρμοδιότητές του μεταφέρθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ολοκληρώθηκε η δίκη για τη φωνική έκρηξη έξω από υποκατάστημα τράπεζα στην Αγίου Δημητρίου τον Μάιο του 2025. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης επέβαλε φυλάκιση 18,5 ετών στον 42χρονο ως ηθικό αυτουργό της υπόθεσης. Ο 47χρονος που μετέφερε τα εκρηκτικά από την Αθήνα τιμωρήθηκε με φυλάκιση 13,5 ετών. 30 ηλεκτρικά λεωφορεία τα οποία διαθέτουν δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους τους επιβάτες κυκλοφορούν από σήμερα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Από τις 4 το απόγευμα δεν θα λειτουργούν 4 σταθμοί του μετρό λόγω των συγκεντρώσεων για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα στην Καμάρα. Σε δύο σημεία θα κλείσει από σήμερα το βράδυ η περιφερειακή οδός. Σήμερα συγκεκριμένα για δύο ημέρες θα είναι κλειστός ο κόμβος Επταπυργίου στην κατεύθυνση από και προς ανατολικά. Επίσης από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί θα κλείσει η κατεύθυνση προς δυτικά στο κόμβο Κωνσταντινουπολίτικα. 9 άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της εμπορίας ναρκωτικών. Έκρυβαν τις ουσίες στα σπίτια τους και για να μην συλληφθούν έκαναν διανομή σε ενοικιασμένα αυτοκίνητα. Στον Ανακρίτη, ο Ιρανός 14χρονος, ο οποίος απειλήσε με μαχαίρι εχθές μαθητή του μέσα σε σχολείο στα Λαγκαδίκια, αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Σήμερα οι μαθητές ήταν σε αποχή, δεν μπήκαν στις τάξεις. Ζητούν άμεση απομάκρυνση των παραβατικών στοιχείων και οι μαθητές από τα κάμπ να φοιτούν σε απογευματινά τμήματα.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Στους 28 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην πόλη με ανέμους 4 μποφόρ και λίγες νεφώσεις στους γύρω νομούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
1: Theta FM 107,1.
2: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω και εγώ με τη σειρά μου. Αυτή την υπέροχη, υπέροχη μέρα, όχι μόνο από θέμα καιρού, αλλά γιατί είναι Παρασκευή. Η Παρασκευή έχει τη δική της χάρη γενικώς. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ χαιρόμαστε με την Παρασκευή και τόσο πολύ στεναχωριόμαστε με τη Δευτέρα. Δηλαδή τη Δευτέρα την έχουμε αδικήσει πάρα πολύ. Ίσως επειδή είναι το Σαββατοκύριακο, αλλά τι φταίει η δόλια. Λοιπόν, με αυτή την ανησυχία και τον προβληματισμό άρχισα την σημερινή εκπομπή, το σημερινό 2ωρο, 9 λεπτά μετά τις 3 που σας συναντώ και εγώ με τη σειρά μου εδώ στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, Θήτα να μαθαίνεις, και φυσικά δεν γίνεται να αρχίσω μη λέγοντας και στέλνοντας τα χρόνια μου πολλά. Παρασκευή λοιπόν 18 Σεπτεμβρίου σήμερα, χρόνια πολλά στην Αριάδνη, στο Ρομήλο και τη Ρωμιλία, αν υπάρχει κάποιος εκεί έξω με αυτό το ιδιαίτερο, με ένα από αυτά τα ιδιαίτερα ονόματα. Επετείους και λοιπές εορτές έχουμε. Έχουμε την Διεθνή ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Ναι, τώρα θα έχουμε μόνο το κλασικό ξεφύλισμα, εκείνο το ωραίο, το μυρωδάτο. Έχω τρέλα με τα βιβλία και έχω πιο πολύ τρέλα να τα κρατάω, να τα μυρίζω. Αλήθεια σας λέω, είναι διαστροφή ίσως. Να τα κρατάω, να τα μυρίζω, να τα αγγίζω τις σελίδες τους και τα προσέχω και ποτέ δεν τα δανείζω. Άλλη πετριά που έχω εγώ προσωπικά. Όχι παρά να τα διαβάζω, αλλά όχι την ίδια τρέλα με το να κάνω όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών. Αυτό το θέμα ας μην τα ανοίξουμε καθόλου. Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων, αν ελέγχονται τα ύδατα, και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Μάλιστα. Φυσικά, καλωσορίζοντάς σας στις εθνικές επετείους και τις λοιπές εορτές, δεν θα μπορούσε να λείπει η Αμερική, η οποία πάντα γιορτάζει το κοντό της και το μακρύ της. Ξέρετε τι γιορτάζουν σήμερα στην Αμερική? Και είναι και Παρασκευή, νομίζω ότι μπορεί να σας δώσω ιδέα. Είναι Εθνική ημέρα Cheeseburger.

Για να δούμε τι γίνεται λοιπόν στο ξεκίνημα με τους δρόμους της Θεσσαλονίκης σήμερα Παρασκευή, που του φαίνεται και από εδώ πάνω ότι είναι Παρασκευή. Η Τσιμισκή έχει ένα κόλλημα και το βλέπω ότι όσο πάει μέχρι και Αριστοτέλους, τα φανάρια δεν είναι χαλάρα με μία ή δύο σειρές αυτοκινήτων. Το ένα διαδέχεται το άλλο και φτάνει η ουρά του μέχρι το επόμενο, η ουρά του μπροστινού φαναριού, να σου το πω έτσι, μέχρι το πρώτο αυτοκίνητο του προηγούμενου φαναριού. Γενικώς λοιπόν, απλά θα έχετε χαμηλές ταχύτητες, όχι τρελές καθυστερήσεις. Να δούμε τι μας δίνει η τεχνολογία εδώ πέρα για το τι γίνεται στην πόλη. Μιλάω για το Google Maps. Το Google Maps μας δίνει ότι η γνωστή ανηφόρα στον Άγιο Παύλο, κατευθυνόμενη προς τα ανατολικά, εκεί απλά ρίχνετε τις ταχύτητές σας. Και επίσης από την Άνω Τούμπα, αν κατευθύνεστε από ανατολικά προς τα δυτικά, στην Άνω Τούμπα, εκεί γινοητά, σε εκείνο το ύψος στροφής μετά την Πηλαία, εκεί θα πέσετε στις ταχύτητες μέχρι να φτάσετε στον κόμβο που βγαίνει για Άγιο Παύλο, κάπου εκεί. Επίσης να πω, μια σκήπα για Άγιο Παύλο, η Ανθέων είναι στα κόκκινά της, φεύγοντας δηλαδή από Περιφερειακό και πηγαίνοντας για τα Πυργίου, ακολουθείτε την Ανθέων. Εκεί έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή. Πάμε πιο κεντρικά. Κεντρικά δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Χαμηλές ταχύτητες μόνο έχει. Εκεί που θα αργήσετε λιγάκι και θα καθυστερήσετε είναι κλασικά στη Μοναστηρίο, από την Αγίων Πάντων, δηλαδή από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τον Βαρδάρι. Εκείνο το μικρό κομματάκι, το προβληματικό ως γνωστό. Και επίσης Καραολή και Δημητρίου των Κυπρίων, το ίδιο και αυτή. Στο ξεκίνημά της έχει ένα θεματάκι, αλλά είναι για πάρα πολύ λίγο διάστημα. Αποφύγετε όσο μπορείτε την Πατριάρχο Ιωακήμ, αποφύγετε την, ποια άλλη να δούμε εδώ πέρα είναι στα κόκκινα, την Παύλου Μελά, και πηγαίνοντας ανατολικά αποφύγετε και την Κλεάνθους. Γενικότερα μην την αποφύγετε, την Κλεάνθους είναι κοντά στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, αλλά τη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ που βρω ευκαιρία να το πετάξω στη συγκεκριμένη, γελάει και ο Θανάσης, στη συγκεκριμένη περίπτωση ναι, έχει κίνηση εκεί, καθώς επίσης βλέπω και ένα μικρό στην Καραμαλή κομμάτι, δηλαδή μετά από την μισό λεπτό, ποιος δρόμος είναι αυτός, μετά από τη Βουλγαρή. Θα δείτε ένα μικρό κομματάκι, το οποίο θα πέσετε λίγο στα φρένα, μην ανησυχείτε μέχρι την Μαρτίου. Είναι εκείνο μόνο το μικρό κομματάκι, μετά η Καραμαλή ανοίγει. Προς το παρόν λοιπόν δεν υπάρχουν προβλήματα ιδιαίτερα, άρα είστε ελεύθεροι να κινηθείτε. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα θα υπάρχει μετά τις 4, θα το ξαναπούμε, μία παύση σε κάποιους σταθμούς. Θα σταματήσουν να λειτουργούν κάποιοι σταθμοί του μετρό λόγω των κινητοποιήσεων στη μνήμη του ΦΥΣΑ, που σήμερα ξέρουμε ότι εορτάζεται, δυστυχώς, αν μπορεί να ονομαστεί αυτό εορτή, δεν είναι γιορτή, είναι μνήμη καθαρά του Παύλου Φίσα. Έτσι λοιπόν από τις 4 η ώρα θα διακοπεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών του μετρό στη Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Δεν ξέρουμε μέχρι ποια ώρα, γιατί αυτό θα φανεί από την εξέλιξη των κινητοποιήσεων, αλλά θα είμαστε σε επικοινωνία για να σας ενημερώνουμε.

Έχει μία εβδομάδα που χτύπησε το κουδούνι και άνοιξαν τα σχολεία και άρχισαν τα όργανα. Λες και περιμέναν να χτυπήσει το κουδούνι για να αρχίσουν τα όργανα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, να το κατανοήσω. Χρειαζόμαστε βοήθεια πραγματικά. Τα παιδιά δεν ξέρω. Τα παιδιά χρειάζονται βοήθεια και το φωνάζουν με την συμπεριφορά τους. Γιατί αν το δούμε τιμωρητικά, δεν θα το κατανοήσουμε ποτέ. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται με τα παιδιά. Έχουμε τα παιδιά που πετροβολήσαν το συμμαθητή τους. Έχουμε τώρα, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, να δω βγει και μια είδηση τώρα ξαφνικά, δεν θα την αναφέρω αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει λόγος. Στην Ιταλία, 13χρονος μαχαίρωσε την καθηγητριά του μέσα στο σχολείο. Και από την άλλη, πάρα πολλά τέτοια, δεν το συζητώ, πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Τώρα αναφέρθηκα τυχαία σε αυτό. Και συγχρόνως βλέπω και μία είδηση από χθες που έγινε στην Κεφαλονιά πρόσφατα, καθώς διεκομίστη 17χρονο εσπεσμένα σοβαρά τραυματισμένος με αεροκομιδή από την Κεφαλονιά στην Αθήνα, καθώς με το ηλεκτρικό πατίνι, κλασικά τι άλλο, που οδηγούσε, συγκρούστηκε με άλογο στην Κεφαλονιά. Δεν είναι αστείο, δεν είναι στο πλαίσιο του αστείου της είδησης για να το σχολιάσουμε. Είχαμε δηλαδή, έχουμε διάφορους συνδυασμούς ατυχημάτων και κακών στιγμών. Τώρα το είδαμε και αυτό. Σοβαρό ατύχημα στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας κοντά στα Ραζάτα της Κεφαλονιάς, αν γνωρίζετε από την περιοχή, που δεν παίζει ρόλο. Το ρόλο παίζει το αποτέλεσμα. Ένας 17χρονος με το ηλεκτρικό του πατίνι πήγαινε στο Αργοστόλι, όπου είναι ένας κεντρικός δρόμος τώρα, μην τρελαθούμε, πρόσφατα ήμουνα, ο οποίος συγκρούστηκε με ένα άλογο που κινούταν στον ίδιο δρόμο. Δηλαδή μιλάμε για τεχνολογία δύο ταχυτήτων, να το πω έτσι. Το άλογο που έρχεται από παλιά με το πατίνι που είναι στο σήμερα. Ούτε αυτά τα δύο μπορούν να συμβαδίσουν, ούτε να συνεννοηθούν, ούτε να έχουν την ανάλογη οδηγική παιδεία, γιατί και το άλογο θέλει μια οδηγική παιδεία, δεν το συζητάμε. Το άλογο βέβαια δεν ήταν αδέσποτο, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Ήταν δεσποζόμενο, το κρατούσε με σχοινί ο ιδιοκτήτης του και προς την ίδια κατεύθυνση κινούτανε. Τώρα, πώς έγινε, τι έγινε, ποιος έφταιγε, δεν ξέρω. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Είναι απίστευτο. Ακούμε για τρελά πράγματα, τα οποία έχουν στις περισσότερες περιπτώσεις κοινό παρονομαστή τους νέους, τα παιδιά, αυτό που ονομάζουμε μέλλον. Και εγώ βάζω ένα ερωτηματικό. Γιατί το μέλλον μας καταστρέφεται έτσι? Τι έχει το μέλλον μας? Τι το βασανίζει το μέλλον μας? Γιατί τα παιδιά αντιδρούν έτσι? Γιατί το μέλλον μας αντιδρά έτσι? Πρέπει να το δούμε από κοντά, γιατί τέλος δεν θα υπάρξει μέλλον.

0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Και τώρα θα πάμε λίγο εκτός συνόρων, γιατί μου έκανε έτσι ένα μικρό κλικ και πάτησα και εγώ, έκανα το δικό μου κλικ σε ένα άρθρο το οποίο μπορεί να είναι και μούφα. Ας πούμε, επιτραπεί αυτή η έκφραση, δεν είναι δόκιμη ούτε ίσως ραδιοφωνική. Βλέπω τον τίτλο που λέει ότι η Αλ-Κάιντα τελικά ξεγέλασε τη CIA, ζει ο γιος του Μπιν Λάντεν, ή σκηνοθέτησε απλά το θάνατό του και σχεδιάζει την 11η Σεπτεμβρίου. Σε αυτό δεν έχει ερωτηματικό, καθώς το θεωρούν στενταράκι. Οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι η Αλ-Κάιντα ξεγέλασε την CIA το 2019 με τον γιο του Μπιν Λάντεν, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει το θάνατό του και έκτοτε σχεδιάζει μια νέα 11η Σεπτεμβρίου προκειμένου να πάρει εκδίκηση. Βέβαια, όλα αυτά έρχονται στο φως κοντά στην επέτειο της 11η Σεπτεμβρίου, οπότε τα σενάρια είναι και λίγο αμφιλεγόμενα. Σύμφωνα λοιπόν με σχετική έκθεση που ήλθε στην κατοχή της βρετανικής εφημερίδας The Mirror, ο Χαμζά Μπιν Λάντεν, γνωστός και ως πρίγκιπας της τρομοκρατίας, επέζησε του αμερικανικού πλήγματος το 19 στην επαρχία Γκαζνί, στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν. Το χτύπημα είχε διαταχθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ τότε, λίγο πριν τη λήξη της πρώτης του θητείας. Τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες περί χαρίς είχαν δηλώσει ότι τον είχαν εξουδετερώσει, αλλά δεν εντοπίστηκε ποτέ ισορρός του για να υπάρξει επιβεβαίωση. Αντίθετα, οι αμερικανικές αρχές φέρεται να βασίστηκαν σε υποκλοπές οικογενειακών τηλεφωνικών επικοινωνιών, στις οποίες συγγενείς του θρηνούσαν την απώλειά του. Θα ήθελα πολύ να το ξέρω κι εγώ και όλοι μας τελικά ποιος ξεγέλασε ποιον, αν ο Τραμπ εξεγελάστη από τον ιό Λάντεν, ή το αντίθετο, αν τελικά ο Τραμπ πέτυχε το σκοπό του τότε τουλάχιστον. Βέβαια, μέχρι αυτό να αποδειχθεί θα περάσει καιρός, είμαι σίγουρη, αν αυτοί σχεδιάζουν κάτι τέτοιο, και θέλω να απεύχομαι ότι θα έχουμε κάτι ανάλογο της 11η Σεπτεμβρίου, ακόμη και αν είναι στην μακρινή Αμερική, στις μακρινές Ηνωμένες Πολιτείες.

Γενικά από ό,τι φαίνεται ο Έλληνας το θέλει το τρέξιμο του. Βέβαια δεν θέλει το τρέξιμο αυτό το αγχωτικό, το καθημερινό, να έχουμε και απέναντι εδώ το συνάδελφο. Μονίμως τρέχει και όταν δεν πρέπει να τρέχει. Κάπως έτσι και αυτό τώρα που θέλω να πω. Καθώς έρχεται για άλλη μια χρονιά ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός, που είναι πολύ ωραία, μη μαραθώνιο στη Θεσσαλονίκη, και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Επειδή υπήρχε μετά από απέτηση φυσικά, γιατί υπήρχαν συμμετοχές, η προθεσμία δηλώσεων των δεκάδων ομάδων, για τον ομαδικό μιλάμε τώρα, παρατάθηκε από 18 που έλεγε σήμερα, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου να λήγουν οι συμμετοχές για την ομαδική συμμετοχή. Ενώ για τις ατομικές συμμετοχές η παράταση δόθηκε και είναι ανοιχτές μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Το αγωνιστικό πρόγραμμα λοιπόν του 14ου Νυχτερινού ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει, για να προλάβετε δηλαδή, αν σας ενδιαφέρει κάτι, είναι εξαιρετική εμπειρία. Περιλαμβάνει με μαραθώνιο δρόμο με κίνηση στις 7.30 εκείνη την ημέρα, δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος 10.000 μέτρα, εκκίνηση 7 παρά 20, δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος στα 5.000 μέτρα, στα 5 χιλιόμετρα στις 5 και 10, και δρόμο ενός μιλίου, family mile δηλαδή, πάμε βολίτσα στις 5 η ώρα. Κοινός τερματισμός θα είναι η πλατεία Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Γίνονται εγγραφές και online μέσω της επίσημης ιστοσελίδας, αλλά και αυτοπροσώπως στα κεντρικά γραφεία στο Εθνικό, στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Επίσης μπορείτε να πάτε αν θέλετε και σας εξυπηρετεί μέσω του Ιδρύματος Φορέα το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης της διοργάνωσης, με τον δρομέα να εντάσσεται στην αντίστοιχη running team. Αυτά λοιπόν τα ολίγα αν θέλετε στις 17 Οκτωβρίου να περπατήσετε, να τρέξετε, πάντως να τερματίσετε στην πλατεία Αριστοτέλους.

Τελικά η επικαιρότητα, τα νέα, το πώς διαδέχεται το ένα το άλλο, σκάνε κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια μου. Εκεί που λέω θα το πάμε χαλαρά, έχω ετοιμάσει αυτά τα πράγματα και τι ώρα κάνουμε τη βολτίτσα μας στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, έξω από τον κόσμο. Έρχονται εδώ πέρα διάφορες ειδήσεις που σκάνε μπροστά μου, δεν μπορώ να τις παραβλέψω γιατί έχουν και ένα ενδιαφέρον. Καθώς είναι η πολλωστή φορά, δεν είναι η πρώτη φορά και δεν είναι σίγουρα δύο οι φορές, γι' αυτό λέω πολλωστή, όπου συγγενικό μέλος της οικογένειας της Τσιπά έρχεται αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη, συγκεκριμένα τώρα η θεία του, με αφορμή το περιστατικό επίθεση σκύλων της οικογένειας του τενίστα στην περιοχή της Βάρης. Είχε ως αποτέλεσμα τραυματισμό τριών πολιτών, πήγε στο ΚΑΤ μάλιστα και μια γυναίκα. Ο αρμόδιος εισαγγελέας άσκησε σε βάρος της ποινική δίωξη σε βαθμό πλημελήματος και συγκεκριμένα η δίωξη αφορά τα πλημελήματα της πρόκληση σωματικής βλάβης διαπαραλήψεως κατά συναυτουργία και κατά συρροή και την μη λήψη με για την αποτροπή δραπέτευσης ζώων συντροφιάς. Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε η θεία λοιπόν του Τσιπά για να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο και επιθυμίζεται πως δεν είναι φυσικά όπως σας είπα η πρώτη φορά που καταγράφεται επίθεση από σκύλο που φέρεται να ανήκει σε μέλος της οικογένειας της Τσιπά. Προσέξτε το ρήμα, φέρεται να ανήκει, καθώς η ίδια η οικογένεια της Τσιπά διαψεύδει ότι τα συγκεκριμένα σκυλιά τους ανήκουν. Από τη στιγμή βέβαια που δεν θα έχει ένα σκύλος από τους ενόχους σε εισαγωγή, γιατί τα σκυλιά δεν είναι η ανοχή ακριβώς, δεν θα έχει κάποιο τσιπάκι που θα πιστοποιείται και θα ταυτοποιείται ότι ανήκει στην οικογένεια, μπορούν να ισχυριστούν οτιδήποτε θέλουν οι άνθρωποι, αλλά για κάποιο λόγο όλοι τα συνδέουν με την οικογένεια Τσιτσιπά και δεν είναι η πρώτη φορά. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό και αν θα συνεχίσει να μας απασχολεί η οικογένεια για τις διακρίσεις του Στέφανου Τσιτσιπά ή για τις επιδόσεις των σκύλων τους.

Κάτι τέτοιο τραγουδάνε. Όσοι έχουν ακούσει ότι έρχεται η αγαπημένη τους γιορτή, καθώς είναι μπυράδες. Ναι, το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει από τις 8 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου. Και αν νομίζετε ότι είναι μακριά, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Σε 3 εβδομάδες πρέπει να προετοιμαστείτε. Μετατρέπεται λοιπόν η Θεσσαλονίκη σε ένα μικρό Μόναχο, καθώς το Oktoberfest είναι στην πατρίδα, στο Μόναχο. Αλλά εμείς εδώ έχουμε το δικό μας. Ένατη χρονιά συνεχόμενη που η δημιουργική ομάδα παρουσιάζει μια μεγάλη γιορτή μπύρας, τη μεγαλύτερη ίσως στην Ελλάδα, προσπαθώντας να παρομοιάσει λίγο την ατμόσφαιρα με το Oktoberfest που σας είπα, και μαζεύονται όλοι οι άνθρωποι που κάνουν ταξίδι από κάθε γωνιά του κόσμου για να βρεθούν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του Μονάχου. Τώρα την έχουμε στη Θεσσαλονίκη μας για άλλη μια χρονιά, δεν είναι η πρώτη φορά. Εσωτερικοί λοιπόν και εξωτερικοί χώροι θα φιλοξενήσουν του περιπτέρου 16 στην ΔΕ, θα φιλοξενήσουν την συγκεκριμένη γιορτή. Θα μεταμορφωθούν σε μια μεγάλη εντυπωσιακή βαβαρική μπειραρία και περιμένουν τους επισκέπτες, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε περισσότερα από 30 κιόσκια μπύρας, και φυσικά θα υπάρχουν και αυτά τα beer gardens, ας πούμε μικρά κυπάκια μπύρας που εκεί πέρα δεν ξέρω τι μπορεί να βρεις μέσα. Θα ανακαλύψεις πάνω από 150 ετικέτες ζήθου από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Και φυσικά εσείς οι μπυράδες θα ξέρετε, γιατί εγώ μπύρα δεν πίνω. Εμένα μου αρέσουν οι μεζέδες, δηλαδή τα λουκάνικα και οτιδήποτε άλλο συνοδεύει την μπύρα. Είμαι από αυτούς τους κακούς, από τις κακές συντροφιές για τους μπυράδες. Τρώω το μεζέ τους. Εσείς όμως που ξέρετε, να ξέρετε ότι θα υπάρχει από Langer, από Pilsner, από Stout, από πάλι άλλε Pale Ale και Porter. Κάθε γευστική προτίμηση θα βρει το τέρι της, αυτό είναι σίγουρο. Θα υπάρχουν και μουσικές, γιατί χωρίς μουσική τι να κάνει, street food και όλα τα σχετικά. 8 με 11 Οκτωβρίου, λοιπόν, στο μερολόγιο σας, βάλτε το και μην το ξεχάσετε, ραντεβού εκεί.

Θυμάστε αυτό που λέμε ότι ό,τι ρίχνεις στη θάλασσα το βρίσκεις στο πιάτο σου? Γιατί το συνδέω εγώ τώρα και το συνδυάζω με την επόμενη είδηση που πρέπει να την αναφέρουμε, διότι οι άνθρωποι συνεχίζουμε να είμαστε απαράδεκτοι αν δεν το αναφέρουμε κι εμείς. Ότι υπάρχουν κυρώσεις και ότι ό,τι κάνεις ακόμη και μετά από μήνες μπορεί να το βρεις μπροστά σου, ίσως να μην υπάρξει καμία αποτροπή. Και ίσως με το να το αναφέρουμε και ότι μετά από πάρα πολύ καιρό μπορεί να το βρούμε μπροστά μας, μπορεί έστω και έναν άνθρωπο να αποτρέψει από τη βλακεία, γιατί αυτό θα αναφέρω εγώ, καλό είναι. Τι γίνεται λοιπόν? Σε πλαίσιο έρευνας που έγινε για παραβάσεις νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος, διότι αυτό είμαστε, το περιβάλλον είμαστε, και ουσιαστικά τι χτυπάμε εμάς όσοι το κάνουν, αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Θεσσαλονίκης Εγκλημάτων σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 50χρονου άνδρα. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία που προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα, ο 50χρονος φέρεται να προχώρησε μαζί με άγνωστο συνεργό του στην ανεξέλεγκτη απόρριψη υλικών από όχημα στην περιοχή του Νέου Ρησίου. Δεν είναι ένα απλό πράγμα. Δηλαδή, φορτώσαν ένα φορτηγό, πήραν ξύλινες πόρτες, παράθυρα, μπαλκονόπορτες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πήραν. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα σπίτι σαν να το τεμαχίζεις, το βάζεις σιγά-σιγά σε μια καρότσα και επειδή σε βόλεψε εκεί, ενώ εκεί ήταν για άλλη χρήση ο χώρος, πήγες, το όριξες και τελείωσε. Όλα αυτά έγιναν το 18 Ιουνίου τώρα το καλοκαίρι, και τελικά έγινε η σύλληψή του τώρα με δικογραφία που σχηματίστηκε και αναμένεται να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω δικαστική διερεύνηση αλλά και τα σχετικά πρόστιμα. Γι' αυτό σας λέω, μην νομίζετε περισσότερο ότι είστε έξυπνοι και θα τη γλιτώσετε. Κάποιος, εντάξει, είναι αυτό που λένε, τον πρώτο χρόνο χαίρεται, το δεύτερο τι γίνεται.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Regency.

0: και έχασε τις αισθήσεις του την ώρα του διαλύματος. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και γιατρός του Κέντρου Υγείας Κασανδρίας, που έκρινε απαραίτητη τη διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε οικόπεδο στην περιοχή του Ρέντι. Σύμφωνα με πληροφορίες, καίγονται ξερά χόρτα, σκουπίδια και πλαστικά. Πυκνοί καπνοί και φλόγες έχουν καλύψει την περιοχή, ενώ στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα. Το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, θα υπάρχει έλεγχο σε παράνομες διαφημίσεις στο διαδίκτυο, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα όπως αυτά που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, ποτέ δεν καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Οι αρμοδιότητές του μεταφέρθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ολοκληρώθηκε η δίκη για τη φωνική έκρηξη έξω από υποκατάστημα τράπεζα στην Αγίου Δημητρίου τον Μάιο του 2025. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης επέβαλε φυλάκιση 18,5 ετών στον 42χρονο ως ηθικό αυτουργό της υπόθεσης. Ο 47χρονος που μετέφερε τα εκρηκτικά από την Αθήνα τιμωρήθηκε με φυλάκιση 13,5 ετών. Πέθανε σε ηλικία 102 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Γεννημένη το 1923 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ίδρυσε και διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Από αυτή την ένωση πρωτοστάτησε σε αλλαγές νόμων στην Ελλάδα, όπως η πρίκα, η νομιμοποίηση των εκτρώσεων, ο πολιτικός γάμος, τα διαζύγια κοινή συνενέση και τα ίσα δικαιώματα στην κηδεμονία των παιδιών. Εκτός λειτουργίας είναι 4 σταθμοί του μετρό λόγω των συγκεντρώσεων για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα στην Καμάρα. Σε 2 σημεία θα κλείσει από σήμερα το βράδυ η περιφερειακή οδός. Συγκεκριμένα για 2 ημέρες θα είναι κλειστός ο κόμβος Επταπυργίου στην κατεύθυνση από και προς τα ανατολικά. Επίσης από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί θα κλείσει η κατεύθυνση προς τα δυτικά στον κόμβο Κωνσταντινουπολίτικα. Στον Ανακριτή, ο Ιρανός 14χρονος, ο οποίος απειλήσε με μαχαίρι χθες συμμαθητή του μέσα σε σχολείο στα Λαγκαδίκια, αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Σήμερα οι μαθητές ήταν σε αποχή, δεν μπήκαν στις τάξεις, ζητούν άμεση απομάκρυνση των παραβατικών στοιχείων και οι μαθητές από τα κάμπ να φυτούν σε απογευματινά τμήματα.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Στους 28 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με ανέμους 4 μποφόρ και λίγες νεφώσεις στους γύρω νομούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.
1: Theta FM 107,1.
2: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, 2 χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον 2ο και 3ο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πέρασμα στην δεύτερη ώρα, 9 λεπτά μετά τις 4, θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, καλησπέρα σε όλους σας και εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα ή κάποιοι που αποχωρήσατε, καλή συνέχεια να έχετε και ας μην ακούτε την ευχούλα μου. Είμαστε εδώ στο θήτα να μαθαίνεις, όλα καλά, όλα καλά, όλα ανθυρά, Παρασκευή είναι και όλα θα πάνε καλά, 18 έχει ο μήνας και θα πρέπει να ενημερώσω για το 6-9-77-201-070 είναι ο μόνος τρόπος, δεν είναι ότι πρέπει, είναι ότι θέλω να επικοινωνούμε. Είναι μηνύματα στο Viber 6-9-77-201-070 είναι ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσουμε. Και δεν θα πω κάτι βαρισίμαντο αυτή τη στιγμή, απλά θα αναφερθώ λίγο στη συναυλία της Άννας Βύση. Θα πω για την επικείμενη συναυλία που είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο, πως σίγουρα δεν θα είναι απλά μία συναυλία. Η Άννα Βύση έχει μάθει να μην κάνει απλά συναυλίες, θα είναι μια υπερπαραγωγή, φως, ήχος και φυσικά ρυθμός. Θέλω όμως σε αυτό το σημείο να μοιραστώ μαζί σας ένα σχόλιο που είδα σήμερα σε μία δήλωση που έκανε η Άννα Βύση και μου φτιάξε τη διάθεση πρωί-πρωί. Λέει η Άννα Βύση, έτσι όπως σκρόλερα στα social σήμερα το πρωί, και κάνει μία δήλωση και λέει: έχω συναντήσει από κοντά τον βασιλιά, τον ίν βασιλιά, πρώην πρίγκιπα, τον τέος πρίγκιπα Κάρολο, και τον βρήκα ιδιαίτερα γοητευτικό και όμορφο. Μπορώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Και μπαίνει από κάτω ένας θαυμαστής της και γράφει: βρε Άννα μου, πώς να μην τον έβρισκες, εσύ εδώ παντρεύτηκες τον Καρβέλα.

0: kiss.
1: You don't have to be rich, όπως λέει εδώ ο αγαπημένος μας, και ο λόγος τώρα για τους πλούσιους και μια είδηση που δεν αφορά στον πολύ κόσμο, αφορά στους λίγους, τους εκλεκτούς. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς χρειάζεται να το γνωρίζουμε και πολύ περισσότερο χρειάζεται να το γνωρίζουν οι επιτίδιοι. Η μία νέα τρέλα που έχει εμφανιστεί των πλουσίων, από τις τρέλες αυτές που βγάζουν οι πλούσιοι, αλλά καμία σχέση. Όχι από αυτές που αγοράζουν σπίτια, ιδιωτικά αεροσκάφη και γιότ, όχι καμία σχέση. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν, η νέα τρέλα που έχουν είναι ότι πληρώνουν πανάκριβα για κάτι πολύ λιγότερο ορατό. Είναι να περιορίσουν όσο γίνεται τα προσωπικά τους στοιχεία και γενικά την παρουσία τους στο διαδίκτυο. Τις διευθύνσεις κατοικίας, τα τηλέφωνα, ποια είναι η συγγενή τους, τι επαγγελματικές σχέσεις έχουν και ποιοι είναι συνεργάτες τους. Όλα αυτά που σχετίζονται με το όνομά τους, οτιδήποτε τους συνδέει, θα θέλουν και ψάχνουν να βρουν να το εξαφανίσουν. Αυτό λοιπόν προσπαθούν να κάνουν εξειδικευμένες εταιρείες ψηφιακής ιδιωτικότητας. Δεν το ήξερα. Ήξερα για τις εταιρείες οι οποίες θέλουν να σε προβάλλουν όσο γίνεται περισσότερο. Τώρα έχουν δημιουργηθεί και εταιρείες που θέλουν να σε εξαφανίσουν και να μην φαίνεσαι πουθενά. Αναζητούν λοιπόν αυτές οι εταιρείες προσωπικές πληροφορίες και έτσι οι πλούσιοι πάνε και υποβάλλουν τα αιτήματα αφαίρεσης και στη συνέχεια ελέγχουν αν τα ίδια στοιχεία επαναεμφανιστούν αλλού. Οι εταιρείες αυτές. Ίδιες, μετά από αίτηση που κάνει όχι πλούσιος. Και γιατί λέω όχι πλούσιος, θα το δείτε στο τέλος. Υπάρχει λοιπόν μια περίπτωση. Σε μια περίπτωση αναφέρει η εταιρεία 360 Privacy, λέγεται αυτή. Ένας εύπορος πελάτης εντοπίστηκε να έχει 62 διαφορετικά προφίλ σε εκατοντάδες πηγές συγκέντρωσης δεδομένων. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν την εταιρεία, το 93% αυτών περιέχει πληροφορίες που μπορούσαν να αφαιρεθούν. Άρα μπορούσαν να επέμβουν. Δεν ήταν, ας πούμε, πληροφορίες όπως της εφορίας. Λέω εγώ τώρα κάτι που ανήκει στο κράτος. Αυτές που κάνουν το ψαχτήρι και την αφαίρεση, το delete να το πούμε, δεν σταματούν στο Google σε απλές ιστοσελίδες, μπαίνουν και στο dark web, το βαθύ σκοτεινό εκεί διαδίκτυο, όπου ελέγχουν λογαριασμούς, συσκευές, ακόμη και συνδεδεμένα συστήματα ασφαλείας. Η λογική φυσικά πίσω από αυτή την αγορά υπηρεσίας από τους πλούσιους είναι μία, για να μην τους στοχεύσει κάποιος ψηφιακά και τους κλέψει ψηφιακά ηλεκτρονικά, αλλά και με φυσικό τρόπο, με μια απαγωγή, όταν γνωρίζεις όλα τα στοιχεία για έναν άνθρωπο και κάνεις την έρευνα. Η υπηρεσία φυσικά δεν είναι ευθύνη, γι' αυτό και σας λέω οι πλούσιοι γιατί καταφεύγουν εκεί. Η Black Clock συγκεκριμένα, που απευθύνεται μεταξύ άλλων σε celebrities, οικογένειες μεγάλης περιουσίας, χρεώνει περίπου 10.000 μέχρι 200.000 ευρώ ή δολάρια το χρόνο, ενώ εταιρικά συμβόλαια μπορεί να φτάσουν ακόμη και 600.000 δολάρια ετησίως, μόνο και μόνο για να εξαφανιστείς από προσώπου, όχι γης, αλλά των social.

Και πάμε τώρα να δούμε στον καλλιτεχνικό χώρο, γιατί όσο περνάμε στη δεύτερη ώρα προς την ολοκλήρωσή της, τόσο πιο πολύ οδεύουμε στην τέχνη, στη χαλάρωση της ψυχής και του μυαλού μας και γενικότερα στην ενημέρωση γύρω από αυτό. Η Ελληνίδα σκηνοθέτηδα, λοιπόν, έχουμε μία διάκριση για Ελληνίδα σκηνοθέτηδα που κατέκτησε τη Βενετία με το βραβείο σκηνοθεσίας. Μιλάω γιατί αναφέρομαι στην Ζακλίν Λέντζου. Μια μεγάλη διάκριση, λοιπόν, διεθνή διάκριση που απέσπασε η Ζακλίν Λέντζου στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, κερδίζοντας λοιπόν το βραβείο Οριζόντι για την ταινία Μια μέρα στη ζωή της Τζο, κεφάλαιο Φέδρα. Η βράβευση συγκεκριμένη ήρθε λίγες μέρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας στη Βενετία, όπου η νέα δουλειά της Ελληνίδας είχε ήδη συγκεντρώσει από την αρχή θετικά σχόλια από διεθνή κινηματογραφικά μέσα. Οπότε ήταν λίγο σαν προδιαγεγραμμένο, αν και ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται με αυτούς, αλλά τελικά τα κατάφερε. Μια ταινία πολύ τολμηρή, γεμάτη συμπόνια έτσι όπως την χαρακτηρίζουν, καθώς δεν την έχουμε δει ακόμη. Σας δίνω έτσι μια μικρή περιγραφή για το τι γίνεται. Ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ερμηνεία της Εβίτας Ανδριοπούλου, η οποία συμμετείχε. Ήταν ιδιαίτερα θερμή και η υποδοχή από την International Cinephile Society, που έκανε λόγο για μια βαθιά συγκινητική οδή στη ζωή και τον θάνατο. Η ταινία κινείται κατά κύριο λόγο, αν πέσει στην αντίληψή σας και θέλετε να τη δείτε, γύρω από μεγάλα θέματα όπως η ζωή, η απώλεια, η οικογένεια, η ενηλικίωση. Με τη Λέντζου φυσικά να χρησιμοποιεί ένα κινηματογραφικό ύφος γεμάτο πειραματισμού σε εικόνα και ήχο. Κάτι ιδιαίτερο θα δούμε λοιπόν, κάτι πολύ πρωτότυπο για να απέσπασε και το βραβείο. Το ταξίδι της ταινίας δεν σταματά βέβαια στη Βενετία. Ακολουθούν η βορειοαμερικανική πρεμιέρα στο 64ο New York Film Festival, αλλά και συμμετοχές στο 70ο Φεστιβάλ του Λονδίνου. Και θα πάει φυσικά και στην Biennale.

Και εγώ προσωπικά κατά καιρούς, αλλά και γενικότερα κάνουμε λόγο για τους νέους και γιατί, τι τους έχει συμβεί και γιατί όλα αυτά τα ευτράπελα, τα έκτροπα και οι δυσάρεστες ειδήσεις. Παρ' όλα αυτά όμως εγώ θέλω να εστιάζω, γιατί υπάρχουν και στις καλές ειδήσεις, στις όμορφες ειδήσεις, στο μέλλον, στα παιδιά που αποτελούν το μέλλον και είναι μια γλύκα. Γιατί έτσι βλέπω τώρα και τη φωτογραφία της μικρής Λεωνόρ, που είναι μια γλύκα όχι μόνο στο πρόσωπο, αλλά η κοπέλα και εσωτερικά το κοριτσάκι είναι το κάτι άλλο. Μυαλό φαινόμενο. 15 ετών και μπήκε στην ιατρική. Είναι η πιο νεαρή φοιτήτρια στον κόσμο. Με καταγωγή λοιπόν από το Πεναφιέλ, μιλάμε τώρα για το Πόρτο, μπήκε στην Πορτογαλία. Είναι αυτό το κοριτσάκι, είναι η πιο νεαρή φοιτήτρια. Λέει ότι είναι περήφανη για το επίτευγμα το οποίο κατάφερε, γιατί είχε προετοιμαστεί εδώ και χρόνια. Μόλις σε ηλικία 4 ετών παρέλειψε μία επιπλέον σχολική χρονιά, μπήκε στο σχολείο και παρέλειψε και μία σχολική χρονιά. Ο στόχος της ήταν ιατρική από μικρή. Το είχε στο μυαλό της συνέχεια, από παιδάκι, από μικρό παιδάκι που γεννήθηκε. Η τελική της όμως απόφαση εδραιώθηκε όταν συμμετείχε στις Open Days, ανοιχτές μέρες του Ιδρύματος που ήταν, τόσο στο 10ο όσο και το 12ο έτος της φοιτησής της. Και εκεί λέει: μου άρεσε η ατμόσφαιρα και είδα τον εαυτό μου να σπουδάζει εκεί. Αυτό θυμάται. Το πάθος της φυσικά για την ιατρική την συνοδεύει, όχι μόνο από μικρή, αλλά όσο πάει και μεγαλώνει, σε τέτοιο βαθμό που δεν σκέφτηκε ποτέ στη ζωή της ότι θα αλλάξει καριέρα, όσες δυσκολίες και αν βρει. Πέρα από όλα αυτά όμως, η Λεωνόρ είναι ένα φυσιολογικό κορίτσι, γιατί οι περισσότεροι και το μόνο εύκολο που μπορούν να κάνουν οι συνομιλικοί της συνήθως είναι να τη χλεβάσουν ή ακόμη και σαν είδηση το φυτό, το έτσι, το αλλιώς ή να φαντάζονται κάτι άλλο. Είναι μια πανέμορφη, πραγματικά πανέμορφη κοπέλα, μοντέρνα στην εμφάνιση, μέσα στην εποχή της. Αν τη δεις στον δρόμο θα νομίζεις ότι είναι ένα κοριτσάκι που ασχολείται μόνο με την εμφάνισή της, και παρόλα αυτά είναι ένα μυαλό φαινόμενο. 15 ετών, σπουδάζει ιατρική και έχει όλα τα χόμπι που έχει ένα παιδί. Αθλείται, κάνει πασία, πάει γυμναστήριο, βγαίνει έξω, ξενυχτάει με τις φίλες της, τα πάντα. Έμπνευσή της, οι γονείς της και ο παππούς της, γιατί έχουμε πει ότι όλα ξεκινάνε και τελειώνουν από την οικογένεια που μεγαλώνει ένα παιδί.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Γι' αυτό λένε καλώς ότι η μουσική είναι έμπνευση, γιατί σου κατεβάζει ιδέες στο μυαλό. Εμένα τώρα μου ήρθε η ιδέα και θα το ενσωματώσω. Είναι Παρασκευή από Δευτέρα λοιπόν, αλλά σήμερα θα κάνουμε έτσι την πρόβα generale, να το πω κάπως έτσι. Την ιστορία που κρύβεται πίσω από κάθε τραγούδι που ακούμε. Από ένα τραγούδι κάθε φορά που θα ακούμε το τελευταίο ημίωρο θα έχω μία ιστορία από πίσω, πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να ξέρουμε πώς γράφτηκαν κάποια τραγούδια, γιατί γράφτηκαν, αν έχουν μία όμορφη ιστορία, μία τραγική δυστυχώς ιστορία, έχουν μία αδιάφορη ιστορία. Γενικότερα, πάμε λοιπόν για το Big in Japan, που κάποια στιγμή νομίζω ήταν στην πρώτη εκπομπή ο Βασίλης ο Κεχαγιάς που αναρωτιόταν τι σημαίνει Big in Japan, θα ρωτήσω. Και εκεί έψαξα και βρήκα, κράτησα την πληροφορία και τώρα μόλις το άκουσα λέω θα τη μοιραστώ μαζί σας. Το synth pop συγκρότημα λοιπόν, η Alphaville που μόλις ακούσαμε, σχηματίστηκε στο Δυτικό Βερολίνο το 81 από την Marian Gold και τον Bernard Lloyd. Πάμε στο Big in Japan. Το Big in Japan, δηλαδή με καταγωγή από την Ιαπωνία, ήταν κάτι πολύ γνωστό και αναφερόταν ότι στη μουσική βιομηχανία ήταν πολύ γνωστό. Αφορούσε συγκροτήματα τα οποία έκαναν την πρώτη τους επιτυχία στην Ιαπωνία και μετά σιγά σιγά κατάφεραν να φτάσουν και στη Δύση, να προσεγγίσουν Αμερική, Ευρώπη. 38 παράδειγμα, οι Mr. Big και οι Scorpions. Έτσι ακριβώς έγιναν. Στην περίπτωση όμως των Alphaville, ο τίτλος έχει μια αλληγορική ερμηνεία, έτσι όπως λέει ο ίδιος ο Gold. Έχει δηλώσει λοιπόν ότι εμπνεύστηκε τους στίχους από κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έχει να κάνει με αυτούς τους τύπους οι οποίοι κάνουν χρήση κακών ουσιών, θα το ονομάσω έτσι, και συνήθως λένε εντάξει μωρέ, μπορεί εδώ πέρα να μην έχω καμία τύχη, να είμαι ένα χαμένο κορμί, αλλά σε μια άλλη χώρα όπως η Ιαπωνία μπορούν να με πούν και σπουδαίο. Η αυταπάτη λοιπόν που έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ότι αν βρίσκονταν μακριά από τη χώρα τους που ζουν και θα μπορούσαν να διαπρέψουν. Αυτό ακριβώς. Έτσι λοιπόν εμπνεύστηκε στα χρόνια που ήταν στο Βερολίνο, τέλη του 70, από τα ναρκωτικά που κυκλοφορούσαν στους σταθμούς των τρένων που κυκλοφορούσε και ο ίδιος ο καλλιτέχνης κοντά στο σπίτι του, από τα παρακμιακά κέντρα και από όλο αυτό το μικρό κόσμο της τότε ζωής του εμπνεύστηκε αυτό τον τίτλο, γιατί άκουγε συχνά τους ανθρώπους αυτούς να λένε αυτή την έκφραση. Μπορεί να σας απομυθοποιήσει ένα τραγούδι, αλλά συνήθως κάπως έτσι γίνεται πίσω από τραγούδια και θα το δούμε και στην πορεία. Σκοπός μου δεν είναι να απομυθοποιήσω κάτι που αγαπάτε. Σκοπός μου είναι απλά να μεταφέρω μια μικρή λεπτομέρεια ή πληροφορία.

Όταν ακούω Queen, δεν θέλω να τελειώσει το τραγούδι. Έχω τρελή αδυναμία. Λοιπόν, συνήθως στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο, σε εκπομπές προτείνουν προορισμούς στο εξωτερικό, εξωτικούς ή προορισμούς μοναδικούς που μπορείτε να πάτε και σας κάνουν τις δικές τους προτάσεις γιατί θα απολαύσετε κάτι διαφορετικό. Εγώ τώρα θα σας πάω ένα ταξίδι μόνο λεκτικά, μόνο νοερά, καθώς σας αναφέρω προορισμούς που δεν μπορείτε να πάτε. Που απαγορεύεται να πάτε, που δεν θα πάτε ποτέ σας. Απλά θα κάνουμε αυτό το ταξίδι νοερά, γιατί το διάβασα και δεν ήξερα ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί απαγορευμένοι παράδεισοι, να το πω. Λοιπόν, στον κόλπο της Βεγγάλης, είναι, βασικά είναι ένα νησί που δεν θέλει επισκέπτες, το North Sentinel Island στην Ινδία. Στον κόλπο της Βεγγάλης, λοιπόν, στο αρχιπέλαγο των Άνταμαν και Νικομπάρ, υπάρχει ένα μικρό νησί που μοιάζει από ψηλά με έναν τροπικό παράδεισο, ένα πραγματικό παράδεισο επιγής. Έχει πυκνή βλάστηση, παραλίες, κοραλιογενείς υφάλους και νερά που δεν υπάρχει περίπτωση, είναι κρίσταλο, κρίσταλο. Μόνο που εκεί ο ταξιδιώτης δεν είναι ευπρόσδεκτος, καθώς υπάρχει μία εχθρική αντίδραση. Ζουν εκεί πέρα οι ίδιοι οι natives, οι Sentinelesi, οι οποίοι δεν έχουν καμία επαφή με τον εξωκόσμο, με τους ανθρώπους από τον εξωκόσμο, και έτσι και κάποιος πατούσε το πόδι του, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα ήταν να κολλήσει κάποια από τις ασθένειες που έχουν. Στη χειρότερη δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι φυτοφάγοι άνθρωποι, αν είναι ανθρωποφάγοι, αν είναι σαρκοφάγοι. Πάντως όλοι το έχουν σε ένα νησί απαγορευμένο να πλησιάσει και κάποιος. Τώρα υπάρχει στην Βραζιλία το νησί των Φιδιών. Είναι εξίσου ένα καταπληκτικό νησί ανοιχτά της πολιτείας του Σάο Πάολο, το οποίο δεν πατάς το ποδαράκι σου εκεί. Είναι το νησί των Φιδιών. Εκεί ανήκει το νησί όλο στα φίδια. Πρόκειται για ένα μοναδικό οικοσύστημα με αυτό το είδος, το συγκεκριμένο των φιδιών, που προστατεύεται και με συνθήκες που κάνουν αδύνατη την ανθρώπινη παρουσία έως επικίνδυνη. Πάμε πιο βόρεια, πολύ βόρεια. Τέλος πάντων, βόρεια δεν πας ακριβώς. Ισλανδία. Ένα νησί που οι άνθρωποι αφήνουν στην ησυχία του. Το ίδιο το νησί. Το έχουν απαγορεύσει για ένα πολύ διαφορετικό σκοπό, λοιπόν, να πάει κάποιος εκεί. Το παρακολουθούν οι επιστήμονες και παρακολουθούν ακριβώς τι συμβαίνει στη φύση όταν δημιουργεί έναν καινούριο κόσμο από το μηδέν. Εκεί δημιουργήθηκε μια εφιστιακή έκρηξη. Ξεκίνησε βασικά το 1963 και συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια. Και σήμερα αποτελεί ένα φυσικό εργαστήριο για τους επιστήμονες, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, μόνο με την παρατήρηση των επιστημόνων. Πολύ ενδιαφέρον το επόμενο, πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά το πραγματικό δεν μπορούμε να το επισκεφθούμε. Μπορείς να δεις τις σπηλιές Λασό στη Γαλλία, αλλά όχι τις αυθεντικές. Ξέρετε, είναι αυτές που έχουμε, τις τοιχογραφίες που έχουμε με κάτι ταύρους, με κάτι αγελάδες, που τις γνωρίζουμε όλοι. Είναι πολύ πολύ γνωστό, πάρα πολύ γνωστό. Πρόκειται για τις σπηλιές Λασό που ανακαλύφθηκαν το 1940 και έχουν διάφορες παραστάσεις, όπως σας είπα, χαράξεις περίπου 17.000 ετών. Εκεί λοιπόν απαγορεύεται η επίσκεψη. Έχουν φτιάξει λοιπόν το 1960. Αποφασίστηκε το κλείσιμο της αυθεντικής σπηλιάς γιατί υπήρχαν εφθορές και έτσι δημιουργήθηκε μια ρέπλικα, να το πω έτσι, όχι αυθεντικό, στο οποίο μπορείς να τα δεις ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα και μεταξύ αυτών είναι και τα αρχαία του Βατικανού. Αυτά λοιπόν είναι τα σημεία που ποτέ δεν πρόκειται να πατήσει ανθρώπινο πόδι.

0: κάνοντας πριν μια βόλτα έτσι στις ιστοσελίδες που έχω ανοιχτές εδώ στον υπολογιστή μπροστά μου, πέρασα στα γρήγορα και από το Google Maps και είδα πολλά κοκκινάδια. Βέβαια τώρα τα είδα πιο χαλαρά και λέω, λοιπόν, για να μην παίζω εγώ ούτε με τα νεύρα του κόσμου ούτε με κάποια άστοχη πληροφορία, λέω να πάμε στους ειδικούς. Θα συνδεόμαστε τώρα με την Taxiway, όπου θα μας δώσουν τις δικές τους ανταποκρίσεις από κάθε γωνιά της πόλης. Καλησπέρα σας.
1: Πολύ καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, εσείς, να ακούσουμε.
1: Γεια χαρά, να ξεκινήσουμε ανατολικά πρώτα. Να ενημερώσω ένα σταθμό στην κίνηση στην Καραμαλή. Ένα σταθμό στην κίνηση, λεωφόρο Καραμαλή, ανατολικά.
2: 864. Καραμαλή, πάρα πολύ κίνηση, το δεύτερο ρεύμα καλύτερο.
1: Δεν ακούσετε κατά καλά.
2: Καραμαλή με μέτωπο το κέντρο έχει αρκετή κίνηση, το μέτωπο με την έξοδο προς την πόλη είναι καλύτερο.
1: Ευχαριστούμε. Για Βασίλης Όλγας. Να ενημερώσουμε την κίνηση Όλγας. Πείτε μας.
3: Όλγας, είναι το συνηθισμένο πρόβλημα εκεί στην Συνδίκα. Έχει ένα στένεμα εκεί, μετά στη Συνδίκα όμως είναι ελεύθερη, δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Ευχαριστούμε από τη Μισκή. Να ενημερώσουμε την κίνηση από τη Μισκή. 579. Δεν ακούγεται, περιμένετε λίγο.
0: Δεν πειράζει, προσπεράστε ο
1: συνάδελφος. Κάτι επαναλάβετε.
4: Πρόβλημα είναι από τη Βενιζέλου προς τα δικαστήρια στη Μισκή και από το λιμάνι πάλι προς τα δικαστήρια προς τα κάτω, προς την πλατεία Ελευθερίας έχει κίνηση.
1: Ευχαριστούμε. Στην Εγνατία. Να ενημερώσουμε για Εγνατία κίνηση. Μοναστηρίου Λαγκαδά. 188.
5: Μοναστηρίου από την απέτηση στον Ξέλ και προς το κέντρο έχει πάρα πολύ κίνηση. Το αντίθετο ρεύμα είναι καλύτερο.
1: Ευχαριστούμε. Για τον Περιφερειακό. Να ενημερώσουμε στον Περιφερειακό. Είχε γίνει και ατύχημα νωρίτερα, για ενημερώστε μας 807.
6: Περιφερειακός μάτω από δυτικά από το Παγιωργείο που βγήκαμε και Νέα Πολύ που φτάσει είναι σημείο των τάλων, το ρεύμα πηγαίνει κανονικά ελεύθερα.
1: Καλώς, ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην πόλη να ενημερώσουμε γενικότερα?
0: Αναφέρατε για ένα ατύχημα.
7: Από εκεί ένας Αυρόπουλος από πίσω και όλος από όπως έρχεσαι από Τιτάν, από εκεί ήμασταν κολλημένοι. Τώρα αρχίζει λίγο και ανοίγει, αλλά η Λαγκαδά είναι φορτωμένη προς το κέντρο, να γνωρίζετε.
0: Ωραία, σχετικά με το τροχείο που είπατε, έχει τακτοποιηθεί, δηλαδή έχει αποσυρθεί το αυτοκίνητο?
1: Ναι, εντάξει. Δεν έχουν αναφερθεί, προφανώς δεν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά, επίσης. Καλά, γεια σας.
0: Οπότε, εν κατακλείδη, αυτό συμβαίνει στην πόλη. Έχουμε στην είσοδο της πόλης, στην Κουντουριό του μέχρι την πλατεία Ελευθερίας κίνηση, τα λέω έτσι λίγο συγκεντρωτικά. Στην Όλγας μέχρι τη Συνδίκα, εκεί που κλείνει ο δρόμος και μετά ανοίγει προς το κέντρο. Επίσης, έχουμε στην Καραμαλή προς τα ανατολικά. Στην έξοδο της πόλης Καραμαλή είναι χαλαρά, αλλά προς το κέντρο έχει αρκετή κίνηση και στη Μοναστηρίου. Επίσης, στον Περιφερειακό, να ξέρετε ότι τα πράγματα είναι, συγγνώμη για την έκφραση, στραγγαλισμένα λιγάκι από το Τιτάν και μπαίνοντας για Περιφερειακό μέχρι την Νεάπολη. Πάμε σε μουσική, μιας και αρχίζουμε σιγά σιγά να ξετυλίγουμε το δεύτερο ημίωρο και να φτάνει μάλιστα και στο τέλος του.

Κλεάνθης Μανολάρας στον ήχο, και δεν το λέω τυχαία, καθώς αυτό το τραγούδι με πάει ακριβώς σε αυτό που θα αναφέρω τώρα. Tonight is gonna be a good, good night, καθώς είναι Παρασκευή. Στην πόλη υπάρχουν ακόμη περισσότερα πράγματα από τις καθημερινές για να κάνετε. Σφίζει η πόλη από ζωή, το μόνο που χρειάζεται είναι διάθεση. Καλή παρέα, θα τη βρείτε. Διάθεση χρειάζεται να βγείτε από το σπίτι, να ξεκουνηθείτε. Εγώ επικεντρώνομαι πριν σας αποχαιρετήσω σε τέσσερις εκδηλώσεις που γίνονται απόψε. Το ένα είναι θέατρο Γης, όπου βρίσκεται ο αγαπημένος, πέρυσι τον παρακολούθησε και μάλιστα με πολύ κρύο πέρυσι, ενώ φέτος ήταν αλλιώς πιστεύω, ο αγαπημένος μας Γιάννης Χαρούλης, στις 9 η ώρα. Στο θέατρο Γης λοιπόν, για τις μοναδικές που αυτός ξέρει να κάνει συναυλίες. Να ενημερώσω πρακτικά, χρηστικά, η είσοδος είναι 17 ευρώ. Θέατρο Κήπου λοιπόν, αν θέλετε να ακούσετε Αλκίνο Ιωαννίδη, άλλος αγαπημένος, στις 8 η ώρα. Θέατρο Κήπου λοιπόν, με είσοδο 18 ευρώ. Και συνεχίζεται το φεστιβάλ που άρχισε, Reworks, και είναι για πολύ δυνατούς ρυθμούς. Στο Λαμπατουάρ, στο Block 33, στο Met Hotel, θα μπορέσετε να βρείτε μια γωνιά για να χτυπηθείτε μέχρι πρωίας. Και δεν είναι μόνο για τους νέους. Έχω κάτι φίλες που προσπαθούν να με ξεσηκώσουνε, όχι, δεν μπορώ να τις ακολουθήσω. Λυπάμαι. Αγαπούν την ηλεκτρονική μουσική, την καταλαβαίνουνε και ίσως έχουν και τα κουράγια. Εγώ δεν είμαι για Reworks, τουλάχιστον σήμερα. Και τέλος, προτείνω, αρχίζει σήμερα, αρχίζουν τις παραστάσεις τους μέχρι τις 4 όμως Οκτωβρίου. Έχετε περιθώριο, δεν είναι για το Σαββατοκύριακο μόνο. Στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών θα συναντήσετε τον Τάσο Ιαρδινίδη, τη Θάλια Ματίκα, σε μια παράσταση η οποία πραγματικά θέλει ο ένας δίπλα τον άλλον και το δείχνουν εφόλησης ύλης, και μετά την περιοδία τους η οποία έχει πολλά ευτράπελα φέτος και βγήκαν στα social τα ευτράπελα, εκεί θα τους απολαύσετε με άλλο τρόπο και ελπίζω χωρίς ευτράπελα. Είσοδος 15 ευρώ για όποιον θέλει από σήμερα, αλλά θα είναι μέχρι 4 Οκτωβρίου στην πόλη μας. Αυτά τα ολίγα από μένα, πέρασε και αυτή η εβδομάδα, ελπίζω ευχάριστα για εσάς, γιατί για μένα περνάει καταπληκτικά αυτό το διωρό. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα στον Θήτα FM 107,1. Θήτα να μαθαίνεις και αν σας άρεσε. Εύχομαι να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα στις 3 να είστε κι εσείς εδώ μαζί μου. Γεια σας.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 5. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Πράσινο φως άναψε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίνοντας την περιβαλλοντική μελέτη για το γήπεδο της Τούμπας. Όπως επισήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιούτικας, με τη νέα νομοθεσία ακόμη και τα υφιστάμενα γήπεδα ανεξαρτήτως του χρόνου κατασκευής οφείλουν να πληρούν κάποιες προδιαγραφές προκειμένου να λειτουργούν με ασφάλεια. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 17χρονος μαθητής που κατέρευσε σήμερα το πρωί στην αυλή του σχολείου του στο Πευκοχώρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μαθητής αισθάνθηκε αδιαθεσία την ώρα του διαλύματος και έχασε τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και γιατρός του Κέντρου Υγείας Κασανδρίας, που έκρινε απαραίτητη τη διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε οικόπεδο με σκουπίδια στην περιοχή του Ρέντι. Σύμφωνα με πληροφορίες, καίγονται ξερά χόρτα, λάστιχα και πλαστικά. Πυκνοί καπνοί και φλόγες έχουν καλύψει την περιοχή, ενώ στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Στριμονικό Σερόν. Ειδικότερα το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώνει.

0: Σε φετίο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης επέβαλε φυλάκιση 18,5 ετών στον 42χρονο ως ηθικό αυτουργό της υπόθεσης. Ο 47χρονος που μετέφερε τα εκρηκτικά από την Αθήνα τιμωρήθηκε με φυλάκιση 13,5 ετών. Πέθανε σε ηλικία 102 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί το πρωί της ερχόμενης Κυριακής η πολιτική κηδεία της. Ποινική δίωξη σε βάρος της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά άσκησε εισαγγελία πρωτοδικών για την επίθεση των σκύλων της σε τρεις πολίτες στην περιοχή της Βάρης. Σε βάρος της θείας του τενίστα ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συναυτουργία και κατά συρροή, αλλά και για μη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποτροπή διαφυγής των ζώων συντροφιάς. Εκτός λειτουργίας είναι 4 σταθμοί του μετρό λόγω των συγκεντρώσεων για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα στην Καμάρα. Σε δύο σημεία θα κλείσει από σήμερα το βράδυ η περιφερειακή οδός. Συγκεκριμένα για δύο ημέρες θα είναι κλειστός ο κόμβος Επταπηργίου στην κατεύθυνση από και προς ανατολικά. Επίσης από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί θα κλείσει η κατεύθυνση προς τα δυτικά στον κόμβο Κωνσταντινουπολίτικων.
1: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
0: Στους 28 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην πόλη με ανέμους 4 μποφόρ και λίγες νεφώσεις στους γύρω νομούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.
1: Theta FM 107,1.
2: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη σήμερα και εμείς είμαστε έτοιμοι για ακόμη μία βόλτα με την εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο με θέματα αδιάφορα μεν, αδιάφορα όχι. Ο Κλεάνθης Μανολάρας είναι εδώ και φροντίζει τους ήχους μας και Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο για ένα απόγευμα σχεδόν κανονικού από καλό καιρού, μια που η θερμοκρασία κάνει τα δύνατα δυνατά για να μας θυμίσει το καλοκαίρι. Και η Πανελλήνια Ομοσπονδία νόσου Αλτσχάιμερ και συναφών διαταραχών κάνει ό,τι πρέπει για να μας θυμίσει πως η πρόληψη σώζει ζωές. Μας θυμίζει και μας απευθύνει πρόσκληση να πάμε όλοι την Κυριακή το απόγευμα στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εκεί, σε συνδιοργάνωση με την πρώτη προπαιδευτική παθολογική κλινική του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και με θέμα «Ενημερώσου νωρίς, δράσε έγκαιρα», θα τιμήσουν τη φετινή Παγκόσμια ημέρα νόσου Αλτσχάιμερ. Γιατί εκεί εστιάζει η φετινή Παγκόσμια μέρα στην έγκαιρη διάγνωση της άνοιας, με κεντρικό μήνυμα «Όσο νωρίτερα το γνωρίζεις, τόσα περισσότερα μπορείς να κάνεις». Η διάγνωση της άνοιας έχει σημασία. Γιατί ανοίγει τον δρόμο για έγκαιρη πρόσβαση σε θεραπευτικές και υποστηρικτικές επιλογές, καλύτερο σχεδιασμό της φροντίδας και ουσιαστικότερη συμμετοχή του ίδιου του ανθρώπου και της οικογένειάς του στις αποφάσεις για το μέλλον. Κοινό στόχος των διοργανωτών είναι να αναδείξουν το μήνυμα του 2026 ότι η διάγνωση δεν είναι το τέλος μιας διαδρομής, αλλά ένα σημαντικό βήμα για να γνωρίζουμε, να κατανοούμε και να μπορούμε να δράσουμε έγκαιρα. Γρήγορα να αναφερθούμε στο πρόγραμμα της εκδήλωσης. Θα υπάρχουν χαιρετισμοί και ευχαριστήρια δωρητών και χορηγών της Αλτσχάιμερ. Στις ομιλίες η κυρία Μάγδα Τσολάκη, θυμάστε την ακούσαμε πριν μερικές μέρες εδώ, την ομότιμη καθηγήτρια νευρολογίας ψυχιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και τι θα πει η κυρία Τσολάκη, τα νεότερα δεδομένα για την πρόληψη, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της άνοιας. Ο κύριος Χρήστος Σαββόπουλος, καθηγητής παθολογίας στο τμήμα ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, θα μιλήσει για τον ρόλο των αγκιακών παραγόντων κινδύνου στην άνοια. Η ΔΕ Γεωργία Καϊάφα, αιματολόγος και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο, για την επίδραση της ανεμίας και των διαταραχών της αιμόστασης στην άνοια. Η κυρία Δέσποινα Μωραΐτου, καθηγήτρια γνωστικής γυροψυχολογίας, θα μιλήσει για τους νευροψυχολογικούς δείκτες για την πολύ πρώιμη ανίχνευση της νοητικής έκπτωσης στους μεγαλύτερους ενήλικες. Ο κύριος Χαράλαπος Τσορμπατζούδης, καθηγητής αθλητικής ψυχολογίας στο ΤΕΦΑΑ, για το θεραπευτικό βήμα «Πώς η κίνηση φρενάρει τον νευροεκφυλισμό». Αυτά θα είναι τα σημαντικά, οι σημαντικές ομιλίες που θα ακουστούν την Κυριακή το απόγευμα και βεβαίως την εκδήλωση θα πλαισιώσει και η χοροδία Αλτσχάιμερ Ελλάς, η χοροδία του 12ου Καπίτου Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ ο Σύλλογος Σμυρναίων Μικρασιατών Ελευθερίου Κορδελιού «Η Αγία Φωτεινή» θα υποδεχθεί το κοινό με χορούς της Σμύρνης από τις 8.30 στον προαύλιο χώρο της αίθουσας τελετών. Και βεβαίως πολλά πράγματα θα γίνουν και τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, την επίσημη Παγκόσμια ημέρα εορτασμού της νόσου Αλτσχάιμερ, αλλά αυτά όλα θα μας θυμίσετε να σας τα πούμε εδώ στον Θήτα Radio 107,1 τη Δευτέρα.

Να μην ξεχάσουμε, μας προτρέπουν οι Simple Minds με το Don't You Forget About Me, και βεβαίως να μην ξεχάσουμε και τι συνέβη στα Τέμπη. Γι' αυτό το λόγο στην Ελλάδα θα βρίσκεται τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 22 αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να αξιολογήσει την πρόοδο που από το 2023 έχει γίνει σχετικά με το σιδηρόδρομο. Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με επικεφαλή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών Dolores Montserrat, θα πραγματοποιήσει τριήμερη διερευνητική επίσκεψη στην Αθήνα και τη Λάρισα, θα αξιολογήσει τα μέτρα που έχουν ληφθεί μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη το 2023, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν τα μέτρα ασφαλείας, η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η υλοποίηση των έργων για σιδηροδρομικές υποδομές που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι ανησυχίες των αναφερόντων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών λογοδοσίας. Θα τους δουν όλους και θα τα ακούσουν όλα. Βεβαίως, θα μιλήσουν με τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Θυμάτων και των Οικογενειών τους. Θα συνομιλήσουν με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, με το Κέντρο Ελέγχου της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας της Λάρισας, καθώς επίσης και με εκπροσώπους της Hellenic Train. Βεβαίως θα δούνε και την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, συνδικαλιστικές οργανώσεις και εκπροσώπους του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, τον ΕΟΔΑΣΑΜ. Θα είναι 8 άτομα τα οποία θα είναι μοιρασμένα, 4 Ευρωπαίοι και 4 Έλληνες Ευρωβουλευτές, και βεβαίως στο τέλος της αποστολής τους θα παραθέσουν και συνέντευξη τύπου, την Τετάρτη δηλαδή, με όσα είδαν. Να μας τα πούνε κιόλας, γιατί σίγουρα πιο σημαντικά πράγματα και τα πραγματικά ίσως δεδομένα θα τα ακούσουμε από τους Ευρωπαίους παρά από όλα όσα κυκλοφορούν.

0: Η 18η Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και η επόμενη σύνδεσή μας, μάλλον η πρώτη σύνδεσή μας για σήμερα το απόγευμα, κάνει πραγματικότητα το όνομα της εκπομπής, γιατί πάμε από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Και για να το κάνουμε πιο λιανό αυτό, είναι μαζί μας η κυρία Ελπίδα Κολοκυθά, η οποία είναι καθηγήτρια στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, τομέας υδραυλικής και τεχνικής περιβάλλοντος, και είναι και πρόεδρος του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ολοκληρωμένης Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της UNESCO. Καλό απόγευμα, κυρία Κολοκυθά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα και σε εσάς, στις ακροάτριες και στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνει τη ευκαιρία να έχουμε αυτή την συζήτηση παρέα σήμερα το απόγευμα.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της, γιατί πραγματικά είναι αυτό το κέντρο ένα από αυτά τα οποία δεν τα γνωρίζουμε πολύ καλά, ωστόσο συνδέουν την πόλη μας με το εξωτερικό, το πανεπιστήμιό μας με το εξωτερικό, και είναι πραγματικά κάτι για το οποίο θα πρέπει να είμαστε πραγματικά υπερήφανοι, έτσι δεν είναι, κυρία Κολοκυθά?
1: Πραγματικά είναι το κέντρο UNESCO κατηγορίας 2 που φιλοξενείται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ένα κέντρο που αξίζει να δώσουμε λίγο χρόνο να πούμε περί τίνος πρόκειται. Είναι ένα κέντρο το οποίο λειτουργεί από το 2018 και αποτελεί ένα μέρος της διεθνούς οικογένειας της UNESCO για το νερό. Τα κέντρα αυτά κατηγορίας 2 είναι κέντρα αριστείας, τα οποία λειτουργούν ως πόλη παραγωγής και διάδοσης της γνώσης και της καινοτομίας, αλλά με συγκεκριμένο αντικείμενο αυτό, τη διαχείριση του νερού. Τώρα, η αποστολή αυτού του κέντρου τι είναι? Είναι να συνδέει την επιστημονική γνώση με την εκπαίδευση, με τη διεθνή συνεργασία και κυρίως με τις πραγματικές ανάγκες που έχει η κοινωνία σε ό,τι αφορά στη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων. Το πλεονέκτημα ποιο είναι? Ότι επειδή στο πανεπιστήμιο, ως πανεπιστήμιο, ολικό δηλαδή πανεπιστήμιο, έχουμε 13 σχολές και τμήματα τα οποία συνδέονται με κάποιο τρόπο με το νερό και τη διαχείρισή του, καταλαβαίνετε ότι φιλοξενούμε, αν θέλετε, πάρα πολύ μεγάλο εύρος όλων των ειδικοτήτων που συνδράμουν στο ζήτημα της διαχείρισης του νερού.
0: Αυτό ακριβώς που πρέπει να έχουμε όλοι στο νου μας, τη διαχείριση δηλαδή αυτού του αγαθού, του νερού, ως κοινό αγαθό ουσιαστικά, κυρία Κολοκυθά.
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα η διαχείριση του νερού, θα ήθελα να πω ότι αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες παγκόσμιες προκλήσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι γνωστό σε όλους μας πια, το βιώνουμε ειδικά στην Ελλάδα με πολλούς τρόπους. Έχουμε το πρόβλημα του νερού, το οποίο αφορά, είναι δηλαδή ένα διεθνές πρόβλημα, δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε εμείς στην Ελλάδα. Εγώ θα πω ότι η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τον υδρολογικό κύκλο, τη διαθεσιμότητα του νερού, και εντείνει όλα αυτά τα ακραία φαινόμενα που ειδικά στην Ελλάδα τελευταία τα ζούμε πολύ συχνά, τόσο τις ξηρασίες όσο και τις πλημμύρες. Έχουμε τρομακτικές ανάγκες στις πόλεις, στη γεωργία, στην ενέργεια, στη βιομηχανία, στον τουρισμό. Επομένως, είναι ένα τρομερά επίκαιρο ζήτημα το ζήτημα της διαχείρισης του νερού, και επίσης δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά στο πώς θα προσπαθήσουμε να βρούμε περισσότερο νερό, αλλά να διαχειριστούμε με δικαιοσύνη, με αποτελεσματικότητα και πραγματικά με διορατικότητα αυτό το νερό που έχουμε διαθέσιμο, για να μπορούμε να έχουμε και εμείς και οι επόμενες γενναίες.
0: Γιατί δεν είναι λίγο παράδοξο το γεγονός ότι, για παράδειγμα, βλέπουμε τις πλημμύρες που υπάρχουν, κατεβαίνουν όγκοι νερών, και τελικά αυτές τις πλημμύρες να τις θεωρούμε ότι δεν βοηθούν και πάρα πολύ, γιατί δεν έχουμε τον τρόπο να εκμεταλλευτούμε το νερό αυτό ουσιαστικά και να το εξοικονομήσουμε?
1: Κοιτάξτε, το νερό, όπως πολύ καλά το είπατε, είναι ένας κοινός πόρος, είναι ένα κοινό αγαθό. Αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι και πολύτιμο και πεπερασμένο. Και άρα πρέπει να έχουμε επίσης στο μυαλό μας ότι πρέπει να το μοιραζόμαστε όλοι. Άρα το ίδιο υδατικό σύστημα κάθε φορά καλείται να καλύψει τις ανάγκες όλων των πολιτών, της γεωργίας, της βιομηχανίας, της ενέργειας, του τουρισμού, να έχουμε τα οικοσυστήματα, δηλαδή τα υγιή ποτάμια, τις λίμνες, όλο αυτό το σύστημα λειτουργεί σαν μια, ένας κοινός πόρος. Με αυτήν την έννοια η διαχείριση του νερού δεν μπορεί να γίνεται αποσπασματικά. Ούτε μπορεί να θεωρούμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν ανεξάντλητο και ανεξάρτητο πόρο. Γιατί οι αποφάσεις της μιας οικονομικής δραστηριότητας επηρεάζουν τόσο τη διαθεσιμότητα όσο και την ποιότητα σε άλλη οικονομική δραστηριότητα. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι συνεργασία, κοινή γνώση, διαφάνεια και κανόνες, ώστε να έχουμε δίκαιη και βιώσιμη κατανομή νερού. Βέβαια, προφανώς και χρειάζονται έργα, προφανώς και χρειάζονται μέτρα, προφανώς και χρειάζονται δράσεις. Αλλά αυτό που εμείς λέμε ολοκληρωμένη διαχείριση είναι αυτό που σας είπα ακριβώς, να ζητούμε μια ισορροπία ανάμεσα στο πώς θα διαχειριστούμε τις ανάγκες της κοινωνίας, το κομμάτι της ανάπτυξης, αλλά και το κομμάτι του περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων. Mm-hmm. Και πάντα να σεβόμαστε αυτό που εμείς λέμε φέρουσα ικανότητα των υδατικών συστημάτων, δηλαδή τα όρια. Πόσο νερό έχουμε διαθέσιμο.
0: Και βεβαίως αυτό να φτάνει και στους ανθρώπους και στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν το νερό, είτε είναι καταναλωτές της πόλης, είτε είναι αγρότες που έχουν και διαφορετικές ανάγκες σε ό,τι αφορά τη χρήση του νερού.
1: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα θα σας πω αυτό. Στην Ελλάδα, μάλλον η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία είναι προμοιούχος σε ό,τι αφορά στο νερό. Είμαστε δηλαδή από τις χώρες οι οποίες έχουμε αρκετό νερό. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλη χωρική και χρονική ανισοκατανομή, όπως λέμε. Δηλαδή το έχουμε εκεί που δεν το θέλουμε και όταν δεν το θέλουμε. Και θα σας πω το παράδειγμα για να καταλάβετε. Τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, και θα αναφερθώ σε αυτό το πρόβλημα που έτσι κι αλλιώς το συζητούμε πολύ, αυτό της λειψιδρίας, και μάλιστα παρόλο που σας λέω ότι έχουμε πολύ σημαντικά αποθέματα νερού ως χώρα, θα σας δώσω ένα νούμερο για να καταλάβετε τι σας λέω. Η Ελλάδα έχει περίπου 6.200 κυβικά ανακάτοικο ανά έτος, όταν η κοντινή μας Κύπρος έχει 660, για να καταλάβετε το νούμερο. Όταν η Ιταλία έχει 3.000, η Ισπανία 2.500. Είμαστε δηλαδή πλούσια υδατικά χώρα. Ωστόσο, επειδή έχουμε, μας έχουν κατατάξει τα τελευταία χρόνια σαν μια χώρα που βρίσκεται στην κατάταξη 19η στον κίνδυνο λειψιδρίας. Γιατί έχουμε σοβαρό πρόβλημα που αφορά στην διαχείριση του νερού, στο σχεδιασμό του νερού, δηλαδή η λειψιδρία δεν είναι συνώνυμη ούτε με την ανοβρία, ούτε παραπέμπει σε ανιδρία. Η λειψιδρία είναι ανθρωπογενές ζήτημα και οφείλεται στα αρνητικά υδατικά ισοζύγια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι καταναλώνουμε παραπάνω από όσο έχουμε διαθέσιμο. Και αυτό γίνεται εξαιρετικά σαφές, και η δική μας λειψιδρία έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι εποχιακή. Θα σας το δώσω να το καταλάβετε. Όταν έχουμε μια δυνατότητα, έχουμε μόνιμους κατοίκους, παραδείγματος χάρη χίλιους σε ένα νησί.
0: Ή στη Χαλκιδική μπορούμε έτσι να το πούμε αυτό, έτσι δεν είναι πιο κοντά μας.
1: Κανένα πρόβλημα, τη Χαλκιδική. Όταν λοιπόν στη Χαλκιδική έχουμε ένα αριθμό μόνιμων κατοίκων, ο οποίος δεκαπλασιάζεται ή πενταπλασιάζεται το καλοκαίρι, προφανώς ούτε οι υποδομές, ούτε η μόνη διέξοδός μας είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε νερό ώστε να ικανοποιήσουμε αυτή τη μεγάλη ζήτηση. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν να μπορούν τα συστήματα να σηκώσουν το βάρος δεκαπλασιασμού της κατανάλωσης του νερού εξαιτίας της αύξησης του πληθυσμού. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι ότι καταναλώνουμε πολύ παραπάνω από όσο έχουμε διαθέσιμο. Και αυτό επίσης είναι ένα πρόβλημα μεγάλο που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως εξής. Δεν είναι δυνατόν στη Χαλκιδική, επειδή μιλάμε για τη Χαλκιδική, να γίνονται όλο ένα και συνέχεια μεγάλα ξενοδοχεία για να ικανοποιήσουμε το κομμάτι του τουρισμού, υποτίθεται για να προσελκύσουμε περισσότερο τουρισμό. Όταν δεν έχουμε αντίστοιχες υποδομές, όταν δεν έχουμε υδραυλικά έργα αποθήκευσης νερού, όταν δεν έχουμε δίκτυα τα οποία μπορούν να σηκώσουν όλον αυτόν τον πληθυσμό.
0: Για παράδειγμα, επίσης, στο Διάπορο, όταν... έτσι, να πούμε και ένα παράδειγμα πιο έτσι, απτό.
1: Το Διάπορο είναι ακόμα χειρότερα, γιατί το ίδιο το Διάπορο δεν έχει σχεδόν ούτε νερό, ούτε πώς το λένε, φως. Είναι δηλαδή ένα πολύ πρωτόλιο νησί σε ό,τι αφορά στις δυνατότητές του, και ξαφνικά τώρα εκεί έχουν δώσει άδειες για να κάνουν πολύ μεγάλα συγκροτήματα ξενοδοχειακά, και μάλιστα ενώ είναι δύσκολη ακόμα και η πρόσβασή του για τους ανθρώπους που είναι κοντά. Άκουσα ότι θα κάνουν ελικοδρόμια, γιατί θα έρχονται, λέει, με τα ελικόπτερα οι πλούσιοι άνθρωποι, αν είναι δυνατόν δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Βεβαίως. Άρα να πούμε, επειδή ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και την σύνδεσή μας, κυρία Κολοκυθά, οι τρόποι υπάρχουν για να μπούμε σε μια πιο σωστή διαχείριση του νερού. Το θέμα είναι να τους ακούσουμε αυτούς τους τρόπους.
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα είναι πράγματι οι τρόποι στα χέρια μας. Έτσι. Προφανώς πρέπει αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε την ανάπτυξη ερήμην της φυσικής προσφοράς, δηλαδή να σκεφτόμαστε πώς θα αναπτυχθούμε χωρίς να μπορούμε να εξασφαλίσουμε το ότι υπάρχει διαθέσιμο νερό, να το πω έτσι απλά. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι πρέπει να κοιτάξουμε λίγο το κομμάτι της εξοικονόμησης. Να κοιτάξουμε λίγο, δηλαδή, να μειώσουμε την ποσότητα του νερού που καταναλώνουμε. Και αυτό το λέω κυρίως για την Άρδευση, γιατί είναι ο μεγάλος καταναλωτής νερού, ο οποίος καταναλώνει στη χώρα μας το 85% του νερού που χρησιμοποιούμε. Άρα καταλαβαίνετε ότι και έχουμε πολύ μεγάλα περιθώρια. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Να μειώσουμε τις απώλειες του νερού, να εξυγχρονίσουμε τα δίκτυα που αφορά και στην άρδευση και στην ύδρευση. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε έργα, κατάλληλα έργα, τα οποία όμως θα βγουν μέσα από μελέτη του συνόλου της λεκάνης απορροής, του συνόλου δηλαδή των έργων που χρειάζονται, όχι σπασματικά ένα έργο που κάποιος που φαίνεται ότι είναι καλό για να το σχεδιάσει, αλλά ουσιαστικά να ενισχύσουμε τα υδραυλικά έργα με έργα αποθήκευσης και μεταφοράς νερού, εμπλουτισμού των υπόγειων νερών, για να μην συνδέσω βέβαια και το πρόβλημα των πυρκαγιών. Ξέρετε, το πρόβλημα των πυρκαγιών είναι ένα πρόβλημα που πραγματικά συνδέεται με το ζήτημα του νερού. Διότι όταν καίγονται τα δάση, μετά το επόμενο που περιμένουμε είναι η πλημμύρα. Γιατί? Γιατί αν βρέξει πάρα πολύ, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο να
0: συγκρατήσει
1: το νερό, να συγκρατήσει ακριβώς το νερό. Που και το αποτέλεσμα αυτού είναι όχι μόνο ότι το νερό φεύγει με πολύ μεγάλη δύναμη και δημιουργούνται οι πλημμύρες, αλλά δεν εμπλουτίζονται και οι υπόγειοι υδροφορείς.
0: Μάλιστα.
1: Διότι δεν καταφέρνει το νερό να κατέβει προς τα κάτω. Άρα όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, τα έργα είναι σημαντικά. Εγώ θα έλεγα, για να μας μείνει αυτό, νομίζω ότι καταρχήν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε σωστά το νερό εάν δεν γνωρίζουμε πόσο νερό έχουμε, ποια είναι δηλαδή η ποσότητά του, η ποιότητά του, πώς μεταβάλλεται και κυρίως πόσο πραγματικά χρειαζόμαστε. Άρα η συστηματική παρακολούθηση, τα αξιόπιστα δεδομένα, η επιστημονική γνώση αποτελούν βάση για τις σωστές αποφάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτήν την έννοια θα έλεγα ότι το κέντρο μπορεί να βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση, στην παραγωγή και στην μετάδοση της γνώσης, την οποία έχει πάρα πολλούς επιστήμονες εξειδικευμένους, και να βοηθήσει και την πολιτεία να πάρει τις σωστές αποφάσεις.
0: Έτσι. Μάλιστα. Απλώς χρειάζεται συντονισμός.
1: που να μπορέσει, καλό συντονισμό και προς την κατεύθυνση του πραγματικά οι αποφάσεις να συνδέονται με το νερό που έχουμε διαθέσιμο, όχι με το νερό που κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να βρει και να φέρει.
0: Μάλιστα. Κυρία Κολοκυθά,
1: να προσαρμοστούμε δηλαδή στα φυσικά δεδομένα
0: που έχουμε μπροστά μας.
1: Ακριβώς, στα φυσικά δεδομένα.
0: Κυρία Κολοκυθά, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να σας ευχηθούμε και χρόνια πολλά και για χθες την ονομαστική σας γιορτή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Πολύ, είστε πολύ καλά. Καλή συνέχεια στο βράδυ
1: καλή
0: σας.
1: Συνέχεια καλή και συνέχεια και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Να πάμε λοιπόν και σε ένα σύντομο διαφημιστικό μετά τη σύνδεση που είχαμε με την κυρία Ελπίδα Κολοκυθά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και την εκπομπή μας.
2: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, όχι, όχι, εμείς δεν θα κάνουμε relax. Εμείς πάμε να τρέξουμε, να τρέξουμε και να πάμε μέχρι το Ωραιόκαστρο. Εκεί βρίσκεται η κυρία Χριστίνα Ζάπρα, η οποία είναι αντιδήμαρχος σύγχρονου πολιτισμού στον Δήμο Ωραιοκάστρου. Και θα μιλήσουμε μαζί της γιατί είναι σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Give You Voice. Καλό απόγευμα, κυρία Ζάπρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Χαίρετε. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Give You Voice. Τι λοιπόν σημαίνει αυτό και πού στοχεύει το συνέδριο?
1: Ουσιαστικά δίνουμε φωνή στους νέους ανθρώπους από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Το Ωραιόκαστρο είναι το σημείο συνάντησης, ανταλλαγής εμπειριών και ιδεών σε αυτή τη φάση. Σήμερα δώσαμε ένα ξεχωριστό συμβολισμό στη μέρα, γιατί δώσαμε και χώρο και χρόνο στη φωνή των από διάφορες χώρες, συγκεκριμένα από 8 χώρες, από την Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Σλοβακία, την Πολωνία, την Ισπανία, την Κύπρο και τη Βόρεια Μακεδονία. Είχαμε πολλά πάνελ σε νέων και σε διάφορες θεματικές. Ο κύριος στόχος ήταν η ενδυνάμωση των νέων, να ακουστεί η φωνή τους σε αγροτικές κυρίως και ημιαστικές περιοχές στην Ευρώπη. Και η βασική επιδίωξη είναι να βγουν αποτελέσματα που θα μας διευκολύνουν σε να δημιουργήσουμε χώρους νεολαίας, φυσικούς και ψηφιακούς χώρους για την νεολαία.
0: Και πώς
1: αυτό
0: θα γίνει
1: είναι εν ολίγοις το πρόγραμμα.
0: Πώς γίνεται αυτό δηλαδή και ποιες είναι οι εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν αυτό το διήμερο? Γιατί σήμερα ήταν η πρώτη μέρα, αύριο συνεχίζεται το συνέδριο Give You Voice.
1: Σήμερα παρουσιάσαν τα αποτελέσματα του Give You Voice, δηλαδή τις εμπειρίες που είχαν τα παιδιά από τις επισκέψεις σε διάφορες από τις χώρες που σας προανέφερα. Mm-hmm. Σε κάθε χώρα είχαν ακολουθήσει ένα διαφορετικό πρόγραμμα, κάποιες διαφορετικές δράσεις. Το απάβγασμα όλων αυτών αποδόθηκε σήμερα. Αύριο θα έχουμε πάνελς με policy makers, με οργανισμούς, με τη USB, η οποία είναι εταίρος, αν δεν κάνω λάθος, είναι οι Ηνωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων. Και περιμένουμε ουσιαστικά μέσα από αυτό το διήμερο να ακουστούν νέοι από αυτές τις χώρες που σας προανέφερα, νέοι από τα Δημοτικά Συμβούλια Νέων που θα εκπροσωπήσουν από την Μακεδονία και όχι μόνο. Και θα φτιάξουμε ένα κόρπους για το πώς ακριβώς μπορούμε να φτιάξουμε στις τοπικές μας κοινωνίες τέτοιους ψηφιακούς ή φυσικούς χώρους για να δραστηριοποιείται η νεολαία. Χώρους δηλαδή που θα διαθέσουν οι τοπικές κοινωνίες για τη νεολαία.
0: Και στην ουσία να καταφέρουν αυτές οι αγροτικές, οι μιαστικές περιοχές να κρατήσουν τους νέους στον τόπο τους, έτσι δεν είναι? Και αυτό
1: πολύ
0: δεν είναι
1: σωστά,
0: μια...
1: γιατί βεβαίως έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί μια αστική περιοχή εμφανίζει διαφορετικά πλεονεκτήματα ως προς το να ακούγεται η φωνή ενός νέου. Περισσότερες επιλογές και όπως σωστά είπατε, οι νέοι παραμένουν σε αυτά τα μικροπολιτικά κέντρα, σε αστικές περιοχές. Εμείς που έχουμε τις ιδιαιτερότητες των μιαστικών περιοχών, είτε και κάποιες άλλες που είναι αμυγός αγροτικές, ναι, θέλουμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για να παραμείνουν οι νέοι στον τόπο τους.
0: Πώς αντέδρασαν οι συμμετέχοντες σε όλο αυτό στο συνέδριο που έχει ξεκινήσει σήμερα και θα είναι εδώ και αύριο, και τι τους έχετε προγραμματίσει για σήμερα το απόγευμα?
1: Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό μπορώ να σας πω. Είχαμε πάρα πολύ καλή συμμετοχή. Είχαμε πολύ όμορφη ανταλλαγή απόψεων με μια συνεχή ροή. Δεν είναι αυτά τα συνέδρια τα κοινότυπα που κάνουν κοιλιά και ακούγονται μόνο κάποιοι να μονολογούν και κάποιοι να μην συμμετέχουν, απλά να χειροκροτάνε από κάτω. Υπήρχε μια διάδραση. Τώρα το βράδυ, και φυσικά όλο αυτό πλαισιωνόταν και από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου Ωραιοκάστρου και φυσικά από τον Δήμαρχο, ο οποίος χαιρέτησε την όλη εκδήλωση. Τώρα το απόγευμα έχουμε αθλητικές εκδηλώσεις στο Δημοτικό Κονταξοπούλιο Γυμναστήριο. Φροντίσαμε οι σύλλογοι όλης της περιοχής να κάνουν επίδειξη των αθλημάτων που φιλοξενούμε στα γήπεδά μας, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο.
0: Cheerleading είδα κιόλας, έτσι.
1: Βεβαίως, μέσα στο ιστορικό του Κονταξοπουλίου θα φιλοξενήσουμε και Ξηφασκία και τις Hellenic Stars, τις πολύ γνωστές cheerleaders πλέον.
0: Και βραβευμένες. Και βραβευμένες.
1: Και παγκοσμίως. Ακριβώς. Και ελπίζω να περάσουν καλά. Όλο το εγχείρημα αυτό θα πλαισιωθεί και από το ραδιοφωνικό σταθμό, ένα ραδιοφωνικό σταθμό, δεν ξέρω αν μπορώ να το να αναφέρω το όνομα του.
0: Ναι, τώρα είμαστε στο Θήτα FM.
1: Εδώ μέσα πλαισιώνεται μουσικά, ας πω έτσι, εντάξει.
0: Μάλιστα, οπότε υπάρχει αυτή η υπάρχει χαρά, υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει η δυναμική που δίνουν οι νέοι άνθρωποι, έτσι, ως προς το πώς θέλουν να δουν τον τόπο τους, κυρία Ζάπρα.
1: Και την Κυριακή σας περιμένουμε κιόλας. Έχουμε το φεστιβάλ, τη μέρα των χρωμάτων, το φεστιβάλ των χρωμάτων Κυριακή το πρωί στα Αλόνια, στο Ρεόκαστρο. Και έχουμε φτιάξει ένα φεστιβάλ τεχνολογίας. Θα έχουμε και την προβολή μιας ταινίας, μιας παιδικής ταινίας. Προσπαθήσαμε να πιάσουμε όλο το εύρος της νέας γενιάς, όλο το ηλικιακό εύρος. Και ελπίζουμε να το καταφέρουμε.
0: Βεβαίως, και έχει πολύ μεγάλη σημασία να το ακούει αυτό ο κόσμος και να συμμετέχει, γιατί έτσι με την ανταλλαγή και τη γνωριμία ουσιαστικά, αυτή τη δυνατότητα δηλαδή, που έχετε δώσει στους νέους και του Ωραιοκάστρου να συμμετέχουν και να ανταλλάξουν απόψεις με νέους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αυτό είναι τελικά το κύριο που μένει, το κύριο συστατικό που μένει από αυτές τις συναντήσεις.
1: Έτσι είναι. Πλέον οι νέοι είναι πολίτες του κόσμου. Φεύγουν από τα στενά γεωγραφικά όρια του έθνους, της πατρίδας. Επιλέγουν να μορφώνονται σε διαφορετικές χώρες, να ταξιδεύουν συχνότερα. Οι προσλαμβάνουσες από διάφορα κράτη είναι διαφορετικές. Οι κουλτούρες είναι διαφορετικές και είναι πάρα πολύ καλό αυτό το πράγμα να το εισπράττει ένας νέος από τη μικρή του ηλικία. Αυτή η εξοικείωση μόνο όφελος μπορεί να έχει για ένα νέο άνθρωπο.
0: Έτσι.
1: Και ελπίζουμε και εμείς με τις δικές μας δράσεις κάπως έτσι να βάζουμε ένα λιθαράκι σε όλο αυτό.
0: Και αυτό είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ωραιοκάστρου, έτσι, κυρία Ζάρπα?
1: Βεβαίως.
0: Ζάπρα.
1: Και πολλά άλλα. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου από το 2019, με το προεισάχροντα το δήμαρχό μας, ο οποίος το έχει οραματιστεί, και το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, και γενικότερα αυτήν την ζήμωση με τη νέα γενιά, έχουμε συμμετάσχει σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά έργα με αντικείμενο τη νεολαία.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Ζάπρα, που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Δεν ξέρω,
1: θέλετε
0: να προσθέσετε κάτι ακόμα, μήπως σας διέκοψα?
1: Νομίζω σας περιμένουμε. Το Ωραιόκαστρο είναι φιλόξενος τόπος και περιμένουμε όλο τον κόσμο να μας επισκεφθεί.
0: Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Και σας.
0: Ήταν
1: σας.
0: Μαζί μας κυρία Χριστίνα Ζάπρα, αντιδήμαρχος σύγχρονου πολιτισμού στο Δήμο Ωραιοκάστρου, και μιλήσαμε για το ευρωπαϊκό συνέδριο Give You Voice.

0: και όσο προχωράει όσο προχωράνε τα όργανα, αυξάνεται όλο και περισσότερο κόσμο. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό το πόσο ενσωματώνεται τελικά ο κόσμος με την παράδοση, έτσι.
1: Είναι μεγάλη αλήθεια αυτή και είναι νεολαία πάρα πολύ και αυτό είναι το θετικό. Και βασικά εκεί πέρα στοχεύουμε να έρθει η νεολαία μαζί μας για να μπορέσουμε να το αφήσουμε κάπου και εμείς και να το.
0: Και εσείς είστε απλώς ένας χώρος που τα παιδιά μαθαίνουν την παράδοση, μαθαίνουν το χορό, μαθαίνουν τα όργανα, μαθαίνουν μουσική παραδοσιακή.
1: Ναι, είμαστε πολιτιστικός σύλλογος. Δραστηριοποιούμαστε κυρίως το χορό, αλλά και κάνουμε και θετικές παραστάσεις. Συνεργαζόμαστε με πάρα πολλούς μουσικούς, οπότε έχουμε και αυτό το στοιχείο. Έχουμε εργαστήριο παραδοσιακής μουσικής, τραγουδιού, συγγνώμη, που μαθαίνουμε και εμείς να τραγουδάμε τα τραγούδια που χορεύουμε, κυρίως, και όλο αυτό μαζί το παντρεύουμε.
0: Λοιπόν, τώρα το Σεριάνι, τι ώρα θα ξεκινήσει, πού θα πάει και πού θα καταλήξει, γιατί και η κατάληξη
1: έχει μεγάλη σημασία. Φέτος είναι ακόμα μεγαλύτερη σημασία της. Λοιπόν, ξεκινάμε από την πλατεία Αστεργείου Πολυδόρου, στην περιοχή της Μεσαίας Πορτάρας, που ξέρουν οι περισσότεροι, ή Τείχο-Τείχο ή Μεσαία, ή Μονή Βλατάδων, συγγνώμη. Ναι, μπορούμε να εξυπηρετηθούμε με το λεωφορείο 23 του ΑΣ, στάση Πλάτανος. Είτε ερχόμαστε από Σικές είτε ερχόμαστε από το κέντρο και είναι η ίδια στάση. Στις 7 η ώρα ξεκινούν να κρούν τα ταούλια που λέμε, και ξεκινάμε να μπαίνουμε στο Άβατον, θα πω εγώ, της άλλο πόλης. Ακριβώς, χάνουμε το χρόνο. Αλλάζουμε χρόνο. Τελείως, τελείως, ναι. Αυτό μας το είπε πέρσι ένας σύλλογος που ήρθε φιλοξενούμενος και λέει, παιδιά, αυτό ήταν άλλο πράγμα.
0: Δεν το περίμενα.
1: Ναι, λοιπόν, και χορεύοντας και τραγουδώντας, αφού μπούμε λοιπόν από τα μεγάλα σχαλάκια εκείνα που μας βάζουν μες στην άλλο πόλη, θα καταλήξουμε χορεύοντας και τραγουδώντας, μέσω και της Ολυμπιάδος φυσικά, γιατί είναι ο κεντρικός μας δρόμος, στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία, στην Ολυμπιάδος 53. Εκεί πέρα θα έχει στηθεί ειδικά διαμορφωμένος ο χώρος με κρασάκια κερασμένα για όλους, και θα κάνουμε το γλέντι μέχρι όσο μας πάρει.
0: Μέχρι όσο μας πάρει και δεν ενοχλούμε και τους υπόλοιπους.
1: Ακριβώς, γιατί είναι και αυτό, καθημερινή, έτσι.
0: Είναι και καθημερινή και αυτό. Λοιπόν, αυτό θα γίνει την Τρίτη, έτσι,
1: ναι.
0: 22 του μηνός. Πάμε, Παρασκευή 25, τι προβλέπετε να γίνει?
1: Παρασκευή 25, όπως είπα και πριν, θα είναι η μεγάλη μας εκδήλωση, η κεντρική μας εκδήλωση, που γι' αυτό γίνεται και το Σεριανά μάλωστε. Γιατί η Πατινάδα μας στην ουσία προαναγγέλει τη γιορτή μας, την έναξη των εορτών. Γιατί το Σεριάνι για μας είναι μια μεγάλη γιορτή. Το Σεριάνι στη λαϊκή μας παράδοση γίνεται 21 χρόνια, και αν δεν ήταν και ο κορονοϊός θα ήταν πολύ παραπάνω. Το έχω ξαναπεί αυτό. Λοιπόν, οπότε θα έχουμε φέτος καλεσμένο, όπως είπα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκοπέλου. Θα έρθουν και θα δείξουν τα ήθη και τα έθιμα του τόπου τους. Και εμείς τα δικά μας τμήματα θα παρουσιάσουν χορούς από τη Θάσο, από τη Χίο και από τη Λέσβο.
0: Τι ωραία, και αυτό θα γίνει την Παρασκευή. Και πάλι εκεί πέρα θα έχει στο τέλος χώρο, δηλαδή θα γίνει.
1: Ναι, θα έχει χώρο για όλους.
0: Για όλους, έτσι, γιατί
1: ναι.
0: Αυτό είναι και το.
1: Ναι, και θα γίνει στην πλατεία Τερψιθέας, δεν το αναφέρουμε αυτό. Επίσης, η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα του Τρίτου Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης.
0: Βεβαίως, και του Δήμου Θεσσαλονίκης, γιατί και αυτές οι συνέργειες πρέπει να τις λέμε. Λοιπόν, άρα έχουμε Τρίτη, έχουμε Παρασκευή, έχουμε και Σάββατο πρωί.
1: Έχουμε και Σάββατο πρωί. Έκτακτη εκδήλωση ήταν αυτή. Με πολύ χαρά δέχτηκαν την πρόσκληση οι φίλοι μας από το Πολιτιστικό Σύλλογο Σκοπέλου να μας μεταφέρουν λίγο στο κλίμα του νησιού, το αγαπημένο μου νησιού, μπορώ να πω αυτό, έτσι, το οποίο θα μας δείξουν την σκοπελίτικη φορεσιά, η οποία αυτή θα μας δείξουν η νηφική, αλλά και την καθημερινή. Θα μας κάνουν λίγο την ανάλυση.
0: Το τι ακριβώς περιέχει, γιατί είναι έτσι, γιατί χρησιμοποιούν αυτά τα χρώματα. Δεν θα μείνει εδώ η φορεσιά, θα επιστρέψει.
1: Όχι, δυστυχώς. Δυστυχώς θα την πάρουν μαζί της. Αλλά πότε δεν ξέρει, μπορεί τα αντίγραφα να γίνουν.
0: Βεβαίως, μπορεί να γίνουν και τα αντίγραφα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω όμως κάτι ακόμα. Από το Σεριάνι, που γίνεται εδώ και 21 χρόνια, γνωρίζει ο κόσμος περισσότερο την παράδοση και βλέπεις και συνάντηση αυτό το οποίο. Το συνειδητοποιούμε όλο ένα και περισσότερο ότι ο κόσμος επιστρέφει στην παράδοση.
1: Εγώ δεν θα πω ότι ο κόσμος επιστρέφει στην παράδοση, απλά γίνεται όλο και πιο πολύ.

0: Δεν έφυγε ποτέ ο κόσμος από την παράδοση, αν με ρωτάς. Γιατί δεν μπορεί να φύγει. Δεν είναι δυνατόν να φύγει όταν όλη μας και όλη η ζωή μας βασίζεται πάνω στην παράδοση. Η μουσική μας βασίζεται πάνω στην παράδοση. Το φαγητό μας πάνω στην παράδοση. Η καθημερινότητά μας πάνω στην παράδοση. Όσο και να λέμε ότι εξελισσόμαστε, η παράδοση δεν φεύγει. Και οπότε δεν επιστρέφει ο κόσμος. Ο κόσμος γίνεται ακόμα πιο πολύς. Τι γνωρίζει? Γνωρίζει ότι αυτό, ναι, αυτό που κάνω υπήρχε πάντα. Δεν το κάνω τώρα, δεν είναι κάτι καινούριο. Οπότε αυτή είναι η ουσία. Αν με καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω και λίγο οι ακροατές, γιατί τα λέω και λίγο περίεργα.
1: Όχι, είναι αυτό, ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση. Απλώς μέσα από το Σεριάν ίσως γίνεται και πιο έντονη και πιο. Δηλαδή δημιουργείται και η ανάγκη να τη μάθω κιόλας, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το κυριότερο μέλλον. Ότι θέλω να πούμε ότι είμαστε εδώ για να σας δείξουμε τι είναι αυτό που υπάρχει. Δηλαδή ότι υπάρχει κάτι. Ότι από κάπου ξεκίνησαν όλα.
1: Και έρχονται, και μαθαίνουν χώρο και μουσική.
0: Ναι, ναι, ναι. Χώρο και τραγούδι.
1: Πού σας βρίσκουν όμως?
0: Ολυμπιάδο 40α στην Άνω Πόλη. Είμαστε περίπου κάτω από το Τσινάρι, στην είσοδο από το Τσινάρι, να το πούμε. Είμαστε ανοιχτά από Δευτέρα έως και Σάββατο, με Παρασκευή, Ρεπό και Κυριακή. Δηλαδή Δευτέρα, Πέμπτη και Σάββατο. Από το πρωί.
1: Και χορεύετε τα πάντα?
0: Χορεύουμε από όλες τις περιοχές της Θεσσαλονίκης, με μια μεγάλη αγάπη βέβαια.
1: Και Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ναι, και Ελλάδα.
0: Συγγνώμη, είπα Θεσσαλονίκη. Ελλάδα. Με συγχωρείτε.
1: Ελλάδα. Με μια αγάπη περισσότερη στην Μικρασία.
0: Ναι. Την αγαπάμε τη Μικρασία, γιατί είναι και η περιοχή μας αυτή. Είμαστε και Μικρασιάτες.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε να θυμίσουμε τι ώρα ξεκινάμε την Τρίτη.
0: Την Τρίτη ξεκινάμε στις 7. Την Παρασκευή ξεκινάμε στις 8. Και το Σάββατο θα ξεκινήσουμε στις 11.30.
1: Στις 11.30 και βέβαια πάντοτε με πολύ καλή μουσική και πάρα πολύ χορό. Νάνση το Γραμματζιάν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου δώσατε τον χρόνο.
1: Να είσαι καλά και καλή επιτυχία στο 21ο Σεριάνι των φίλων της παράδοσης. Και κάπου εδώ σιγά σιγά ολοκληρώνω το δικό μας δημοσιογραφικός χρόνος. Η εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο φτάνει στο τέλος της. Κάναμε. Πήγαμε πολλές βόλτες. Πήγαμε στα Βαλκάνια, πήγαμε στην Ευρώπη, πήγαμε στον κόσμο. Μείναμε Θεσσαλονίκη. Εντάξει, νομίζω παράπονο δεν μπορούμε να έχουμε. Κάναμε και τον κόσμο λίγο να θυμηθεί ότι δεν πρέπει να ξεχνάει ούτε τους ανθρώπους που πάσχουν από άνοια και κυρίως να θυμηθεί ότι την Κυριακή το απόγευμα στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μπορεί να μάθει ακόμη περισσότερα και να του λυθούν πολλές απορίες που μπορεί να έχει για το Αλτσχάιμερ, μια που να θυμίσουμε ότι ο μήνας Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που παραδοσιακά αφιερώνεται σε αυτήν την ασθένεια και βεβαίως 21η Σεπτεμβρίου είναι η ημέρα που πραγματικά αφιερώνεται στην αυτή την εκφυλιστική ασθένεια. Κλεάνθης Μανολάρας ήταν στους ήχους, η Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο στον Θήτα FM 107,1. Να σας ευχηθούμε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, ραντεβού λίγο μετά τις 5 τη Δευτέρα το απόγευμα. Έρχονται οι ειδήσεις και μετά έρχεται και ο Γιάννης Ιωαννίδης με την εκπομπή Χωρίς Φίλτρο. Καλή συνέχεια!

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Κλειστοί παραμένουν 4 σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Στη σημερινή εικόνα λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς και στην πορεία προετοιμασίας της επέκτασης προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στον Θήτα FM και το δημοσιογράφο Βαγγέλη Μωυσή, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Το έργο της επέκτασης προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας, ανέφερε ο κύριος Ταχιάος, ενώ παράλληλα εξήγησε ότι η υλοποίηση της επέκτασης δεν μπορεί να υποστηριχθεί μόνο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Κρίσιμες ώρες για τον 17χρονο μαθητή που κατέρευσε έξω από το Λύκειο Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή, ενώ από τη βίαιη πτώση τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ο 17χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας, όπου κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Πράσινο φως άναψε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίνοντας την περιβαλλοντική μελέτη για το γήπεδο της Τούμπας. Όπως επισήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιούτικας, με τη νέα νομοθεσία ακόμη και τα υφιστάμενα γήπεδα ανεξαρτήτως του χρόνου κατασκευής οφείλουν να πληρούν κάποιες προδιαγραφές προκειμένου

0: πολιτική κηδεία της. Ποινική δίωξη σε βάρος της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την επίθεση των σκύλων της σε τρεις πολίτες στην περιοχή της Βάρης. Σε βάρος της θείας του τενίστα ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και κατά συναυτουργία κατά συρροή, αλλά και για μη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποτροπή διαφυγής των ζώων συντροφιάς. Σε δύο σημεία θα κλείσει από σήμερα το βράδυ η περιφερειακή οδός. Συγκεκριμένα για δύο ημέρες θα είναι κλειστός ο κόμβος Επταπηργίου στην κατεύθυνση από και προς τα ανατολικά. Επίσης από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί θα κλείσει η κατεύθυνση προς τα δυτικά στον κόμβο στα Κωνσταντινουπολίτικα.
1: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
0: Στους 28 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην πόλη με ανέμους 4 μποφόρ και λίγες νεφώσεις στους γύρω νομούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.
1: Theta FM 107,1.
2: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Με τους Coldplay ξεκινήσαμε και το Clocks, απόγευμα Παρασκευής, εδώ στον Theta FM. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο. Στο ραδιόφωνο το ακούτε μάλλον το Theta FM, το πιο νέο και δυναμικό ενημερωτικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Θα να το πω αυτό, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Στο μικρόφωνο Γιάννης Ιωαννίδης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα ο Κλεάνθης Μανολάρας. Και πάμε όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή να αρχίσουμε με τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για σας. Θα αρχίσουμε λοιπόν με την κυρία Βασιλική Τραούδα. Όσοι γνωρίζετε το όνομα και τη θέση που κατέχει, καταλαβαίνετε ότι η συζήτησή μας δεν μπορεί παρά να σας ενδιαφέρει. Όσοι πάλι δεν τη γνωρίζετε, σπέβδω να πω ότι είναι η πρόεδρος του ΟΣΕΘ, του Οργανισμού δηλαδή Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, του φορέα που έχει στην αρμοδιότητά του τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πόλης. Στη συνέχεια θα πάμε στη δίκη για τα Τέμπη. Θα μας μιλήσει ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, τον γνωρίζετε όλοι. Είναι ο πατέρας της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ο κύριος Ψαρόπουλος είναι και συνήγορος συγγενών θυμάτων. Κατέθεσε μάλιστα ως μάρτυρας στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων πριν από μερικές μέρες. Οπότε μεταξύ των άλλων θα

ζητήσουμε να μας μεταφέρει τη δική του εικόνα από το πώς εξελίσσεται η διαδικασία. Στη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε το νου μας στη συγκέντρωση στην Καμάρα που είναι προγραμματισμένη αυτή την ώρα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Θα παρακολουθούμε και την πορεία που θα γίνει στη συνέχεια και φυσικά θα σας μεταφέρουμε όλες τις πληροφορίες για την κίνηση στο κέντρο της πόλης. Και θα κλείσουμε, επειδή όπως είπαμε ένα απόγευμα Παρασκευής και έρχεται το Σαββατοκύριακο και πολλοί μπορεί να έχετε διάθεση έτσι για απόδραση ή αποδράσεις με ένα θέμα ταξιδιάρικο. Θα μιλήσουμε με μια νέα κοπέλα, Ελληνίδα, η οποία, ακούστε, ταξίδεψε από τη Δανία στην Ελλάδα με το ποδήλατό της. Μείνετε λοιπόν μαζί μας για να ακούσετε τη Μαριλένα Καραντινινή, η οποία θα μας περιγράψει τη συναρπαστική διαδρομή περίπου 3.500 χιλιόμετρων που έκανε. Ανάσα, κανονική και μουσική, και επιστρέφουμε με την πρόεδρο του ΟΣΕΘ, την κυρία Βασιλική Τραούδα.

0: Επιστρέψαμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η κυρία Βασιλική Τραούδα, πρόεδρος του ΟΣΕΘ. Μας ακούτε, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στον Θήτα FM.
1: Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη, καλησπέρα σε όλους.
0: Θα ξεκινήσω με μια παρατήρηση για τη θέση που κατέχετε, αλλά δεν αφορά μόνο εσάς και τους προκατόχους σας. Λοιπόν, σκεφτόμαι το εξής και ήθελα να το θέσω και υπόψη σας και υπόψη των ακροατών μας. Παρά το γεγονός ότι από τους χειρισμούς σας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η καθημερινότητα των Θεσσαλονικαίων που μετακινούνται με τα μασικά μέσα μεταφοράς, το όνομά σας είναι φυσικά γνωστό στους δημοσιογράφους, αλλά όχι στο ευρύ κοινό. Πώς σας φαίνεται αυτή η συνθήκη, έχετε κάποια εξήγηση?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι παρατηρώ ότι ο κόσμος μπορεί να γνωρίζει το λεωφορείο και το μετρό και τους παρόχους που εκτελούν το συγκοινωνιακό έργο, αλλά δεν γνωρίζει τον ΟΣΕΘ που βρίσκεται πίσω από όλα αυτά. Επομένως, ο ΣΕΘ, να πούμε στον κόσμο, έτσι που μου δίνεται και την ευκαιρία, είναι ο οργανισμός ο οποίος σχεδιάζει, συντονίζει και εποπτεύει όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, εμείς κάνουμε όλους τους σχεδιασμούς για την συνολική μετακίνηση του πολίτη.
0: Ωραία. Και μου δίνετε πάσα να πάω στην επόμενη ερώτηση για να αρχίσω αμέσως στην ουσία να πάμε του θέματος. Λοιπόν, με την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, νομίζω ότι πολύ δικαιούται να ελπίζει σε καλύτερες συγκοινωνιακά ημέρες. Ωστόσο, αυτό που διαπιστώνω είναι ότι υπάρχουν προβλήματα, κάποια εκ των οποίων δείχνουν, κατά τη δική μου εκτίμηση, έλλειψη συντονισμού ανάμεσα σε φορείς που θεωρητικά πρέπει να συνεργάζονται. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, να σας πω για αυτή την περίφημη γραμμή 6 του ΟΑΣΤ στην Καλαμαριά, την επαναφορά της οποίας ζητά ο Δήμος, αφού βέβαια το ζήτησαν πολίτες οι οποίοι μαζεύουν και σχετικές υπογραφές στο διαδίκτυο. Δηλαδή, μάλιστα έχω την εντύπωση ότι ήδη έχουν καταθέσει ψήφισμα διαμαρτυρίας στον ΟΣΕΘ, δηλαδή σε εσάς.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι θα κάνετε? Προφανώς εξετάζετε το θέμα, αλλά δεν θα έπρεπε να έχει προηγηθεί ένας διάλογος πριν πάρετε αποφάσεις, ας πούμε, για αλλαγές ή κατάργηση δρομολογίων κτλ.?
1: Έχει γίνει αυτό. Δηλαδή, ο ανασχεδιασμός έγινε αρχικά σε συνεργασία με τον ΟΑΣ, αλλά και με τον Δήμο Καλαμαριάς. Είναι λογικό όταν υπάρχει κάποια αλλαγή να φέρνει και κάποιες αντιδράσεις. Εγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι ο σχεδιασμός μας δεν είναι στατικός. Δηλαδή, παρακολουθούμε τις νέες γραμμές, ακούμε φυσικά και τα αιτήματα των πολιτών και όπου τα πραγματικά δεδομένα δείξουν ότι χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις, φυσικά θα τις επανεξετάσουμε. Παρ' όλα αυτά, η συγκοινωνιακή λογική είναι ότι από τη στιγμή που έχει μπει πλέον το μετρό και είναι το μέσο το οποίο μπορεί να πάει τον πολίτη πολύ γρήγορα πλέον στο κέντρο, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν τόσες γραμμές. Δηλαδή, έχουμε αφήσει την 5, την 33, την 39, δηλαδή γραμμές που συνδέουν το κέντρο με την Καλαμαριά.
0: Ναι, αυτοί που διαμαρτύρονται όμως λένε ότι με αυτή την αλλαγή που έγινε η ζωή τους δυσκόλεψε. Δηλαδή, αντί να προσθεθεί κάτι που θα τους διευκολύνει, αφαιρέθηκε κάτι το οποίο τους εξυπηρετούσε.
1: Ακόμη ο κόσμος δεν έχει συνηθίσει τη μετεπιβίβαση. Σε κάποιους θεωρούν ότι αυτό είναι, ειδικά για κάποιους που μπορεί να έχουν κινητικά προβλήματα ή δεν θέλουν να ταλαιπωρηθούν γιατί το θεωρούν ταλαιπωρία. Μάλιστα. Δεν θέλουν να κάνουν τη μετεπιβίβαση, δηλαδή να πάρουν την 6, να φτάσουν στο μετρό και με το μετρό να φτάσουν στο κέντρο.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να πάνε στο σημείο που χρειάζεται για να πάνε στο μετρό. Το πρόβλημα είναι
1: εγώ θεωρώ ότι η 6 πλέον έχει καλύτερη συχνότητα, γιατί δεν φτάνει μέχρι το κέντρο. Είναι μια κυκλική, κάνει μια κυκλική πορεία μέσα στην Καλαμαριά, οπότε περνάει πιο γρήγορα από τις τάσεις.
0: Ξέρετε τι, προφανώς λογικό μου ακούγεται αυτό που λέτε. Μου κάνει εντύπωση όμως ότι δεν το βλέπουν έτσι οι άνθρωποι που ζουν εκεί. Ήδη ξέρετε ότι μαζεύουν υπογραφές και τώρα σε αυτό ήρθε να προσθεθεί και ο Δήμος Καλαμαριάς. Οπότε αυτά που λέτε προφανώς δεν συμφωνούν μαζί σας. Έτσι δεν είναι? Κάτι εν πάση περιπτώσει στη συνεννόηση κάτι δεν πάει καλά.
1: Κοιτάξτε, και πάλι λέω ότι σίγουρα εμείς κάνουμε ένα σχεδιασμό με βάση το ότι θέλουμε να οι μετακινήσεις να είναι πιο γρήγορες και πιο εύκολες.
0: Κατανοητό.
1: Αν όμως δούμε ότι δεν εξυπηρετούν ή μετρήσουμε την επιβατική κίνηση και δούμε ότι τη γραμμή εξιπλέον δεν τη χρησιμοποιούν, με αυτόν τον τρόπο θα την επαναφέρουμε όπως ήταν πριν.
0: Αυτό τώρα, επειδή μας ακούνε και φίλοι από την Καλαμαριά, μας έχουν ερωτήσει πολλές φορές τις τελευταίες ημέρες, είναι κάτι που το εξετάζετε να το αλλάξετε άμεσα ή είστε ακόμα στη διαδικασία το ότι το βλέπουμε, να δούμε πώς θα πάει αρχικά κτλ.?
1: Επειδή και εμάς μας έχει προβληματίσει όλα αυτά τα παράπονα και τα αιτήματα των πολιτών, θα κάνουμε μια συνάντηση μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, είπαμε, με τον ΟΑΣ, να επανεξετάσουμε λίγο τα αιτήματα και τα προβλήματα που έχουν προκύψει και να το δούμε από Οκτώβριο. Αλλά γενικότερα οποιαδήποτε αλλαγή νομίζω ότι χρειάζεται λίγο χρόνο
0: για να δείτε.
1: Για να μπορέσουμε να δούμε λίγο και τα δεδομένα.
0: Να σας πω τώρα, μαζί με αυτό, επειδή εγώ σας ψάχνω, το ξέρετε, τις τελευταίες μέρες ήταν το πρόγραμμά σας πάρα πολύ έτσι βαρύ. Λοιπόν, η πρόθεσή μου είναι μέσα από την κουβέντα μας να βγει μια συνολικότερη εικόνα. Το λέω αυτό τώρα γιατί πριν από τις τελευταίες μέρες, ας πούμε, είχαμε έντονη διαμαρτυρία του Δημάρχου Θερμαϊκού, του κυρίου Τζέκου, πάλι προς ΟΣΕΘ. Ζητά ο κύριος Τζέκος κάνει λόγο για άμεση ανάγκη αναβάθμισης των γραμμών 69 και 72 και κάνει λόγο για καθημερινή ταλαιπωρία χιλιάδων εργαζομένων, μαθητών και επισκεπτών.
1: Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα να πω ότι υπάρχουν γενικά προβλήματα σε ορισμένες γραμμές, κυρίως στις γραμμές που εκτελούν τα ΚΤΕΛ. Υπήρξε μια ευνίδια και σημαντική έλλειψη οδηγών στα ΚΤΕΛ. Έγινε μια αποχώρηση 60 οδηγών συνολικά, γιατί δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, ο ΑΣ είχε βγάλει μια προκήρυξη.
0: Βέβαια.
1: Και οι περισσότεροι οδηγοί μετακινήθηκαν εκεί, με αποτέλεσμα φυσικά να επηρεάσει την εκτέλεση του προγραμματισμένου έργου. Εμείς όλο αυτό το διάστημα, επειδή πήραμε και πάρα πολλά παράπονα πολιτών, όχι μόνο από τη Θέρμη, από το Ωραιόκαστρο, από το Φίληρο, είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία με τους παρόχους. Εμείς ασκούμε πίεση για να αποκατασταθεί το πρόβλημα.
0: Υπάρχει λοιπόν, υπάρχει, δεν το λένε μόνο αυτοί που διαμαρτύρονται, το καταλαβαίνετε και εσείς προσπαθείτε να βρείτε λύση τώρα, έτσι.
1: Να πω ότι από τους 60 οδηγούς ήδη έγιναν οι πρώτες 20 προσλήψεις, υπάρχει δέσμευση για ενίσχυση του προσωπικού μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα. Εμείς τώρα αυτό βέβαια ο κόσμος τον ενδιαφέρει το πότε θα περάσει το λεωφορείο και βέβαια το τι εξυπηρέτηση θα έχει πραγματικά, αλλά να πω ότι εννοείται ότι τα δρομολόγια που προβλέπονται αλλά δεν εκτελούνται, προφανώς και δεν πληρώνονται και προκύπτουν και ευθύνες και κυρώσεις όπου χρειάζεται, όπου δεν εκτελείται η συμβατική υποχρέωση των παρόχων. Αλλά σας λέω και πάλι, πιέζουμε για να αποκατασταθεί το πρόβλημα.
0: Τώρα, αν ρωτήσω τι κυρώσεις έχουν επιβληθεί σε παρόχους, έχετε κάτι εύκολο, γρήγορο να μας το πείτε σε αριθμούς? Έχει πραγματικά, έχει πάει τέτοιο, ας πούμε, ναι, πρόστιμο από τον ΟΣΕΘ? Δεν ξέρω καν πώς δουλεύει, δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν,
1: όσον αφορά τα δρομολόγια που δεν εκτελούνται, δεν πληρώνονται. Δηλαδή, εμείς
0: αυτή είναι η τιμωρία τους.
1: Ναι. Αρχικά βλέπουμε αυτό από εκεί και πέρα. Εάν το ποσοστό είναι πολύ χαμηλό, τότε υπάρχουν, προβλέπονται και κυρώσεις.
0: Ναι, αυτό κατάλαβα και εγώ.
1: Έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα, να είμαι ειλικρινής, δεν έχουν επιβληθεί ακόμη. Αλλά όσον αφορά τουλάχιστον την μείωση στη σύμβαση, στο ποσό που πληρώνονται, αυτό γίνεται κάθε μήνα.
0: Να μου πείτε, μιας και μιλάμε για το ΚΤΕΛ, με ποια ακριβώς σύμβαση εκτελεί σήμερα τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης τα δρομολόγια και μέχρι πότε ισχύει αυτή η σύμβαση? Γιατί διάβασα ότι λίγη έληξε, συζητιέται καινούργια για το 2026. Είναι λίγο η κατάσταση, πώς να το πω, χρειάζεται διευκρίνηση σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, πείτε μας. Έχει ένας μεγάλος διαγωνισμός, ένας δεκαετής διαγωνισμός. Επομένως, μέχρι να ολοκληρωθεί, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτοί οι διαγωνισμοί έχουν και ενστάσεις, έχουν έτσι διάφορα στάδια τα οποία καθυστερούν. Εμείς έχουμε κάνει μία σύμβαση η οποία κανονικά ολοκληρώνεται τέλη του χρόνου, έχει και ένα δικαίωμα προαίρεσης 2 μηνών, άρα θα πούμε μέχρι τον Φεβρουάριο. Mm-hmm. Άρα μέχρι τον Φεβρουάριο θα πρέπει να τελεσφορήσει και ο πολιτής διαγωνισμός.
0: Άρα η συγκοινωνιακή πραγματικότητα αυτή τη στιγμή γίνεται με βάση τη σύμβαση που έτρεχε μέχρι τώρα, σωστά?
1: Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Ωραία. Ήθελα να σας πω, έχω πάρα πολλά να σας ρωτήσω, φαντάζομαι και οι ακροατές μας, δεν θα τα λύσουμε όλα σήμερα, αλλά ήθελα να σας πω το εξής. Διάβαζα ένα δελτίο τύπου που έστειλε σήμερα ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών, σύμφωνα με το οποίο από σήμερα κυκλοφορούν ήδη 30 ηλεκτρικά 12-μέτρα λεωφορεία, λέει, τα οποία διαθέτουν δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους τους επιβάτες. Λοιπόν, ελεύθερο Wi-Fi, με άλλα λόγια, για το που μας ακολουθούν, μας ακούνε και τα νέα παιδιά που ξέρουν καλύτερα όλους αυτούς τους όρους. Λοιπόν, απέναντι σε αυτό, σε αυτή την εικόνα, ακούμε πολλές διαμαρτυρίες για λεωφορεία παλιά, με αγωνιστικά μορτισέρ που κάνουν τους επιβάτες να χοροπηδάνε, βρώμικα καθίσματα χωρίς κλιματισμό, με χαλασμένα κουμπιά για τις στάσεις. Είναι δηλαδή σαν να βλέπεις δύο διαφορετικούς κόσμους, διαφορετικές εποχές. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Επειδή πράγματι τα οχήματα ήταν πάρα πολύ παλιά, έχουμε μπει σε μια διαδικασία ανανέωσης του στόλου, και ΟΑΣ και τα ΚΤΕΛ, και πλέον κυκλοφορούν τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία. Mm-hmm. Πράγματι, τελευταία βγήκαν στους δρόμους τα 50 ηλεκτρικά 18-μέτρα λεωφορεία του ΟΑΣ, τα οποία πράγματι, όπως είπατε και εσείς, είναι πολύ μπροστά από την εποχή τους. Οπότε, σε αυτό το δρόμο είμαστε, δηλαδή θέλουμε και στα επόμενα 2 χρόνια να ανανεώσουμε όλο το στόλο του ΟΑΣ, και πλέον τα λεωφορεία να είναι ηλεκτρικά, να είναι σύγχρονα και να είναι περιβαλλοντικά σωστά για τη Θεσσαλονίκη.
0: Κυρία Τραούδα, να κλείσουμε γιατί με μια ακόμα ερώτηση, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, δεν έχουμε καθόλου χρόνο μάλλον. Λοιπόν, σε σχέση με αυτό το τροχαίο που έγινε στη Νεάπολη, το οποίο το είδαμε, ανησυχήσαμε κι εμείς, έπεσε ένα λεωφορείο πάνω σε άλλο, έπεσε στη στάση, είχε 4 τραυματίες, η κοπέλα νομίζω είναι 21 ετών, ήταν η πιο σοβαρή κατάστασή της. Εσείς τώρα το παρακολουθείτε το θέμα, έχετε εικόνα για το τι συνέβη? Δεν πήγε καλά, γράφτηκαν διάφορα, έτσι, τι δεν πήγε καλά?
1: Κοιτάξτε, ακόμα τα ακριβή αίτια διερευνώνται από την τροχιά, επομένως δεν μπορούμε και εμείς να κάνουμε κάποια εκτίμηση πριν ολοκληρωθεί η έρευνα. Αυτό που σίγουρα μπορώ να πω είναι ότι το όχημα ήταν καινούριο, ήταν από τα ηλεκτρικά, ήταν συντηρημένο, οπότε δεν ήταν θέμα οχήματος. Αλλά επειδή ακόμα δεν έχουμε και εμείς τα ακριβή στοιχεία, δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω. Εγώ σίγουρα περιμένω να έρθουν όλα τα στοιχεία ώστε να μπορούμε να τα αξιολογήσουμε και να δούμε φυσικά που πρέπει να κάνουμε πρόσθετες ενέργειες. Οπότε είμαστε προς το παρόν σε επικοινωνία με τον ΟΑ και για μας φυσικά προέχει η ασφάλεια και των επιβατών και των οδηγών.
0: Βέβαια, για όλους μας. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Θα επανέλθουμε, έχουμε πάρα πολλά θέματα. Είναι και ευκαιρία να μάθει και ο κόσμος της Θεσσαλονίκης ποιος φορέας είναι αρμόδιος και συντονίζει τους παρόχους, όπως τους λέτε, που είναι ο ΟΑΣ, τα ΚΤΕΛ, το Μετρό κτλ.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια χαρά, γεια σας.

0: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, ακούτε πάντα Theta FM χωρίς φίλτρο, την εκπομπή μας, στο μικρόφωνο Γιάννης Ιωαννίδης και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος. Μας ακούτε, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Γεια σας.
0: Σας καλέσαμε καθώς σε όλα τα μέσα του ομίλου, με πρώτη την Ελευθερία της Λάρισας, παρακολουθούμε τη δίκη για τα Τέμπη, γιατί η εξέλιξη και το αποτέλεσμα στο οποίο θα καταλήξει δεν αφορούν μόνο τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά φυσικά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Εσείς, πέρα από πατέρας ενός παιδιού που χάθηκε στο δυστύχημα, είστε παράλληλα δικηγόρος και συνήγορος οικογενειών. Μάλιστα, προχθές, πριν από μερικές μέρες, καταθέσατε ως μάρτυρας. Έτσι, θέλετε να αρχίσουμε αυτό?
1: Δυστυχώς έχασα την κόρη μου στο τραγικό αυτό δυστύχημα, κατά άλλους, κατά εμάς έγκλημα. Και έπρεπε να καταθέσω, όπως όλοι οι συγγενείς πρέπει να καταθέσουν, τα βιώματά μας, τις σκέψεις μας, τα θέλω μας, τα οποία είναι απολύτως δικαιολογημένα, και τι άλλο θα ήταν το να ζητήσουμε τη δικαίωση και τη μνήμη των ανθρώπων που χάσαμε. Εγώ σαν δικηγόρος προηγήθηκα κατά κάποιο τρόπο από κάποιες οικογένειες, γιατί έπρεπε μετά να ασκήσω και τα καθήκοντά μου ως συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας. Πιστεύω ότι εξέθεσα όλη την εικόνα.
0: Το πρώτο που ζητήσατε, όπως είδα, ναι, το πρώτο που ζητήσατε είναι να μάθετε ποια είναι η αιτία θανάτου του παιδιού, της κόρης σας.
1: Είναι κάτι εύλογο, είναι κάτι εύλογο, και όλοι εμείς οι γονείς που έχουμε χάσει τα παιδιά μας και πήραμε απαθρακωμένους ορούς, αυτό θέλουμε να μάθουμε.
0: Κύριε Ψαρόπουλε, δεν έχω λόγια. Και εγώ και οι ακροατές μας φαντάζομαι θα είχαν την ίδια δυσκολία μιλώντας με έναν άνθρωπο τώρα που έχει περάσει τέτοιο πόνο. Να σας πω λιγάκι, τι παρακολουθείτε τη δίκη από την αρχή, έτσι, πώς εξελίσσεται? Έχετε, γιατί είστε και έμπειρος δικηγόρος, έχετε την αίσθηση ότι η διαδικασία θα οδηγήσει στην τιμωρία των ενόχων?
1: Η διαδικασία θα είναι μακρά, θα είναι επίπονη. Για άλλα δύο χρόνια θα βρισκόμαστε σίγουρα εκεί, στην συγκεκριμένη αίθουσα, για να δικάζουμε τη συγκεκριμένη υπόθεση. Τώρα, άμα τελειώσει πριν από τα τέλη καλοκαιριού, εμένα θα με εκπληξεί, γιατί είναι πάρα πολλοί οι μάρτυρες, πολλοί οι παράγοντες της δίκης, πάρα πολλές οικογένειες, πολλοί κατηγορούμενοι. Το τι θα αναδειχθεί στο τέλος, και εγώ αυτό το περιμένω με πολύ μεγάλη αγωνία, και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα, αλλά και φαντάζομαι όλους τους συνηγόρους υποστήριξης κατηγορίας και όλους τους συγγενείς, θα θέλουμε να μάθουμε και άλλα πράγματα, τα οποία προφανώς δεν έχουν βγει όλα.
0: Όπως?
1: Στην ανάκριση.
0: Όπως?
1: Όπως αυτό. Όπως αυτό.
0: Το βασικό. Αίτια, το βασικό.
1: Που είναι βασικότατο. Βέβαια. Που είναι βασικότατο. Και πιστεύω ότι θα βγουν και άλλα στοιχεία σε άλλες παραμέτρους, οι οποίες έχουν ουσιαστικά θαυτεί, μπαζωθεί.
0: Ναι.
1: Από το περίφημο μπάζωμα, το οποίο μπορεί να μην εκδικάζεται στη συγκεκριμένη δίκη, αλλά κακά τα ψέματα έχει επισκιάσει τη συγκεκριμένη δίκη. Εσείς... Γιατί και η ανάκριση θα έχει τελειώσει συντομότερα και θα είχαμε περισσότερα στοιχεία αυτή τη στιγμή, και το πολύ πιθανό να είχαμε και περισσότερους κατηγορούμενους.
0: Αυτό είναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Να σας ρωτήσω, από την ενασχόλησή σας, θέλοντας και εμείς, με αυτή την υπόθεση, μέσα σας υπάρχουν στοιχεία, πώς να το πω, συμπεράσματα στα οποία έχετε καταλήξει ότι έτσι έγιναν τα πράγματα και απλά περιμένετε από τη δικαιοσύνη να έρθει να επιβεβαιώσει αυτό που εσείς έχετε ως βεβαιότητα μέσα σας? Θέλω να πω, δηλαδή, μάλλον δεν ξέρω αν πρέπει να το εξηγήσω. Γιατί
1: δεν
0: αυτή
1: υπάρχει
0: είναι...
1: βεβαιότητα, ναι, σε κάποια πράγματα. Ναι. Να το πω
0: βεβαίως,
1: ξεκάθαρα.
0: Βεβαίως να το πω.
1: Ότι εγώ μπορεί να έχω μια συγκεκριμένη άποψη για κάποια ζητήματα δεν σημαίνει ότι εγώ έχω το απόλυτο δίκιο. Δεν το διεκδικώ αυτό. Ωστόσο, με την παρακολούθηση τόσων ετών και με όσο πιο μεθοδική δουλειά μπορεί να γίνει, όχι μόνο από μένα, αλλά και από άλλους ανθρώπους ειδικούς οι οποίοι έχουν τις ειδικές γνώσεις που εγώ δεν έχω, δεν διαθέτω, έχουμε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Mm-hmm. Τα πιο πολλά συμπεράσματα συμφωνούν η συντηρητική πλειοψηφία όλων μας. Δηλαδή το πώς έγινε η σύγκρουση.
0: Θέλετε να μας πείτε έτσι επιγραμματικά.
1: Πολύ επιγραμματικά. Έτσι, έτσι, είναι, ναι. προφανές ότι η μη ολοκλήρωση της σύμβασης 7-17 συνετέλεσε αποφασιστικά, δραματικά, δραστικά στο να συμβεί αυτό το δυστύχημα. Mm-hmm. Και σκεμμένα να θέλουν να κάνουν, να εκτρέψουν μια αμαξοστοιχεία σε λάθος γραμμή ο σταθμάρχης, ο μηχανοδηγός ή οποιοσδήποτε ανθρώπινος παράγοντας, αν λειτουργούσαν τα μέτρα,
0: το έχει αποτρέψει, έτσι.
1: Τα συστήματα ασφαλείας, δεν θα το επέτρεπαν. Mm-hmm. Είναι τόσο απλό. Mm-hmm. Αν λειτουργούσαν λοιπόν τα συστήματα ασφαλείας, δεν θα συνέβαινε ποτέ κάτι τέτοιο και δεν θα θρυνούσαμε εμείς οι συγγενείς τους ανθρώπους μας.
0: Και όλη η κοινωνία.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο συμφωνούν όλοι. Ναι. Συνεπώς από εκεί και έπειτα εξετυλίγεται το κουβάρι των ευθυνών. Το αν έχει γίνει σωστή διερεύνηση της υπόθεσης, προφανώς δεν έχει γίνει σωστή διερεύνηση της υπόθεσης εξ αρχής, από τις πρώτες μέρες, mm-hmm. γιατί επιτράπηκε να γίνει αυτό το μπάζωμα, με ευθύνη όχι μόνο αυτών που συνετέλεσαν άμεσα στο μπάζωμα και ήδη μπορεί να δικαστούν στο ειδικό δικαστήριο, βλέπε Τριαντόπουλος, Αγοραστός mm-hmm. κλπ. Okay. Αλλά φέρουν βαρύτατη ευθύνη και η δικαστική λειτουργία εισαγγελέας και ανακριτής των πρώτων 13 ημερών της εισαγγελίας Λάρισας. Εγώ το λέω από την αρχή και το λέω μόνο εγώ, το λέω πάρα πολύ και είναι αυτονόητο. Κάτω από τη μύτη τους, κάτω από την ανοχή τους, δεν ξέρω τι, από την άγνοιά τους, από την ανικανότητά τους, επέτρεψαν να συμβούν επί 6 μέρες σημεία και τέρτα στο σημείο του δυστυχήματος. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να τους δώσω, να τους αποδώσω το λάθος. Ούτε την άγνοια.
0: Πιστεύετε δηλαδή ότι έγινε και εμένα?
1: Πιστεύω λοιπόν ότι για κάποιους λόγους οι άνθρωποι αυτοί δεν εκτέλεσαν ορθά τα καθήκοντά τους. Άλλωστε έχω κάνει και μηνυτήρια αναφορά, ναι. Έτσι. Δεν είναι μόνο εγώ. Έχουν κάνει και άλλοι μηνυτήρια αναφορά. Δηλαδή εγώ έχω στραφεί εναντίον αυτών των δικαστικών λειτουργών οι οποίοι δεν εκτέλεσαν το καθήκον τους. Από παράβαση καθήκοντος, από.
0: Το οποίο δεν είναι αντικείμενο βέβαια αυτής της δίκης τώρα για την οποία
1: δεν
0: μιλάμε.
1: Είναι, αλλά είναι κάτι το οποίο στοιχιώνει αυτή τη δίκη. Και η μεγαλύτερη επιβεβαίωση αυτής της σκιάς του βαζόματος στη συγκεκριμένη δίκη είναι από την εισαγγελική πρόταση του αεροπαγήτη ανακριτή, του εισαγγελέα συγγνώμη, για την υπόθεση, την δικογραφία Τριαντόπουλου όπως την ονομάζουν, η οποία ξεκάθαρα λέει ότι αν δεν είχε συμβεί αυτή η παρέμβαση θα είχε διευκολυνθεί η δικαιοσύνη να βρει τα στοιχεία εκείνα. Μάλιστα. Που ψάχνουμε να βρούμε ακόμη και σήμερα.
0: Κύριε Ψαρόπουλε, το έλεγα νωρίτερα, θέλω να το ξαναπώ, να το μοιραστώ μαζί σας και με τους ακροατές. Δεν μπορώ να φανταστώ τον πόνο γονιών που χάνουν το παιδί τους, ούτε εγώ, ούτε και κανένας άλλος, αν δεν το έχει ζήσει. Έχω όμως την εντύπωση ότι στη δική σας περίπτωση υπήρξε αφετηρία για ένα αγώνα με σκοπό όχι μόνο την αποκάλυψη της αλήθειας, αλλά και της δημιουργίας ενός κράτους δικαίου που προφανώς κατά την εκτίμησή σας δεν υπάρχει. Καταλαβαίνω σωστά? Και αν κλείσουμε αυτό, να κλείσουμε με κάτι, αν αυτό, μπορώ να το πω, πιο αισιόδοξο, ναι. Για την επόμενη μέρα.
1: Αυτό προφανώς αντιμετωπιστήκαμε μάλλον εμείς οι συγγενείς σε πολύ μεγάλο βαθμό, όχι απλά με μια δυσπιστία από τα αρμόδια όργανα και κυρίως από τα κυβερνητικά όργανα, σε βαθμό το οποίο αντί για να τους έχουμε αρρωγούς, τους είχαμε εμπόδια. Αυτό αν μη τι άλλο δημιουργεί την αίσθηση σε έναν πονεμένο γονέα, σε έναν πονεμένο συγγένη που προσπαθεί να βρει, να ανακαλύψει τα αίτια χαμού των ανθρώπων του. Δημιουργεί λοιπόν την αίσθηση, αν όχι τη βεβαιότητα, ότι κάποιοι δεν θέλουν να δειχθούν τα πάντα σε αυτό το έγκλημα, σε αυτό το κρατικό έγκλημα. Mm. Και επειδή ακριβώς είναι κρατικό έγκλημα, πολύ ορθά το έχει πρωτοχαρακτηριστεί έτσι, προφανώς το κράτος επιδιώκει να συγκαλύψει τις δικές του ευθύνες. Mm. Το είδαμε μάλιστα
0: Βέβαια εδώ τώρα ξέρετε τι γίνεται. Με τη λέξη κράτος ταυτίζεται η κυβέρνηση. Γιατί το κράτος θεωρητικά είναι κάτι διαχρονικό. Η κυβέρνηση είναι δυστυχώς, άλλο πράγμα.
1: Δυστυχώς στην, Ελλάδα, δυστυχώς στην Ελλάδα έχει ταυτιστεί η εκάστοτε κυβέρνηση με το κράτος. Ενώ θα πρέπει να λειτουργεί το κράτος αυτόνομα.
0: Πώς να διαφωνήσει δυστυχώς. Κάποιος μαζί σας.
1: Συνεπώς από τη στιγμή που έχει ταυτίζεται η εκάστοτε κυβέρνηση με το κράτος, προφανώς λοιπόν έχουμε να κάνουμε με προσπάθειες, εμπόδια από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Πάρα πολλές φορές έχουμε ακούσει τον ίδιο τον Υπουργό Δικαιοσύνης να καταφέρεται με απαξιωτικό τρόπο να μας παρουσιάζει γραφικούς, δημοσιολόγους, ότι είμαστε για τα μπάζα, ότι είμαστε, ξέρω εγώ, επειδή υποστηρίζουμε αρκετοί από εμάς ότι δεν είναι τα Έλληνα Σιλικόνης, είναι κάτι άλλο, μας βάζουν ότι είμαστε πως ήταν υποστηρικτές της ξυλολιάδας και πάει λέγοντας. Αυτά τα πράγματα ένας Υπουργός Δικαιοσύνης δεν τα λέει δημοσίως.
0: Ναι.
1: Ακόμα και να τα πιστεύει σαν άνθρωπος.
0: Καταλαβαίνω.
1: Γιατί αυτομάτως επηρεάζει ή παρεμβαίνει, αποπειράται να επηρεάσει και να παρέμβει στο έργο της δικαιοσύνης.
0: Κύριε...
1: Όταν λοιπόν έχεις απέναντί σου τον καθήλυ αρμόδιο υπουργό της δικαιοσύνης να εκφέρεται με αυτόν τον τρόπο έναντι της προσπάθειας πάρα πολλών συγγενών, όλων των συγγενών, και να μας προσδίδει επίσης και κομματικά πρόσημα αριστερά, δεξιά, πάνω κάτω κτλ. Σε κάποιες προσπάθειές μας, αυτό αν μη τι άλλο είναι προφανές ότι μας αδικεί και δικαιολογημένα αισθανόμαστε ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου να λειτουργήσει.
0: Είναι στα ζητούμενα. Κύριε Ψαρόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα είμαστε σε επικοινωνία, γιατί μέσα από τα μάτια σας έχουμε συναδέλφους φυσικά που κάνουν δικαστικό ρεπορτάζ και είναι στην αίθουσα εκεί του δικαστηρίου του τριμελούς εφετείου της Λάρισας. Αλλά η δική σας ματιά φυσικά και είναι, έχει χαρακτηριστικά τα οποία δεν τα έχουν οι ματιές των δημοσιογράφων. Είστε άνθρωπος που το ζείτε από μέσα, οπότε εδώ θα είμαστε να ξαναεπικοινωνήσουμε. Ξανά σας ευχαριστώ, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ.

0: Αφήνουμε πίσω μας τα προβλήματα και αλλάζουμε κλίμα. Μια Ελληνίδα γεννημένη στη Δανία δουλεύει στο Λονδίνο σε εταιρεία marketing. Αποφασίζει να τα παρατήσει, να επιστρέψει στη Δανία και να αλλάξει εντελώς επαγγελματική πορεία. Πηγαίνει λοιπόν σε μια σχολή για οδηγούς, εκπαιδευτές φύσης, έτσι είναι ο τίτλος, κάνοντας μαθήματα εκτός από τη Δανία, στη Σουηδία και την Νορβηγία, και αποφυτώντας αποφασίζει να πάρει το ποδήλατό της και ξεκινώντας από την Κοπενχάγη να φτάσει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο λιτόχωρο Πιερίας. Μαζί μας η Μαριλένα Καραντινινή. Μαριλένα, καλησπέρα, μιλάμε στον ενικό μας, ακούς?
1: Ναι,
0: καλώς ήρθες στον Θήτα FM. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις πώς το αποφάσισες τώρα αυτό? Δηλαδή εδώ μας παίρνει χρόνο να αποφασίσουμε, ξέρω εγώ, αν θα βγούμε και που θα πάμε ένα βράδυ. Τώρα να αποφασίσεις ότι θα κάνεις 3.500 χιλιόμετρα, θέλει μια, ξέρω εγώ, κάτι θέλει.
1: Εδώ και καιρό έκανα ένα αστείο με τους φίλους μου και έλεγα ότι όπως πάντα θα γυρίσω το λιτόχωρο το καλοκαίρι και φέτος θα το κάνω με το ποδήλατο. Και μετά από λίγο καιρό γνώρισα και άλλους ανθρώπους που έχουν κάνει μεγάλα ταξίδια με ποδήλατο και άρχισα να πιστεύω ότι μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Και οπότε αποφάσισα όταν τελειώσουμε τη σχολή, αυτή είναι μια καλή στιγμή να ανέβω στο ποδήλατο και να το κάνω. Ήρθε η ώρα για περιπέτεια.
0: Διέσχισες 11 χώρες.
1: 10.
0: 10. Μάλλον έβαλα και την Ελλάδα εγώ, εντάξει. Λοιπόν, πες μας, και έκανες μια διαδρομή που κράτησε 52 μέρες, σωστά?
1: Σωστό, σωστό.
0: Τι είδες? Τι είδες και τι κράτησες αυτές τις 52 μέρες, σχεδόν 2 μήνες στο ποδήλατο?
1: Αυτό που κράτησα πιο πολύ, δεν θα έλεγα ότι είναι τα τοπία, όχι ότι δεν είδα πάρα πολύ όμορφα μέρη, αλλά είναι σίγουρα ο κόσμος που συνάντησα στον δρόμο. Γνώρισα και ποδηλάτες και ανθρώπους που με φιλοξενήσανε, που με βοηθήσανε, που μου δώσαν νερό, μου δώσαν οδηγίες. Και δεν είχα ούτε μία σχεδόν άσχημη εμπειρία, δεν μπορώ να σκεφτώ μία. Ο κόσμος βοηθούσε με πολύ ανοιχτή καρδιά σε όλες τις χώρες και ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Μου έδωσε ξανά εμπιστοσύνη στον κόσμο και στην ανθρωπότητα, αρκετά βαθύ.
0: Ωραίο είναι το μήνυμα αυτό.
1: Ναι,
0: ωραίο, όχι, όχι, είναι πολύ ωραίο. Μας λείπει και όλα, με όλα αυτά που ακούμε, όλα αυτά που ζούμε γύρω μας, τέτοια μηνύματα καλοδεχούμενα είναι. Θέλεις να μοιραστείς μαζί μας μια ημέρα? Τι εννοώ, σηκώνεσαι το πρωί τι ώρα? 7, 8, 5 και...
1: 6
0: με 6.30. Παίρνεις πρωινό, ας πούμε, ή δεν πρέπει?
1: Όχι.
0: Τώρα τα λέω αυτά γιατί μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που μας ακούνε και τα άρχισαν να το σκέφτονται. Βέβαια, φαντάζομαι θα ξεκινήσουν να πάνε μέχρι τη Χαλκιδόνα εδώ πέρα δίπλα, αλλά εν πάση περιπτώσει, για πες μας λιγάκι. Λοιπόν, ξεκινάς το πρωί.
1: Ξεκινούσα 6 με 6.30 ώρα το πρωί. Έφτιαχνα καφέ και πρωινό.
0: Απαραίτητα. Απαραίτητα, ναι.
1: Χωρίς γάλα, επειδή το γάλα χαλάει γρήγορα.
0: Αυτό είναι πρακτικό.
1: Βρώμη.
0: Ναι, ένα πρωινό εν πάση περιπτώσει και ανεβαίνεις το ποδήλατο τι ώρα?
1: Μέσα μια μισή ώρα είμαι πάνω στο ποδήλατο και μετά δεν κατεβαίνω από το ποδήλατο πάνω από 2-3 λεπτά, το πολύ 5, μέχρι το βράδυ που φτάνω εκεί που θα κοιμηθώ. Οπότε ουσιαστικά κάνω 6 με 11 ώρες ποδήλατο την ημέρα και μετά φτάνω εκεί που θα κοιμηθώ.
0: Χωρίς να έχεις ασχοληθεί με τον αθλητισμό το συγκεκριμένο, δηλαδή δεν έχεις πάρει μέρος σε ποδηλετικούς αγώνες κτλ. Τώρα αυτό
1: τίποτα.
0: Γίνεται.
1: Έχω κάνει ποδήλατο από.
0: Ναι, αλλά γίνεται τώρα αυτό. Πώς γίνεται δηλαδή ένας άνθρωπος να ξεκινάει και να κάνει ποδήλατο 11 ώρες, 10-11?
1: Το καλό με το ποδήλατο είναι ότι δεν επιβαρύνει πολύ τις κλειδώσεις και τις μυς. Είναι αρκετά ελαφρύ για το σώμα. Οπότε το πιο σημαντικό.
0: Ανάλογα
1: είναι
0: την
1: να
0: ηλικία, βέβαια, και ανάλογα και άλλα χαρακτηριστικά. Να σου δώσω εγώ την απάντηση που ψάχνεις, αν σε δυσκολεύει εδώ. Κλεάνθης Μανολάρας, συγγνώμη, Το χάλασα. Η απάντησή του ήταν η εξής, που νωρίτερα που το συζητούσαμε, ότι είναι κατηφόρα από τη Δανία στην Ελλάδα. Οπότε είναι ευκολάκι. Λοιπόν, να κλείσουμε με το εξής. Λοιπόν, σε ένα σημείωμά σου διάβασα ότι αποφάσισες να κάνεις αυτό το ταξίδι εκτός των άλλων για να συνδέσεις τις δύο πατρίδες σου. Και αυτό είναι ένα πολύ όμορφο μήνυμα σε μια εποχή που οι αντιπαραθέσεις εθνικές, πολιτικές, ιδεολογικές κτλ. Η σύνδεση και η ένωση γενικώς έχουν θετικό πρόσημο. Θέλεις να μας πεις κάτι γι' αυτό? Ελληνίδα. Ναι.
1: Ελληνίδα που μεγάλωσε στη Δανία.
0: Έτσι.
1: Οι δύο πατρίδες μου είναι πάρα πολύ διαφορετικές. Αν κοιτάξεις το τρόπο ζωής, αλλά και όλα τα στατιστικά που βγάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες τις χώρες, κάθονται πάντα στην αντίθετη πλευρά. Και αυτό είναι κάτι που ζει πάντα μέσα μου,
0: αυτές οι διαφορές.
1: Αυτή η μεγάλη διαφορά μεταξύ τα μέρη που έχω μεγαλώσει και τα μέρη που ζω μέσα μου. Αλλά κάπως αυτό το ταξίδι μπόρεσε να τα φέρει
0: πιο κοντά,
1: σε μια οριστική, σε έναν οριστικό τρόπο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μαριλένα Καραντινινή. Απέφυγα να πω το όνομα γιατί θα το έκανα λάθος. Τελικά έκανα λάθος το όνομα του Κλεάνθη. Ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας. Ευχόμαστε πολλά ακόμα ταξίδια και πάρα πολλές εμπειρίες. Καλό απόγευμα.
1: Γεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Και χαρά, γεια και εμείς, γεια.

0: Πάμε για το φινάλε της εκπομπής. Πριν όμως δώσω το μικρόφωνο στη Χριστίνα Στεφανίδου για το Δελτίο Ειδήσεων των 7 και φυσικά στη συνέχεια είναι η Μάρνη Χάτζη Εμμανουήλ, όπως κάθε μέρα. Λοιπόν, να κλείσουμε το εξής. Την ακούσατε την είδηση για το κλείσιμο του μετρό, καθώς το σταθμό εκεί Αγία Σοφία είχαμε την εμφάνιση καπνού σε χώρο εντός του σταθμού. Το είδατε το περιστατικό, το μάθατε, όλη μέρα παίζουν ραδιόφωνα, τηλεοράσεις κτλ. Λοιπόν, για το θέμα αυτό, όχι μόνο, αλλά και για το θέμα αυτό μίλησε ο Νίκος Ταχιάος, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, στον σταθμό μας, στον ΘΙΤΑΦΜ και στο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μωυσή. Πάμε να κλείσουμε και να ακούσετε αυτή τη συνομιλία που αφορά στις βλάβες που, κατά την εκτίμηση του συναδέλφου και όχι μόνο, σημειώνονται συχνά και ενδεχομένως αναντίστοιχα με την νεότητα του έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης. Τα ακούμε και θα επιστρέψουμε ή θα κλείσουμε. Θα επιστρέψουμε να πούμε καλό απόγευμα. Πάμε να ακούσουμε.
1: Για το καλύτερο μετρό της Ευρώπης, τόσο αυτόματο, τόσο σύγχρονο, και μετά από τόσες δοκιμές που γίναν και κλείσανε κάποια διαστήματα για πιστοποιήσεις, για, σαν πολλές μικροζημιές και μικροβλάβες και τεχνικά προβλήματα δεν μαζεύονται και σε μικροχρονικό διάστημα?
2: Όχι, διότι αυτά καταγράφονται στο βάθος του χρόνου και εάν δείτε, δεν είναι, η διαθεσιμότητα του μετρό είναι πάρα πολύ ψηλή. Οι βλάβες είναι πάρα πολύ λίγες. Απλώς εσείς έχετε πάρει υπόψη σας, και καλά κάνετε, τις βλάβες εκείνες που είχαν μεγαλύτερη επίδραση στη λειτουργία του. Εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση σήμερα, τι είχαμε? Είχαμε έναν πυκνωτή ο οποίος για κάποιο λόγο έβγαλε καπνό. Ο καπνός έκανε το σύστημα της πυρόσβεσης να λειτουργήσει. Το σύστημα αντέδρασε όπως πρέπει, όπως έπρεπε να αντιδράσει, δηλαδή σημαίνει ότι η ασφάλεια του σταθμού λειτουργήσε. Ο σταθμός έκλεισε γιατί έπρεπε να καθαρίσει ο χώρος από τα προϊόντα της πυρασφάλειας, δηλαδή από τη σκόνη η οποία απλώθηκε στο χώρο.
1: Καλά,
2: και γιατί πρέπει να αντικατασταθούν οι 19 μπουκάλες της πυρασφάλειας οι οποίες άδειασαν.
1: Προφανώς υπάρχουν πρωτόκολλα.
2: Υπάρχουν πρωτόκολλα. Τα πρωτόκολλα λειτουργήσαν απολύτως.
1: Τώρα, δεν θα διαφωνήσω.
2: Για ποιο λόγο έβγαλε καπνό ο πυκνωτής, θα σας πω ότι ακόμα και η λειτουργία του ήταν πολύ μικρής αξίας. Δηλαδή δεν επηρεάζει τη λειτουργία του.
1: Ήταν κινέζικος.
2: Σε καμία περίπτωση σύστημα ασφαλείας προφανώς και δεν ήταν κινέζικος. Ήταν ιταλικός πιθανότατα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν μπορούν να αποκλείσουν και κάποια τμήματά του που μπορεί να είχαν κατασκευαστεί στην Κίνα. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό.
0: Δεν σημαίνει τίποτα. Βέβαια το θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω. Το κινέζικο ήταν η καλύτερη ατάκα. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή χωρίς φίλτρο από τον ΘΙΤΑΦΜ στους 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Ιωαννίδης και σήμερα μαζί μου ήταν ο Κλεάνθης Μανολάρας, τον οποίο ευχαριστώ και για τη βοήθεια και για την κατανόηση που ξανά έκανα λάθος το όνομά του. Λοιπόν, να περάσετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και ένα ακόμα ομορφότερο Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε μαζί το απόγευμα της Δευτέρας. Δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Στεφανίδου και στη συνέχεια Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ. Γεια χαρά.
3: ΘΙΤΑΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον ΘΙΤΑΦΜ είναι 7. Ειδήσεις στον ΘΙΤΑΦΜ 107,1.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον ΘΙΤΑΦΜ 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στο μεταξύ κλειστοί παραμένουν προσωρινά 4 σταθμοί του μετρό. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Εάν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα είχαμε μετρό στη Θεσσαλονίκη, παραδέχθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας σήμερα στον ΘΙΤΑ FM και το δημοσιογράφο Βαγγέλη Μόησή. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη σημερινή εικόνα λειτουργίας του μετρό, καθώς και στην πορεία προετοιμασίας της επέκτασης προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας ότι το έργο βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας. Κρίσιμες ώρες για τον 17χρονο μαθητή που κατέρευσε έξω από το λύκειο Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική. Ο ανήλικος νοσηλεύεται σε καταστολή στη Στεφανιαία μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια στο Ιπποκράτιο, όπου και νοσηλεύεται. Πράσινο φως άναψε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίνοντας την περιβαλλοντική μελέτη για το γήπεδο της Τούμπας. Όπως επισήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, με την νέα νομοθεσία ακόμη και τα υφιστάμενα γήπεδα ανεξαρτήτως του χρόνου κατασκευής οφείλουν να πληρούν κάποιες προδιαγραφές προκειμένου να λειτουργούν με ασφάλεια. Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε οικόπεδο με σκουπίδια στην περιοχή του Ρέντι στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, καίγονται ξερά χόρτα, λάστιχα και πλαστικά. Πυκνοί καπνοί και φλόγες έχουν καλύψει την περιοχή, ενώ στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Πέθανε σε ηλικία 102 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί το πρωί της ερχόμενης Κυριακής η πολιτική κηδεία της. Σε δύο σημεία θα κλείσει από σήμερα το βράδυ η περιφερειακή οδός. Συγκεκριμένα για δύο ημέρες θα είναι κλειστός ο κόμβος Επταπηγείου στην κατεύθυνση από και προς ανατολικά. Επίσης από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης θα κλείσει η κατεύθυνση προς τα δυτικά στον κόμβο Κωνσταντινουπολίτικων.
3: Ο καιρός τώρα στον ΘΙΤΑ FM 107,1.
4: Στους 27 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης με ανέμους 4 μποφόρ και λίγες νεφώσεις στους γύρω νομούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
3: Theta FM 107,1.
5: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
3: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ξεκινά η εκπομπή 7 σημεία και τέρατα. Θα είμαστε όπως κάθε μέρα μαζί από τις 7 έως τις 8 εδώ στο Theta FM στους 107,1. Στο μικρόφωνο η Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ, στον ήχο ο Κλεάνθης Μανολάρας. Σημεία και τέρατα κυρίες και κύριοι, σημεία και τέρατα συμβαίνουν και σήμερα. Θα μείνουμε όμως γι' αυτά στην Θεσσαλονίκη. Όπως γνωρίζετε, τουλάχιστον όσοι κινείστε στο κέντρο, είναι σε εξέλιξη πορεία διαμαρτυρίας για τον Παύλο Φίσα. Παραμένουν κλειστοί οι σταθμοί του μετρό στη Βενιζέλου, στην Αγία Σοφία, στο Συντριβάνι και στο Πανεπιστήμιο. Αυτή τη στιγμή κυλάνε όλα ήσυχα και φυσικά εφόσον υπάρχουν κάποια νεότερα θα έχουμε την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε εδώ από τον 107,1. Σήμερα το πρωί στον αέρα του Theta FM και στο Βαγγέλη Μωυσή μίλησε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ανοίγοντας τα χαρτιά για το μετρό Θεσσαλονίκης. Ο Υφυπουργός τόνισε ότι η χρήση του μετρό αυξάνεται συνεχώς, όμως τα καλύτερα έρχονται, είπε, καθώς σχεδιάζεται η ριζική αναδιάρθρωση των λεωφορείων του ΟΑΣΤ, ώστε να λειτουργούν τροφοδοτικά προς το μετρό. Όσο για το ενιαίο εισιτήριο, ο κύριος Ταχιάος παραδέχθηκε ότι πρόκειται για δύσκολο γρίφο, αφού η βασική σύμβαση σχεδιάστηκε στο μακρινό 2004. Ωστόσο τα νέα είναι ευχάριστα, μέσω της σύμβασης για την επέκταση της Καλαμαριάς έρχεται πολύ σύντομα το Tap and Pay. Αυτό τι σημαίνει για μας, ότι θα μετακινούμαστε και με μετρό και με λεωφορείο, ακουμπώντας απλώς την τραπεζική μας κάρτα. Έχουμε και είδηση για τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Καθώς η επέκταση μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης με ορίζοντα μακρύ. Ναι, αρκετά χρόνια μπροστά μας. Πάντως οι πρόδρομες εργασίες έχουν υπογραφεί, οι μελέτες για τη χάραξη της σύραγγας και τους σταθμούς επικαιροποιούνται, ενώ η κρίσιμη μελέτη κόστους ωφέλους θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του 2026. Οπότε είμαστε όλοι εν αναμονή. Και το μακρύ το λέω γιατί εμείς στη Θεσσαλονίκη έχουμε μάθει να περιμένουμε τέτοια έργα, ωστόσο δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι που το μετρό το είδαμε τελικά και το παίρνουμε να κυκλοφορήσουμε. Ανεξαρτήτως, αν εδώ και 5 μέρες, 6 πόσες είναι, κάθε μέρα μία μικρο ιστοριούλα μας τη βγάζει. Επτά σημεία και τέρατα κυρίες και κύριοι, και στο μεταξύ να σας πω ότι μπήκαν σε κυκλοφορία από σήμερα 30 ηλεκτρικά λεωφορεία που διαθέτουν δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω αν μας πάνε μέχρι την Ανοπόλη, πάντως εκεί θα κάνουμε μια στάση τώρα, καθώς το ιστορικό μπαλκόνι της Θεσσαλονίκης περνά σε μια νέα εποχή, αφού ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχώρησε σε μια λεπτομερή χαρτογράφηση της περιοχής και ετοιμάζεται για ουσιαστικές παρεμβάσεις. Η καταγραφή δεν αποτελεί την πολεοδομική αποτύπωση των δεδαλωδών στενών της, αλλά τον οδηγώ για μία σειρά στοχευμένων αναπλάσεων που σκοπό έχουν να αναβαθμίσουν την καθημερινότητα των κατοίκων χωρίς να επηρεάσουν την αρχιτεκτονική ταυτότητα της περιοχής που όπως όλοι γνωρίζουμε εδώ

είναι ιδιαίτερη. Μιλώντας σήμερα στο thetanews.gr, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Νικηφορίδης, μας είπε ότι η Άνω Πόλη, το πιο ιστορικό και γραφικό κομμάτι της Θεσσαλονίκης, ήταν για πολλά χρόνια παραμελημένη. Οπότε τώρα είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουν έργα για να μπορέσουν τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες αυτής της όμορφης περιοχής να την απολαύσουν όπως ακριβώς της αξίζει. Λέω, Κλεάνθη, να βάλουμε μουσικούλα, ένα ωραίο τραγουδάκι εδώ για τους ακροατές μας και να περάσουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας.

0: Ένα μεγάλο θέμα είναι για εμάς η Ευρώπη. Πολλές φορές συζητάμε για τις αποφάσεις της, για το ποια είναι, για το πόσο μας συμπαραστάθηκε μέσα στους αιώνες οι χώρες, η περίοδος που μπήκαμε, η περίοδος που κάτι αναπτύσσεται μέσα εκεί, τα σχέδια που κάνουμε όλοι μαζί. Ένα τεράστιο θέμα κυρίες και κύριοι, μπορείτε να το δείτε από όλες πραγματικά τις πλευρές. Και επειδή είναι ένα τόσο σημαντικό θέμα και έχουμε την ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε εδώ στο Theta FM, θέλω να σας πω ότι ο καλεσμένος μας είναι ένας άνθρωπος που επανέρχεται και θα επανέρχεται συνέχεια στο προσκήνιο, καθώς το έχει πιάσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο και με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο και θα το παρουσιάσει. Και μιλώ πάντα για τον κύριο Βασίλη Μίχο, που μας έδωσε την ευκαιρία να πάρουμε στα χέρια μας το βιβλίο του «Ευρώπη Restart, προκλήσεις και προοπτικές μιας κουρασμένης Ηπείρου». Χαίρομαι που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ που με καλέσατε.
0: Κύριε Μίχο, ετοιμαζόμαστε να σας απολαύσουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη στην παρουσίαση που θα κάνετε. Πριν όμως έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε από κοντά και να σας ακούσουμε στην κεντρική βιβλιοθήκη της πόλης την Δευτέρα στις 7:30, θέλω λίγο να κάνουμε μία πρώτη προσέγγιση στο βιβλίο σας και να δούμε γιατί το αντιμετωπίζετε όλο αυτό το κομμάτι με μία προσέγγιση αριθμοποίησης, μπορώ να το πω. Ότι λέτε κάποια στιγμή ότι όταν μια χώρα αντιμετωπίζεται ως οικόπεδο, οι πολιτικοί της λειτουργούν σαν τραπεζικά στελέχη. Έχει εδώ μια ανάγνωση. Ναι, έχει μια ανάγνωση που δεν ξέρω αν την καταλαβαίνει εύκολα ο κόσμος και εγώ δεν σας κρύβω, χρειάστηκε να το δω και να το ξαναδώ. Πείτε μας λίγο πώς το εννοείτε.
1: Την Ευρώπη δεν τη βλέπαμε πάντοτε σαν οικόπεδο. Η Ευρώπη τι είναι? Είναι πολλές πατρίδες διαφορετικές που όμως έχουν ένα κοινό υπόβαθρο. Όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν τα τελείως δικά τους χαρακτηριστικά. Όλοι όμως αναγνωρίζονται μεταξύ τους ως Ευρωπαίοι. Όλοι οι Ευρωπαίοι νιώθουν σε όλη την Ευρώπη σαν στο σπίτι τους. Και αυτό διότι υπάρχουν οι τρεις πυλώνες, ο αρχαιοελληνικός, ο ρωμαϊκός και ο χριστιανικός, που δημιούργησαν αυτήν την Ευρώπη, η οποία είχε λόγους που μάλλονταν μεταξύ τους με αιματηρούς πολέμους, όμως πάντα αναγνωριζόντουσαν σαν να έχουν ένα κοινό στοιχείο, το οποίο και είχαν, και αυτή η περιοχή, η τελικά τόσο συχνά αιματηρός σε περιπέτειες, αιματηρές περιπέτειες χαμένη, είχε την ευκαιρία να δημιουργήσει έναν φοβερό πολιτισμό. Αυτό όλο είναι η Ευρώπη.
0: Ωστόσο,
1: ναι.
0: Έχετε έναν υπότιτλο.
1: Σήμερα όμως δεν είναι πλέον αυτό.
0: Εκεί θέλω να πάμε τώρα, ναι. Γιατί ακριβώς έχετε έναν υπότιτλο που μας οδηγεί κάπου που και αυτό θα μας το εξηγήσετε. Μιλάτε για κουρασμένη Ήπειρο και θέλω να μου πείτε από τι πάσχει τελικά η σημερινή Ευρώπη. Είναι μια κόπωση θεσμική, οικονομική, πνευματική, αξιακή, μπήκε σε δρόμους που ούτε η ίδια ήξερε πού θα οδηγηθεί? Πού είμαστε σήμερα λοιπόν, ποια είναι η Ευρώπη?
1: Πρώτον, σε όλα αυτά που είπατε, σε όλα αυτά πάσχει.
0: Σε όλα πάσχει.
1: Πρώτον, διότι άφησε στην άκρη, απόθυσε θα έλεγα, τις αξίες της. Και οι αξίες της, πέραν αυτών των τριών πυλώνων που προανέφερα, ας πούμε πως είναι η παιδεία μας, υπήρχε πάντοτε στον ευρωπαϊκό χώρο η έννοια της οργανωμένης κοινωνίας με τους επίσης φοβερούς κοινωνικούς αγώνες, και υπήρχε και πάντοτε η έννοια της δομημένης πολιτείας. Όλα αυτά έχουν τεθεί σε αμφισβήτηση. Με αποτέλεσμα, το μόνο που να υπάρχει πλέον είναι μια οικονομικοκρατία που δεν ασχολείται με τον πολίτη, αλλά με την αξιοποίηση του οικοπαίδου της.
0: Ουσιαστικά μου λέτε αυτό που όλοι παρατηρούμε, αυτή την αυξανόμενη απόσταση που κρατάμε ανάμεσα στις αποφάσεις, ας πούμε, των Βρυξελών και την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Και θέλω να μου πείτε αν αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει το κοινωνικό της πρόσημο, δηλαδή αυτό που λέμε δημοκρατική νομιμοποίηση με έναν τρόπο.
1: Αυτό δυστυχώς το έχασε με έναν παράδοξο τρόπο, εγώ το βλέπω ως κάτι το πραξικοπηματικό, την ώρα που υπεγράφει η συνθήκη του Μάστριχτ, που είναι η ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι της ΕΟΚ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί, διότι ενώ μέχρι τότε όλα τα συντάγματα των χωρών, και το δικό μας βεβαίως, το οποίο είναι και από τα πιο προηγμένα, επέτρεπαν πολλές διαφορετικές πολιτικές οπτικές και γύρω από την οικονομία, ο τρόπος που επελέγει στο Μάστριχτ ήταν μονόπλευρα νεοφιλελεύθερος. Και αυτό μπήκε στη συνθήκη. Από εκεί και πέρα αρχίσαν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Και κυρίως όλα αυτά που βλέπουμε, την απομάκρυση της κοινωνίας από την πολιτική, το γεγονός ότι οι αποφάσεις δεν αγγίζουν τους λαούς τους ευρωπαϊκούς, δεν τους ενδιαφέρει καν αν έρχονται σε αντίθεση με την πλειοψηφία, mm-hmm. που είναι βασική δημοκρατική αρχή. Όλα αυτά ξεκινάνε από εκεί και υπηρετούν και αυτή τη λογική. Γιατί όμως έγιναν αυτά? Διότι ήδη είχαμε απομακρυνθεί από την σφυγηλή παιδεία, το εκπαιδευτικό σύστημα δηλαδή που είχε η Ευρώπη, το οποίο ήταν, δεν ήταν παιδική χαρά. Από την πρώτη δημοτικού όλοι πήγαιναν σε ένα αυστηρό περιβάλλον. Εκείνη η απομάκρυνση μας οδήγησε σε μια φάση που πλέον οι άνθρωποι αδυνατούν να διαβάσουν ένα απαιτητικό κείμενο, ναι. Και δεν μιλώ για τους μαθητές μας, μιλώ για τους ανθρώπους που είναι σήμερα 40 και 50 χρονών, mm-hmm. και έχουν πανεπιστήμια. Είναι αδυνατούν να διαβάσουν ένα απαιτητικό θεωρητικό κείμενο, διότι το σχολείο σταμάτησε να είναι σχολείο. Έγινε μια παιδική χαρά που συγχρόνως δεν βγάζει χαρούμενους ανθρώπους.
0: Μιλάτε τώρα για
1: αυτό που βλέπουμε
0: συνολικά,
1: με τη βία.
0: Συνολικά για τα σχολεία στην Ευρώπη και μιλάμε, φαντάζομαι, για τη δημόσια εκπαίδευση και για την ιδιωτική εκπαίδευση. Έχει ένα μικρό πρόβλημα. Ωραία, τώρα σας ακούω καλύτερα, κύριε Μίχο.
1: Ναι, και εγώ. Μιλάω για την στοιχειό και μέση εκπαίδευση. Mm-hmm. Ο πολίτης στα 18 του είναι ολοκληρωμένος ή όφιλε να είναι ολοκληρωμένος. Ήταν παλιότερα. Τώρα δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό δημιουργεί μαζί με την οικονομική θέση που μας έφερε ο νεοφιλελευθερισμός, που πλέον, για σκεφτείτε, το 1960 ότι, ή το 70 ή το 80, οτιδήποτε το καινούριο και όμορφο έβγαινε, έβγαινε από αυτήν την Ήπειρο. Και σε επίπεδο παραγωγής, σε βιομηχανική, θέλω να πω.
0: Άρα εσείς, λέγοντας restart για την, ναι. Ευρώπη, ουσιαστικά Πού πατάτε, ναι, είναι, σε μία είναι... ανάγκη αναθεώρησης των ευρωπαϊκών συνθήκων, σε μία ριζική αλλαγή νοοτροπίας, σε αλλαγή ηγετών. Έχει πέσει γραμμή νομίζω. Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Κύριε Μίχο, έχουμε κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία. Δεν σας ακούμε καλά. Και θα έλεγα να επιχειρήσω να σας ξανατηλεφωνήσω ή αν μπορείτε να σταθείτε σε κάποιο σημείο που να έχουμε καλύτερη... Είστε κάπου που δεν ακούγεται καλά. Μ' ακούτε, κύριε Μίχο?
1: Όχι, του πρώτου.
0: Κύριε Μίχο, κύριε Μίχο. Ναι, δεν ακούγεστε καλά. Είστε σε κάποιο σημείο που δεν ακούγεστε καλά. Θα πρέπει να μετακινηθείτε, ίσως είστε με κινητό τηλέφωνο, έτσι δεν είναι? Να μετακινηθείτε σε κάποιο σημείο που να ακούγεται διαβιέστερα η φωνή σας, γιατί ακούγεστε με...
1: Δεν σας ακούω.
0: Τώρα σας ακούω. Σε αυτό το σημείο που είστε τώρα, καλύτερα εκεί να μείνετε για να μπορούν να σας ακούνε και οι ακροατές μας. Όχι, σας έχασα πάλι. Λοιπόν, εγώ λέω να βάλουμε ένα τραγούδι και να μιλήσω λίγο με τον κύριο Μίχο ξανά.

0: Επανερχόμαστε λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Βασίλη Μίχο. Μιλάμε για το βιβλίο του «Ευρώπη Restart, προκλήσεις και προοπτικές μιας κουρασμένης Ηπείρου». Και ήμασταν στο σημείο που λέγαμε τι ακριβώς σημαίνει ένα restart για την Ευρώπη, κύριε Μίχο, αν πρόκειται για μια ανάγκη αναθεώρησης των ευρωπαϊκών συνθήκων ή αν μιλάμε για μια αλλαγή νοοτροπίας, για αλλαγή ηγετών, για αλλαγή κοινωνικών μορφών.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα πλέον ήταν αρκετά βαθύ, διότι όταν επί 50 χρόνια κυριαρχούν κάποιες αντιλήψεις, αντιλαμβάνεστε ότι αυτές παγιώνονται ως πραγματικότητες. Αν όμως αντιληφθούμε, δούμε πού οφείλεται αυτή η απόκληση η σταδιακή από την ευρωπαϊκή πορεία όπως ήταν πάντοτε, είναι πάρα πολύ εύκολο, εντός εισαγωγικών το εύκολο, να κάνουμε μια επανεκκίνηση. Για να γίνει επανεκκίνηση είναι όπως και στα προβλήματα, όταν τα μαθηματικά εννοώ. Mm-hmm. Όταν θέτεις όλα τα δεδομένα με όλες τις δύσκολες πλευρές τους και καταστρώσεις τα δεδομένα του προβλήματος σωστά, διαφαίνεται και η λύση αμέσως. Εδώ πρέπει να αντιληφθούμε ότι και στο θέμα της παιδείας πρέπει να ξαναδούμε πολλά πράγματα. Πρέπει δηλαδή να αναστοχαστούμε με γενναιότητα και για την πολιτική μας οπτική και για την κοινωνική μας οπτική και για το τι ακριβώς είναι αυτό που οθούσε την Ευρώπη στο να γίνει αυτή η φιλελεύθερη δημοκρατική περιοχή. Η μόνη τέτοια περιοχή στον κόσμο. Δεν γίνεται να τα πετάξουμε όλα αυτά, να πετάξουμε τελικώς οτιδήποτε κάνει ακόμα και σήμερα με όλα τις τα προβλήματα την Ευρώπη τον πιο ελκυστικό τόπο για να ζει κανείς.
0: Δεν μου λέτε όμως, η Ελλάδα τι ρόλο θα έχει σε αυτήν την προσπάθεια, ως αυτό το restart? Μπορεί δηλαδή για παράδειγμα ο Ευρωπαϊκός Νόμος να εισφέρει ένα διαφορετικό πολιτισμικό ή πολιτικό μοντέλο?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα όπως και οι υπόλοιπες χώρες βρίσκονται στο ίδιο καζάνι, βράζουν στο ίδιο καζάνι. Το ζήτημα είναι να αντιληφθούμε και στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης το τι πήγε στραβά για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε. Η Ελλάδα έχει έναν επιπλέον ρόλο, είναι τελικώς η χώρα που η αρχαία γραμματεία και το μεγαλύτερο μέρος της πατερικής γραμματείας είναι στη γλώσσα μας. Ακόμα και από αυτού ξεκινώντας έχουμε μια υποχρέωση εμείς να αρχίσουμε να τα μελετούμε πάλι αυτά τα θέματα. Δεν γίνεται να μην δεν αντιλαμβανόμαστε όχι τον Πλάτωνα, να μην δεν αντιλαμβανόμαστε τον Παπαδιαμάντη σήμερα. Τη γλώσσα του Παπαδιαμάντη τα σημερινά παιδιά δεν μπορούν να την προσεγγίσουν. Αλλιώς λύσεις δεν βρίσκονται. Για να ξαναβρεθεί ένα αγωνιστικό πνεύμα αλλά υγιές, και δεν είναι πρώτη φορά που μια νεολαία μπορεί να κάνει ένα κίνημα βασισμένο στη μελέτη βιβλίων. Πολλές φορές έχει συμβεί αυτό στην Ευρώπη.
0: Πάντως, μια που μιλάτε για νεολαία, σας άκουσα κάποια στιγμή σε μία από τις συνεντεύξεις σας, σε μία αποστροφή του λόγου σας, που λέγατε ότι η ουσία είναι σε ποια, πόσο ποιοτική μάλλον είναι η δημοκρατία που ζούμε. Και την είχατε φέρει τη συζήτηση στο AI, στην τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Και η αναφορά σας στα δύο μοντέλα που αυτή τη στιγμή ουσιαστικά απασχολούν τον κόσμο, δηλαδή το αμερικάνικο και το κινέζικο, πραγματικά είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα για τους ακροατές μου στο 7 σημεία και τέρατα εδώ στην εκπομπή να επαναλάβετε λίγο, να φέρετε λίγο αυτό το θέμα δηλαδή στη συζήτησή μας.
1: Με την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα μέρος που πάει πολύ με μεγάλη ταχύτητα κινείται είναι η Κίνα. Η Κίνα δεν αντιλαμβάνεται, ο λαός ο κινέζικος δεν αντιλαμβάνεται το αυταρχικό στοιχείο του πολιτισμού του. Η Κίνα δεν είναι αυταρχική επειδή είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας επάνω. 3.000 χρόνια όλος ο πολιτισμός της, ένας πολύ υψηλού επίπεδου πολιτισμός, έχει δομηθεί πάνω σε έναν αυταρχισμό γύρω από την εξουσία. Απ' την άλλη μεριά, και αυτό το βλέπουμε τώρα και στις εφαρμογές εκεί της τεχνητής νοημοσύνης, που έχουν κατ' ουσίαν βάλει υπό παρακολούθηση και υποβαθμολόγηση τον κάθε πολίτη, έτσι, τον κάθε Κινέζο. Απ' την άλλη μεριά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι η πιο προωθημένη χώρα στην τεχνολογία, εκεί δεν έχουν κανόνες ρύθμισης. Η μόνη περιοχή προηγμένη με παράδοση ρυθμιστικού ρόλου της πολιτείας είναι η Ευρώπη. Mm-hmm. Και τώρα με την AI, και μάλιστα αυτές τις μέρες το βλέπουμε πολύ έντονα, έχει υπάρξει μεγάλη συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό.
0: Και η Κίνα ζητά και μεγαλύτερο...
1: Για να υπάρχει ρύθμιση όμως, πρέπει να είσαι μέσα στο παιχνίδι της εξέλιξης. Αλλιώς τι να ρυθμίσεις.
0: Έτσι, έτσι. Όπως το λέτε και διάβαζα μάλιστα ότι η Κίνα ζητά και μεγαλύτερο μερίδιο. Ήδη δηλαδή ναι. Διαμαρτύρεται γιατί θεωρεί ότι ο ρόλος της είναι δευτερεύον έτσι μπροστά στο ρόλο που έχει αναπτύξει η Αμερική. Τέλος πάντων, θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Μίχο για την παρουσία σας. Είναι
1: εγώ
0: η αλήθεια ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε.
1: Και κοιτάξτε, το βιβλίο το δικό μου δεν είναι γεμάτο θέσφατα. Διάλογο προσπαθώ να ανοίξω.
0: Ναι, είναι και διάλογο ανοίγεται. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι, διάλογο προσπαθώ να ανοίξω.
0: Ναι, γίνονται
1: κάποιες
0: σκέψεις.
1: Δεν λέω ότι εγώ έχω λύσεις.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Να πω στους ακροατές μας για άλλη μια φορά ότι αυτή τη Δευτέρα θα είστε εδώ στη Θεσσαλονίκη στις 9.30 στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.
1: Στις 7.30.
0: Στις 7.30, 1.30 είπαμε, συγχωρείτε. Ναι, 7.30 διαβάζω, 1 είπα. Θα είναι μαζί σας στην παρουσίαση ο κύριος Μουμτζής, ο συγγραφέας αρθρογράφος, ο κύριος Ζιόλας, ο πρώην υφυπουργός, χημικός, μηχανικός και ο ίδιος συγγραφέας, ποιητής και εκδότης. Εύχομαι να είναι καλό τάξιδο και θα είμαι εκεί να σας ακούσω από κοντά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Μίχο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Εσείς. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.
2: Θήτα FM 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ, 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, εδώ μαζί σας στο Θήτα FM στους 107,1. Είμαστε μαζί από τις 7, θα παραμείνουμε ως τις 8. Στο μικρόφωνο η Μάρνη Χατζιεμενουήλ και θα μεταφερθούμε σε έναν πανέμορφο χώρο εδώ στη Θεσσαλονίκη, αγαπημένο, στο τελόγλιο Ίδρυμα Καλών Τεχνών.

0: Έκτος πανελλήνιος διαγωνισμός ζωγραφικής, νερό Α και Ω, και έχω κοντά μου τον κύριο Νίκο Βιάννα, επιμελητή στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω, κύριε Βιάννα, γιατί εδώ έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα να κουβεντιάσουμε. Είστε καλά καταρχάς?
1: Καλησπέρα κύριε Χατζημανουήλ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ.
0: Και εγώ για την αποδοχή. Θέλω λίγο πρώτα απ' όλα να καταλάβουν οι ακροατές μας τι ακριβώς είναι αυτό που γίνεται στο Τελόγλιο, ένα ακόμη σπουδαίο πράγμα μέσα σε όλα αυτά που κάνει.
1: Πράγματι, πράγμα που μόνο του, με την έννοια ότι δίνεται ένα βήμα, ένα πάτημα σε νέους καλλιτέχνες να προβάλλουν και να αναδείξουν το έργο τους μέσα από έναν πολύ μεγάλο φορέα της πόλης. Είναι ο έκτος κατά σειρά διαγωνισμός που διοργανώνεται από το Τελόγλιο Ίδρυμα. Ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια, το 2014, όταν συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από τον θάνατο του θεσσαλονικιού ζωγράφου Λουκά Βενετούλια. Επομένως, στο πλαίσιο της αυτής της αναφοράς και στη μνήμη του πολύ σημαντικού ζωγράφου για την πόλη μας, ξεκίνησε αυτός ο πολύ σημαντικός διαγωνισμός, ο οποίος πλέον τίνει να γίνει και θεσμός, με σκοπό φυσικά, όπως είπαμε, τους νέους καλλιτέχνες της πόλης μας, οι οποίοι μέσα από αυτόν τον τρόπο μπορούν να αναδείξουν το έργο τους και να το προβάλλουν.
0: Τώρα σε εσάς εκεί είναι 48 έργα νέων καλλιτεχνών, έτσι, που μπορούν να δουν όσοι επισκεφθούν το Τελόγλιο, ε?
1: Σωστά, σωστά. Φέτος ο διαγωνισμός αποτελείται από 48 έργα νέων καλλιτεχνών. Είμαστε πολύ χαρούμενοι καθώς ανταποκρίθηκαν νέοι καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα και αυτό πραγματικά μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το εξής, ότι βλέπουμε στους νέους καλλιτέχνες πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και ζωντάνια προκειμένου να προβάλλουν το έργο τους, αλλά και τους προβληματισμούς τους γύρω από το εκάστοτε θέμα του διαγωνισμού.
0: Η έκθεση, κύριε Βιάννα, φέρει τον τίτλο «Νερό Α και Ω», και θέλω να μου πείτε με ποιο σκεπτικό επιλέχθηκε η συγκεκριμένη θεματική για το φετινό διαγωνισμό.
1: Κοιτάξτε, το νερό είναι γνωστό πως αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους, είναι μια πηγή ζωής για όλους μας, αλλά από την άλλη μεριά μπορεί να γίνει και μια πηγή καταστροφής. Mm-hmm. Ακριβώς λοιπόν αυτή η δυτή σημασία του θεμελιώδους αυτού στοιχείου μας έφερε πρώτον πυλών και με αυτή την ιδέα, καθώς είναι γνωστό στην ιστορία της τέχνης ήδη από την αρχαιότητα αλλά και τα σύγχρονα χρόνια, πάρα πολλοί καλλιτέχνες έχουν απασχοληθεί με το νερό, είτε ως πηγή ψυχαγωγίας, είτε ως πηγή ζωής, αλλά και ως καταστροφή. Και έτσι θελήσαμε μέσα από αυτό το πολύ σπουδαίο κομμάτι για την ιστορία της τέχνης να δώσουμε το πάτημα στους νέους καλλιτέχνες, στα νέα παιδιά, να δημιουργήσουν έργα τα οποία θα μας θέσουν πρώτων ευθυνών μας για το νερό, διότι είναι γνωστό ότι ζούμε σε μια εποχή κλιματικής αλλαγής και η σημασία του νερού είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως και η σπατάλη του βέβαια. Αλλά και απ' την άλλη να μας υπενθυμίσουν πως το νερό είναι μια πηγή χαράς. Δηλαδή έχει από τη μία μεριά τα πολύ σημαντικά ωφέλη, αλλά και απ' την άλλη είναι μια πηγή την οποία άμα δεν τη σεβαστεί ο άνθρωπος, όπως και όλη τη φύση, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να προξενήσει πολύ μεγάλες καταστροφές.
0: Ναι, αφήνει ας πούμε φυσικά κάπως το αποτύπωμα μιας οικολογικής αγωνίας. Ακριβώς. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι, και με πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο Βιετνάμ, στο Θιβέτ ήταν νομίζω, τώρα συγγνώμη δεν θυμάμαι, με τις καταστροφές αυτές που είδαμε όλοι στο ίντερνετ. Αλλά
0: ναι,
1: και
0: στο Θιβέτ νομίζω ήταν, ναι.
1: Στο Θιβέτ, ναι. Με τη μανία του νερού η οποία κατέστρεψε...
0: Το λασπό νερό λέτε που έπεσε, σωστά. Ναι, ναι, η βιβλική καταστροφή πραγματικά, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί,
1: ακριβώς.
0: Νεπάλ Θιβέτ.
1: Το Νεπάλ.
0: Ναι, ναι. Θέλω να μου πείτε, επίσης κάτι που νομίζω ότι είναι σημαντικό και αξίζει και για τους ακροατές μας έτσι να πάρουν μια εικόνα από εσάς. Είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Λουκά Βενετούλια, ένα καλλιτέχνη που εδώ στη Θεσσαλονίκη τον έχουμε αγαπήσει πολύ, τον ξέρει ο κόσμος, το γνωρίζει το έργο του. Είναι ταυτισμένος κατά κύριο λόγο με το αστικό τοπίο. Θέλω λίγο να μου πείτε πώς καταφέρατε εσείς μέσω της επιμέλειας που κάνατε, γιατί δεν είναι εύκολη η μουσιακή επιμέλεια και η ιδέα που μπορεί κανείς να αναπτύξει για να στήσει όλο αυτό το πράγμα όπως το στήσατε. Πώς συνδέσατε αυτή την καλλιτεχνική κληρονομιά του με το υδάτινο στοιχείο?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς, μιας και το αναφέρατε τώρα, να σας να πω το εξής, ότι την επιμέλεια τη μοιράζομαι,
0: τη μοιράζεστε,
1: τρόπο,
0: ναι,
1: με τη Ραφαέλα,
0: ναι,
1: τη Μίκα, ναι, τη συνάδελφο στο Πελόγλιο.
0: Αλλά αυτό δεν αλλάζει το ότι και δύο και τρεις άνθρωποι μπορεί να επιμελούνται κάτι, αλλά η ιδέα είναι μια επεξεργασία, είναι κάτι που δεν είναι αυτονόητο, δηλαδή θα το βάλουμε αυτό εκεί, είναι μια ιδέα πίσω από όλο αυτό, είναι κάτι που αναπτύσσεται, έχει μια κίνηση αένα, ή αν μπορώ να το πω.
1: Φυσικά, καθώς ερχόντουσαν τα έργα, διότι το άνοιγμα της έκθεσης, οι αιτήσεις, αν μπορούσα να το πω έτσι, ξεκίνησαν ήδη από τον Απρίλιο. Επομένως, καθώς τα έργα σιγά σιγά έφταναν στο Τελόγλιο, είτε αυτοπροσώπως από τα παιδιά, από τους καλλιτέχνες, είτε μέσω courier και διαφόρων εταιριών από μακρινές περιοχές, ήδη λοιπόν ξεκινούσαμε να παρατηρούμε τα έργα και πώς θα μπορούσαν να συνδυαστούν αυτά μεταξύ τους. Είναι πολύ δύσκολο, καθώς μιλάμε για 48 ξεχωριστούς καλλιτέχνες. Δεν είναι μια έκθεση η οποία αποτελείται από έργα ενός καλλιτέχνη ή δύο, για παράδειγμα, που έχουν κάποια κοινή πορεία. Είναι λοιπόν 48 ξεχωριστοί καλλιτέχνες, τους οποίους τα έργα τους μάλλον έπρεπε κάπως να συνομιλήσουν.
0: Άλλωστε, εσείς είπατε και πολυφωνικό διάλογο, έτσι το ονομάσατε. Πολυφωνικός διάλογος στο χώρο, δηλαδή μπορεί κανείς να φανταστεί ότι ο κάθε ένας έχει και τη δική του προσέγγιση. Και αυτό είναι η πολυφωνία 100%. Που πρέπει με έναν τρόπο να δώσει ένα ενιαίο αποτέλεσμα όμως.
1: Ακριβώς. Αυτή ήταν η μεγάλη μας πρόκληση, όπως και σε κάθε διαγωνισμό ζωγραφικής που διοργανώνουμε στο Τελόγλιο. Επειδή ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με διαφορετικούς καλλιτέχνες και διαφορετικά έργα κάτω από τη σκεπή ενός κοινού θέματος, κάθε φορά λοιπόν είμαστε ενώπιον αυτής της πρόκλησης. Πώς θα καταφέρουμε να ενώσουμε διαφορετικά έργα, να συνομιλήσουν, αλλά παράλληλα οι διαφορές τους αναδεικνύουν το θέμα με διαφορετικό τρόπο. Επομένως, εμείς προσπαθούμε να τα κατατάξουμε κατά κάποιον τρόπο μέσα σε ομάδες, μέσα από αυτά που αναδεικνύει το έργο, είτε θεματικά είτε τεχνικά, και να παραδώσουμε στο κοινό τους προβληματισμούς ή τις σκέψεις του εκάστοτε καλλιτέχνη για το θέμα του διαγωνισμού. Mm-hmm. Είναι μια διαδικασία αρκετά πολύπλοκη και περίπλοκη, που ωστόσο νομίζω ότι κάθε φορά μας εξητάρει σε πολύ μεγάλο βαθμό, διότι μας αρέσουν αυτές οι δυσκολίες, αν θα μπορούσα να το πω έτσι. Αλλά κιόλας να δώσουμε στον κόσμο της Θεσσαλονίκης ένα αποτέλεσμα πολυδιάστατο.
0: Ναι, όχι, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης ενδιαφέρον έχει αυτό το κομμάτι της διαδραστικότητας που έχει με το κοινό, και νομίζω ότι υπάρχει στο τέλος και ψηφοφορία με βραβείο κοινού.
1: Σωστά, πάντα στις εκθέσεις μας προσπαθούμε να βάλουμε το κοινό πρωταγωνιστή στην έκθεση και όχι απλώς έναν παθητικό δέκτη, θα λέγαμε. Ο συγκεκριμένος λοιπόν διαγωνισμός, καλούμε τους επισκέπτες μετά την περιήγησή τους να ψηφίσουν το αγαπημένο τους έργο, η οποία ψηφοφορία αυτή διαρκεί έως και την ημέρα της τελευταίας μέρας της έκθεσης, 30 Σεπτεμβρίου, που είναι Τετάρτη, στις 2 το μεσημέρι. Επομένως, καλούμε τους θεατές να ψηφίσουν το αγαπημένο τους έργο, και το έργο με τους πιο πολλούς ψήφους θα πάρει ένα τιμητικό έπαινο, όπως επίσης, μιας και μιλάμε και για διαγωνισμό και ξέχασα αυτό να το αναφέρω, μέσα λοιπόν από τα έργα αυτά θα απονεμηθούν έπαινοι, αλλά και το πρώτο βραβείο, τον νικητή της φετινής διοργάνωσης.
0: Κύριε Βιάννα, εσείς τώρα είστε επιμελητής, τα ξέρετε αυτά τα πράγματα, εργάζεστε με τη νέα γενιά. Νέα γενιά είναι τώρα η δημιουργή από τα 18, ίσως τώρα βέβαια φαντάζομαι έχετε από 18 και πάνω, όχι και εφήβους, έτσι δεν είναι, μέχρι 39-40 ετών. Θέλω να μου πείτε, υπάρχει κάποιο κυρίαρχο μήνυμα, ίσως κάποια τάση, κάτι που εισπράτετε μέσα από όλη αυτή τη συνεργασία, κάτι που θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα το μεταφέρουμε στο μέλλον, ας πούμε, των ζωγράφων της Ελλάδας?
1: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, ειλικρινά. Πρέπει να πω το εξής, ότι παρατηρούμε τουλάχιστον στο φετινό διαγωνισμό που είχε θέμα το νερό, αλλά και σε παλαιότερους διαγωνισμούς με τα εκάστοτε θέματα την κάθε φορά, τους νέους καλλιτέχνες τους διακρίνει μία αγωνία, ένας φόβος για το μέλλον, μία, όχι απεσιοδοξία, αλλά μία ανησυχία, να το πω καλύτερα. Και αυτό έγκυται στο γεγονός ότι αρκετά από τα ζωγραφικά έργα του φετινού διαγωνισμού, για παράδειγμα, έχουν, θα λέγαμε έτσι, μία δυσάρεστη πλευρά του νερού, δηλαδή την καταστροφική μεριά του νερού και όχι τόσο την χαρούμενη πλευρά, καταλάβατε.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Επομένως, θα μπορούσα αυτό να διακρίνω σε πρώτη φάση, ότι τους νέους καλλιτέχνες τους χαρακτηρίζει μία ανησυχία, αλλά και ένας προβληματισμός, μία στεναχώρια για... γενικότερα για την κατάσταση που βιώνουμε. Και αυτό ίσως θα πρέπει όλους να μας ταρακουνήσει και ίσως και ανθρώπους.
0: Άρα αυτό, ναι, που εξ αρχής, δηλαδή ξεκινώντας, γυρνάμε πίσω τώρα, γυρνάμε στο πρώτο πράγμα που είπαμε, που λέγαμε για την σύγχρονη οικολογική αγωνία σε σχέση με το νερό που μπορεί να χάνεται. Άρα δηλαδή γυρνάμε πίσω, αυτή η αγωνία είναι ζωντανή και τρέχει 100%. Σαν νερό μέσα στην έκθεσή σας. Έτσι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: μια έτσι κατάσταση που πραγματικά και εμάς τους ίδιους μας εξέπληξε. Όταν κοιτούσαμε τα έργα κατά τη διάρκεια της επιμέλειας, παρατηρήσαμε το εξής, ότι αυτή την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό των νέων καλλιτεχνών, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας... πώς το λένε, πρέπει να μας
0: προβληματίσει,
1: να μας προβληματίσει ακριβώς, να μας προβληματίσει όλους.
0: Ναι. Κύριε Βιάννα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας.
1: Και εγώ.
0: Μπράβο σας για αυτή την προσπάθεια, πραγματικά μπράβο σας. Τέτοιες προσπάθειες τις χρειαζόμαστε όλοι μας, και εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι από τα 39, και φυσικά, έτσι, και φυσικά οι νέοι άνθρωποι που ζωγραφίζουν, που χαίρονται να ζωγραφίζουν και να παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και πάλι. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και δεν πρέπει να έχετε παράπονο σήμερα. Είπαμε ωραία και ευχάριστα πράγματα, δημιουργικά. Μιλήσαμε για την Ευρώπη, μιλήσαμε για βιβλία, μιλήσαμε για την εξέλιξη της Ευρώπης, μιλήσαμε για την Κίνα και την Αμερική και για την προσπάθεια που κάνουν, ποιος θα ελέγξει το AI. Είπαμε πολύ όμορφα πράγματα για τη ζωγραφική, για το Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών. Πάμε να πούμε τώρα και ένα τέρας, γιατί πραγματικό τέρας είναι αυτό που το δημοσιεύει κιόλας εδώ το thetanews.gr και λέει τι, ότι με δανεικά πληρώνουν τους λογαριασμούς 6 στους 10 Έλληνες. Όλο και περισσότερα νοικοκυριά αναζητούν πρόσθετη χρηματοδότηση για να καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Σύμφωνα λοιπόν με τη φετινή Ευρωπαϊκή Έκθεση για τις πληρωμές των καταναλωτών της Intrum, το 60% των καταναλωτών στην Ελλάδα δηλώνει ότι μέσα στους τελευταίους 6 μήνες χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα ή να χρησιμοποιήσει πιστωτική κάρτα για την πληρωμή λογαριασμών χωρίς να περιλαμβάνονται τα στεγαστικά δάνεια. Και η εικόνα γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστική από τις καθυστερήσεις στις πληρωμές. Στην Ελλάδα, το 37% δηλώνει ότι μέσα στους τελευταίους 12 μήνες άφησε τουλάχιστον ένα λογαριασμό απλήρωτο μετά την ημερομηνία λήξης του. Με κοιτάει ο Κλάθης, φαντάσου τι ζούμε. Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 33% το 2025. Γεγονός που δείχνει ότι μέσα σε ένα χρόνο περισσότεροι καταναλωτές δυσκολεύονται να ανταποκριθούν εγκαίρως στις υποχρεώσεις τους. Στο σύνολο των 20 χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα, το 56% των καταναλωτών δηλώνει ότι χρησιμοποίησε δανεικά ή πιστωτική κάρτα για να πληρώσει λογαριασμούς μέσα στο τελευταίο εξάμηνο. Μόλις ένα χρόνο πριν, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 45%.

Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα αναδεικνύει σήμερα η ελευθερία, που έχει να κάνει με την επιλογή που θέλουν να έχουν οι μαθητές και αναρωτιούνται τι να σπουδάσουν προκειμένου να έχουν δουλειά αύριο. Ποιες ειδικότητες, λέει, κερδίζουν έδαφος και τι δείχνουν οι προβλέψεις για την αγορά εργασίας σε Ελλάδα και Ευρώπη έως το 2035. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, το CEDEFOP, στις προβλέψεις του για την απασχόληση έως το 2035, λαμβάνει υπόψη αλλαγές που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, δηλαδή τι, ψηφιοποίηση, τεχνητή νοημοσύνη, πράσινη μετάβαση και γύρανση του πληθυσμού. Στην Ελλάδα η συνολική απασχόληση δεν αναμένεται να αυξηθεί θεαματικά έως το 2035. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα δημιουργηθούν και ευκαιρίες. Σημαντικό μέρος των θέσεων θα προκύψει από την ανάγκη αντικατάστασης εργαζομένων που αποχωρούν, κυρίως λόγω συνταξιοδότησης.

0: Οι δραστηριότητες προγραμματισμού και υπηρεσιών πληροφορικής βρίσκονται μεταξύ των τομέων για τους οποίους το ΣΕΝΤΕΦΟΠ προβλέπει ανάπτυξη στην Ελλάδα έως το 2035. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο προβλέπεται μέση ετήσια αύξηση της απασχόλησης περίπου 2,5% για επαγγελματίες και τεχνικούς τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Άρα λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, ένα μεγάλο μέρος των παιδιών σήμερα στρέφονται προς τα εκεί. Γιατί δείχνει ότι θα μπορούν να βρούνε άμεσα δουλειά. Λέει και άλλα πολλά ενδιαφέροντα εδώ στην Ελευθερία. Δεν έχετε παρά να δείξετε το ενδιαφέρον, να μπείτε μέσα στο site, στο ελευθερία.gr και να διαβάσετε όλο το άρθρο. Έχω φτάσει εγώ ήδη 7:59 πρώτα λεπτά, που σημαίνει ότι ετοιμάζονται να μπουν στο στούντιο τόσο η Χριστίνα Στεφανίδου, που θα μας πει το δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά η Βασιλική Πολίτου, που θα πάρει τη σκυτάλη των εκπομπών. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Να περνάτε καλά όπου και να βρίσκεστε. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα 7 η ώρα, 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι. Γεια σας.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 8. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η πορεία για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συγκέντρωση στην Καμάρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πορεία συμμετέχουν περίπου 2.000 άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, φοιτητές καθώς και μέλη από την εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιτηρούν τους διαδηλωτές. Στο μεταξύ, κλειστή παραμένουν 4 σταθμοί του μετρό. Πρόκειται για τους σταθμούς Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα είχαμε μετρό στη Θεσσαλονίκη, παραδέχθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας σήμερα στον Θήτα FM και το δημοσιογράφο Βαγγέλη Μόησή. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη σημερινή εικόνα λειτουργίας του μετρό, καθώς και στην πορεία προετοιμασίας της επέκτασης προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας ότι το έργο βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας. Κρίσιμες ώρες για τον 17χρονο μαθητή που κατέρευσε έξω από λύκειο στο Πευκοχώρι στη Χαλκιδική. Ο ανήλικος νοσηλεύεται σε καταστολή στη Στεφανιαία μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια στο Ιπποκράτιο, όπου και νοσηλεύεται. Πράσινο φως άναψε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίνοντας την περιβαλλοντική μελέτη για το γήπεδο της Τούμπας. Όπως επισήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, με τη νέα νομοθεσία ακόμη και τα υφιστάμενα γήπεδα ανεξαρτήτως του χρόνου κατασκευής οφείλουν να πληρούν προδιαγραφές προκειμένου να λειτουργούν με ασφάλεια. Στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί το πρωί της ερχόμενης Κυριακής η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών. Σε δύο σημεία θα κλείσει από σήμερα το βράδυ η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα για 2 ημέρες θα είναι κλειστός ο κόμβος Επταπυργίου στην κατεύθυνση από και προς τα ανατολικά. Επίσης από τις 11 το βράδυ έως αύριο το πρωί στις 5 η ώρα θα κλείσει η κατεύθυνση προς τα δυτικά στον κόμβο Κωνσταντινουπολιτικών.
1: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
2: Στους 27 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ασθενής άνεμη έως 4 αποφόρ. Η καλοκαιρία θα διατηρηθεί και αύριο και μάλιστα η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο φτάνοντας και τους 32 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
1: Theta FM 107,1. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
3: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.

Έφτασε και η Παρασκευή. Και ναι, έχει ήδη σκοτεινιάσει. Εννοείται πως θα σκοτεινιάζει, αφού και χθες είχε πέσει νύχτα. Οπότε όσο περνάνε οι μέρες, καταλαβαίνουμε ότι κατά κάποια δευτερόλεπτα, λίγο και νωρίτερα, φεύγει η μέρα και έρχεται το βράδυ. Καλό απόγευμα όμως θα πω σε όλους και καλό βράδυ. Είμαστε στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Βασιλική Πολίτου, στα Ντέξο Κλεάνθης Μανολάρας και για την επόμενη ώρα θα πούμε τα πάντα, με όσα ασχολιόμαστε, αναφορά. Απλά θα γίνονται πάντα αυτό με απλά λόγια. Να σας πω για τους φίλους οδηγούς ότι τώρα έχει ανοίξει η οδός Τσιμισκή και η Πολυτεχνείου. Πριν από ένα τέταρτο ήταν κλειστή, αλλά είχαμε τις κλούβες επί της Τσιμισκή, όπως έδιναν την πορεία να φεύγει προς τα πάνω, δηλαδή από Ελευθερίου Βενιζέλου να συνεχίσει. 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τον Γιώργο Ρουπακιά. Έτσι, αυτές οι πορείες από τη μία είναι και μία τελετή μνήμης και μία τελετή του ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά γενικά. Τι εννοώ, ποτέ ξανά να μην θρηνήσουμε θύματα εξαιτίας της ιδεολογίας τους ή επειδή οπλισμένα φανατικά χέρια σκοτώνουν ανθρώπους. Σε οποιαδήποτε ιδεολογία όμως και αν ανήκουν. Γιατί είναι ανεπίτρεπτο να κάνουμε εκπτώσεις στο να μην καταδικάζουμε με σφοδρότητα οποιαδήποτε δολοφονία γενικά και οποιαδήποτε δολοφονία γίνεται εξαιτίας ιδεολογικών κινήτρων ή ιδεολογικού υποβάθρου. Είναι και αυτό. Διότι όταν φτάνουμε σε ένα σημείο και σε συζητήσεις το βλέπουμε, σε ορισμένους να συμβαίνει αυτό που λένε δεν θα λυπηθώ και τόσο για αυτόν ή και τόσο για τον άλλον, γιατί ανήκε σε αυτό παραδείγματος χάρη στο κόμμα ή είχε αυτήν την ακραία ιδέα ή γιατί αυτό που πίστευε είναι ενάντια στη δημοκρατία. Δεν μπορούμε με βάση την ποιότητα και την ιδεολογία ενός ανθρώπου να μην καταδικάζουμε τη δολοφονία του. Γιατί τότε σημαίνει ότι και εμείς, άθελά μας, ασυνείδητα, απανθρωποποιούμαστε. Το βασικό είναι ότι σε μια δημοκρατία, όταν βλέπουμε επικίνδυνα φαινόμενα, ακραία να λαμβάνουν έκταση, να απαντάμε με περισσότερη δημοκρατία. Και έτσι μπορούμε να υψώνουμε τείχος στις επικίνδυνες φωνές, επικίνδυνες κατά το όποιον τον καταλαβαίνει αυτό. Μου έκανε επίσης ιδιαίτερη εντύπωση, μέρες που είναι αυτές, που εδόθη ελάχιστη έκταση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τον θάνατο των 5 Ελλήνων πριν από 3 χρόνια στη Λιβύη, όταν η ελληνική αποστολή τσάτρα πάτρα ετοιμάστηκε, οργανώθηκε, ας γελάσουμε, από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, από το ΓΕΘΑ και από το Υπουργείο Άμυνας. Ήταν τότε που είχαμε τα καταστροφικά αποτελέσματα από τις πλημμύρες τύπου Ντάνιελ και που πέρασε εκείνο το χαμηλό βαρομετρικό στην Λιβύη και πηγαίνανε προς την Τέρνα. Εκεί είχαν σπάσει τα φράγματα και λένε τότε να ετοιμάσουμε ένα C-130 και να στείλουμε κι εμείς για ανθρωπιστική βοήθεια. Καλώς το σκεφτήκαμε φυσικά. Αλλά δεν μπορείς να ετοιμάζεις μία αποστολή χωρίς να έχεις μία βασική επικοινωνία και δορυφορική επικοινωνία με τα δικά σου τα μέλη. Δεν γίνεται αυτό, διότι τότε του στέλνεις εις θάνατον. Και όπως και έγινε, λίγο πριν φτάσουν τα παιδιά στην Τέρνα, που χάθηκε κάθε επαφή με την δορυφορική επικοινωνία. Και τότε ήταν που, κατά τα λεγόμενα, γιατί υπήρχε και μία σύγχυση τις πρώτες ώρες. Δεν ξέραμε πόσοι πέθαναν, ποιοι πέθαναν, τι ακριβώς έγινε, πώς συγκρούστηκε το λεωφορείο που μετέφερε την ελληνική αποστολή με ένα άλλο τύπου βαν που υποστηρίζει.

Τίθεται ότι μετέφερε κάποιους Λίβιους. Όλα αυτά ακόμα δεν έχουν απαντηθεί, κυρίες και κύριοι, και χάσαμε τους 3 Έλληνες αξιωματικούς και τα 2 αυτά αδέρφια. Θύματα τότε ήταν ο Γιώργιος Βούλγαρης, αρχιλοχίας των ειδικών δυνάμεων, η αντιπλήρχος νοσηλεύτρια Γλυκερία Μεμεκίδου, η επισμηναγός νοσηλεύτρια Ευαγγελία Ανδρεαδάκη, τα παιδιά, τα 2 αδέρφια που συμμετείχαν εθελοντικά ως διερμηνείς, η Άντζελα και ο Φίλιππος Μανδαλιός, που ήταν και παιδιά. Και είναι παιδιά, να το πω πιο σωστά, του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Βεγγάζης, Κανάκη Μοϊρά. Και μετά με τα θάνατον τιμήθηκαν με το παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος του Φοίνικος. Ήθελα να πω τα ονόματα, διότι πολλές φορές ξεχνάμε τα ονόματα ή επειδή ορισμένες ειδήσεις, θλιβερές, δεν αναπαράγονται και θα πρέπει να αναπαράγονται. Κάποιοι λένε επειδή έχει να κάνει με το στρατό. Όχι. Και τα σφάλματα, την κακιά οργάνωση του στρατού πρέπει να την αναδεικνύουμε όταν έχουμε και μοιραία αποτελέσματα, για να μπορούν να μην το ξανακάνουν αυτό έτσι πρόχειρα. Να μην μπορούν να το ξανακάνουν έτσι πρόχειρα, όπως έγινε πριν από 3 χρόνια στη Λιβύη. Διότι παρακολουθώντας και το ρεπορτάζ πάνω στην άμυνα, γίνονται κι άλλα ευτράπελα. Πριν πάμε όμως σε αυτά, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε λίγη μουσική.

και συμβαίνουν όλα στα κοντά. Δηλαδή, θρηνούμε τρεις ανθρώπους στα πολύ πολύ κοντά μας, τώρα αυτές τις μέρες, μετά την πτώση του μοιραίου Φάντομ, και θρηνούμε τους δύο πιλότους. Και οι πληροφορίες που, όπως μεταφέρθηκαν, οι σωροί μεταφέρθηκαν και άλλα κομμάτια, το ένα εδώ, το άλλο εκεί, άρα κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Και ούτε αυτό παίρνει συνέχεια, που πρέπει να λάβει συνέχεια, γιατί φωνάζουν οι οικογένειες. Έχουμε φυσικά και θρηνούμε και πρέπει να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο για το ποιο ακριβώς είναι το κύκλωμα πίσω από αυτόν τον τουρισμό ευεξίας και υγείας. Και αργότερα θα δούμε τώρα, γιατί το σήκωσε πολύ ψηλά και ο κύριος Πολάκης το ζήτημα, και με τον κύριο Πατούλη, αλλά και με τα ίξεις αφήξεις του Θάνου Πλεύρη. Αλλά επειδή έλεγα νωρίτερα για το τι συμβαίνει στο κομμάτι της άμυνας και το παρακολουθούμε αναγκαστικά και το αμυντικό ρεπορτάζ, πραγματικά έχουμε αυτές τις αποκαλύψεις της ΠΟΕΣ. Είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Δηλαδή, ξέραμε ότι είχε πέσει πριν από μερικούς μήνες ένα μαχαίρι σε αυτούς. Είχε πέσει ένα μαχαίρι σε αυτά που τρώνε. Αλήθεια, αναδρομικά, το φαγητό στο στόλο. Και τώρα τι καταγγέλει ΠΟΕΣ? Καταγγέλει ότι αναδρομικώς περικόπτουν και τα πλεύσιμα. Δηλαδή, μιλάμε για τις αποζημιώσεις, τις πλεύσιμες, για τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, για την αποστολή East Med Cooperation. Νέα υπουργική απόφαση που βγήκε τώρα αφορά συγκεκριμένα την επιχείρηση στην Ανατολική Μεσόγειο, για την οποία, και σκεφτείτε τι γίνεται τώρα στην Ανατολική Μεσόγειο και κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα, τώρα έκρινε το Υπουργείο ότι δεν υφίστανται οι ίδιοι κίνδυνοι με το παρελθόν. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε θάλασσα ευημερίας και ασφάλειας. Και αναδρομικά από τις 2 Μαρτίου του 2026 τους κόβουνε τα πλεύσιμα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι 10 μέρες νωρίτερα, πόσο έχουμε σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, στις 8 του μηνός, χτυπήθηκε στην περιοχή νότια της Κρήτης από ντρόουν και άλλο πλοίο ρωσικών συμφερόντων. Θα μου πείτε, είναι ρωσικών συμφερόντων. Ναι, αλλά έγινε κάτω από την Κρήτη. Και το καλοκαίρι, θα μου πείτε, ήταν πάνω στο Ιόνιο, με το Ουκρανικό που το ψάχνουμε ακόμα τις δικαιολογίες και τις γνώμες από την Ουκρανία, με το τύπο μαγκούρα που βρέθηκε κάτω από τη Λευκάδα. Εφόσον λοιπόν έχουμε τέτοια επεισόδια κάτω και έχουμε τη φρεγάτα, για ποιο λόγο κόβεις και ρίχνεις άλλο ένα μαχαίρι, όχι μόνο στα πλεύσιμά τους, αλλά ένα μαχαίρι στην καρδιά τους? Δεν εκτιμάς? Γυαλού, για να ξοδέψεις, για να πάρεις τον Κίμωνα και να τον πας από εκεί που επιχειρησιακά τον αναβαθμίζουν από την Κρήτη, και να τον πας στην καρδιά του Αιγαίου για να κάνουν τάχαμα, ας πούμε, αυτό το Συμβούλιο Άμυνας και Ασφάλειας, ο Υπουργός, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ, διάφοροι άλλοι που είναι, ξέρετε, πώς λέμε, ας πούμε, τη αυλή, αυλική. Όχι επιχειρησιακή, αυλική. Για να πούμε τι ωραία που περνάμε εδώ και στην Άξο και να δείξουμε τι ωραία που τα λέμε. Και παίρνεις τον Κίμωνα που ακόμα και δεν είναι ολοκληρωμένος, διακόπτεις μία λειτουργία για να πεις ότι θα κάνω εγώ τα σέα μου και τα μέα μου. Δηλαδή όλα για την επικοινωνία. Όλα για την επικοινωνία, κύριε Δένδια. Και η υπόλοιπη επιτελική. Και τώρα το τελευταίο, αυτό που γίνεται με τα πλεύσιμα, τι έχει να δηλώσει ο κύριος Κατάρας, που είναι ο αρχηγός του ναυτικού? Λοιπόν, το κλείνουμε και αυτό, ήθελα να το πούμε, γιατί είναι ορισμένες ειδήσεις οι οποίες περνάνε κάτω από το ραντάρ, αλλά πρέπει να τα σηκώνουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, έτσι ώστε ορισμένοι να μην αισθάνονται ότι μπορούν να κάθονται τόσο άνετα σε αυτές τις στριφογυριστές καρέκλες που ανοίγεις και από δίπλα το, πόσο λένε αυτό εδώ πέρα που έχουμε, και σου βγάζει και το ποτό και λες τι ωραία που είμαι εδώ, ενώ οι άλλοι τραβάνε τα ζόρια για σένα για να φαίνεσαι εσύ ότι είσαι καλός και ότι τηρείς, ας πούμε, μια ορθή στάση, ενώ στην πραγματικότητα κάνεις μαντάρα από κάτω και φαίνεται, και επικοινωνιακά φαίνεται. Απλά ορισμένοι επιλέγουν, ελέω και των πολιτικών συνθήκων ή ελέω και των διαφόρων δελφίνων που είναι να βγουν ενδεχομένως στη στροφή, αν κάτι διαφορετικό γίνει σε μερικούς μήνες, να μην πλήξουν τόσο πολύ το προφίλ του τάδε δελφίνου, του δίνα δελφίνου.

Είμαστε στα 18 λεπτά μετά τις 8. Τρέχουν τα λεπτά, τρέχει η ώρα, κλείνει σιγά σιγά και η εβδομάδα μας. Παρασκευή είναι σήμερα. Αν μπορείτε και έχετε χρόνο και έχει περισσέψει και κάτι παραπάνω στην τσέπη, γιατί είναι 18 του μηνός και καταλαβαίνουμε ότι κοντά στις 20 όλοι ψαχνόμαστε, να βγείτε μία βόλτα, γιατί είναι γλυκιά η βραδιά. Οτιδήποτε θέλετε να μου στείλετε, το Viber του σταθμού σας περιμένει. 6977-201-070. Πριν είπα του Δίνα, είναι του Δινός, διότι κλείνεται. Έτσι να με διορθώνω κιόλας. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα κομμάτια, με το θέμα της υγείας, διότι εδώ ανακύπτουν πολύ σοβαρά ζητήματα. Πρώτον, για τον πρώην Υπουργό Υγείας, τον Θάνο Πλεύρη, αλλά και για τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, παρότι απάντησε. Τώρα το πόσο ικανοποιούν οι απαντήσεις θα το δούμε και με την πορεία των ερευνών και των δικαστικών και εισαγγελικών ερευνών, διότι έχουμε δηλώσεις περιέργειας αμφωτέρων. Διότι θυμόμαστε ότι μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν και Υπουργός Υγείας στο παρελθόν, τώρα έτσι μετανάστευσης και ασύλου, ο Θάνος Πλεύρης λέει ότι γνώριζε το ζευγάρι κατά βάση ουσιαστικά τον γιατρό, γιατί θυμόμαστε όλοι και ο άνθρωπος ευτυχώς είναι καλά, το 2016 είχε προβλήματα υγείας και είχε συμβουλευτεί για το τι πρέπει να τρώει, δηλαδή διατροφικές συμβουλές είχε ζητήσει, ενώ έρχεται τώρα το Πασόκ, φέρνει στην επιφάνεια έγγραφα που δείχνουν ότι ο τότε ο πρώην Υπουργός Υγείας, νυν Υπουργός Μετανάστευσης, το 2012 είχε συστήσει ένα ιατρονομικό σωματείο μαζί με τους συγκεκριμένους γιατρούς και άλλα δύο άτομα. Και λέει μετά ο Θάνος Πλεύρης, πολλοί κάνουν σωματεία με ανθρώπους που δεν γνωρίζουν και ποιο ήταν το πρόβλημα, εγώ βγήκα πρώτος και είπα ότι ναι, μετά το 2016 πήγα και ζήτησα την συμβουλή του, ποιο είναι το πρόβλημα, αφού έχει πεθάνει ο Γιώργος Μαζονάκης. Αναντίλεκτα, κύριε Θάνο Πλεύρη, κάτι δεν πάει καλά. Με αυτό και μόνο που αναρωτιέστε, είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό. Δηλαδή κάποια πράγματα από ένα σημείο και μετά δεν μπορούν να κρυφτούν. Βγαίνουν στην επιφάνεια και κάποιοι λένε το κάνει ας πούμε κόκκινο, το σηκώνει σαν κόκκινο κορόμιλο, το κάνει σημαία του το Πασόκ. Μα φυσικά θα το κάνει σημαία όταν από το 2012 φαίνεται, καταμαρτυρείται ότι έχουν συστήσει από κοινού ένα σωματείο τέτοιου τύπου. Από την άλλη, έχουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Και ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε ότι ο σύλλογος, ότι υπήρχαν παρατυπίες στο ιατρείο. Και γενικά είπε ότι εγώ δεν συμπαθώ και αυτές έτσι, τις πρακτικές ή αυτό τον κλάδο που μιλάει για την μακροζωή, για την ευζωία και τα λοιπά, παρότι πολλοί λένε ότι είναι γιατροί, αλλά και ο ίδιος συμμετείχε σε ανάλογο τύπου εταιρείες παρεμφερείς. Και μάλιστα στιγμή όπως καταγγέλλεται ως πρόεδρος και τα βγάζει στη φόρα παρτίδα, ο κύριος Πολάκης. Και ξαφνικά από εκεί που τα εμφανίζει ο κύριος Πολάκης, αυτά εξαφανίζονται. Και λέει όχι και ήμουν μέλος, δεν ήμουν πρόεδρος. Κύριε Πατούλη, μας κακομαθαίνετε κι εσείς. Αυτά γίνονται, οι έρευνες συνεχίζονται. Δεν θα επιμείνω παραπάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, διότι πάντα πρέπει να περιμένουμε να συνεχιστεί η έρευνα μέχρι να ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι ακόμα είμαστε στην κορυφή του παγόβουνου. Το βέβαιο όμως είναι ότι πέρα από αυτό που είπαμε εξ αρχής, ότι δηλαδή από το 2019 και νομίζω ότι είμαστε από τους πρώτους σταθμούς που είπαμε ότι από το 2019 όπως το ψάξαμε που καταργήθηκε το σώμα επιθεωρητών, ότι δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι φαίνεται η πολιτεία να άφησε όλα αυτά τα χρόνια να γιγαντωθεί ένα κύκλωμα πάνω στο οποίο πολλοί ήλπιζαν και ελπίζουν ενδεχομένως, άμα κάτσει ο κουρνιαχτός, να πλουτίσουνε κοροϊδεύοντας ανθρώπους. Και λέει ο κύριος Γεωργιάδης, κοροϊδεύοντας γιατί όπως λέγαμε, αυτή η μπίζνα των 3 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως έχει μεγαλώσει και το δικό μας το ΑΕΠ της χώρας μας από το 2019, μετρήσιμα είναι αυτά, μέχρι το 2024 και έχει φτάσει τώρα
αυτό το κομμάτι της ιατρικής, του τουρισμού, της ομορφιάς, της μακροζωίας, της, πείτε το όπως θέλετε. Αυτό το κομμάτι της γκβαντικής ιατρικής, τι είναι αυτό, υπάρχει και αυτό. Όλα γκβαντικά πλέον θα τα λέμε. Έφτασε στο σημείο το 2024 να γεμίσει, να μεγαλώσει την πίτα στο 7,38% και σου λέει καλά θα πάμε και από εδώ, ανοίγουν και άλλες δουλειές. Πάντα στο κομμάτι του τουρισμού, βέβαια. Είναι που είχαμε τη μονοκαλλιέργεια, τώρα απλά την σπάμε και την κάνουμε πιο εξειδικευμένη. Έτσι, πιο επιστημονική. Των γιατρών, βέβαια, που έχουν ορισμένα πτυχία τα οποία τα ψάχνουμε. Και δεν μιλώ μόνο για αυτό τη Χονολουλού. Εμείς εκεί στη Χονολουλού ξέραμε ότι μόνο σερφ κάνουν, τίποτα άλλο. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, βγαίνουν και αυτά τα τύπου τα πτυχία. Καλό είναι αυτό. Όχι τίποτα άλλο, γιατί στο παρελθόν, που ήταν πιο αυστηρά τα πράγματα. Τώρα μεταξύ μας, όταν λέγαμε ας πούμε ένα παιδί δεν μπορεί να περάσει στην Ελλάδα, το στείλω από εκεί ας πούμε και τα λοιπά. Και μετά όλα έγιναν ένας αχταρμάς, γύρνα πίσω και όπως είναι να έρθεις, ναι. Αλλά και αυτό δεν μετράται πλέον. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Όσοι είναι πιο αυστηροί, είναι. Και καλώς είναι να γυρίσουμε λίγο στα πιο αυστηρά, διότι σήμερα θρηνήσαμε τον Γιώργο Μαζονάκη. Και θρηνούμε γενικότερα, διότι βλέπουμε ότι η καλλιέργεια και η παιδεία πηγαίνει προς τα κάτω. Αν δηλαδή δεν έχεις καλό υλικό και σχολική ύλη, όπως λέγαμε και για τα παιδιά, ή καλούς καθηγητές που μπαίνουν πλέον στις σχολές με 12, με 11, με 13, είναι δεδομένο ότι η παιδεία σου θα πηγαίνει κατά διαόλου. Εκεί έχουμε φτάσει. Και δεν είναι μόνο, ας πούμε, στην παιδεία, είναι σε όλους τους κλάδους, σε όλους τους τομείς. Όταν ανοίγεις φαρδιά διάπλατα τις πόρτες και δεν μπαίνουν πλέον από τα παράθυρα. Μπαίνουν από την κανονική την πόρτα, χωρίς τίποτα. Χωρίς προσόντα, χωρίς εξετάσεις, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, το κλείνουμε και αυτό το κομμάτι. Θα ακούσουμε μουσική. Είμαστε στα 25 λεπτά μετά τις 8. Επαναλαμβάνω τα μηνύματά σας στο 6977-201-070. Και με το που γυρίσουμε από τις διαφημίσεις, θα ανοίξουμε την μεγάλη μας συζήτηση με τον διδάκτορα Αθανάσιο Γραμμένο, να μιλήσουμε γενικότερα για τα ελληνοτουρκικά, για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας και για το πού πάει η κατάσταση σε αυτόν τον κόσμο, διότι πάντα σχηματίζονται δύο διαφορετικού τύπου αφηγήσεις. Η μία που από τη μία μπορεί μία να είναι με τον ένα, μία με τον άλλον. Υπάρχει αυτή η ποδοσφαιροποίηση στο μυαλό των ανθρώπων, δυστυχώς. Και από την άλλη υπάρχει το ίδιο ακριβώς, είτε κάτω στη Μέση Ανατολή, είτε σε ό,τι έχει να κάνει με έναν γενικόλογο διαχωρισμό Ανατολής-Δύσης, και λέμε πού ανήκουμε εμείς, λες και αυτό είναι ελεξεμένο σε πέτρα, να πάμε με τη μία μόνο άποψη ή να την πάμε μόνο με την άλλη άποψη. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης σε ένα ζήτημα όταν κυρίως αυτό είναι σύνθετο. Και γίνεται ακόμα πιο σύνθετο όταν πρέπει ο καθένας πολίτης, ανάλογα με τη χώρα στην οποία ανήκει, να πρέπει να σκεφτεί πρώτα για τη χώρα του και για το δικό του το μέλλον και μετά ευρύτερα. Αλλά με οδηγό ωστόσο το δίκαιο, με οδηγό ωστόσο τις ιδέες, όχι την ιδεολογία, γιατί η ιδεολογία είναι ένα ωραίο όχημα, αλλά επικίνδυνο, το οποίο μπορεί να σε εξανδραποδίσει. Ενώ όταν έχεις τη συνειδητοποίηση ότι υπάρχουν πιο πάνω από σένα ιδέες τις οποίες κυνηγάς να τις πιάσεις, αυτό που λέμε ο ιδεαλισμός. Και δεν μιλάω κατά ανάγκη μόνο για αυτό που έλεγε ο Πλάτωνας ή ο Αριστοτέλης. Ο ιδεαλισμός, οι ιδέες υπάρχουν σε πάρα πολλές διαφορετικές φιλοσοφίες. Είτε θα περάσουμε στους μετέπειτα χρόνους, είτε στους προγενέστερους. Υπάρχουν πάντα οι ιδέες για να μπορεί ο άνθρωπος να ψηλώνει κοιτώντας προς τα πάνω. Αν εγκλωβίζεται κάτω από τα στεγανά μιας ρητορικής που καλή είναι και η διαχείριση της ζωής μας, καλή είναι η διαχείριση της πολιτικής και του βίου μας, αλλά και των από πάνω όπως ευαγγελίζονται ότι θα μας κάνουν καλύτερη τη ζωή, αλλά είναι ένα κλειστό κύκλωμα. Αν δεν ανοίξεις λίγο το καπάκι να δεις τι είναι αυτό που είναι πιο πάνω από αυτό που είναι ανώτερο, είναι δεδομένο ότι θα εγκλωβίζεσαι μέσα σε ένα κλειστό κύκλωμα. Και δεν έχει νόημα αυτό. Δεν έχει ουσία. Το θέμα είναι να βρίσκουμε πάντα ένα νόημα και το νόημα είναι έξω από το κουτί. Λοιπόν, κλείνουμε, διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: 107,1. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Θήτα FM 107,1. Καλησπέρα Θεσσαλονίκη, Μακεδονία. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα και από παντού από όπου μας ακούτε, από τις διάφορες πλατφόρμες, εφόσον είστε εκτός της, των Ερτζιανών, εκτός της, της εμβέλειας. Στο σημείο αυτό, όπως τον προανήγγειλα, θα ανοίξουμε τη μεγάλη μας συζήτηση, κυρίες και κύριοι, και κοντά μας είναι ο διεθνολόγος Αθανάσιος Γραμμένος, διότι συμβαίνουν πολλά και ενδιαφέροντα και πρέπει να ακούμε, θέλουμε να ακούμε τις τοποθετήσεις των ειδικών, έτσι ώστε να επανατοποθετούμαστε και οι ίδιοι και να συνειδητοποιούμε καλύτερα και πιο βαθιά το τι είναι αυτό που γίνεται γύρω μας. Καλησπέρα σας, κύριε Γραμμένε. Σας καλωσορίζουμε στο νέο μας ραδιόφωνο, στον Θήτα FM.
1: Καλησπέρα σας. Εύχομαι κάθε καλό με την αγροματικότητα αλλά και με τις αποκαλύψεις και την κριτική που ασκείται στα γεγονότα.
0: Κύριε Γραμμένε, θέλω να ξεκινήσουμε λιγάκι από την τελευταία είδηση, διότι πριν από λίγες ώρες είχαμε ανακοίνωση από το Κρεμλίνο. Πάμε λίγο στο κομμάτι του Ρωσο-Ουκρανικού. Είχαμε ανακοίνωση από το Κρεμλίνο ότι 3 πλοία, 2 φορτηγά και 1 δεξαμενόπλοιο επλήγησαν από ρωσικές δυνάμεις στην Μαύρη Θάλασσα. Το Reuters, να το πω αυτό για το ιστορικό, λέει ότι δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ακόμα, δεν έχουμε εικόνα, δεν μπορώ να επιβεβαιώσω την πληροφορία αυτή, αλλά το γεγονός είναι ότι ο πόλεμος συνεχίζεται με σφοδρό τρόπο, ένθεν και ένθεν, δεν πρόκειται να σταματήσει μέχρι κάποιοι να αποφασίσουν ότι πρέπει να λήξει. Είναι μέχρι να λήξει ο τελευταίο Ουκρανού, μέχρι να επικρατήσει ποιος, η Ρωσία, η Αμερική και η Ευρώπη, τι ρόλο χτυπάει, να το πω έτσι λαϊκά, σε σχέση με τον πόλεμο στην καρδιά της.
1: Ναι, το θίγεται πολύ ωραία, διότι ακριβώς αυτό είναι το μείζον πρόβλημα. Η Ουκρανική κρίση έχει ξεφύγει από την σύγκρουση μεταξύ των δύο αυτών δυνάμεων που συναντώνται στο πεδίο. Υπάρχουν από πίσω μία σειρά από άλλες χώρες αλλά και από άλλους σχηματισμούς οι οποίοι παρακολουθούν και οι οποίοι βέβαια σε πολλές περιπτώσεις υφίστανται και τις επιπτώσεις του πολέμου. Εμείς εδώ στην Ευρώπη το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά στα θέματα της ενέργειας. Θα σας πω γι' αυτό σε λίγο.
0: Ναι.
1: Η κρίση κλιμακώνεται αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, η Ρωσία έχει αντιληφθεί, ξέρει ότι βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο. Με την έννοια ότι έχει παγώσει η σύγκρουση στο πεδίο, είναι πολύ μικρά τα όποια ωφέλη, δηλαδή πηγαίνει με βήμα σημειωτών στην πραγματικότητα. Ωστόσο, αυτό που έχει αναγκαστεί να κάνει η ρωσική τεχνολογία είναι να εξελίξει ακόμα περισσότερο τα drones και τα πυραυλικά της συστήματα, με αποτέλεσμα να χτυπάει λίγο πιο χειρουργικά. Εδώ τώρα όμως αναφέρουν οι ειδικοί ότι ακόμη και αν επιτύχει πιο σημαντικά πλήγματα από αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα, δεν έχει αποδείξει ότι μπορεί να τα αξιοποιήσει κερδίζοντας περισσότερα εδάφη. Και αυτό γιατί ανθίστανται οι Ουκρανοί. Η Ουκρανία την άλλη πλευρά όμως είναι και αυτά θύματα της ευρύτερης γεωπολιτικής αναταραχής, για παράδειγμα των όσων συμβαίνουν στο Ιράν με τους Αμερικανούς, διότι ξεμένουν από Patriot.
0: Ναι.
1: Άρα φθήνουν οι αμυντικές τους δυνατότητες. Γι' αυτό είναι πολύ κρίσιμος ο χειμώνας, οι επόμενοι μήνες. Βέβαια θα μου πείτε, αυτό το λέμε τώρα 4,5-5 χρόνια. Όμως από ό,τι φαίνεται, επειδή εξαντλούνται σιγά σιγά, μπαίνουμε πράγματι σε μια περιγύμνηση, διότι χωρίς αμυντικά συστήματα ικανά, αν θέλετε, να αποθαρρύνουμε και να αποκρούσουμε τους Ρώσους, αλλά ταυτόχρονα με τις μεγάλες καταστροφές που επιτυγχάνουν οι Ρώσοι, κυρίως σε ενεργειακές υποδομές, σε υποδομές οι οποίες, ας πούμε, θα χρησιμοποιηθούν από πολίτες, έτσι, μιλάμε για το νερό, μιλάμε για τις ενεργειακές υποδομές, μιλάμε για τα δίκτυα και τα logistics, δηλαδή η μεταφορά των αναγκαίων, των τροφίμων κτλ. Αναμένεται ότι η διαβίωση των Ουκρανών που βρίσκονται στα κρίσιμα σημεία εκεί κοντά στις συγκρούσεις και εν πάση περιπτώσει ανατολικότερα του Δνίπερου θα είναι πολύ δύσκολη το επόμενο διάστημα. Εγώ φοβάμαι ότι μπορεί να έχουμε ενδεχομένως και νέο κύμα προσφύγων προς τη Δύση. Άρα λοιπόν υπάρχει πράγματι, είμαστε αν θέλετε σε ένα πολύ λεπτό σημείο όπου και οι δύο αντιμαχόμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Να σας πω εδώ το εξής, από δικές μου πηγές στη Ρωσία, εκτός του ότι και οι Ρώσοι πλέον έχουν υποστεί τις δικές τους καταστροφές όσον αφορά την εξόρυξη πετρελαίου, δηλαδή υπάρχει ενεργειακό πρόβλημα και στη Ρωσία αυτή τη στιγμή, ταυτόχρονα υπάρχει και ένα δεύτερο πρόβλημα που δεν το είχαν μέχρι τώρα, που έχει να κάνει με την επάνδρωση του στρατού που θα στέλνουν στο μέτωπο. Και βλέπουν τώρα οι Ρώσοι, εμείς δεν τα έχουμε, δεν αναμεταδίδονται από τα δυτικά μέσα, γιατί γενικώς δεν αναμεταδίδουν ιδεολογικά, αν θέλετε, το τι γίνεται στη Ρωσία. Έτσι έχουμε επιλέξει. Αλλά πράγματι συλλαμβάνονται νέοι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει σε ηλικία στρατεύσιμη, συλλαμβάνονται στο δρόμο για να σταλούν στο μέτωπο. Κάτι που το βλέπαμε τώρα να συμβαίνει μόνο στην Ουκρανία.
0: Στην Ουκρανία συνέβαινε. Ακριβώς αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί το θυμάμαι ότι και μαζί το έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν, ότι εδώ και δύο χρόνια τα παιδιά από τα 17 τους, ούτε καν τα 18, τους έστελναν και μάλιστα πολλοί αντιρρησίες. Αλλά υπάρχει το πρόβλημα, το γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό, το πρόβλημα του ανθρώπινου δυναμικού στην Ουκρανία. Τώρα μας λέτε, και αυτό δεν είναι γνωστό, ότι το ίδιο πλέον αντιμετωπίζει και η Ρωσία.
1: Βεβαίως. Αυτό έχει παρατηρηθεί. Είναι έντονο. Υπάρχει πλέον αναταραχή στη ρωσική κοινωνία. Δηλαδή, κοιτάξτε, έχουν αρχίσει πλέον οι Ρώσοι και αντιλαμβάνονται, αισθάνονται τις επιπτώσεις του πολέμου στη δική τους ζωή. Και στο πορτοφόλι τους, να, αλλά και στην καθημερινή τους ζωή. Δηλαδή, όταν βγαίνουν και παίρνουν τους νέους, είναι ό,τι πιο κοντά, έτσι, ό,τι μπορεί να αγγίξει περισσότερο κάποιον από αυτή την πολεμική σύγκρουση. Και ξέρετε, δεν είναι μεγάλο το προσδόκιμο ζωής του στρατεύσιμου που θα πάει στο μέτωπο. Έτσι, οι απώλειες είναι τεράστιες, συζητώνται για περίπου 30.000 νεκροί το μήνα. Ήδη είναι, μιλάω και για τους δύο, και για τις δύο πλευρές, έτσι. Mm. Υπάρχει δηλαδή πολύ μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας. Είναι μια μηχανή θανάτου αυτό που συμβαίνει τη στιγμή αυτή. Θα μου πείτε, βεβαίως δεν πρέπει να υποστηρίξουμε όλοι εμείς τον αμυνόμενο, αφού οι Ρώσοι είναι αυτοί οι οποίοι παραβίασαν το διεθνές δίκαιο και πέρασαν τα σύνορα της Ουκρανίας. Βεβαίως, αυτό είναι η ηθική αρχή που μας τη νιώθουμε και εμείς πολύ καλά, γιατί έχουμε και τις αναλογίες με το Κυπριακό. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή εδώ που βρισκόμαστε, νομίζω ότι η Ευρώπη έχει ένα ρόλο επιτίδιου, βάζοντας τους Ουκρανούς να κάνουν, χωρίς να τους βοηθούν αρκετά, να κάνουν περισσότερα από όσα μπορούν να κάνουν, για να έχουν οι ίδιοι το χρόνο, αν θέλετε, είτε να προετοιμαστούν είτε να εξασθενήσουν τους Ρώσους, γιατί είναι και μια βολική κατάσταση για τους Ουκρανούς να υπάρχει ένας ιδανικός εχθρός εκεί έξω.
0: Πάντως το ρόλο του Ποντίφικα που περιμέναμε να τον παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τον έπαιξε, κυρίως η Τουρκία, η οποία τα έχει καλά και με τις δύο πλευρές και εξοπλίζοντας την Ουκρανία, αλλά και μη διαρριγνύοντας τις σχέσεις της με την Ρωσία. Και σκεφτόμαστε ακριβώς αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέλει να εκμεταλλευτεί την περαιτέρω αυτή την κατάσταση, ενδεχομένως και την ίδια τη χώρα, την Ουκρανία, όταν εκ των πραγμάτων βλέπουμε ότι το αρχικό σχεδιασμός, δηλαδή της ένταξης στο ΝΑΤΟ, δεν μπορεί να υλοποιηθεί, και μετά τις δεσμεύσεις ή το πισωγύρισμα από πλευράς της Αμερικής, κύριε Γραμμένε, και είδαμε τον κύριο Τραμπ να συνιστά πλέον στην πλευρά της Ουκρανίας να μην χτυπά, παραδείγματος χάρη, ρωσικά δηληστήρια, αν και έχουν και εκεί διαψευστεί οι όποιες ελπίδες έτρεφαν κάποιοι ότι μετά τη συμφωνία του Τραμπ στην Αλάσκα με τον Πούτιν στο Άγκοραντζ θα μοιραζόταν από τότε ο κόσμος άλλα τα πράγματα, γιατί και ο πόλεμος έχει τη δικιά του δυναμική, δεν έχουν φτάσει ούτε σε εκείνο το σημείο, έχουν πάει τελείως αλλού. Μας είπατε νωρίτερα για το Ιράν, μας είπατε ότι δεν μπορούν να προμηθεύσουν με τους Patriot ή με άλλα οπλικά συστήματα, γιατί τα στέλνουν αλλού, γιατί τα χρησιμοποίησαν, γιατί έχουν έλλειψη πολεμοφοδίων, όπως το Πεντάγωνο ομολόγησε. Και υπάρχει και ένας δεύτερος πόλεμος κάτω στο Ιράν, έχει λίγο ησυχάσει από πλευράς των Αμερικανών, οι Ισραηλοί έχουν κάνει πίσω, έχει μεταφερθεί η ένταση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και στους Ιεμενίτες. Υπάρχει μια συνεννόηση πλέον ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ, και λέμε τι γίνεται εδώ, και από την άλλη ανάμεσα στους Ιεμενίτες και τους Αμερικανούς, ότι λύσετε τα μεταξύ σας, δεν θα πειράζεται διέλευση των Αμερικανικών και Ισραηλινών πλοίων. Κύριε Γραμμένε, τι γίνεται? Αυτό που ζούμε είναι σχιζοφρενικό.
1: Ναι, όλα ξεκινάνε καταρχάς από τους λάθος υπολογισμούς που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ αναφορικά με την επιχείρηση στο Ιράν. Νομίζω, και το έχω πει και άλλες φορές, το έχουμε συζητήσει και μαζί, υποτίμησε τις στρατιωτικές ικανότητες των Ιρανών, πιο πολύ όμως υποτίμησε το ηθικό τους και τον πατριωτισμό τους. Διότι ανεξαρτήτως αν εμάς δεν μας αρέσει ένα θεοκρατικό καθεστώς και δεν θα θέλαμε να ζούμε εκεί, είναι η πατρίδα τους, και έδειξαν ότι στοιχήθηκαν πίσω από την ηγεσία υπερασπιζόμενοι την ακεραιότητα της χώρας τους και, με ένα εθνικό πρόσημο. Δηλαδή, εγώ επειδή και μέσα από, τους συναδέλφους ακαδημαϊκούς και τα λοιπά που έχουμε διάφορες επαφές όσο μπορούμε και με τις χώρες του κόλπου και με το Ιράν, αυτή την εντύπωση έχω δημιουργήσει, έτσι ότι περισσότερο τους έφερε κοντά παρά τους διέσπασε όπως νόμιζε ότι θα κάνει. Αυτό είχε και πολλές άλλες επιπτώσεις. Στην πραγματικότητα έχει χαρακτηριστεί το πραγματικό πυρηνικό όπλο του Ιράν, η διέλευση από το Ορμούζ, το οποίο ήδη διατάραξε την, τις μεταφορές ενέργειας, ειδικά για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, σε σημείο που λένε οι Σαουδάραβες, χτες είπανε ότι θα έχουμε πρόβλημα με το αργό, δηλαδή τον άλλο μήνα δεν θα βγει αργό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να βγάλουμε αργό. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, φαντάζομαι αναμένουμε καλπασμό των τιμών, που θα συμπαρασύρει και πολλά άλλα παράγωγα του πετρελαίου. Και ταυτόχρονα η δυνατότητα των Χούθη, οι οποίοι δεν είναι ακριβώς, είναι πρόξιμεν του Ιράν, αλλά έχουν και τη δική τους πολιτική, διότι θέλουν να κυριαρχήσουν σε όλη την Ιεμένη. Να διευκρινίσω εδώ για όποιον, ας πούμε, δεν το γνωρίζει, οι Χούθη που λέμε ότι είναι αντάρτες, ας πούμε ότι είναι ένα σωματείο, έκαναν στην ουσία, ανέτρεψαν την κυβέρνηση της Ιεμένης, αποκόπηκαν, αυτονομήθηκαν από αυτήν. Η κυβέρνηση της Ιεμένης, την οποία την υποστηρίζει η Σαουδική Αραβία, κυβερνούσε στη μισή χώρα και η άλλη μισή ήταν, είχε κατακριθεί από τους Χούθη. Mm. Τώρα παίρνουν και την υπόλοιπη σιγά σιγά. Διότι έχουν εξαντληθεί οι υπόλοιποι. Βέβαια και οι Σαουδάραβες, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ένας λαός με πολεμική κουλτούρα. Επειδή είναι, ενδεχομένως έχουν δώσει βάρος περισσότερο στην οικονομική ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Ίσως έχουν ξεχάσει να πολεμούν. Ναι. Επομένως, δώσανε την ευκαιρία, άφησαν το περιθώριο στους Χούθη να κάνουν μια μεγάλη ανατροπή. Που σημαίνει ότι δεν μπορούν πλέον να εξάγουν ούτε από τον αγωγό, τον East-West αγωγό, ο οποίος έβγαζε κατευθείαν το πετρέλαιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Γιατί χτυπούν και εκεί οι Χούθη. Επομένως, δεν υπάρχει, για να το κλείσω, δεν υπάρχει μια στρατηγική εξόδου από τους Αμερικανούς. Δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα με το Ιράν, τα οποία επέτρεψαν να υπάρξει μια αποκλιμάκωση στην αρχή. Και νομίζω, η δική μου ανάγνωση είναι ότι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη ευθύνη για την κρίση είναι στην Προεδρία των ΗΠΑ.
0: Και ερχόμαστε τώρα στα δικά μας, διότι εντείνονται οι απειλητικές κραυγές από πλευράς της Τουρκίας. Θέλετε, κάποιοι το τοποθετούν μετά την τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο του Πρωθυπουργού. Έχουμε φτάσει δηλαδή σε ένα ελληνικό νησί να το θεωρούμε ότι επειδή πήγε εκεί Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι είναι έτσι κόκκινο πανί για τους Τούρκους, αλλά βλέπετε πόσο σπάνια θυμούνται και το Καστελόριζο οι πολιτικοί. Άλλοι λένε επειδή εμείς νωρίτερα έχουμε καταθέσει το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα αντέδρασαν οι Τούρκοι, αλλά ήδη βάζουν τα θεμέλια για γύρω από το Καστελόριζο με το δικό τους παράνομο θαλάσσιο και ανάμεσα σε Λίμνο και Σαμοθράκη. Άλλοι λένε ότι φταίει ότι έχουμε ήδη υπογράψει σύμβαση για τις Ευρών για τις έρευνες κάτω από την Κρήτη. Και άλλοι λένε ότι επειδή πλέον μπήκε πλειοψηφικά η Μερίντια Μιγαλική για να γίνει επιτέλους αυτή η πόντιση του καλωδίου ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και στο Ισραήλ μετέπειτα. Θεωρείτε ότι εξαιτίας αυτών των γεγονότων η Τουρκία ανεβάζει τους τόνους? Θεωρείτε ότι είναι ίσως από το θόλο την ασπίδα του Αχιλλέα που μετά από 3 χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί? Είναι κάτι διαφορετικό? Είναι επειδή αισθάνονται το Ισραήλ ότι θα τους περικυκλώνει από τα δυτικά τους νότα?
1: Κοιτάξτε, για να απαντήσω καταρχήν στο ερώτημα των εξοπλισμών, οι οποίοι βέβαια καλώς γίνονται και είναι απολύτως απαραίτητοι, γιατί η χώρα λόγω της οικονομικής κρίσης είχε μείνει πάρα πολύ πίσω. Mm-hmm. Και γνωρίζω ότι αυτά γίνονται κατά βάση με πρωτοβουλία και πίεση της στρατιωτικής ηγεσίας και ακολούθησε και καλώς έκανε η πολιτική ηγεσία. Να αναφέρω μόνο τη γενική ιδέα ενός άρθρου που δημοσιεύτηκε στα Νέα πριν από λίγο καιρό από τον καθηγητή, τον κύριο Πλατιά, που έλεγε πολύ κοντολογής ότι εν πάση περιπτώσει δεν αρκεί μόνο να έχεις εξοπλισμούς, αλλά πρέπει να έχεις τη βούληση και να τους αξιοποιείς,
0: ναι,
1: στο πεδίο.
0: Ναι.
1: Αυτό το αφήνω να το κρίνει ο καθένας. Έτσι. Αλλά είναι η βάση για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Το λέω διότι το Πολίτικο γράφει ότι είναι, κρίνει κάπως παράδοξη αυτό το ανταγωνισμό που έχει ξεσπάσει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και όλες αυτές τις δηλώσεις και τα λοιπά και την ενόχληση των Τούρκων, γιατί λέει ότι μέχρι πρότινος οι Ελλήνες και οι Τούρκοι βρίσκονταν σε μια πολύ στενή κατάσταση σχέσεων, αναφερόμενη βεβαίως στη διακήρυξη των Αθηνών και στα λεγόμενα ήρεμα νερά, τα οποία τα έχουμε ξαναπεί αυτά, δεν πιστεύω ότι ήταν ποτέ ήρεμα νερά, πιστεύω ότι ήταν μια ελεγχόμενη ένταση. Έτσι. Απλώς βαφτίζαμε αυτή την ένταση ως ήρεμα νερά και ήταν ένα εφιολόγημα που είχε μια επικοινωνική χρησιμότητα. Η γενική εικόνα όμως για μένα δεν έχει να κάνει τόσο με την επικαιρότητα. Εγώ βλέπω ότι η Τουρκία ασφιχτεί ούτως ή άλλως σε αυτά τα όρια τα οποία έχει και ιδιαίτερα στις θαλάσσιες ζώνες της, διότι έχει έναν ρόλο για τον εαυτό της, φαντάζεται έναν ρόλο νεοοθωμανικό, δηλαδή στην πραγματικότητα θέλει για τον εαυτό της την Ανατολική Μεσόγειο. Καταλαβαίνετε ότι εκεί σημαίνει ότι έχει ιδιαίτερες προσβάσεις στο Μαγκρέπ, στη Βόρεια Αφρική, σημαίνει ότι η Κύπρος γίνεται δορυφόρος της, σημαίνει ότι η Μέση Ανατολή είναι το μαλακό της υπογάστριο, ήδη ξέρουμε ότι έχει, ας πούμε, ασκεί μεγάλο έλεγχο στη Συρία, ο πραγματικός ανταγωνιστής είναι το Ισραήλ και εκεί ενδεχομένως εγκυμονεί ένας κίνδυνος, μια νέα αιστείας. Άρα αυτό σημαίνει ότι τους ενδιαφέρει περισσότερο και το λένε αυτό, δεν είναι ότι δεν το λένε, το έδειξε και ο Φιντάντης προάλλες, να έχουν μια πολύ καλή εποπτεία στις θαλάσσιες ζώνες και ιδιαίτερα στο Αιγαίο, αυτό δηλαδή πέραν ανατολικότερα του 25ου Μεσημβρινού, όπου εκεί τώρα η Ελλάδα ζητάει να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο. Και κλείνω λέγοντας το εξής, επειδή αναφερθήκατε και στη γαλλική εταιρεία Temeridia, εγώ προσωπικά ανησυχώ, διότι ένα δημόσιο έργο, η δημόσιας ιδιοκτησίας, το οποίο είχε εγκριθεί και είχε εξασφαλιστεί χρηματοδότησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πάνω από 750 εκατομμύρια και που οι αρμόδιοι επίτροποι και ιδιαίτερα ο Γιώργιανσεν έχει απαντήσει σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών λέγοντας ότι εμείς το στηρίζουμε ως επιτροπή το έργο, πρέπει να γίνει και αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα γεωπολιτικής φύσης θα πρέπει να έρθει η Ελλάδα σε εμάς να το αναλάβουμε εμείς να το προχωρήσουμε, δηλαδή να το στηρίξουμε πολιτικά. Είδαμε ότι η ελληνική πλευρά αποφάσισε να το ιδιωτικοποιήσει αυτό το έργο και να το δώσει σε μια εταιρεία η οποία δεν είναι γαλλική, γνωρίζοντας ότι εμείς έχουμε μια ειδική σχέση με τα εξοπλιστικά αλλά και με την αμοιβαία συνδρομή και τα λοιπά που έχουμε πει με τον Μακρόν, όλα καλά, όμως αυτή η εταιρεία έχει ιδιαίτερα συμφέροντα, μεγάλα οικονομικά ανοίγματα στην Τουρκία. Δεν είναι μια εταιρεία δηλαδή η οποία δεν έχει τις γνωριμίες στην άλλη πλευρά. Και εδώ εκφράζονται ανησυχίες. Εάν, εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα είναι ποιος θα ζητήσει την άδεια, ποιος θα κάνει την ενημέρωση, δηλαδή να πούμε ότι δεν την κάναμε εμείς, αλλά την έκαναν οι ιδιώτες για να μην έχουμε πολιτικό κόστος, ή ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι κάποιος θα ζητήσει την άδεια της Τουρκίας. Όπως τα μαζέψαμε και φύγαμε από την Κάστρο, ας πούμε.
0: Ξέρετε, κύριε Γραμμένε, τις τελευταίες ώρες ακούγεται κάτι διαφορετικό που είναι ουσιαστικά το ίδιο, αλλά προσπαθούν τώρα να διαστρεβλώσουν τα πράγματα. Λένε άδεια έτσι και έτσι χρειάζεται, γιατί δεν δίνεται ή δεν παίρνεται άδεια για τέτοια έργα. Αλλά άλλο άδεια και άλλο ενημέρωση. Μα είναι το θέμα πώς θα το πει η άλλη πλευρά και πώς θα το εκλάβει. Και για την γαλλική...
1: Εδώ βαφτίζουμε, σωστά, βαφτίζουμε το κρέας ψάρι. Κοιτάξτε, όταν έχεις κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα, είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ μιλάμε για θαλάσσιες ζώνες. Έτσι. Όταν έχεις όμως όλο το δικαίωμα από το διεθνές δίκαιο να ποντίσεις απλά ένα καλώδιο, εδώ να ανοίξω μια παρένθεση, να σας πω ότι εμείς έχουμε ποντίσει καλώδιο με την Τουρκία για το διαδίκτυο, για το ίντερνετ, το οποίο φεύγει από την Νότια Τουρκία, πηγαίνει στην Κρήτη, στο Λασίθι και μετά φεύγει από τα Χανιά και συνεχίζει στην Ιταλία. Ναι. Δηλαδή εμείς οι ίδιοι έχουμε ποντίσει καλώδιο μαζί με την Τουρκία και δεν μπορούμε να ποντίσουμε το καλώδιο, γιατί τι λέει η Τουρκία στην πραγματικότητα? Ακριβώς επειδή θέλει να ελέγχει τις θαλάσσιες ζώνες μπροστά στο νεοοθωμανικό της όραμα, θέλει να βεβαιώσει ότι η μικρή Ελλάδα θα είναι ένας μικρός partner, ο junior partner σε μια διμερή σχέση. Ναι. Αν καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό, τότε μπορούμε να εξηγήσουμε και όλα τα υπόλοιπα. Και φαίνεται ότι η ελληνική πλευρά είναι διατεθειμένη να το βαφτίσει όπως θέλει, αλλά στην πράξη να το κάνει. Επομένως, όλα αυτά που συζητάμε τώρα για τις ασπίδες του Αχιλλέα ή για τις φρεγάτες, για τα αεροσκάφη κτλ., όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά να υπάρχουν. Εγώ τα αναγνωρίζω και είμαι ο πρώτος που πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια δύναμη αποτροπής ισχυρή. Αλλά εάν δεν είμαστε διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουμε αυτή την αποτροπή για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο, όχι αυτό που εμάς μας φαίνεται. Το διεθνές δίκαιο, τα νόμιμα δικαιώματά μας. Τότε είναι, ας πούμε, απλώς κάνουμε επικοινωνία με όλα αυτά και δεν επιτελούν τον πραγματικό του σκοπό.
0: Με ιδιαίτερη σήμερα έκπληξη είδα ότι δεν έχει σχολιαστεί, το έλεγα χθες στην εκπομπή και θα ήθελα κάποια στιγμή να ανοίξουμε και αυτή τη συζήτηση, γιατί πάμε μετά στο πώς αντιλαμβάνεται ένας αρχηγός γενικότερα τη γεωγραφία του τόπου αλλά και την τεχνητή μεταβλητή της. Μου κάνει έκπληξη γιατί σήμερα δεν έχει ιδιαίτερο σχολιαστεί το γεγονός ότι χθες ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του, όταν ερωτήθη για την Κάσο και το Καλώδιο και τα λοιπά και για τη Μερίντια, ότι να ενευθέτω χρόνο και τέτοια. Και λέει ότι θα πρέπει η Τουρκία, λέει, να αντιληφθεί ότι η θάλασσα, λέει, είναι διασυνδεδεμένη. Αυτό, ξέρετε, κλωτσάει, γιατί τι εννοούμε όταν λέμε διασυνδεδεμένο. Η θάλασσα ως κοινή θάλασσα ευημερίας είναι ένα αφήγημα το οποίο το λένε κατά βάση οι Τούρκοι. Και πάει το μυαλό μας ότι μήπως υπάρχουν τα σχέδια αυτά που να λυθεί η διαφορά ή διαφορές με όλες τις χώρες γύρω-γύρω, όπως έχει πέσει και αυτή η ιδέα στο τραπέζι που είναι παλιά τουρκική. Λοιπόν, το αφήνω και θα το ξαναπιάσουμε αυτό, κύριε Γραμμένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας συνέχεια. Γεια σας.

Με τα πολλά, με τα λίγα. Με απλά λόγια τα είπαμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ να ευχηθώ σε όλους σας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Αύριο είναι Σάββατο. Αύριο κυκλοφορεί, όπως και κάθε Σάββατο, η εφημερίδα μας, η έντυπη μορφή της Θεσσαλονίκης. Διαβάζετε φυσικά και συνέχεια το thetanews.gr και μας ακούτε στους 107.1. Ευχαριστώ τον Κλεάνθη Μανολάρα που ήταν στα DEX. Ακολουθεί η Χριστίνα Στεφανίδου με το δελτίο ειδήσεων των 9 και αμέσως μετά με τις βραδινές πτήσεις στον Theta FM η Ελένη Μπαρμπάκου. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να μου ξεκουραστείτε, να κοιμηθείτε αν δεν έχετε πολλές υποχρεώσεις και τη Δευτέρα ωρεξάτη τα ξαναλέμε από το πρωί εδώ στον Theta FM.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση και η πορεία για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πορεία συμμετείχαν περίπου 2.000 άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, φοιτητές καθώς και μέλη από την εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Στο μεταξύ, από τις 4 το απόγευμα παραμένουν κλειστοί οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι σειρμίδι έρχονται αλλά δεν σταματούν. Κρίσιμες ώρες για τον 17χρονο μαθητή που κατέρευσε έξω από το Λύκειο Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική. Ο ανήλικος νοσηλεύεται σε καταστολή στη Στεφανιαία Μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια στο Ιπποκράτιο, όπου και νοσηλεύεται. Κλειστός για 48 ώρες ο κόμβος της Ανθέων στον Περιφερειακό. Ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει σήμερα στις 10 το βράδυ στο ύψος του κόμβου στον Αγίο Παύλο. Στον Άγιο Παύλο επίσης από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί θα κλείσει η κατεύθυνση προς τα δυτικά στον κόμβο στα Κωνσταντινουπολίτικα. Αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα είχαμε μετρό στη Θεσσαλονίκη, παραδέχθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας σήμερα στον Θήτα FM και το δημοσιογράφο Βαγγέλη Μωυσή. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην σημερινή εικόνα λειτουργίας του μετρό, καθώς και στην πορεία προετοιμασίας της επέκτασης προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας ότι το έργο βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας. Πράσινο φως άναψε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίνοντας την περιβαλλοντική μελέτη για το γήπεδο της Τούμπας. Όπως επισήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, με την νέα νομοθεσία ακόμη και τα υφιστάμενα γήπεδα ανεξαρτήτως του χρόνου κατασκευής οφείλουν να πληρούν κάποιες προδιαγραφές προκειμένου να λειτουργούν με ασφάλεια. Στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί το πρωί της ερχόμενης Κυριακής η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
1: Στους 24 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Η καλοκαιρία θα διατηρηθεί και αύριο και μάλιστα η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας και τους 32 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: Θήτα FM 107,1.
2: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

18ο βράδυ του Σεπτέμβρη. Πολύ καλησπέρα σας στον Θήτε FM 107,1 στα ραδιόφωνα στις βραδινές πτήσεις. Ελένη Μπαρμπάκο πίσω το μικρόφωνο. Υπέροχες μουσικές και σήμερα, και τι άλλο θα μπορούσαμε να επιλέξουμε. Είναι βράδυ Παρασκευής, είναι το πιο χαλαρό, το πιο φυτό βράδυ της εβδομάδας και το πιο όμορφο για όλους μας. Ένα βράδυ από συμπίεση, ένα βράδυ που ξεκινάει η ανεμελιά για όλους όσοι δεν δουλεύουν το Σαββατοκύριακο. Η κίνηση στην Τσιμισκή είναι μια χαρά, χαλαρή και ωραία. Έχει αποκατασταθεί νομίζω και η Εγνατία. Έχουν τελειώσει οι πορείες και η νύχτα είναι έτοιμη να απλωθεί μπροστά μας με όλα τα όμορφα που φέρνει. Και έχουμε και πολλές ωραίες επιλογές και για απόψε το βράδυ και για αύριο και για μεθαύριο. Είναι μία νομίζω ιδανική συνθήκη για να βγείτε έξω. Και μάλιστα υπάρχουν και βραδιές που δεν χρειάζεται να έχετε και χρήματα μαζί σας, χωρίς εισιτήρια.

Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Στους 25 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και αύριο και μεθαύριο θα έχουμε υπέροχες καιρικές συνθήκες. Ένας φίλος μου είπε ότι θέλει να κάνει το τελευταίο του μπάνιο στη θάλασσα για αυτό το καλοκαίρι, γιατί στο από καλό καιρό είμαστε. Και συμφωνώ απολύτως μαζί του ότι μπορεί να το πράξει. Γιατί η θερμοκρασία θα ανέβει και η πιο υψηλή θερμοκρασία θα σημειωθεί τη Δευτέρα. Από την Τρίτη όμως και μετά η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας προειδοποιεί ότι θα επανέλθουμε στην κανονικότητα, δηλαδή σε θερμοκρασίες που θα αγγίξουν μέχρι τους 22-23 βαθμούς Κελσίου, και αυτό σημαίνει κανονικότητα. Αυτό σημαίνει φθινόπωρο, αυτό σημαίνει Θεσσαλονίκη. Και αν ο Σεπτέμβριος είχε πρόσωπο, νομίζω ότι θα είχε το πρόσωπο της Θεσσαλονίκης. Της πάει πάρα πολύ ο Σεπτέμβρης αυτής της πόλης. Δεν είναι μόνο ότι συγκεντρωνόμαστε όλοι ξανά, από τους φοιτητές, από τους εργαζόμενους, από τον κόσμο που πάει και έρχεται. Δεν είναι μόνο ότι τελείωσε η έκθεση και έχουμε απομείνει έτσι λίγοι και καλοί. Είναι ότι αυτή η πόλη, αυτή τη στιγμή, αν κάνεις μια βόλτα στην παραλία, αν πας σε ένα καφέ να πιείς ένα ποτό, ένα φαγητό, οτιδήποτε, έχει αυτή τη στιγμή την ωραιότερη, νομίζω, αύρα που μπορείς να εισπράξεις. Ξεκινάει λοιπόν το βράδυ της Παρασκευής με τον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1 στα ραδιόφωνά σας, και να πω χρόνια πολλά στην Αριάδνη που γιορτάζει σήμερα, υπέροχο όνομα έτσι και αλλιώς. Και ήρθα σήμερα στην εκπομπή χωρίς προβλήματα στην κίνηση και με μια πολύ πολύ ωραία διάθεση, γιατί από μόνο του το Σαββατοκύριακο στη δίνει αυτή. Πόση ανάγκη έχουμε οι σύγχρονοι άνθρωποι από λίγη ανεμελιά. Και ακούγοντας από το πρωί στο ραδιόφωνο όλες αυτές τις ειδήσεις, τις κατά κόρον δυσάρεστες ειδήσεις, πόσο ανάγκη έχουμε και από αγαπημένες μουσικές και αυτή.

Και όπως τα λέμε τα πράγματα να τα κάνουμε, όπως έλεγε και ένας φίλος μου. Και να θυμηθώ και κάτι ωραίο που άκουγα συχνά σε αθλητικό ραδιόφωνο παλιότερα. Ναι, αλλά δεν τα λέτε και δεν τα γράφετε. Γνωστός coach ομάδας της πόλης απευθυνόταν σε πασίγνωστο δημοσιογράφο και λέγε, μα δεν τα λέτε και δεν τα γράφετε. Εμείς και τα λέμε και τα γράφουμε. Και τα λέμε καθημερινά στον ZFM 107,1 και τα γράφουμε στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη που κυκλοφορεί αύριο. Και όπως πολύ συχνά και χαρακτηριστικά το λένε οι δημοσιογράφοι που ακόμα γράφουν στις εφημερίδες, ότι η εφημερίδα είναι ίσως το τελευταίο μέσο που έχει απομείνει που μπορεί να κονίσει λίγο παραπάνω το μυαλό. Γιατί δεν συσσωρεύεις απλώς πληροφορίες, διαβάζεις απόψεις, θέματα, κριτικάρεις, συγκρίνεις, θυμάσαι. Και η εφημερίδα από μόνη της έχει αυτό το πολύ σπουδαίο χαρακτηριστικό. Όμως έλεγα πριν, γιατί άνοιξε αυτή την τεράστια παρένθεση, βεβαίως ενημερώνεστε και από τον thetanews.gr για οτιδήποτε συμβαίνει στην πόλη. Να σας πω ότι επειδή ξεκίνησα με το ενδιαφέρον που έχει αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί έχει πάρα πολλά ωραία πράγματα να δούμε και πολλά από αυτά είναι και δωρεάν, θα ξεκινήσω με τη Λευκή Νύχτα, η οποία έρχεται αύριο το βράδυ στις 19 του Σεπτέμβρη από τις 6 το απόγευμα στα μεσάνυχτα. Ο Εύωσμος, εδώ δίπλα μας, θα φορέσει τα γιορτινά του, θα υποδεχτεί κατοίκους, επισκέπτες, σε μια βραδιά που θα έχει πολλή μουσική, πάρα πολλά δρόμενα, εκπλήξεις, προσφορές από τον Εμπορικό Σύλλογο. Είναι η τέταρτη Λευκή Νύχτα που έχει διοργανωθεί. Θα τραγουδήσει ο πολύ αγαπημένος, νομίζω ότι είναι ο Αναστασιάδης, δεν είναι? Ναι, καλά το λέω. Θα τραγουδήσει λοιπόν ο Δήμος Αναστασιάδης. Και η Λευκή Νύχτα είναι κάτι περισσότερο από μια βραδιά που μπορείτε να κάνετε αγορές. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή εξωστρέφειας, μια πολύ μεγάλη γιορτή συνεργασίας. Και δεν βοηθάει μόνο τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Ο στόχος της διοργάνωσης είναι να φορέσουμε όλοι τα λευκά μας ρούχα, όπως λένε, να βάλουμε τα αξεσουάρ μας και να γιορτάσουμε όλοι. Να πούμε ότι η είσοδος είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Ξεκινάει η γιορτή στις 6 το απόγευμα και θα φτάσει μέχρι αργά το βράδυ. Η συναυλία λοιπόν είναι του Δήμου Αναστασιάδη και μετά θα επανέλθω σε λίγο, γιατί δεν είναι το μοναδικό event που υπάρχει στην πόλη το βράδυ του Σαββάτου. Λίγο πιο δίπλα έχουμε και τη Λευκή Νύχτα Λαγκαδά, με συναυλία της Κλαβδίας και με πολλές εκπλήξεις και εκεί. Θα τα πούμε σε λίγο κι αυτά.

Δεν έχουν τέλος οι λευκές νύχτες στην πόλη και πάμε δίπλα τώρα στο Λαγκαδά, όπου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου έχουμε επίσης λευκή νύχτα και εκεί, με πολλή μουσική, με πολύ χρώμα, να το διασκεδάσετε όσοι βρεθείτε εκεί. Διαφορετικά δρόμενα και εδώ, και βέβαια η υπέροχη φωνή της Κλαβδίας, η οποία θα δώσει μια μοναδική συναυλία στην κεντρική πλατεία στις 9 η ώρα για ένα live που αναμένεται να αποτελέσει και το μεγάλο, το μουσικό γεγονός της αυριανής βραδιάς. Την αγαπάμε πολύ την Κλαβδία όλοι μας. Και για τη φωνή της και για τη μοναδική της αισθητική και την παρουσία της και τη σεμνότητά της. Ένα κορίτσι που διατήρησε το δικό της προφίλ, τη δική της ιδιαιτερότητα. Πόσο ξεχωριστή και πόσο μοναδική είναι η φωνή της. Δεν τη χάνουμε ούτε αυτή, είναι από τα ωραία δρόμενα. Και βέβαια να πούμε ότι έχουμε το Σάββατο και τη συναυλία του Γιάννη Πάριου, που θα είναι στο Θέατρο Γης αν δεν κάνω λάθος. Έχει πάρα πολλά δρόμενα, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Θέλω λίγο να χαλαρώσουμε, να αποσυμπιεστούμε λίγο από τα γεγονότα της ημέρας, της εβδομάδας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα, δεν μπορούσαμε και να τα διαχειριστούμε. Έρχονταν πληροφορίες η μία πίσω από την άλλη. Αλλά το ζήτημα είναι ότι παρακολουθώντας όλη την επικαιρότητα με ιδιαίτερο έτσι βάρος στο θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, επειδή υπόθηκαν πάρα πολλά, αυτή η τάση όλων να πέφτουν από τα σύννεφα όταν διαβάζουν για ένα γεγονός το οποίο λαμβάνει η χώρα σε ένα κράτος που πραγματικά τίποτα δεν λειτουργεί κανονικά, το έχουμε καταλάβει, τίποτα δεν είναι έτσι όπως φαίνεται, και που όταν συμβαίνει αυτό που μπορούμε να το πούμε έτσι απλά, την καθημερινά, όταν έρχεται η στραβή που λένε, τότε ξεκινάμε όλοι να αναρωτιόμαστε, μα πώς έγινε όλο αυτό, πώς πέσαμε από τα σύννεφα για μία ακόμα φορά. Όπως ακριβώς πέσαμε από τα σύννεφα όταν έγινε το δυστύχημα των Ντεμπών, τότε για το σιδηρόδρομο, όλοι από τα σύννεφα είχαμε πέσει. Όταν πλημμυρίσαμε στη Μάνδρα, όταν καήκαμε στο Μάτι, πάντα από τα σύννεφα πέφτουμε σε αυτή τη χώρα. Τώρα ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν όλα αυτά τα παράνομα ιατρία, τώρα ανακαλύψαμε ότι γίνονται από ανθρώπους που δεν είναι γιατροί, αισθητικές επεμβάσεις, ιατρικές πράξεις. Τώρα τα ανακαλύψαμε όλα αυτά ξαφνικά και τώρα κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα. Το ζήτημα είναι ότι είμαστε μια χώρα που τίποτα δεν λειτουργεί σωστά.

Πάντως για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης, τα είπε ο Μητσοτάκης, δεν υπάρχει. Πρέπει να πάρει η Ευρώπη μέτρα. Και επειδή ανάπτυξη βλέπουμε και ανάπτυξη ακούμε και δεξιά και αριστερά κοιταζόμαστε και λέμε είδατε εσείς καμία ανάπτυξη. Αν η ανάπτυξη είναι ένα επίδομα παραπάνω, τότε μάλλον δεν έχουμε καμία ανάπτυξη. Πάντως βλέπω ότι τα κριτήρια λέει θα διευρυνθούν και θα δοθεί το επίδομα θέρμανσης σε περισσότερους φέτος. Ναι, γιατί έχουμε μπροστά μας εκλογές, οπότε πρέπει να διευρυνθεί και το πελατειακό έτσι, σύστημα των ψηφοφόρων. Αντί να δώσουν στους ευάλωτους περισσότερα για να ζεσταθούν το χειμώνα, δίνουν σε περισσότερους τα ίδια για να διευρυνθεί λίγο ο κόσμος που θα τα πάρει. Καθημερινά μην πάμε μακριά. Όταν λύνεις όλα τα προβλήματα της οικονομίας που ταλανίζουν τον κόσμο με επιδόματα, κάτι δεν πάει καλά. Θείτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και μένω μαζί σας έως στις 11 στο πιο ωραίο έτσι, βράδυ της εβδομάδας. Το βράδυ της Παρασκευής, γιατί έχεις και την προσμονή του Σαββατοκύριακου και το έχω φιλοσοφήσει το θέμα ότι είναι καλύτερο το βράδυ της Παρασκευής από το Σαββάτου και θα σας πω γιατί στη συνέχεια. Δεν είναι ψυχολογικό, είναι πραγματικό το ζήτημα. Θα σας το θέσω και νομίζω ότι θα με δικαιολογήσετε απόλυτα στη συνέχεια.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, στη χώρα του πέφτω από τα σύννεφα, ακούτε FM 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα μείνω μαζί σας έως τις 11 με βραδινές πτήσεις που έχουν πάντα αναταράξεις και νέα αέρος, αλλά έχουν και πολύ ωραία θέα οι βραδινές, ειδικά αν έχεις παράθυρο. Και από το παράθυρο εδώ του FM βλέπω ότι η κίνηση στη Τζιμισκή είναι μια χαρά. Όσοι θέλετε να βγείτε έξω να το κάνετε και να το κάνετε με πολύ μεγάλη χαρά. Έλεγα πριν ότι είναι καλύτερο το βράδυ της Παρασκευής από το βράδυ του Σαββάτου και το έχω πάρα πολύ ψάξει όλο αυτό που σας λέω. Και δεν είναι μόνο ψυχολογικοί οι λόγοι, δεν είναι μόνο πρακτικοί οι λόγοι, είναι και λόγοι που έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα ένας εργαζόμενος που τελειώνει τη δουλειά του τέτοια ώρα και πάει σπίτι, κάνει ένα μπάνιο και χτυπάει το τηλέφωνο και είναι ένας φίλος και του λέει πάμε να πιούμε τώρα μια μπυρίτσα και να πούμε τα της εβδομάδας, να πούμε τα ερωτικά μας, αν τα πω αλλιώς, να πάμε να πούμε ωραία πράγματα. Το Σάββατο έχεις προετοιμάσει τον εαυτό σου ότι θα κάνεις κάτι πάρα πολύ ωραίο, κάτι πολύ έτσι διαφορετικό, εξαιρετικό και συνήθως οι προσδοκίες. Όταν βάζεις ψηλά τον πύχη, τον ρίχνεις. Δεν επαληθεύονται οι ψηλές προσδοκίες. Την πατάς, όπως οι καλοκαιρινές διακοπές, κάπως έτσι είναι το βράδυ του Σαββάτου. Ενώ το βράδυ της Παρασκευής και το ξαφνικό τηλεφώνημα είναι ωραίο, το μη προγραμματισμένο. Λοιπόν, έχουμε προβλήματα σοβαρά σε αυτή τη χώρα, αλλά κανένας δεν θέλει να ασχοληθεί με αυτά. Και όταν γίνεται κάτι πολύ κακό, όταν γίνεται κάτι που μας κάνει όλους να κοιτάμε έκπληκτη την πραγματικότητα γύρω μας, τότε το ρίχνουμε στο σκρολάρισμα, στα κινητά, για να περάσει ο πόνος. Και ευτυχώς που αφορά κάποιον άλλον και όχι εμάς όλο αυτό. Γιατί όταν πάντα σκέφτεσαι ότι δεν σε έχει αγγίξει ένα γεγονός, το βλέπεις από απόσταση. Λέγαμε πρωτέτερα για το θαύμα των επιδομάτων, τα οποία ξαφνικά διευρύνονται, μεγαλώνουν, αλλά τα επιδόματα μένουν πάντα επιδόματα. Και επειδή μας έχουν στην κυριολεξία κατατρομάξει για την ενεργειακή κρίση που έρχεται και έχουμε μπροστά μας ένα χειμώνα που δεν ξέρουμε πώς θα είναι μετεωρολογικά και πόσο δύσκολο θα είναι, οι περισσότεροι παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Και επειδή τα επιδόματα θα είναι ακριβώς τα ίδια, απλώς θα πάρει περισσότερος κόσμος. Είναι όπως λέει εκείνο το ανέκδοτο, κρύβει η βενζίνη, δεν βαριέσαι, εγώ 10 ευρώ έβαζα, 10 ευρώ θα βάλω. Κάπως έτσι. Ωραίες μέρες είναι αυτές και πιο ωραίες οι βραδιές. Και όσο πάει έτσι ο καιρός, στο αποκαλό καιρό το λένε αυτό. Οι χειμωνάκηδες το έχουν μισήσει αυτό τον καιρό, αυτή την περίοδο. Ήδη βλέπω ανεβάζουν στα social μερικοί χιονισμένα βουνά και λένε ερχόμαστε. Αλλά όχι, αυτή η φθινοπορεινή εποχή είναι η καλύτερη. Λοιπόν, τηλέφωνο επικοινωνίας, μέσω Viber, αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή. Μέσω Viber είναι ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στην εκπομπή όσοι θέλετε. Να κάνουμε λίγο παρέα. 697-7-20-10-70. 697-7-20-10-70. Καλωσορίζω τα πιο ωραία παιδιά της πόλης, αγόρια και κορίτσια, που είναι οι πρωτοετής φοιτητές μας. Με τη δυσκολία της ανέβρεσης φοιτητόσπιτου, αλλά τα πιο ωραία παιδιά της πόλης. Βάλτε τον FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας, στη μνήμη των ραδιοφώνων σας. Μείνετε συντονισμένοι να μαθαίνετε όλα τα νέα, να είστε πάντα ενημερωμένοι και να ακούτε και τις ωραιότερες μουσικές.

Τώρα προσπαθώ να κάνω εικόνα κάποιους από εσάς που είστε καθοδόν, γυρίζετε προς το σπίτι ή έχετε αποφασίσει να βγείτε έξω λίγο πριν από τις 10 και ακούτε θήτα FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Και επειδή είμαι λίγο παλιά εγώ στο ραδιόφωνο, θυμάμαι ότι είχα κάνει μια ερώτηση κάποτε στον κόσμο να μου απαντήσει τι είναι για αυτόν το ραδιόφωνο, τι σημαίνει για τον καθένα ξεχωριστά. Πήρα πάρα πολλές απαντήσεις σε εκείνη την ερώτηση που είχα κάνει και τώρα το σκέφτηκα, γιατί προσπαθούσα να κάνω εικόνα την ψυχολογία των ανθρώπων την Παρασκευή το βράδυ, που είναι πιο ανέμελη και πιο της προσμονής για το Σαββατοκύριακο. Μέσα λοιπόν στις απαντήσεις που πήρα, και ήταν πάρα πολύ ωραίες και πολύ απλές, γιατί μέσα στην απλότητα κρύβεται και η αλήθεια των πραγμάτων, μου ήρθε και μία απάντηση που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και από τότε την κρατάω πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, για το πόσο σημαντικό είναι για τους ανθρώπους πολλές φορές όταν είναι μόνοι τους να έχουν ένα ραδιόφωνο στο δρόμο, στις διαδρομές τους, στην καθημερινότητά τους. Με έγραψε λοιπόν μια ακροάτρια ότι το ραδιόφωνο με έσωσε όταν η ζωή μου έγινε πολύ σιωπηλή, σαν ταινία που χρειαζόταν ένα soundtrack για να μπορέσει να προβληθεί στο πανί. Το βρήκα τόσο ωραίο, τόσο πραγματικό, γιατί καμιά φορά έτσι συνοδεύει τη ζωή μας το ραδιόφωνο, το έχουμε πολύ μες στην καθημερινότητά μας, είναι παντού μαζί μας, δίπλα μας. Και όσο και αν εξελίσσονται τα πράγματα, η τεχνολογία η ψηφιακή παίρνει αλματώδη διάσταση και προχωράει, το ραδιόφωνο παραμένει εκεί. Για κάποιους είναι ο βασιλιάς. Για κάποιους είναι η παρέα, η συντροφιά. Για κάποιους, καλή ώρα, σαν τη φίλη που μου είχε γράψει αυτό το μήνυμα, το soundtrack της ζωής όταν αυτή γίνεται λίγο πιο σιωπηλή. Καλό βράδυ σε όλους. Θήτα FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Ελένη Μπαρμπάκο πίσω από το μικρόφωνο. Σήμερα λίγο αμπελοφιλοσοφήσαμε λόγω της βραδιάς, της χαλαρής ημέρας.

Λοιπόν, στείτε FM 107,1 στα ραδιοφωνά σας και βροχή έρχονται οι κλήσεις σε κινητά τηλέφωνα, οι οποίες είναι μαϊμού, έτσι. Και μιλάω για κλήσεις της τροχέας, οι οποίες δεν έχετε κάνει τίποτα, μη φοβάστε. Δεν έχετε κάνει τίποτα απολύτως για να πάτε να πληρώσετε. Και μην μπείτε σε εκείνα τα ωραία τους συνδέσμους από κάτω, γιατί τους πιάνει και μία μανία μερικούς να αγχώνονται και να πατάνε μέσα στο σύνδεσμο. Λοιπόν, η επιτήρηση στους δρόμους αυξάνεται, τι καλά κάνει και αυξάνεται, αλλά επειδή περισσότεροι έχουμε και λίγο μέσα μας τη μύγα, ότι κάτι έχουμε κάνει, ότι κάπου το όριο της ταχύτητας τον παραβιάσαμε, και όλο και περισσότεροι επιτίδη ξέρουν ότι μπορεί να έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα κάπου, οπότε εκμεταλλεύονται τη νέα αυτή πραγματικότητα προς όφελός τους. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα δείτε στο κινητό σας να σας έρχεται ένα μήνυμα που να λέει ότι έχετε κλείσει στην τροχέα και μέσω SMS αναφέρονται παραβάσεις που δεν έχετε διαπράξει ποτέ, αλλά μπείτε εδώ, σπεύστε να πληρώσετε το υποτιθέμενο πρόστιμο, δίνοντας έτσι στους απαταιώνες πρόσβαση στα τραπεζικά σας στοιχεία. Επίσης, πλαστά SMS, απόπειρες εξαπάτησης σε πάρα πολλές περιπτώσεις, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν τώρα τελευταία και δημιουργούν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ιδιαίτερα σημαντικό για κάθε οδηγό είναι να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαπιστώσει αν μια κλήση είναι πραγματική ή όχι. Και αυτό μπορεί να το κάνει μέσω της ιστοσελίδας που υπάρχει, να χρησιμοποιήσει όλα τα επίσημα ψηφιακά κανάλια για να ελέγξει αν υπάρχει όντως καταχωρημένη κλήση. Και αυτό βεβαίως μπορεί να γίνει και στο gov.gr και σε όλο το σύστημα ελέγχου. Οπότε μην πιάνεστε κορόιδα, μην σας πιάνει πανικός. Έρχονται πάρα πολλές τέτοιες κλήσεις σε οδηγούς, μαϊμούδες κλήσεις, μέσω SMS. Πληρώστε το πρόστιμο, γιατί σας πιάσαμε να έχετε υπερβεί το όριο ταχύτητας ή να έχετε κάνει την τάδε, τέλος πάντων, παρανομία. Και επειδή οι Έλληνες είμαστε λίγο οδηγοί που πολλές φορές παρανομούμε, μπαίνουμε σε κάτι στενά, παραβιάζουμε κάτι stop, πάντα το φοβόμαστε. Έχουν βρει τρόπο επιτίδη, μην ανησυχείτε. Με αυτά τα ψηφιακά. Καλό βράδυ σε όλους. Στείτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Μέχρι τις 11 πάμε μαζί.

Ο Δημήτρης μου γράφει μήνυμα ότι του είχε έρθει τέτοιο SMS με υποτιθέμενη κλήση που θα έπρεπε να πληρώσει, αλλά ευτυχώς κράτησε την ψυχραιμία του. Δεν τον έπιασε πανικός και δεν μπήκε μέσα στον υποτιθέμενο σύνδεσμο να του υποκλέψουν και τα στοιχεία τα τραπεζικά. Προσοχή σε όλους, δεν γίνεται μόνο με τις κλήσεις, γίνεται με πάρα πολλά. Έχουμε θέμα τώρα τελευταία. Η ψηφιακή τεχνολογία είναι υπέρ μας, αλλά θα πρέπει να προσέχουμε και πάρα πολύ στον τρόπο με τον οποίο τη διαχειρίζονται. Λοιπόν, πλησιάζουμε πολύ κοντά στις 10, πριν να πάμε στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Με τη Χριστίνα Στεφανίδου, έχω να σας πω ότι άμα σας πω ότι υπάρχει ένα ελληνικό νησί το οποίο δεν είναι και πολύ έτσι γνωστό και δεν έχει και διαφημιστεί καθόλου, αλλά τώρα τελευταία έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο, θα το πιστεύατε. Υπάρχει ένα άγνωστο ελληνικό νησί που έγινε viral και για ένα λόγο που δεν θα μπορούσε να τον φανταστεί κανένας. Κολυμπάνε, λέει, εκεί δίπλα στους τουρίστες γουρουνάκια και το νησί είναι στο Ιόνιο, λέγεται Άτοκος. Και έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο και δεν είναι μόνο τα υπέροχα τυρκουάζ νερά του, αλλά είναι και το εντυπωσιακό τοπίο. Τώρα τελευταία, λέει, το ακατοίκητο ιδιωτικό νησί κοντά στην Ιθάκη έχει γίνει πόλος έλξης για τους ταξιδιώτες. Καλά, είναι φοβερό όλο εκεί το τοπίο. Η Ιθάκη έτσι κι αλλιώς είναι μαγική. Άσε που νομίζω ότι θα βγει από κάπου ο Οδυσσέας. Δεν κοροϊδεύω, έχει πολλή ενέργεια. Λοιπόν, έχει γίνει πόλος έλξης για ταξιδιώτες. Και από πάρα πολλές χώρες, χάρη στα κοπάδια των μαύρων μεσογειακών χείρων που κυκλοφορούν ελεύθερα στις ακτές ολόκληρο το νησί. Τα μαύρα λοιπόν αυτά γουρουνάκια που βουτούν στη θάλασσα, περπατούν ανάμεσα στους τουρίστες, πλησιάζουν τα σκάφη, έχουν κάνει το τελευταίο καιρό το γύρο του Instagram και του TikTok, μετατρέποντας την Άτοκο σε έναν από τους πιο απρόσμενους viral προορισμούς που μπορεί κάποιος να σκεφτεί όταν λέει μέσα του ελληνικό καλοκαίρι, πού θα πάω, πού θα πάω, πού θα πάω. Τώρα λοιπόν οι χείροι φαίνεται πως έχουν πάρα πολύ την ανθρώπινη παρουσία, περιφέρονται ελεύθερα να ζητάνε τροφή. Όταν η ζέστη γίνεται πάρα πολύ έντονη, μπαίνουν και μέσα στη θάλασσα για να δροσιστούν και σε ορισμένες εκδρομές, μάλιστα, χρησιμοποιούνται φρούτα για να προσελκύσουν τα ζώα κοντά στα σκάφη για να τα βγάλουν φωτογραφίες. Αχ, αυτή η μάστιγα των social media, και να τα τραβήξουν σε βίντεο και να τα αναπαράγουν στο TikTok και στο Instagram. Και έχουν και άλλοι το γύρο του κόσμου. Και η Άτοκος, που είναι ιδιωτικό νησί και λίγο ησυχαστήριο, ξαφνικά θα γίνει πόλος έλξης για πάρα πολύ κόσμο. Να μου το θυμηθείτε, κάποιοι θα το μετανιώσουν. Νιώσουν πικρά αυτό που έχουν κάνει. Λοιπόν, Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο, θέτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε για το κλείσιμο της πρώτης ώρας. Δελτίο ειδήσεων Χριστίνα Στεφανίδου και επιστροφή σε πολύ λίγο με τη δεύτερη ώρα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση και η πορεία για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στη Θεσσαλονίκη. Αποκαταστάθηκε πριν από λίγο η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης. Πριν από τη συγκέντρωση, η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πορεία συμμετείχαν περίπου 2.000 άτομα, στο μεταξύ από τις 4 το απόγευμα παραμένουν κλειστοί οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι σειρμοί διέρχονται αλλά δεν σταματούν. Κρίσιμες ώρες για τον 17χρονο μαθητή που κατέρευσε έξω από το Λύκειο Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική. Ο ανήλικος νοσηλεύεται σε καταστολή στη Στεφανιαία Μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Εάν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα είχαμε μετρό στη Θεσσαλονίκη, παραδέχθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας σήμερα στον Θήτα FM και το δημοσιογράφο Βαγγέλη Μωυσή. Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε και στη σημερινή εικόνα της λειτουργίας του μετρό, καθώς και στην πορεία προετοιμασίας της επέκτασης προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας ότι το έργο βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας. Πράσινο φως άναψε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίνοντας την περιβαλλοντική μελέτη για το γήπεδο της Τούμπας. Όπως επισήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, με την νέα νομοθεσία ακόμα και τα υφιστάμενα γήπεδα, ανεξαρτήτως του χρόνου κατασκευής, οφείλουν να πληρούν κάποιες προδιαγραφές προκειμένου να λειτουργούν με ασφάλεια. Στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί το πρωί της ερχόμενης Κυριακής η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών. Σε δύο σημεία θα κλείσει από σήμερα το βράδυ η περιφερειακή οδός. Για 48 ώρες θα παραμείνει κλειστός ο κόμβος Επταπηγείου στην κατεύθυνση από και προς ανατολικά. Επίσης από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί θα κλείσει η κατεύθυνση προς τα δυτικά στον κόμβο στα Κωνσταντινουπολίτικα. Δείτε αναλυτικά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όπως και όλες τις ειδήσεις στο thetanews.gr.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
1: Στους 27 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, ασθενής άνεμη έως 4 μποφόρ. Η καλοκαιρία θα διατηρηθεί και αύριο και μάλιστα η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας και τους 32 βαθμούς.
0: Θήτα FM 107,1.
2: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

6 λεπτά μετά τις 10, κάνοντας εικόνα το βράδυ της Παρασκευής στον Θήτα FM 107,1. Πίσω το μικρόφωνο η Ελένη Μπαρπάκου για μία ώρα ακόμα μαζί σας, αποτυπώνοντας την ημέρα, όλα όσα ζήσαμε σήμερα και όλα όσα μας έκαναν εντύπωση. Και προσπαθώντας να σας φανταστώ αυτή την ώρα, άλλους στον δρόμο, άλλους στην κίνηση, άλλους στην επιστροφή, άλλους εκεί που ετοιμάζεστε για να βγείτε για μια βόλτα με ένα φιλαράκι, με έναν αγαπημένο, με μια αγαπημένη, με οποιονδήποτε αυτή την ημέρα και αυτή την ώρα. Θέλω να σας πω ότι διάβαζα μια έκθεση τις προάλλες, η οποία έχει να κάνει με την αποτύπωση των οικονομικών πλέον στην Ελλάδα, τα οποία έχουν δυσκολέψει 6 στους 10 Έλληνες. Με δανεικά λέει πληρώνουν τους λογαριασμούς τους 6 στους 10 Έλληνες, καταφεύγουν σε πιστωτικές κάρτες, σε δανεικά από φίλους και μάλιστα η πίεση για το διαθέσιμο εισόδημα γίνεται όλο και μεγαλύτερη καθώς πλησιάζει το τέλος του μήνα και έχουν μείνει από χρήματα. Μάλιστα, σύμφωνα με την έκθεση για τις πληρωμές των καταναλωτών, το 60% δηλώνει ότι μέσα στους τελευταίους 6 μήνες χρειάστηκε να δανειστεί χρήματα για να πληρώσει ένα λογαριασμό ή ακόμα χρησιμοποίησε την πιστωτική του κάρτα για να πληρώσει ένα λογαριασμό. Στην Ελλάδα, να πούμε ότι η εικόνα είναι χειρότερη από την Ευρώπη. Τα πράγματα και εκεί είναι δύσκολα. Χρησιμοποιούν και εκεί πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια για να πληρώσουν υποχρεώσεις, αλλά εδώ στην Ελλάδα το 47% έχει δηλώσει ότι χρησιμοποίησε αυτή τη δυνατότητα μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, όταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αντίστοιχο ποσοστό βρίσκεται μόλις γύρω στο 35-40%. Αυτό βέβαια αποτυπώνει μια πραγματικότητα που έχει να κάνει με το διαθέσιμο ποσό κάθε μήνα σε κάθε Έλληνα πολίτη και σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό, που φαίνεται ότι δεν φτάνει. Αλλά είπαμε, έχουμε ανάπτυξη. Φέρε κι άλλο ένα επίδομα, κι άλλο ένα επίδομα, κι άλλο ένα επίδομα να βγει ο χειμώνας. Ο δύσκολος ενεργειακός χειμώνας. Μας έχουν και κατατρομάξει και δεν ξέρω και αν θα γίνουν όλα αυτά τελικά.

CTFM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Ελένη Βαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο και θέλω να σας πω ότι το Viber του CTFM είναι πάντοτε στη διάθεσή σας για να στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ζητήστε ό,τι θέλετε, επικοινωνήστε για μια απλή καλησπέρα και να μου πείτε ακόμα και που βρίσκεστε. Να στείλω και χαιρετισμού στην Κρήτη που τώρα ξέρω ότι μας ακούτε. 697-7-20-10-70 697-7-20-10-70. Εκεί που από χθες γιορτάζεται στην Κρήτη τη νίκη του Όφη στο Europa χθες και που διάβασα ότι έγινε πολύ μεγάλη γιορτή πάλι. Λοιπόν, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που έχει ξεκινήσει από τις 16 του μήνα και γιορτάζεται μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου, να σας πω ότι την Κυριακή αφήστε λίγο τα αυτοκίνητα στην άκρη και γιορτάστε σε αυτή την ωραία συνθήκη της πόλης. Η Λεωφόρος Νίκης από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, ή 8.30 είναι. Να μην πω και κάτι που δεν ισχύει, ναι, μέχρι τις 8 το βράδυ θα έχει πεζοδρόμηση. Οπότε μπορείτε να πάρετε τα ποδαράκια σας και να κινηθείτε εκεί, γιατί θα έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης πάρα πολύ ωραίες έτσι οργανώσεις. Θα έχει στη Νέα Παραλία νέα πασαρέλα για την ανακύκλωση. Θα έχει πεζοδρομημένη παλιά παραλία ανάμεσα στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία Ελευθερίας. Από τις 3.30 λοιπόν μετά το μεσημέρι μέχρι και τις 8.30, τώρα το είπα σωστά, όχι 8, μέχρι 8.30 θα ισχύει η πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης, και όσοι θέλετε εκείνη την ώρα να κάνετε τη βόλτα σας, αφήστε που θα έχει πάρα πολύ ωραία δρόμενα, αφήστε που θα μυρίζει όλη η παραλία από ανατολίτικα έτσι ωραία χαρμάνια, θα δείτε, δεν μπορώ να πω περισσότερα, αλλά όσοι βρεθείτε την Κυριακή και θα έχει και πάρα πολύ ωραία μέρα και πάρα πολύ ωραία βραδιά, πολύ γλυκιά βραδιά, σχεδόν καλοκαιρινή βραδιά, δράξτε την ευκαιρία να κάνετε τη βόλτα σας, να αλλάξετε λίγο και παραστάσεις και επιτέλους εκείνο το κομμάτι της παραλίας χωρίς αυτοκίνητα. Κάτι που δεν το συναντάμε και πολύ συχνά. Ευρωπαϊκή λοιπόν εβδομάδα κινητικότητας γιορτάζεται και στην πόλη και ιδιαίτερο στην Κυριακή που μας έρχεται. Ωραίες συναντήσεις εκεί στο ηλιοβασίλεμα και όλας μετά τις 7.30 θα είναι καταπληκτικά.

Βεβαίως εμείς θα είμαστε και αύριο το πρωί μαζί στις 8 και ως τις 11. Αλλά βεβαίως πρέπει να σας πω για μία ακόμα φορά, το λέω κάθε Παρασκευή βράδυ, θα το ξαναπώ, όπως κάθε Παρασκευή έτσι και απόψε, θα σας προετοιμάσω για το αυριανό και το μεθαυριανό πρόγραμμα του ΘΦΜ 107,1, που το Σαββατοκύριακο γίνεται ένας αμυγός αθλητικός ραδιοφωνικός σταθμός, οπότε θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε από κοντά όλο τον παλμό των ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, και όχι μόνο των ποδοσφαιρικών, όλων των αναμετρήσεων, και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και όπου υπάρχει αθλητική επικαιρότητα. Βεβαίως μετά από την εκπομπή που θα έχουμε αύριο το πρωί, τον καφέ του Σαββάτου από τις 8 έως τις 11, μετά τις 11 θα μπορείτε να μένετε συντονισμένοι και να παρακολουθείτε όλες τις εκπομπές. Υπάρχουν σχόλια, υπάρχει επικαιρότητα, υπάρχει αντιπαράθεση, υπάρχουν πάρα πολλές εκπομπές τις οποίες μπορείτε να παρακολουθείτε, επιδραστικές εκπομπές πάνω στην αθλητική επικαιρότητα της πόλης. Και βεβαίως το πρόγραμμα του Theta FM κάθε Σαββατοκύριακο γίνεται αμυγός αθλητικό. Το λέω για εσάς που μπαίνετε τώρα στην παρέα μας και γνωρίζετε τώρα το ραδιόφωνο. Theta FM 107,1, Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο, στην ιδανική συνθήκη της Παρασκευής. Με το χρόνο να προχωράει, έχουμε φτάσει ακριβώς στα 21 λεπτά μετά τις 10, στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πόλη. Μια ιδανική συνθήκη για μια βόλτα στην παραλία πριν έρθει το Σαββατοκύριακο.

Πάντως, με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης, επικοινωνιακά τουλάχιστον, ήταν πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι, ο Άδωνης Γεωργιάδης μας επέδειξε το πρώτο ψηφιακό εργαλείο για ελέγχους για παράνομες διαφημίσεις μέσω διαδικτύου, για να αποτραπούν τα φαινόμενα που συνέβαλαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και όπως ανακοίνωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή θα μας βοηθήσει να ανιχνεύσουμε όλα τα παράνομα ιατρία. Θα ανιχνεύσουμε όλες τις παράνομες διαφημίσεις, τις αναρτήσεις στα social media από τρίτους. Θα δούμε όπου υπάρχουν παραβάσεις. Παραδείγματος χάρη, θα δούμε αν υπάρχουν κάποιοι γιατροί που κάνουν παράνομες ιατρικές πράξεις μέσα σε κέντρα αισθητικής. Καλά, τώρα βρήκανε και φροντιστηριακό οργανισμό εδώ στη Θεσσαλονίκη, λέει, και εκδοτικό οργανισμό που γίνονται μέσα. Δηλαδή, άκουσον, δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους κάθε ανθρώπου ότι γίνονται εκεί παράνομες ιατρικές πράξεις και επεμβάσεις αισθητικής. Ας πούμε, βάζουν μαλλιά, δεν ξέρω, αλλάζουν χείλη, αλλάζουν μύτες, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν. Κάνουν ενέσεις από αυτές για να δυνατήσουν. Πάντως, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Η πλατφόρμα, λέει, θα είναι συνεχής και ο έλεγχος θα είναι επίσης ενδελεχής και θα μπορούν να βλέπουν ακριβώς τι γίνεται. Συγκεκριμένα έχουν ελεγχθεί ήδη, λέει, 8.500 δομές, βρέθηκαν 5.069 ευρήματα προς εξέταση. Οι δομές που θέλουν παραπάνω έλεγχο, γιατί βρέθηκαν στο κόκκινο, είναι αρκετές. Και το γεγονός, όπως είπε ο Υπουργός, είναι ότι επειδή δύο άνθρωποι αποδείχθηκαν απατεώνες, δεν καταδικάζει το σύνολο των ιδιωτών γιατρών στη χώρα. Αλίμονο, αλίμονο. Αυτό δεν συμβαίνει. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν σοβαροί γιατροί και δεν λέμε ότι αυτή η θλιβερή περίπτωση αποτυπώνει όλη την κατάσταση που επικρατεί στα ιδιωτικά ιατρία. Αλλά όταν ένα τόσο προβλημένο πρόσωπο όπως ο Γιώργος Μαζονάκης πάει σε μια ιατρική καρέκλα να κάνει μια ιατρική πράξη και δεν σηκώνεται ποτέ από αυτή, κάπου τα πράγματα αρχίζουν και δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα και πρέπει να τα ψάξουμε όλα. Για το πολύτιμότερο αγαθό των ανθρώπων μιλάμε, την υγεία μας.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Με τον ZFM με 107,1 στα ραδιόφωνά σας, ένα από τα ωραιότερα βράδια της εβδομάδας, αυτό της Παρασκευής. Πίσω από το μικρόφωνο η Ελένη Μπαρμπάκου, για 25 λεπτά ακόμα θα είμαστε μαζί. Και έχει σημάνει συναγερμός πριν από λίγο για την εξαφάνιση ενός 15χρονου και ενός 14χρονου αποδομή φιλοξενίας ανηλίκων στο ωραίο καστρό. Έχει σημάνει συναγερμός απροστάτευτα ανήλικα και ασυνόδευτα ηλικίας 14 ετών και 15. Να πούμε, με καταγωγή από το Ιράκ και τα δύο παιδάκια. Το χαμόγελο του παιδιού έχει ενημερωθεί για την εξαφάνισή τους. Έχει προχωρήσει στην δημοσιοποίηση των στοιχείων τους κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν και σοβαροί λόγοι που να φέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Να πούμε βέβαια ότι όποιος γνωρίζει οτιδήποτε και έχει οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να καλεί στην γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά στο χαμόγελο του παιδιού στο 116.000, καθώς και σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της χώρας. Και να πούμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία υπάρχει, παρακαλείται όποιος γνωρίζει κάτι για τα παιδάκια να επικοινωνήσει με το χαμόγελο του παιδιού. Επαναλαμβάνω ότι είναι από δομή φιλοξενίας ανηλίκων στο ωραιόκαστρο και έχει σημάνει συναγερμός από τις αρχές, γιατί είναι ανήλικα και ασυνόδευτα.

Ακούσετε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Επικοινωνούμε μέσω Viber κάθε μέρα 697-720-70. Καλησπέρα στο Δημήτρη και στην Ελευθερία. Και έχω μπροστά μου τα στοιχεία για την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, η οποία έκλεισε με πολύ θετικό έτσι πρόσημο. 202.854 μοναδικοί επισκέπτες στην 90η έκθεση της ΔΕΘ. Είναι τα στοιχεία από την πολύ επιτυχημένη, όπως λένε, ψηφιακή στροφή που πήρε η ΔΕΘ για αυτή τη χρονιά, όπου είχαμε και τιμόμενη χώρα βεβαίως την Ιαπωνία, τη χώρα του ανατέλλεντου ηλίου και τη χώρα που μας έχει μάθει πάρα πολλά με τη φιλοσοφία της, με τον τρόπο της ζωής, τον κατοίκον της και με τα φοβερά τεχνολογικά της επιτεύγματα. Έτσι λοιπόν πήγε πάρα πολύ καλά η έκθεση, η ευρύτερη ψηφιακή εποχή της έκθεσης, με ιδιαίτερα επιτυχημένη με το πεδίο των εισιτήριων σε διαφορετικό επίπεδο. Επιτυχία σημειώθηκε, λέει, με τα εισιτήρια που εκδόθηκαν online τα περισσότερα. Να πούμε επίσης ότι καταγράφηκε και στην αγορά μια ωραία ψηφιακή στροφή των εταιριών, τριπλασιασμός των χρηστών του επίσημου app της ΔΕΘ. Όλοι συνέβαλαν στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας. Έτσι είχαμε αποφυγεί τον τεράστιων ουρών που είχαμε άλλες χρονιές και δεν είχαμε και καμία ταλαιπωρία ιδιαίτερη για τον κόσμο. Πάντως, επειδή είχα κάποιες εμπειρίες, γιατί δεν πήγα, αλλά την επισκέφτηκαν πολλοί φίλοι μου, μου είπαν ότι ναι, ήταν μια πολύ ωραία διοργάνωση. Από την άλλη, όμως, είχε μια παγωμάρα όσον αφορά τα περίπτερα, που τα περισσότερα ήταν φορέων, έτσι, οργανώσεων. Δεν ήταν δηλαδή όπως ήταν παλιά η ΔΕΘ, τόσο φιλόξενη, τόσο ζεστή, τόσο ωραία όσο θα την περίμεναν. Περισσότερο κάθονταν πίσω από κάτι γραφεία με τους υπολογιστές, με τα λάπτοπ. Μα ξέρετε, αυτό το πολύ εταιρικό, το οποίο σε κάνει να κάνεις και λίγο πίσω. Δεν είναι ωραίο μόνο αυτό το πρόσωπο της ΔΕΘ. Πάντως, περισσότεροι πήγαν στο περίπτερο της Ιαπωνίας, και σε εκείνα τα γαστρονομικά, τα οποία πάντα τα επισκέπτονται όλοι. Για τα εκείνα τα μάτσα, τα τσάγια, τα ιδιαίτερα, τα γλυκά. Ιαπωνικό γλυκό, τα ακούς και λες όχι, δεν θα πάρω. Αλλά ήταν ωραία, μου είπανε.

Ως γυναίκα και ως κορίτσι που έζησε την αλλαγή, δεν μπορώ να μην πω κάτι για την Μαργαρίτα Παπανδρέου που έφυγε σήμερα σε ηλικία 103 ετών, λίγο πριν φτάσει στην ηλικία των 103 ετών. Της 30 Σεπτεμβρίου θα έχει τα γενέθλιά της. Η μητέρα του πρώην πρωθυπουργού, του Γιώργου Πανδρέου, έφυγε πολύ ήσυχα στο σπίτι της. Είχε ταλαιπωρηθεί όμως τα τελευταία χρόνια, η υγεία της ήταν πολύ επιβαρημένη. Να πούμε ότι ήταν μια εποχή ολόκληρη δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν μια πάρα πολύ αξιοπρεπής και ήσυχη παρουσία δίπλα στον Ανδρέα. Παρόλα αυτά όμως δεν έμεινε μόνο ως διακοσμητική δίπλα του. Δηλαδή ήταν πρωτοστάτησα σε γεγονότα. Ψήφισε στην επεξεργασία για την ψήφιση νόμων που αφορούσαν τις γυναίκες και τις Ελληνίδες σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη, που βελτίωσαν και την νομική και την κοινωνική θέση των Ελληνίδων μέσα στον κόσμο. Να πούμε ότι κατάργησε το θεσμό της Πρίκας το 1982. Πρωτοστάτησε σε όλα αυτά η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Την νομιμοποίηση των αυλώσεων το 1986. Τη θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, την νομιμοποίηση των διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, τη δυνατότητα διατήρησης του υπονείμου των γυναικών ακόμα και μετά το γάμο, να μπορεί μια γυναίκα να κρατάει το πατρικό της, την απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με το σύζυγο, στην κηδεμονία των παιδιών, στις ίσες ευκαιρίες και στις ίσες αμοιβές στο χώρο της εργασίας, που αυτό ακόμα, να σας πω την αλήθεια, το παλεύουμε στην Ευρώπη, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Οι γυναίκες, για την ίδια αντιμετώπιση μιλάω στους μισθούς, έτσι. Δεν μπορούμε λοιπόν να μην αναφερθούμε στην Μαργαρίτα Παπανδρέου που έφυγε σήμερα ήσυχα, και έτσι κλείνει και μια ολόκληρη εποχή που τη θυμόμαστε έτσι αμυδρά μέσα στο μυαλό μας, όσοι υπήρξαμε και παιδιά τότε της αλλαγής, που μας πέτυχε στα εφηβικά μας χρόνια αυτή η αλλαγή και που σφραγίσε ολόκληρη τη ζωή μας, και όχι πάντα για καλό.

Όσοι θα κινηθείτε στους δρόμους της πόλης, σας πω ότι από σήμερα το βράδυ, από τις 11 και ως τις 5 το πρωί και 48 ώρες, θα κλείσει η περιφερειακή οδός. Για 48 ώρες θα παραμείνει κλειστός ο κόμβος από τα Πυργίου με κατεύθυνση από και προς τα ανατολικά. Επίσης από τις 11 το βράδυ στις 5 το πρωί θα κλείσει με κατεύθυνση προς τα δυτικά, στον κόμβο, στα Κωνσταντινοπολίτικα. Και βεβαίως αν θέλετε να δείτε αναλυτικά όλες τις ρυθμίσεις, μπείτε στο fitanews.gr για να δείτε περισσότερα. Για εσάς το λέω που κινείστε στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Λοιπόν, FM 107,1, 697-720-1070 όσοι θέλετε να στείλετε μηνύματα στο Viber δωρεάν, για να έχουμε μία ακόμη επικοινωνία λίγο πριν να κλείσουμε την εκπομπή, λίγο πριν να ξεκινήσουμε και εμείς ουσιαστικά το Παρασκευό Σαββατοκύριακό μας, να βγούμε λίγο, να πάρουμε λίγο από την άβρα, από την ομορφιά αυτής της βραδινής μουσικής περιπλάνησης στην πόλη. Και επειδή η εκπομπή έχει βαφτιστεί με αυτό το, τον τίτλο, Βραδινές Πτήσεις, ξέρετε πολύ καλά ότι βραδινές πτήσεις τα έχουν όλα. Όσοι τις προτιμάτε, όσοι παίρνετε το βράδυ το αεροπλάνο, ξέρετε ότι έχει αναταράξεις, ξέρετε ότι είναι δύσκολες αυτές οι πτήσεις, αλλά έχουν και πολύ ωραίες, πάρα πολύ ωραίες εικόνες από ψηλά. Οπότε, 1, 2, 3, τέτοιες εικόνες δώσαμε και εμείς απόψε.

Σας έλεγα πριν ότι κάθε Σαββατοκύριακο ο ΘΕΤ FM 107,1 γίνεται ένας αθλητικός ραδιοφωνικός σταθμός. Όμως αύριο το πρωί θα είμαστε μαζί λίγο με την επικαιρότητα της ημέρας και του Σαββατοκύριακου από τις 8 στις 11 πριν να παραδώσουμε τη σκητάλη στα αθλητικά αύριο και μεθαύριο που θα έχουν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να πω μια είδηση που αφορά το γαλλικό ποδόσφαιρο. Ο Ζιντάν λοιπόν έχει κάνει κάτι πολύ πρωτοποριακό. Είπε ότι θέλει ποδοσφαιριστές και όχι μοντέλα στην ομάδα του. Και γιατί το είπε αυτό? Ξυπνάει, λέει, και ξεκινάει μια νέα εποχή για την εθνική Γαλλίας και κόβει την πασαρέλα στους παίκτες. Εδώ και πολλά χρόνια οι παίκτες της εθνικής Γαλλίας κατέφεραν στο προπονητικό κέντρο σαν να ήταν βγαλμένοι από μια παρουσίαση πολυτελούς οίκου μόδας. Οι φωτογραφίες το δείχνουν. Από σήμερα λοιπόν ο Ζιντάν, που τον αγαπάμε όλοι, ξεκινάει μια νέα περιπέτεια ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας, με τον άλλο προπονητή της Ρεάλ να μεταβαίνει στα γραφεία της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και να ανακοινώνει την πρώτη του έτσι αποστολή. Και βέβαια ο 54χρονος αναμένεται να εισάγει μια σειρά από νέους κανόνες, κυρίως σε ό,τι αφορά τα μέσα ενημέρωσης, και βέβαια αφορά και τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται οι ποδοσφαιριστές στο προπονητικό κέντρο. Ζητάει πολλές αλλαγές, γιατί πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια των αφίξεων οι ποδοσφαιριστές ήταν ντυμένοι σαν να παρέπεμπαν σε ντεφιλέ μόδας, και αυτό, λέει, έχει προκαλέσει εκτενείς συζητήσεις και σχόλια στα μέσα ενημέρωσης. Από την άλλη, λέει, δεν είναι προκλητικό σε μια τέτοια εποχή να ντύνονται σαν να προσέρχονται, όχι για να προπονηθούν, αλλά σαν να προσέρχονται για να παρουσιάσουν από υψηλούς και πολύ ακριβούς οίκους μόδας τα ρούχα τους. Εγώ δεν συμφωνώ, εμένα μ' αρέσουν όταν τους βλέπω έτσι. Πιστεύω σε όλες τις γυναίκες αρέσουν.

Μια ανάσα πριν από τις 11. Σας ευχαριστώ πολύ για την όμορφη παρέα που κάναμε και σήμερα. Αύριο το πρωί στις 8 θα είμαστε εδώ μαζί στον VTFM 107,1. Από την Ελένη Μπαρμπάκου που ήταν πίσω από το μικρόφωνο και στους ήχους. Καλό βράδυ να έχετε.

0: Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παρασκευή με την Deal News. Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας μέσα από τα χαρτονομίσματα της Δραχμής. Μαζί με κάθε τόμο, δύο χαρτονομίσματα σε εκπληκτικές γραβούρες. Μην χάσετε τον δεύτερο και τρίτο τόμο. Για πρώτη φορά με την Deal News.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: You're coming along.
1: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Το Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ. 20 Σεπτεμβρίου 1942. Το χρονικό του μεγαλύτερου σαμποτάζ που συντάραξε Αθήνα και Ευρώπη. Μαζί, στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος. Μία σπουδαία έκδοση για τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού και αληθινού εκφραστή της δεξιάς. Μόνο με την Εστία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο με τη Θεσσαλονίκη. Η χρυσή βιβλιοθήκη της αρχαίας Ελλάδας. Αθάνατες, χρυσότυπες εκδόσεις διαμάντια για κάθε βιβλιοθήκη. Αρχαία ελληνικά έργα σε αρχαία κείμενα με νεοελληνική μετάφραση. Αυτό το Σάββατο ο δεύτερος τόμος Πλάτων Πολιτεία. Για πρώτη φορά με τη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.